Εδώ ακούτε τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

55 λεπτά χωρίς διακοπή, χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών από όλο τον κόσμο. Χωρίς διακοπή.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Ραδιόφωνο Κόσμος. Ζώνη ενημέρωσης.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, συνεχίζουμε. Τι είπε χθες ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στους βουλευτές? Υπήρχε από κάτω τίποτα? Είχαμε κάποια αντίδραση? Μίλησε κανείς? Τίποτα δεν είχαμε, έτσι? Νομίζω δεν είχαμε τίποτα. Ρωτάω αν είχαμε κάτι. Όχι. Νομίζω ότι είχαμε μια σημαντική δραστηριότητα. Ένας πήρε το νερό από τα δεξιά, του πήρε στα αριστερά. Λοιπόν, τι είπε ο Κυριάκος, θα μας τρελάνει ο Κυριάκος. Τους είπε ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 27, αλλά εμείς λέει θα τρέχουμε σαν να είναι εκλογές αύριο. Μπράβο, Κυριάκο. Καλά, δεν χρειαζόταν. Στο σπανάκι να πεις να χαλαρώσει λίγο. Ήρθε δελτίο τύπου σήμερα του Βασίλη. Βασίλης Πανάκης λέγεται αυτός. Ναι. Σου είπα, τον έχω συνδέσει με τον Ποπάη. Τρέχει φοβερά ο Σπανάκης. Είναι και καταγωγή του από τη Ρόδο. Νομίζω είναι Λινδιακός. Η μητέρα του είναι από τη Λίνδο Σπανάκη. Λοιπόν, από τον Σπανάκη θα πάμε στον Νικητιάδη. Νικητιάδης Μιχαηλίδης, οι οποίοι έχουν κάνει δύο ερωτήματα. Ο Μιχαηλίδης είναι ο βουλευτής Χίου, υπεύθυνος του ΧΤΕ Ναυτιλίας του ΠΑΣΟΚ. Ο Νικητιάδης βεβαίως είναι υπεύθυνος του ΧΤΕ Ανάπτυξης, έτσι. Τα γνωρίζουμε, είναι από κοινού αυτή η δήλωση. Άπιαστο όνειρο, οι διακοπές των Ελλήνων στα νησιά μας με ευθύνη της Νέας Δημοκρατίας. Λένε λοιπόν οι δύο βουλευτές, έχει ενδιαφέρον γιατί καλοκαιράκι έχουμε, δηλαδή Ιούλιος μήνας. Έχουν ξεκινήσει οι μεγάλες εξορμήσεις, ειδικά από το κέντρο, οι μεγάλες πόλεις δηλαδή, η πρωτεύουσα, η συμπρωτεύουσα. Εκεί έχουμε πραγματικά

0: 10 μέρες στη Νέα Υόρκη ή 10 μέρες στο Ντουμπάι και παίρνεις και μια influencer όταν πας στο Ντουμπάι. Έχουν μείνει από τον πόλεμο εκεί.
1: Σε ό,τι αφορά εσένα θα επέλεγα να πας στη Νέα Υόρκη με τον κίνδυνο να απολέσεις την προεκλογική περίοδο και το ότι σχετίζεται με μένα. Οι επιλογές πλέον δεν έχουν να κάνουν με διακοπές, έχουν να κάνουν με προεκλογική εκστρατεία.
0: Ναι, και νομίζω ότι καλά το είπε ο Πρωθυπουργός εχθές, λέει εκλογές θα γίνουν την άνοιξη, αλλά λέει στους δημοκράτες καλό είναι να τρέχετε σαν εκλογές θα γίνουν αύριο. Δηλαδή νομίζω το κατάλαβε και ο τελευταίος στην αίθουσα.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Τώρα τι γίνεται με το κόστος? Πράγματι έχουν εκτιναχθεί οι τιμές και το διαπιστώνει κανείς και να μην θέλει, βλέποντας τα social media, βλέποντας πόσα βίντεο ανεβάζουν και μικροί και μεγάλοι, λέγοντας ότι έχουν γίνει άπια στο όνειρο τα νησιά.
1: Δυστυχώς. Αυτό είναι μια κατάσταση που δεν παρατηρείται φέτος. Είχε ξεκινήσει από πέρσι, αλλά δυστυχώς με το κόστος της ζωής να διατηρείται σε υψηλά επίπεδα και τις τιμές των εισιτηρίων να μην μειώνονται, εκ των πραγμάτων ο κόσμος αδυνατεί να σχεδιάσει, να προγραμματίσει και να βρει τα χρήματα προκειμένου να κάνει έστω και λίγες διακοπές στα νησιά μας.
0: Ναι, αλλά πώς μπορούν να μειωθούν τώρα, Υπουργέ, οι τιμές, όταν έχουμε και αυτό το οποίο συνέβη με τον πόλεμο στο Ιράν, με τα στενά του Ορμούς? Δηλαδή οι εταιρείες πράγματι δυσκολεύονται σε σχέση με τα καύσιμα και ειδικά όταν είμαστε και σε μια μεταβατική περίοδο που υποτίθεται ότι θα πηγαίναμε στα λεγόμενα πράσινα καύσιμα, έτσι.
1: Η Επιτροπή Ανταγωνισμού στην ενδιάμεση έκθεση που είχε κάνει σε σχέση με την ακτοπλοεία διαπίστωνε την ύπαρξη ολιγοπολίων, δηλαδή, για να το πούμε στα απλά ελληνικά σε εισαγωγικά, καρτέλ. Αυτό που λένε οι περισσότεροι Έλληνες, καρτέλ. Αυτό σημαίνει ότι εφόσον επιβεβαιωθούν οι διαπιστώσεις και στην οριστική έκθεση της Επιτροπής Ανταγωνισμού, η κυβέρνηση οφείλει, όφειλε να το κάνει, δεν πρόκειται να το κάνει, να δώσει έδαφος, να δώσει θάλασσες προκειμένου να αυξηθούν οι παίκτες στην αγορά, προκειμένου να μην υπάρχουν ολιγοπόλια, προκειμένου να ενισχυθεί πολύ απλά ο ανταγωνισμός. Αυτό είναι όλο. Να ενισχυθεί ο ανταγωνισμός έτσι ώστε να υπάρχουν κάποιοι που θα έρθουν νέοι παίκτες στην αγορά για να διεκδικήσουν ένα μερίδιο της αγοράς, το οποίο είναι τεράστιο, έτσι. Δηλαδή βλέπετε τι γίνεται με τα πλοία μας, τόσο αυτά που ταξιδεύουν κυκλάδες, όσο και εδώ δεν κάνεις. Είναι τεράστιο το μερίδιο της αγοράς. Να διεκδικήσουν λοιπόν νέοι παίκτες οι οποίοι με ανταγωνιστικότερες τιμές θα επιδιώξουν να κερδίσουν, όπως είπα πριν, ένα μερίδιο της αγοράς και αυτό θα λειτουργήσει υπέρ του καταναλωτή, δηλαδή υπέρ του κόσμου. Πέραν βέβαια τούτου υπάρχουν και άλλα μέτρα, όπως ο έλεγχος της εσχροκέρδειας που πολλές φορές υπάρχει και μιλάω τώρα συνολικότερα για την ακρίβεια, αλλά σε ό,τι σχετίζεται με τα νησιά μας δεν γίνεται. Δηλαδή στην Ευρώπη εμείς είχαμε αναρτήσει πέρσι πίνακες και προετοιμάζουμε πάλι τώρα φέτος αντίστοιχους πίνακες, όπου η ίδια διαδρομή σε μια σκανδιναβική περιοχή με πλοία ακόμη καλύτερα από τα δικά μας ήταν στο μισό από ό,τι η διαδρομή δική μας η αντίστοιχη. Εκεί πώς τα καταφέρνουν, δηλαδή εκεί δεν υπάρχει υψηλό κόστος καυσίμων, εκεί δεν υπάρχει κοντά πόλεμος, εκεί δεν υπάρχουν προβλήματα της διεθνούς αγοράς, βεβαίως, και υπάρχουν τα ίδια με τα δικά μας. Άρα κάτι δεν πάει καλά εδώ πέρα, όπως δεν πάει καλά και με ένα σωρό άλλα θέματα που άπτονται της ακρίβειας. Δηλαδή τι είναι φθηνό στην πατρίδα μας? Υπάρχει κάτι που έχει λογικές τιμές και δεν είναι εκτοξευμένες?
0: Πάντως αυτό το ράλι των τιμών έχει πάρει πολύ μεγάλη διάσταση και ενδον δωδεκανησιακά. Δηλαδή τώρα έχουμε μικρές διαδρομές που είναι διαδρομές 40-45 λεπτών και τα εισιτήρια έχουν πάρει τη μορφή των αεροπορικών εισιτήριων, έτσι.
1: Εντάξει, το ίδιο, η ίδια απάντηση για μένα ισχύει και για τις ενδονησιακές διαδρομές. Η ενίσχυση του ανταγωνισμού είναι ο μόνος τρόπος να αντιμετωπίσεις την ακρίβεια. ενώ σε ό,τι σχετίζεται με ακρίβεια που δεν φτάνει στην εσχροκέρδεια ή στα υπερκέρδη, έτσι. Γιατί όπου έχουμε εσχροκέρδη και υπερκέρδη,

0: υπάρχουν και άλλοι τρόποι εκτός από την ενίσχυση της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Ναι.
1: Αυτό ήταν ένα κομμάτι που θα έπρεπε να έχει δει και το Υπουργείο Ναυτιλίας και γενικότερα και το ανάπτυξη σε σχέση με αυτό
0: είναι
1: το οποίο...
0: προφανές, αλλά δεν τους ενδιαφέρει.
1: Ναι, σε σχέση με αυτό το οποίο θα ισχύει από φέτος, δηλαδή οι λεγόμενες πολυετής συμβάσεις.
0: Δεν ότι... τους ενδιαφέρει.
1: Α, θεωρείτε ότι δεν τους ενδιαφέρει.
0: Δεν τους ενδιαφέρει. Δεν κάθονται να δούνε ποιο είναι το κόστος, αν θα καταφέρει η μέση οικογένεια να πάει φέτος διακοπές και ποιο θα είναι το κόστος. Δεν βγήκε βουλευτή να έλεγε να πάνε στα χωριά τους.
1: Ναι, βεβαίως, ναι.
0: Λοιπόν,
1: ναι.
0: Τι μου λέτε τώρα, η βουλευτή αυτή μας έδειχνε ακριβώς την νοοτροπία, τη φιλοσοφία και τον τρόπο που σκέφτονται σε αυτό το κόμμα.
1: Ναι. Έχετε δίκιο τώρα σε αυτό με τα χωριά τους. Ήταν μια αναφορά η οποία ξένησε, αλλά είναι ενδεικτική μιας νοοτροπίας. Να σας δώσω κάτι άλλο, γιατί είδα και ένα σχετικό με το νοσοκομείο της Καλλίνου. Τι γίνεται, μείναμε από νερό εκεί, δηλαδή έχουμε τέτοιο σύστημα, τέτοιο πρόβλημα?
0: Δεν είναι ακριβώς ότι μείναμε από νερό. Έχουμε νερό το οποίο είναι μολυσμένο, το οποίο περιέχει μικρόβια επικίνδυνα για οποιαδήποτε επέμβαση και αυτή τη στιγμή έχουμε αναστολή όλων των χειρουργείων και έχουμε ακόμα χειρότερα τους νεφροπαθείς, τους ανθρώπους που κάνουν καρμοκάθαρση 2 ή 3 φορές την εβδομάδα να πρέπει να μεταβαίνουν στη Λέρο και στην ΚΟ, γιατί καταλαβαίνετε ότι όταν κάνεις καρμοκάθαρση δεν έχεις τη δυνατότητα να μην κάνεις την καρμοκάθαρση, να μεταβαίνουν στην ΚΟ και στη Λέρο και ευτυχώς που εκεί υπάρχει τρόπος να κάνουν την καρμοκάθαρση, αλλά από εκεί και πέρα σκεφτείτε τώρα να ξυπνάς και να πρέπει να κάνεις ένα ολόκληρο ταξίδι για να κάνεις αιμοκάθαρση και τι ώρα θα γυρίσεις και πώς θα γυρίσεις και αν έχεις συνοδό, ποιος πληρώνει τα έξοδα ή ταλαιπωρία, γιατί η διαδικασία της αιμοκάθαρσης δεν είναι μια διαδικασία.
1: Και η λύση ποια είναι τώρα, Υπουργέ, έτσι, για να πάμε και στο διατάφτα. Η λύση ποια είναι, θα μπορούσαν να το είχαν αντιμετωπίσει
0: πολύ? Αυτό καταρχάς να μπορούσε να έχει αντιμετωπιστεί αν γινόταν στοιχειωδός έλεγχος και αν είχαν διαπιστώσει ότι το νερό έχει κάποια προβλήματα, έτσι ώστε να φροντίσουν η πηγή του νερού που δεν είναι η ΔΕΙΑΚ, δεν είναι η κεντρική πηγή τροφοδοσίας νερού της Καλλίνου και όλα είναι καλά. Ο κύριος Λελέκης φρόντισε από ό,τι γνωρίζω να προσλάβει, να καλέσει αμέσως το εργαστήριο που κάνει τους ελέγχους για το νερό στην Καλλίνου.
1: Προφανώς χρησιμοποιούν νερό από γεώτρηση εκεί.
0: Αν δεν κάνω λάθος, ο κύριος Ζεμπιλάς, ο γιος του Μιχάλη του Ζεμπιλά, ήταν ο υπεύθυνος, διαπίστωσε ο άνθρωπος ότι το νερό της ΔΕΙΑΚ είναι πεντακάθαρο και άρα δεν έχει σχέση με τη ΔΕΙΑΚ. Έχει σχέση με πηγή που τροφοδοτείται αυτόνομα. Είναι μια αφαλάτωση, αν δεν κάνω λάθος, το νοσοκομείο της Καλλίνου. Και πρέπει όλα αυτά να τα έχουν δει έτσι.
1: Τι να πεις τώρα σε κάποιον ο οποίος ξεκινά το πρωί και του λες θα πας στην Λέρο ή στην ΚΟ για να κάνεις αιμοκάθαρση, γιατί το νερό έχει πρόβλημα και δηλαδή είναι απίστευτα αυτά που συμβαίνουν. Είναι ένα βήμα μπροστά και 10 βήματα πίσω. Λοιπόν, άστε καλά, Υπουργέ, σας ευχαριστώ.
0: Κατά τα άλλα, κάνανε πριν από λίγες μέρες εγκαίνια στο νοσοκομείο.
1: Ναι. Καλά, εντάξει τώρα, αυτό δεν μπορεί να... Εάν είναι ένα τεχνικό πρόβλημα, παρουσιάζονται τεχνικά προβλήματα.
0: Δεν είναι τεχνικό πρόβλημα, είναι θέμα ελέγχου. Όφυλαν να κάνουν τους προγραμματισμένους ελέγχους.
1: Ναι, αλλά υπάρχουν και διοικήσεις στα νοσοκομεία, δηλαδή, και αυτός που είναι εκεί διοικητής.
0: Ίσως είναι ένα καμπανάκι και για τα υπόλοιπα νοσοκομεία των νησιών μας αυτό, έτσι.
1: Αλλά τώρα μην ζητάμε και από τον Άδωνη να κάνει και έλεγχο. Θα έπρεπε οι διοικητές να κάνουν τη δουλειά τους.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Αλλά να σας πω κάτι, Υπουργέ. Όταν ζητάς από κάποιον να εξειδικευτεί και δεν παίρνεις μάνατζερ στα νοσοκομεία, μάνατζερ υγείας και παίρνεις και δεν έχω τίποτα, πρώην στρατιωτικούς, λόγο το κάνεις στο νοσοκομείο. Τι να κάνουμε τώρα. Εντάξει.
0: Έτσι,
1: λοιπόν,
0: έτσι,
1: να είστε ακριβώς. Καλά, ευχαριστώ
0: θερμά.
1: Να πάτε νήσιρο εσείς, θα σας βρω εγώ εισιτήρια.
0: Εγώ θα είμαι Σαββατοκύριακο στην Ελλάδα.
1: Αυτό λοιπόν. Να είστε καλά, να είστε καλά. Λοιπόν, εγώ το έμαθα, μου το είπε Εμποφίλιο, θα είναι ο Νικητιάδης, λέει, το Σάββατο στην Καλλίνου. Έχει συναυλία Εμποφίλιο στην Καλλίνου. Καλά κάνω και σε στέλνω εγώ. Σου λέω, εκεί θα πας. Ντουμπάι, σου λέω, μπες να δεις. 30 ευρώ Ντουμπάι με 10 influencers. Μην σε βασανίσουμε και με τις διαδρομές. Εντάξει. 980 ευρώ καμπίνα, τετραμιλής οικογένεια με αυτοκίνητο στη Ρόδο. That's it. Έψαχνα ενδοδωδεκανησιακό, δηλαδή απόσταση 40 μόνο λεπτών. 40 λεπτά. Έτσι το λέω χρονικά. Εισιτήριο 42 ευρώ παρακαλώ. Λεπτό και ευρώ.

Πες εκεί στον Λος Άντζελες να πάρει τηλέφωνο τους άλλους. Τι γίνανε αυτοί. Λοιπόν, σήμερα νομίζω έχουμε... Παναγιώτη, δεν ξέρω αν πήγατε. Να τη δείτε την... Τη πήγα χθες και είδα την Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν, έτσι. Που έχει γίνει πάλι μεγάλο θόρυβος για την ταινία, για τα λοιπά. Οδύσσια, το ένα, το άλλο. Κοιτάξτε, εγώ τη βρήκα πάρα πολύ όμορφη την ταινία. Καταρχήν, βεβαίως τώρα η προσέγγιση, η ερμηνεία ή το σενάριο είναι πάνω στο... Τι ήθελε ο σκηνοθέτης να δώσει, ποια ήταν η υπερβολή του, ποια ήταν η προσέγγιση του. Το ζήτημα ταινίας θυμίζει λίγο τις κρίσεις του Φερίδμου Μπακογιαννόπουλου. Θυμάστε, εσύ Βασιλάκη, το θυμάσαι. Ένα μουστακαλί που έβγαινε στην κρατική τηλεόραση με μία μουστάκα και έκανε ανακοίνωση για τις ταινίες λίγο πριν ουσιαστικά δούνε. Ναι, με τα γυαλιά. Ναι, ο Μπακογιαννόπουλος, ο οποίος έκανε μία προσέγγιση με τον δικό του τρόπο δηλαδή και μιλούσε κανένα 25 λεπτό και μετά ξεκινούσε ταινία την οποία είχε εξάρει ο Μπακογιαννόπουλος λέγοντας μια λαμπρή ταινία και είχε ένα πλάνο ο περίφημος Θόδωρης Αγγελόπουλος ήταν Τζέρι Λιούις ήταν μπροστά στις ταινίες που έπαιζε τότε η λεγόμενη κρατική τηλεόραση. Ήταν πολύ γρήγορος δηλαδή. Ξεκινούσε ένα πλάνο, μέχρι το πλάνο να γυρίσει η κάμερα, σε είχε πάρει ο ύπνος. Είχε σφάει και δύο μπιφτεκάκια δηλαδή. Άρα η προσέγγιση στον κινηματογράφο είναι κάπως έτσι. Λοιπόν, εδώ είναι μια ταινία που έχει πολύ μεγάλη δυναμική. Δεν σε αφήνει ούτε δευτερόλεπτο να σε πάρει ο ύπνος. Πραγματικά το λέω δηλαδή. Εννοώ ότι έχει πολύ γρήγορο ρυθμό. Έχει φοβερή μουσική υπόκρουση. Έχει πολύ μεγάλη ένταση. Έχει τρομερές κάμερες. Είναι αυτές οι περίφες Max δηλαδή, που καταγράφουν με μια πολύ μεγάλη τραυθυντικότητα τα πρόσωπα. Έχει εξαιρετικές έτσι, προσεγγίσεις. Έχει πάρα πολύ η Ελλάδα. Βεβαίως έχει γυριστεί σε 4-5 χώρες, αλλά γυρίστηκε και στην Πελοπόννησο. Θυμάστε εκεί τα γυρίσματα και στη σπηλιά του Νέστορα. Δηλαδή, πολύ. Έχει κάτι φοβερά τοπία όπου με στα λιόδεντρα, δηλαδή στη Σπάρτη, εκεί στους Ελαιώνες, είναι ο Μενέλαος με τον Τηλέμαχο κτλ. Βεβαίως έχει κάποια πρόσωπα τα οποία σε ξαφνιάζουν. Αλλά είναι μια πάρα πολύ όμορφη ταινία η οποία τι κάνει, ρε παιδιά. Στο κάτω-κάτω της γραφής, γιατί διαβάζω κάποιους κριτικούς που αμπελοφιλοσοφούν, έτσι, είναι αμπελοφιλοσοφία δηλαδή, βάζει πάλι και δίνει μια φοβερή δυναμικότητα σε δύο εξαιρετικά κείμενα του μεγάλου Ομήρου, που ψάχνουμε και τελικά που είναι ο Όμηρος δηλαδή, δύο κείμενα του Ομήρου, την Ιλιάδα και την Οδύσσια, δηλαδή εκπληκτικά, έτσι. Πολύ ωραία ταινία, εμένα μ' άρεσε, πολύ ο ρυθμός της, επαναλαμβάνω, διαφημίζει ακόμη για μια ακόμη φορά αυτό το λεγόμενο φιλοσοφικό ελληνικό πολιτισμό δηλαδή. Είναι εξαιρετική, να πάτε να τη δείτε, είναι απολαυστική ταινία, σας το λέω εγώ, χωρίς να έχω μιλήσει με τον Μπακογιαννόπουλο, δεν ζει ο άνθρωπος, με τον Μπακογιαννόπουλο δηλαδή. Μιλάμε, πολύ όμορφη ταινία, η Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν. Λοιπόν, σε λίγο θα πάμε σε διάφορα ζητήματα. Το πρώτο έχει να κάνει με μια προσέγγιση σε σχέση με αυτό που λέμε υπερτουρισμός, τουρισμός. Δηλαδή, έχει ξεκινήσει μια τέτοια συζήτηση στην χώρα και σε διάφορα φόρα βλέπω να συμβαίνει. Βεβαίως, εμείς έχουμε αιτιολογήσει, έχουμε πει ότι εμείς δεν είμαστε ούτε Μύκονος ούτε Σαντορίνη. Δηλαδή, δεν είναι. Είναι σαν να μιλάς για την Λίνδο και για να μιλάς για υπερτουρισμό. Είναι λογικό όταν φτάνουν στην Λίνδο 5.000 άνθρωποι ότι θα υπάρχει συνωστισμός στην Λίνδο, αλλά η Λίνδος είναι ένα μέρος του συνόλου της Ρόδου. Άρα αυτή η ιστορία υπερτουρισμού έχει να κάνει με άλλα νησιά που είναι σε αυτή την κλίμακα και όχι με τη Ρόδο, που έχει πολύ μεγάλα περιθώρια ακόμη να εξελιχθεί. Αλλά είναι ένας προβληματισμός επίσης να μάθουμε τι γίνεται, η αγαπημένη υπόθεση του Λοΐζου, που είναι ότι ανεβαίνω σε ένα δάσο, το κόβω και βάζω ένα μηχάνημα και δεν τρέχει τίποτα. Δεν χρειάζεται αδεία. Εντάξει, εξουσία είμαι. Ό,τι θέλω κάνω. Για το δάσος του Ακραμίτη, να δούμε τι γίνεται με αυτή η ιστορία που έχει να κάνει με την αναδάσωση, έτσι, των 16 στρωμάτων εκεί στην περιοχή. Και βεβαίως ένα άλλο ζήτημα,
όπως μπήκε δηλαδή οι περίφημες ΑΠΕ στην Νότια Ρόδο, όπου είχαμε την εισήγηση στην οποία κατέθεσε η Δημοτική Κοινότητα Καταβιάς, να δούμε αυτή η υπόθεση πώς τρέχει με έναν ειδικό σε αυτά τα ζητήματα. Είναι ηλεκτρολόγος μηχανικός και μηχανικός υπολογιστών, τον κύριο Γιάννη Φογιατζή, σε λίγα λεπτά. Τώρα, σήμερα έρχεται στη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου η σύμβαση με την Καζίνο Ρόδου ΑΕ. Νομίζω ότι είναι τυπική η έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο. Έχει προηγηθεί πολύ μεγάλη συζήτηση, έχει ωφέλει από αυτή την διαδικασία ο Δήμος της Ρόδου και βεβαίως κερδίζει και τα περίπου 2.200.000, τα οποία είχε κερδίσει δικαστικά, δηλαδή από την προσφυγή για το Δημοτικό Φόρο Δωδεκανήσου η Καζίνο στη δικαιοσύνη. Αυτά τα ρεφάρει δηλαδή ο Δήμος της Ρόδου, άρα έχει κέρδος. Πέρα από την αύξηση του μισθωτηρίου και τις εξελίξεις που έχουν να κάνουν με μια εταιρεία η οποία προσφέρει τα μέγιστα σε αυτό που λέμε τουριστικό προϊόν, αλλά και στην ροδιακή οικονομία. Μακάρι όλες οι σχέσεις του Δήμου με τις διάφορες εταιρείες να ήταν όπως είναι αυτή με το καζίνο της Ρόδου. Επαναλαμβάνω, τυπικό από ό,τι αντιλαμβάνουμε το θέμα. Λοιπόν, πάμε λίγο σε μια μουσική υπόκρουση μέχρι να έχουμε την δυνατότητα να μιλήσουμε με τον προσκεκλημένο μας, τον Γιάννη Φογιατζή.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα σε μία ατζέντα θεμάτων που αφορούν, αν θέλετε, και παρεμβάσεις των πολιτών, δηλαδή σε αυτό που λέμε δημόσιο σύστημα εξουσίας, με διάφορες παραστάσεις μέσα από ομάδες. Μία από αυτές τις ομάδες είναι οι πολίτες για μία πράσινη Ρόδο, που έχει δυναμική με πάρα πολλά μέλη και αναφέρεται στο περιβάλλον. Θα δούμε μία σειρά ζητημάτων. Θυμίζω ότι ήταν μία πρωτοβουλία πολιτών που είχαν αντιδράσει σε μία παράλογη διαδικασία που είχε λάβει η χώρα πριν από περίπου ένα χρόνο και λίγο παραπάνω, θυμάμαι καλά, και είχε να κάνει με εκεί την αυθαίρετη παρέμβαση στο δάσος του Ακραμίτη στην νότια Ρόδο, ειδικά στην περιοχή του Μνολίθου, σε αυτό τον ορεινό όγκο. Είχαμε προσφυγή των πολιτών, είχαμε εμπλοκή εισαγγελικών λειτουργών κτλ. Καταλήξαμε σε μία απόφαση ότι θα πρέπει να γίνει η αναδάσωση 16 στρεμάτων στην ευρύτερη περιοχή, αλλά είμαστε κάπου χαμένοι σε αυτή την υπόθεση. Οπότε έχουμε την χαρά να έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Γιάννη Βογιάτση. Είναι, όπως είπαμε, έτσι, ηλεκτρολόγος μηχανικός, μηχανικός υπολογιστών, για να δούμε και αυτό το θέμα και μια σειρά άλλων ζητημάτων τα οποία είναι αναρτημένα σήμερα και σε αυτή την λεγόμενη κοινότητα των πολιτών για μια πράσινη Ρόδο. Καλημέρα, κύριε Βογιάτση.
1: Καλημέρα σας, κύριε Χατζιώνη.
0: Έχουμε κάτι νεότερο σχετικά με αυτή την υπόθεση Ακραμίτης? Δηλαδή, ο καθένας όταν βλέπει ότι το κράτος δεν προχωράει, δεν αποφασίζει να πάρει μέτρα, δεν βγάζει, ρε παιδί μου, το φυρμάνι, θα ανοίγει δρόμους όπου θέλει, με όποιο τρόπο θέλει.
1: Κύριε Χατζιώνη, σχετικά με την υπόθεση του Ακραμίτη, μετά από μια πορεία εγγράφων σε διάφορες υπηρεσίες, τόσο στη Ρόδο όσο και στην Αθήνα, η υπόθεση βρίσκεται πλέον, το τελευταίο στάδιο στο οποίο βρίσκεται η υπόθεση είναι στο τμήμα βιωσιμότητας, περιβαλλοντικής βιωσιμότητας της περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου. Από τις 22 Μαΐου είχαμε στείλει ένα αίτημα να μας ενημερώσει σε τι στάδιο βρίσκεται η υπόθεση, αφού είχαν διαβεβαστεί όλος ο φάκελος της υπόθεσης στο τμήμα βιωσιμότητας, και μας απαντήσανε ότι 22/5 έχουμε έγγραφο από το τμήμα βιωσιμότητας περιβαλλοντικής διασύμωσης, η οποία μας ενημέρωνε ότι έχει διαβεβαστεί προσωρινή έκθεση ελέγχου που διενήργησε το κλιμάκιο στο επιτόπια στον Ακραμίτη. Έχει διαβαστεί αυτή η προσωρινή έκθεση ελέγχου στο Δήμο Ρόδου για πιθανές αντιρρήσεις, σχόλια κτλ. Είχαμε στείλει ένα...
0: Να ρωτήσω κάτι για να καταλάβω τώρα. Έχουμε μια ιστορία στην οποία έχει μπλακεί και υπάρχει και μια ποινική διαδικασία από την εισαγγελία. Στη συνέχεια έφτασε στο Γενικό Σώμα Επιθεωρητών της χώρας. Ήρθε στην δασική, δασική απάντηση. Η δασική έβγαλε και φυρμάνι, λέει 16 στρώματα από αυτά τα οποία παρανόμως ανοίξατε θα πρέπει να αναδασωθούν. Και έρχεται τώρα μετά από κάποιους μήνες και λέει να ξαναστείλω για να κάνει κάποια αντίρρηση ο Δήμος της Ρόδου. Δηλαδή δεν καταλαβαίνω.
1: Είναι διαδικασία η οποία προβλέπεται βάσει νομοθεσίας. Οπότε τώρα τι γίνεται, κοιτάξτε τι γίνεται. Από τις 22/5 έχουν περάσει 2 μήνες, έτσι. Δεν έχουμε καμία ενημέρωση από το τμήμα βιωσιμότητας, περιβαλλοντικής βιωσιμότητας. Ενώ είχαν κάνει σχετικό αίτημα πριν περίπου ένα μήνα. Πώς είναι η διορία που έχουν δώσει στο Δήμο Ρόδο για να απαντήσει? Η απάντηση ήταν γενικόλογη. Δεν μας είπαν δηλαδή ποια είναι η προθεσμία που έχουν δώσει. Μας είπαν
0: ναι, μα υπάρχουν προθεσμίες στο δημόσιο, έτσι.
1: Ναι, απέφευγε,
0: για οποιοδήποτε δηλαδή, έγγραφο πολίτη έχει ημερομηνία που θα πρέπει να απαντήσει η δημόσια διοίκηση. Έχει όριο.
1: Αυτό είναι το θέμα, ότι απάντησε γενικόλογο ότι σύμφωνο με όσα προβλέπονται αντικείμενοι νομοθεσίες. Ενώ στο αίτημά μας είχαμε σαφές ερώτημα. Ποια είναι η προθεσμία, με ημερομηνία, την οποία δεν λάβαμε. Τέλος πάντων, από εκείνη την ημερομηνία, από την οποία μας έκανε το χαρτί 22/5, έχουν περάσει 2 μήνες. Που φαντάζομαι ότι 2 μήνες καλύπτουν όλο αυτό το χρονικό, την προθεσμία που προβλέπεται από την νομοθεσία. Μέχρι σήμερα σας πληροφορώ ότι δεν έχουμε καμία απάντηση. Οπότε πάνω σε αυτό, μέσα στη βδομάδα θα στείλουμε εκ νέου νέο αίτημα, να μας ενημερώσουν αν τελικά έχει απαντήσει ο Δήμος, αν έχει κάποιες αντιρρήσεις, τυχόν αντιρρήσεις, οτιδήποτε άλλο, εστάσεις κτλ. Για να μας διαβιβάσουν και εμάς την προσωρινή έκθεση ελέγχου, να δούμε τι λέει η προσωρινή έκθεση ελέγχου, η οποία προφανώς θα αναφέρεται και στην αυτοψία που διενήργησε το κλιμάκιο περιβαλλοντικής βιωσιμότητας, στον Ακραμίτη εκεί στα μέσα Μαΐου, αν θυμάμαι καλά.
0: Ναι. Πάντως...
1: Για να δούμε τελικά πόσα στρέμματα βγάλανε, ναι, σε σχέση με τα στρέμματα που έβγαλε η δασική υπηρεσία, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι. Βεβαίως πάντως, εάν έχει κανείς γνώση με, τον, με ποιον τρόπο κινείστε εσείς, κύριε Βογιατζή, με τι μεθοδικότητα, έτσι, με τι συνέπεια, στα έγγραφα, στην διαδικασία της ανταλλαγής,
1: στην όχληση, να το τηρήσουμε.
0: Εάν αυτό, ναι, εσείς δεν μπορείτε να πάρετε απάντηση, φανταστείτε ένας οποιοδήποτε πολίτης που δεν διαθέτει και την εμπειρία να ξέρει τα βήματα της λεγόμενης δημόσιας διοίκησης. Είναι, ναι, αυτό που λένε σε παραπέμπωση στις καλένδες.
1: Έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε. Εν τω μεταξύ να σας πω και κάτι άλλο, ότι παράλληλα με αυτή τη διαδικασία τρέχει και ο φάγκελος, ο πλήρης φάγκελος του υπόθεσης, έχει διαβαστεί και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Η οποία είναι υπεύθυνη για να διερευνήσει τυχόν διοικητικές πλημέλειες και γενικά οτιδήποτε έχει σχέση με την διοικητική διαδικασία. Και εκεί έχουμε στείλει πρόσφατα, βασικά συγκεκριμένα σήμερα στείλαμε, mm-hmm, ένα αίτημα για να μας ενημερώσει, γιατί και εκεί έχουν περάσει πάνω από ένας μήνας. Φαντάζομαι ότι βέβαια ο φόρτος εκεί πέρα είναι πολύ μεγαλύτερος, γιατί λαμβάνουν αιτήματα από όλη την Ελλάδα.
0: Απόλυτη χώρα, λογικό είναι.
1: Οπότε και εκεί θα πρέπει να μας στείλουν, οι οποίοι είναι συνεπείς οι άνθρωποι, έτσι, δεν έχουμε να πούμε μόνο σε αυτό, θα μας ενημερώσουν τελικά, γιατί προφανώς ο φάγκελος αυτός, αφού ελεχθεί από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας, θα διαβιβαστεί στο αντίστοιχο τοπικό, ας πούμε, παράρτημα, που δεν είναι άλλο από την αποκεντρωμένη δίκηση Αιγαίου, έτσι.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα...
1: Πιθανόν να το έχουν διαβιβάσει και στην αποκεντρωμένη δίκηση.
0: Να δούμε. Τώρα, λέω το εξής, ότι καμιά φορά θες να ακολουθήσεις μία ατζέντα, αλλά να τρέπεται από την ροή των πραγμάτων, γιατί βλέπω τώρα μέσα από τη σελίδα ότι έχουν και καλώς πράττουν, οι πολίτες προσφεύγουν για να καταγγείλουν πράγματα τα οποία αφορούν τη δημόσια διοίκηση. Βλέπω τώρα από μία συμπολίτησά μας να είναι στην σελίδα Πολίτες για μία πράσινη ρόδα και να καταγγέλει αυτό το οποίο γίνεται παρανόμως για πρώτη φορά. Το δείξαμε και εμείς χθες, ότι δεν ξέρω ποιος με ποιον τρόπο πάει να στήσει παλούκια και να στήσει ομπρέλες σε ένα σημείο που διαχρονικά ήταν κενό και ήταν πάντα για τους Ροδίους. Αναφέρουμε στην Πούντα, στη γωνία του Ενιδρίου. Χθες δείχναμε φωτογραφίες.
1: Εκεί που είναι ο φάρος.
0: Ναι, εκεί που εκ των πραγμάτων θα πρέπει να υπάρχει ένα κενό. Και βλέπω εδώ πολίτες να σας ζητάνε να παρέμβετε και σε αυτό. Προφανώς να το διαβάσουν περισσότεροι, να αντιδράσουμε. Λένε ξεσηκωθείτε. Okay, να δοθούν όλα τα τμήματα εκεί που υπάρχει δυνατότητα, αλλά αυτό που ήταν πάντα κενό να παραμείνει κενό, βρε αδερφέ.
1: Και είδα και ένα σχετικό δημοσίευμα χθες στη Ροδιαγή από τον κύριο Καϊμανάκη, ο οποίος είναι...
0: Ναι, ο Βασίλης το έστειλε σε όλους, ανέβηκε παντού δηλαδή.
1: Ναι, ναι. Αυτό τώρα εντάξει, αυτό ποιος είναι ο επίθετος για να διενεργήσει το σχετικό έλεγχο,
0: εδώ είναι η φωτογραφία, είναι η περίφημη ΕΤΑΔ, προφανώς το έχει δώσει αυτό το κομμάτι, δεν ξέρω αν είναι εκεί στην ΕΤΑΔ, εκεί ακριβώς υπότα, νομίζω χρηματική εταιρεία του δημοσίου είναι, γιατί έχουμε ψιλοχαθεί λίγο με την ΕΤΑΔ, χάθηκε και ο πόλεμος με την ΕΤΑΔ, νομίζω ότι έχουμε χαλαρώσει όλοι, τι γίνεται.
1: Υπάρχει ανοιχτό πεδίο για να κάνει ο καθένας τις δικές του επιχειρηματικές δράσεις, ας πούμε, από ό,τι καταλαβαίνω.
0: Τέλος πάντων, αυτοί που πρέπει να δώσουν απαντήσεις, μέχρι στιγμής δεν απαντάει κανείς. Να σας ρωτήσω τώρα για ένα τελευταίο, για αυτό το οποίο ουσιαστικά σας βγάλαμε. Με αυτή την ιστορία που έχει να κάνει με τις ΑΠΕ στην Νότια Ρόδο, έχουμε κάποια εξέλιξη? Δηλαδή,
1: λοιπόν, η εξέλιξη που είναι η εξής. Εμείς στείλαμε, αναρτήσαμε χθες, και τα αποδεικτικά στείλαμε το φυσικό φάκελο και στο Υπουργείο, μέσα στο οποίο είναι η πρωτοκολλημένη παρέμβαση από το Καταδιά, και το ανεβάσαμε κοινοτήμητα και στους βουλευτές Δωδεκανήσου, γιατί πλέον, όπως καταλαβαίνετε, εμείς και η Καταδιά, έτσι, όταν λέω εμείς εννοούμε όλοι εκεί που βρισκόμαστε στην Καταδιά.
0: Ναι, όσοι συμμετείχατε στην περίφημη σύσκεψη που έγινε εκεί, λαϊκή συνέλευση μάλλον.
1: Ακριβώς, λαϊκή συνέλευση. Αυτό που περνούσε από το χέρι μας και αυτό που μπορούμε να κάνουμε και μέχρι εκεί μπορούμε να φτάσουμε, είναι να κάνουμε αυτό που έχουμε κάνει ήδη. Δηλαδή, καταθέσαμε, μπήκαμε στη διαδικασία, συντάξαμε μια πολύ εμπεριστατωμένη και τεκμηριωμένη παρέμβαση. Την ανεβάζαμε στην ορίσια διαβούλευση. Πρωτοκολλημένη έφυγε ηλεκτρονικά σε όλους τους εμπλεκομένους, βουλευτές, υπουργεία κτλ. Σε έγχαρτη μορφή έφυγε, πήγε, κατατέθηκε, έχουμε αποδεικτικό παράδοση και ποιος υπάλληλος από το Υπουργείο την παρέλαβε. Τώρα πλέον η υπόθεση περνάει στους βουλευτές. Δηλαδή οι βουλευτές είναι κατεξοχήν αντιπρόσωποι του δωδεκανησιακού λαού, έτσι.
0: Ναι, βεβαίως, ναι.
1: Θεωρητικά πάντα πρέπει να ακολουθούν την κοινωνική γραμμή, να έχουν κοινωνική πειθαρχία, εγώ το ονομάζω, και όχι την κομματική πειθαρχία.
0: Ναι, βεβαίως, γιατί ισχύει ιδιότητα. Ναι, όχι, ισχύει ιδιότητα του βουλευτή δωδεκανήσου, εκπροσωπεί το λαό. Όχι
1: αυτός
0: το,
1: που
0: με το κόμμα μπαίνει μέσα.
1: Βουλευτή,
0: ναι, με το κόμμα μπαίνει, αλλά εκπροσωπεί το λαό. Οι πολίτες σε κάνουν.
1: Πράγμα το οποίο δεν ισχύει στο σύστημα το κομματικό που ζούμε, το κοινοβουλευτικό. Γιατί οι περισσότεροι, αν όχι όλοι, οι περισσότεροι ακολουθούν την κομματική πειθαρχία.
0: Οπότε εντάξει, το εντάξει, θέμα είναι. Εκεί με το Μαντρί και με το Λύκο, ξέρετε.
1: Ακριβώς. Οπότε το θέμα είναι, θα πάρουν τηλέφωνα, θα πιέσουν τον υπουργό. Τον έχουν πάρει τηλέφωνο, σηκώνει τηλέφωνο υπουργό. Για να πούνε, ρε παιδιά, εδώ έχουμε κατάθεση μια παρέμβαση σωστή, ωραία, εμπεριστατωμένη, τεκμηριωμένη, με νομοθεσία κτλ.
0: Η οποία λέει τι, για εξηγήστε τώρα για να καταλάβει ο κόσμο. Συνοπτικά, τι λέει
1: το αυτή η εξήγηση. Ο βασικό πυρήνα είναι διασπαρμένη παραγωγή στους πολίτες, δηλαδή να υπάρχει κοινωνική πολιτική και ουσιαστικά να υποφελούνται οι πολίτες και όχι οι μεγάλες εμπορικές εταιρείες, οι οποίες στείλουν μεγάλα φαρμακευτικά έργα, ΑΠΕ και
0: εμπορικά. Στο πλαίσιο της φιλοσοφίας της ενεργειακής κοινότητας. Έτσι.
1: Και της ενεργειακής μετάβασης, αυτό που λένε ενεργειακή μετάβαση.
0: Ναι, σωστά.
1: Έτσι.
0: Σωστά.
1: Δηλαδή κάθε πολίτης να μπορεί να έχει στο σπίτι του ένα, ας πούμε, εντός εισαγωγών UPS. Ακόμα δηλαδή σε μια διακοπή να έχει το σύστημα του φωτοβολταϊκού συστήματος με τις μπαταρίες του και να μπορεί να έχει αδιάλειπτη παροχή ενέργειας ακόμα και σε μια μεγάλη διακοπή ρεύματος. Αυτό είναι η κοινωνική πολιτική. Δηλαδή έχουμε μια πολιτική, δηλαδή προτείνω μια λύση η οποία να έχει καθαρά κοινωνικό χαρακτήρα και ο οποίος θα ενισχύει την τοπική, ας πούμε, επιχειρηματικότητα, γιατί υποφελούνται επιχειρήσεις, τουριστικές...
0: Εδώ θέλω να φτάσω. Μπορεί κάποιος να σας πει ότι αυτά που λέτε είναι, το λέω χαρακτηρολογώντας, αριστερά και τοπικά, ρε παιδί μου, αυτά δεν γίνονται. Για εξηγήστε πώς αυτό βρίσκει
1: βράση. Το σωστό και την επιστημονική.
0: Εγώ θέλω να σας προκαλέσω... Κύριε Βογιατζή, θα σας προκαλέσω εγώ, γι' αυτό σας προκαλώ. Είναι αριστερό αυτό που λέτε και τοπικό. Πώς γίνεται πράξη, δώστε μας παραδείγματα.
1: Ναι, γιατί είναι τοπικό. Τοπικό είναι γιατί υπάρχει τέτοιο θέσμα, γιατί υπάρχει τέτοια νομοθεσία, η οποία την έχουν ψηφίσει αυτοί που την έχουν ψηφίσει και έχει γίνει τοπικό. Αν ψηφιστεί διαφορετική νομοθεσία, θα είναι κάτι ρεαλιστικό. Έτσι. Και δεν θα είναι αριστερό. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω γιατί πρέπει να βαφτίζουν πάντα κάτι, αν είναι αριστερό ή δεξιό. Είναι υπέρ της κοινωνίας. Τέλος. Αν είναι υπέρ της κοινωνίας, εκεί βάζουμε μια τελεία. Ναι. Τι αριστερό, τι δεξιό, τι εντός εκτός και επίτα αυτά.
0: Ναι, όταν κάτι είναι ενοχλητικό, βαφτίζεται, ξέρετε, με έναν τρόπο αριστερό.
1: Να το βαθμίσεις,
0: ναι, όταν κάτι έρχεται από τα δεξιά, βαφτίζεται πατριωτικό. Ενώ ουσιαστικά έχει να κάνει με τη λεγόμενη κοινή λογική. Αν κάτι είναι καλό, τέρμα, τελείωσε.
1: Η πανέμβαση προωθεί μια κοινωνική πολιτική στην οποία ωφελούνται όλοι οι πολίτες και όλοι όσοι έχουν επιχειρήσεις πάνω στο νησί, στα νησιά, γιατί μιλάμε για όλα τα νησιά, και είναι ουσιαστικά πάει ενάντια, να το πω έτσι, στην κερδοσκοπία των μεγάλων επιχειρήσεων.
0: Και έχουμε και παραδείγματα, έτσι. Έχουμε και παραδείγματα, δηλαδή εννοώ σε αντίστοιχες εφαρμογές, όχι απόλυτα το ίδιο. Ή αν θέλετε σε αντίστοιχα στην ίδια λογική της εταιρικότητας εφαρμογής, π.χ. το σχήμα το οποίο ακολουθεί η Χαλκίων στην Χάλκη, έτσι, όπου οι πολίτες δεν πληρώνουν μία για το ρεύμα, όσοι συμμετέχουν.
1: Ενεργειακή κοινότητα εκεί πέρα, όσοι συμμετέχουν και είναι στην ενεργειακή.
0: Δεν βάζουν μία στην τσέπη.
1: Εν πάση περιπτώσει, το θέμα είναι ότι η διασπαρμένη παραγωγή υποφελούνται και οι πολίτες και οι επιχειρήσεις. Δηλαδή, πες μου, ποια επιχείρηση, είτε είναι τουριστική επιχείρηση, ξενοδοχεία, είτε είναι επιχείρηση εστίασης, δεν θέλει να έχει μειωμένους λογαριασμούς στο ρεύμα του.
0: Βέβαια.
1: Πες μου, μια η οποία δεν θέλει.
0: Φαντάζομαι δεν υπάρχει καμία που να μην θέλει. Όλοι θέλουν, αρκεί.
1: Οπότε ο βασικός πυρήνας της δράσης, της πρότασης και της παρέμβασης είναι διασπαρμένη παραγωγή για τους πολίτες, έτσι ώστε να έχει κοινωνικό πρόσημο και όχι κερδοσκοπικό. Κερδοσκοπικό πρόσημο έχει δηλαδή χαρακτήρα όταν έχεις μια μεγάλη εταιρεία πολυεθνική που έρχεται φτιάχνει παραφορολογικά έργα στο νησί που μπορεί και να μην έχει πατήσει ποτέ στο νησί, έτσι.
0: Βεβαίως, ναι. Παράλληλα
1: και εμπορεύεται το χρηματιστήριο ενέργειας στην ενέργεια.
0: Σωστά,
1: δεν είναι
0: σωστά.
1: Για ίδια παραγωγή, δεν είναι για ίδια κατάλωση ώστε να μειωθεί ο λογαριασμός.
0: Εξαιρείται από αυτή τη διαδικασία, το λέω επειδή θα μπλέξουμε στις ΑΠΕ, εξαιρείται από αυτή τη διαδικασία αυτό που έχει να κάνει με, με τα λεγόμενα υπεράκτια αιωλικά πάρκα, τα οποία αφορούν.
1: Αυτό είναι άλλο. Αυτό είναι εκεί άλλο κομμάτι. Εκεί μπλέκονται χωρικά ύδατα, χώρε κτλ.
0: Το λέω γιατί αυτό το project είναι σε εξέλιξη στην περιοχή της Νοτίας Ρόδου, έτσι.
1: Αυτό είναι τώρα σε επίπεδο μελέτης, δεν ξέρω,
0: ναι, είναι...
1: Αλλά φαντάζομαι εκεί έχουν πάμε σε χαρτογράφητα νερά, γιατί φανταστείτε ότι εκεί πάμε στα 6 μίλια, είναι γυαλίτιδα ζώνη, χωρικά ύδατα κτλ.
0: Εκεί έχουμε και πολύ μεγάλες εταιρείες και είναι και διακρατικές οι συμφωνίες, νομίζω ότι είναι αυτονόητο.
1: Εγώ θα σας πω κάτι, επειδή έχω εμπειρία σε αυτά τα θέματα, δηλαδή στα υποβρύχια ηλεκτρικά καλώδια, μπορεί ένα έργο να ακυρωθεί γιατί λόγω της βάσης της μελέτης μπορεί ένα καλώδιο υποθαλάσσιο να πρέπει να βγει εκτός 6 ναυτικών μίλων και να ακυρωθεί για αυτό τον λόγο.
0: Βεβαίως,
1: και να πρέπει να βγει λόγω της οπισθμένα, έτσι, της γεωμορφολογίας οπισθμένα.
0: Στην περίπτωση της Ρόδου, σας το είχα, νομίζω το είχαμε ξανασυζητήσει, ή αν δεν το είχαμε συζητήσει, στην περίπτωση της Ρόδου έχει γίνει ήδη, έτσι, η λεγόμενη έρευνα του βυθού, έχει γίνει παράλληλα η χαρτογράφηση από πού πρέπει να είναι και πώς θα εγκατασταθούν με γέφυρες, γιατί είναι πολύ μεγάλα τα βάθη οι ανεμογεννήτριες μέσα στην θάλασσα. Έχει γίνει η έρευνα για το αν υπάρχουν ενάρκειες από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ότι υπήρχαν πολύ μεγάλα ναρκοπαίδια στην περιοχή. Έχουν γίνει όλα αυτά, έτσι.
1: Ναι.
0: Από ειδικά βαθισκάφη κτλ. Άρα είμαστε σε ένα δεύτερο στάδιο, γιατί η εταιρεία, από ό,τι γνωρίζω πάρα πολύ καλά, είναι ένα κονσόρσιο εταιριών, κρατικό. Συμμετέχει και η Νορβηγία και η Ελλάδα και πολύ μεγάλες εταιρείες σε αυτό το project της Νοτίας Ρόδου. Μακάρι να γίνει, γιατί ανοίγουμε και άλλα θέματα που έχουν να κάνουν με τα κυριαρχικά μας δικαιώματα για να πάψει και αυτή η ιστορία με τους Τούρκους.
1: Βέβαια, το κόστος είναι δυσανάλογο.
0: Βεβαίως, τεράστιο το κόστος.
1: Δεν ξέρω δηλαδή κατά πόσο ένας επενδυτής ή κονσόρσιουμ επενδυτών θα μπορέσει δηλαδή να αποφασίσει τελικά να μπει σε αυτή την επένδυση.
0: Ναι, λοιπόν. Να είστε καλά, κύριε Βογιατζή, ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά. Να τα ξαναπούμε σύντομα.
1: Καλημέρα μου.
0: Ευχαριστώ. Λοιπόν, αυτά και από τον κύριο Γιάννη Βογιατζή. Είναι η δουλειά του ανθρώπου, έτσι. Εδώ μιλάμε για ειδικούς, για να ξέρουμε τι λέμε καμιά φορά. Όταν μιλάμε με ειδικούς, μιλάμε με ειδικούς. Δηλαδή, είναι αυτό που λέω εγώ. Κάθε φορά δεν βγάζω γιατρούς για τα εμβόλια, ούτε για τους μαγουλάδες. Βγάζουμε υδραυλικούς εμείς. Αυτό είναι η δουλειά του δηλαδή. Είναι εξειδικευμένος επιστήμονας, νομίζω ότι είναι στην ΔΕΔΙΕ, δηλαδή αυτή είναι η δουλειά του, ασχολείται με το ρεύμα, με τα καλώδια, με τα project, όλα τα σχετικά. Θα έχει ενδιαφέρον σε κάποια άλλη στιγμή να δούμε τι γίνεται και το υποθαλάσσιο καλώδιο, το οποίο θα συνδέσει μετά τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα, αυτό που έρχεται από την Κόρυθο, στην ΕΚΟ και μετά στην Ρόδο και μετά προς τα κάτω, Κάσο Καρπαθία δηλαδή.

Λοιπόν, βλέπω ρεπορτάζ στο Πασόκ. Ψάχνουν τα παιδιά, ψάχνουν να κρίνουν ψηφοδέλτια στο Πασόκ. Δεν έχουν άτομα. Κανόνες θα περάσει από, από τα γραφεία του Πασόκ και σε τσιμπήσουν. Μπήκε μέσα, δεν κλειδώσουμε τίποτα. Μπει στο ψηφοδέλτιο. Έχουν θέμα στο Πασόκ. Δηλαδή, μέχρι στιγμής έχουν νικητιάδη κουνάκι. Γιατί διαβάζω ότι και η Κατερίνα Γαβαλά δεν θέλει να είναι στο ψηφοδέλτιο του Πασόκ σε εκλογές. Και έχει σημασία. Τα πούμε τις επόμενες μέρες με την Κατερίνα Γαβαλά και δεν θέλει και εκείνη, αντιδρά από ό,τι καταλαβαίνω. Θεωρεί ότι ο κύκλος έχει τελειώσει. Δεν βλέπω να θέλει και Βορονάκη. Δεν θέλει σίγουρα ο Σάββας ο Καλαθενός ο γιατρός, ποιος ακουγόταν δηλαδή ότι θα ήταν στο ψηφοδέλτιο, δεν θέλει το Καλαθενός. Έχουμε πρόβλημα. Άσε που όπως πάει το πράγμα μου να σου σώσει ο Πόκιας. Ναι, δηλαδή είναι μετέωρο το πολιτικό σκηνικό. Σας λέω, προσέχετε που περνάτε αυτή την περίοδο. Πέρασε μπροστά από την, Αφροδίτη ο Μπάμπης, τον είδε, του λέει έλα εδώ ρε Μπάμπη. Περνάει και ο Θέμης, σου λέει έλα εδώ και εσύ Θέμη Αφροδίτη. Έχουμε και τον Αντώνη τον Σαμαρά, ψάχνει κάποιους παλιούς εδώ πέρα, γιατί αυτή είναι σχολή βετεράνων δηλαδή, η οποία έρχεται, ψάχνει και ο Σαμαράς υποψηφίους. Καριστιανού έχει βγει εδώ στο Κουρμπέτι, ψάχνει στα δικαστήρια, σου λέει κάποιο θα βρω για να κάνω αυτό. Ο μόνος ο οποίος μέχρι στιγμής πάει καλά, δηλαδή έχει τον κόσμο, τους τρεις που χρειάζεται, είναι ο Τσίπρας. Δηλαδή φανταστείτε, αριστερά τα δωδεκάνησα στο τέλος. Εντάξει, η Νέα Δημοκρατία είναι κυβέρνηση, έχει κόσμο. Νομίζω έχει κλείσει η Νέα Δημοκρατία, δηλαδή οι τέσσερις βουλευτές, έτσι έχει κλείσει. Οι βουλευτές, η Εμμανουήλ, η Αντωνιάδη, ο Γιάννη Κουρής, κλείσαμε από την Νέα Δημοκρατία, 4-3, αυτά, τελειώσαμε εκεί. Στο Πασόκ έχουμε 5 θέσεις κενές, ψάχνουμε να βρούμε άτομα. Η Καριστιανού και αυτή ψάχνουν να βρει άτομα, η Φωνή Λογικής έχει 2, αλλά αυτοί έχουν βάρος ιδιαίτερο. Μπορούν δηλαδή να το τρέξουν. Η Ελληνική Λύση, έχουμε εκεί το Γαβαλά, έχουμε το Φλεβάρι, έχουμε την Γαμπιεράκη, έχουμε τον Μπαμπουτσί. Ναι, έχουμε και εκεί. Ποιο άλλο κόμμα είναι? Κασελάκη αυτή η εβδομάδα που είναι, σε ποιο κόμμα? Στους Δημοκράτες είναι αυτή η εβδομάδα ο Κασελάκης, γιατί ξέρεις, αυτό κάνει και μεταγραφές. Ναι, στους Δημοκράτες είναι. Και έχουμε και μία τύπησα ποιημένη εδώ και καμιά 25 χρόνια, είναι υποψήφια, δηλαδή έφυγε από τη ζωή ο πρόεδρος, ο Βασίλης Λεβέντης. Με τον πρόεδρο έχουμε κάνει φοβερές εκπομπές εδώ πέρα, ξέρεις, Βασιλέκη. Πολλές εκπομπές με τον πρόεδρο. Α, βεβαίως. Όταν ήταν και, και πριν μπει στο κοινοβούλιο και μετά με τον πρόεδρο, εκπομπάρες. Ήταν εδώ, ερχόταν ο πρόεδρος, ο Βασίλης Λεβέντης, σοβαρός άνθρωπος. Δηλαδή, θυμάμαι εκείνη την περίφημη εκπομπή που είχε κάνει ο Πανός Παναγιωτόπουλος τότε για τον εκθέσει με την περίφημη πίτσα δηλαδή, και εκτιμώ ότι καλά θα έκανε τότε ο πρόεδρος, θα την είχε γυρίσει του Παναγιωτόπουλου στην κεφάλι την πίτσα πραγματικά, και νομίζω ότι και ο Παναγιωτόπουλος το μετάνιωσε, γιατί είχε έρθει και ο Παναγιωτόπουλος ως υπουργός κοινωνικής εργασίας και ασφάλισης και τον είχαμε ρωτήσει τότε με τα διάφορα στο ΙΚΑ. Τον Παναγιωτόπουλο από κοντά. Τι είναι αυτό που έκανες, και είπε ότι το μετάνιωσα. Τουλάχιστον αυτό έλεγε παλαιότερα. Λέω ο Πάνος Παναγιωτόπουλος, γιατί είναι και από τα που λένε τώρα του Σαμαρά. Ο Σαμαράς δηλαδή έχει βρει όλους τους κεντροδεξιούς με αυτή την έννοια. Πατριωτική δεξιά τέλος πάντων. Και όμως ο Βασίλης ο Λεβέντης ήταν ένας σοβαρός άνθρωπος. Κάτσε πορεύτηκε όταν βρέθηκε στο κοινοβούλιο. Ενώ λέγαμε πλάκα και τα διάφορα τα οποία έκανε, είχε μια σοβαρή πορεία ο Λεβέντης. Σοβαρός, αρχιτέκτονες ήταν. Και μάλιστα και σπουδαγμένος στην Γερμανία δηλαδή. Έτσι. Είχε μια γερμανική πειθαρχία ο αείμνηστος Βασίλης Λεβέντης. Λοιπόν, νομίζω ότι τα πάμε όλα. Έχουμε αλλαγές στην αστυνομική διεύθυνση Δεκανήσου. Κόσμος πάει, κόσμος έρχεται. Πάρα πολλές αλλαγές. Βλέπω διάφορους που έχουν μια εμπειρία να αναλαμβάνουν άλλα πόστα. Έβλεπα χθες ο Σπύρος, ο Στέλης ο Βιτζιλέος. Φεύγει από κάτω και έρχεται στο τμήμα Ιαλισσού. Έβλεπα επίσης ο Σταύρος ο Μπελενιώτης πάει στην Τροχέα. Δηλαδή, πολλές αλλαγές στην αστυνομική διεύθυνση Δεκανήσου. Από
διάφορους τομείς πρόσωπα τα οποία έχουν μια πολύ μεγάλη παρουσία, μια πολύ μεγάλη εμπειρία και είναι ρωδίτες εδώ και 30-40 χρόνια πολύ εξ αυτών. Λοιπόν, νομίζω τα πάμε όλα. Δηλαδή, τα πάμε όλα. Εντάξει, αφήσαμε τα διάφορα τα οποία έρχονται από αύριο. Αύριο, θυμίζω, το είπαμε και χθες, έχουμε τα εγκαίνια του Κέντρου Υγείας στην Πάτμο. Εντάξει, για να το πω τώρα, να καρφώσω και λιγάκι. Για χάρη των κυβερνώντων θα ξανακατέβει το υδροπλάνο. Τι να κάνουμε, θα κάνει ακόμη μια πιλωτική πτήση το υδροπλάνο. Θα ξαναπεί τέτοια πράγματα για να το καρφώσω τώρα ο εκάστοτε υπουργός, ότι προχωράει η πολιτεία. Αλλά άμα δείτε εσείς υδροπλάνο, τα υδροπλάνα τα οποία κυκλοφορούσαν στα 12 πριν από 100 χρόνια. Έτσι. 30 χρόνια πολεμάνε οι άνθρωποι σε εταιρείες να ανοίξουν γραμμές. 30 χρόνια πολεμάνε να ανοίξουν γραμμές. Έχουμε ανοίξει καμία πάραγα, λίγο Ιωάννινα, κάτι εκεί ψίχουλα δηλαδή ουσιαστικά. Και τα νησιά τα οποία έχουν πολύ μεγάλες δυνατότητες και θα είχαν και τα υδροπλάνα, θα ήταν προς όφελος της κίνησης, του εξυγχρονισμού. Εκεί είναι, κάθε χρόνο κάνει ένα ταξιδάκι ο κάστοτε υπουργός και ο κάστοτε δήμαρχος και εκεί παραμένουμε. 30 ολόκληρα χρόνια. Δηλαδή, μεγαλύτερα χάλια από αυτό δεν υπάρχει. 30 ολόκληρα χρόνια από τον Έλληνο-Καναδό καλύμιο στην καταγωγή Μιχάλη Πατέλη, που ξεκίνησε πριν από 30 χρόνια εκτιμώντας ότι θα κάνει χαΐρι στην πατρίδα του και τίποτα δεν έγινε. Λοιπόν, να είστε καλά, καλή συνέχεια σε όλους.

0: ραδιόφωνο Κόσμος. 938. Ειδήσεις στο ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
1: Στο μικρόφωνο του Κόσμος είναι η Εύη Κωνσταντέλου. Αισιόδοξο τόσο για την πορεία του ελληνικού τουρισμού, όσο και για τις πολιτικές εξελίξεις, εμφανίστηκε μελλοντας στο Κόσμος ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, Νότης Μηταράκης. Ο κ. Μηταράκης εκτίμησε ότι παρά τη διεθνή αβεβαιότητα, η φετινή χρονιά εξελίσσεται θετικά για τον ελληνικό τουρισμό, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι ο κλάδος θα συνεχίσει να αποτελεί βασικό πυλώνα της ελληνικής οικονομίας. Αναφερόμενος στο πολιτικό σκηνικό, εμφανίστηκε βέβαιος ότι οι πολίτες θα ανανεώσουν την εμπιστοσύνη τους στην κυβέρνηση, τονίζοντας πως η κοινωνία θα δώσει τρίτη αυτοδύναμη θητεία στη Νέα Δημοκρατία. Παράλληλα, υποστήριξε ότι το σημερινό πολιτικό περιβάλλον είναι πρωτοφανές, καθώς, όπως είπε, δεν εμφανίζονται ρεγμές στην κυβέρνηση, αλλά αντίθετα καταραίει η αντιπολίτευση. Όπως σημείωσε, ο ελληνικός λαός έχει πλέον μια ξεκάθαρη πολιτική επιλογή, υπογραμμίζοντας ότι σήμερα δεν διαμορφώνεται σαφές εκλογικό δίπολο. Από την πλευρά του, ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Γιώργος Σαφιάς, ο οποίος αναφέρθηκε στην υπόθεση που αφορούσε τον κύριο Μηταράκη, υποστήριξε στο Κόσμος ότι η αντιπολίτευση επιχειρήσε αξιοποιώντας συγκεκριμένα στοιχεία να τον στοχοποιήσει πολιτικά. Ωστόσο, όπως ανέφερε, δικαιώθηκε. Ο κ. Σαφτιάς στάθηκε επίσης στη σημασία της νησιωτικής πολιτικής, επισημένοντας ότι τόσο ο ίδιος όσο και ο κ. Μηταράκης εργάζονται διαρκώς για την πρόθεση ζητημάτων που αφορούν τα ελληνικά νησιά. Ένα ακόμη βήμα για την υλοποίηση του ακτινοθεραπευτικού κέντρου Δωδεκανήσου στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου έγινε με την έγκριση από την Περιφερειακή Επιτροπή Νοτιού Αιγαίου των όρων δημοπράτησης του έργου. Η νέα μονάδα θα κατασκευαστεί ως νέα πτέρυγα του νοσοκομείου. Θα εξοπλιστεί με σύγχρονα συστήματα ακτινοθεραπείας, ώστε οι ογκολογικοί ασθενείς από τη Ρόδο και τα υπόλοιπα νησιά να μπορούν να λαμβάνουν θεραπεία στον τόπο τους. Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφερειάς Νοτίου Αιγαίου, με δυνατότητα χρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Απάντηση στους ισχυρισμούς της ΔΕΙΑΡ για την ικανότητα της περιφέρειας να υλοποιεί μεγάλα έργα δόθηκε με αιχμηρό τρόπο με τον εκπρόσωπο τύπου της περιφέρειας Κώστα Ταρασλιά να χαρακτηρίζει εξωπραγματική την κριτική. Όπως επισημάνε στο Κόσμος, δεν είναι δυνατόν η ΔΕΙΑΡ να υποστηρίζει ότι η περιφέρεια δεν διαθέτει την επάρκεια να εκτελέσει έργα, όταν ήδη αδυνατεί να διαχειριστεί τη λειτουργία του βιολογικού καθαρισμού στο Βόδι. Παράλληλα, διευκρίνησε το θεσμικό πλαίσιο ανάθεσης δημοσίων έργων, τονίζοντας ότι οι απευθείας αναθέσεις φτάνουν έως τις 30.000 ευρώ, ενώ μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορούν να ανέλθουν έως τις 60.000 με τη σχετική διαδικασία. Για έργα προϋπολογισμού άνω των 5 εκατομμυρίων ευρώ, όπως υπογράμμισε, η νομοθεσία προβλέπει τη διενέργεια διεθνών διαγωνισμών. Η Περιφέρεια υπενθύμησε ακόμη ότι μετά τη Θεομηνία Μπόρα προχώρησε άμεσα σε έργα αποκατάσταση των ζημιών, επισημένοντας ότι οι παρεμβάσεις υλοποιήθηκαν χωρίς καθυστερήσεις. Με ιδιαίτερη συγκίνηση και έντονο αίσθημα ευθύνης απέναντι στους πολίτες, ανέλαβε τα καθηκοντά του ο νέος Αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού Κάλιστος Διακογεωργίου, υπογραμμίζοντας ότι ο πολιτισμός αποτελεί βασικό πυλώνα της κοινωνικής συνοχής και της ταυτότητας κάθε τόπου. Αναφερόμενος στο ακτινοθεραπευτικό κέντρο, ο κ. Διακογεωργίου στάθηκε στη λειτουργία του νέου ξενώνα 12 δωματίων, ο οποίος μπορεί να φιλοξενεί ασθενείς και τους συνοδούς τους από τα γύρω νησιά. Όπως επισήμανε, η ανακαίνιση του κτηρίου ολοκληρώθηκε χάρη στη σημαντική συμβολή 63 συμπολιτών, οι οποίοι στήριξαν οικονομικά την προσπάθεια. Παράλληλα, αποκάλυψε ότι ο επόμενος στόχος είναι η δημιουργία ενός ακόμη ξενώνα, αυτή τη φορά για τη φιλοξενία ιατρών. Σε μια προσπάθεια να αντιμετωπιστούν τα κενά σε ιατρικό και παραϊατρικό προσωπικό, ο Δήμος Ρόδου αποφάσισε να χορηγήσει οικονομικό κίνητρο σε όσους ανταποκριθούν στις προκηρύξεις για τη στελέχωση του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου. Η απόφαση ανακοινώθηκε μετά τη συνάντηση του Δημάρχου Αλεξανδρου Κολιάδη με τον διοικητή του νοσοκομείου Νίκο Καραμαρίτη και τους διευθυντές των κλινικών, κατά την οποία συζητήθηκαν οι αυξημένες ανάγκες στελέχωσης του Ιδρύματος. Για υπεργό κόστος ακτοπλοϊκών μετακινήσεων που καθιστά τις διακοπές στα νησιά πρόσιτες για πολλές ελληνικές οικογένειες. Κάνουν λόγο σε κοινή δήλωσή τους οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ Γιώργος Νικητιάδης και Σταύρος Μιχαηλίδης. Ο κ. Νικητιάδης, μιλώντας στο Κόσμος, υποστήριξε ότι οι τιμές των εισιτηρίων προς τα νησιά του Αιγαίου παραμένουν ιδιαίτερα υψηλές, επιβαρύνοντας σημαντικά τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Δεν υπάρχουν ιδιαίτερες εξελίξεις στην υπόθεση του Ακραμίτη, σύμφωνα με όσα δήλωσε στο Κόσμος ο κ. Γιάννης Βογιατζής. Όπως ανέφερα, έπειτα από μια μακρά διαδικασία διακίνησης εγγράφων μεταξύ υπηρεσιών στη Ρόδο και την Αθήνα, ο φάκελος της υπόθεσης βρίσκεται πλέον στο τμήμα βιωσιμότητας της Περιφερειάς Νοτίου Αιγαίου. Σύμφωνα με τον κ. Βογιατζή, έχει ήδη διαβιβαστεί στο Δήμο Ρόδου προσωρινή έκθεση ελέγχου, προκειμένου να υποβληθούν τυχόν αντιρρήσεις, παρατηρήσεις ή σχόλια. Ωστόσο, μέχρι σήμερα δεν έχει υπάρξει ενημέρωση για το εάν ο Δήμος έχει αποστείλει τις σχετικές απαντήσεις. Παράλληλα, ο κ. Βογιατζής επεσήμανε ότι ο φάκελος της υπόθεσης έχει διαβιβαστεί και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Όπως είπε, έχει ήδη κατατεθεί σχετικό αίτημα ενημέρωσης και προς την Αρχή. Θετική απάντηση έλαβε ο Δήμος Ίμισσα από το Υπουργείο Πολιτισμού για το ζήτημα της παραχώρησης κοινόχρηστων χώρων στον ιστορικό οικισμό του νησιού. Με εγγραφό του, το Υπουργείο γνωστοποιεί ότι δεν φέρει αντίρρηση στην προσωρινή παραχώρηση των χώρων για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων και άλλη χρήση, έως ότου ολοκληρωθεί η νέα κανονιστική πράξη. Αρκετά ζεστός ο καιρός στη Ρόδο, η άνεμη δυτική με μεγιστή ένταση 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από 30 έως 39 βαθμούς Κελσίου.
0: Εδώ ακούτε την καλύτερη μουσική από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Γεια και χαρά σας, καλοί μου φίλοι, καλώς ήλθατε στο Κόσμος. Εδώ για μία ώρα μαζί, Κλεάνθης Λοΐζος και Βασίλης Χατζιωάννου. Γεια σου Βασίλη μου, τι κάνεις?
1: Καλημέρα.
0: Όλα καλά, όλα ωραία, Λεβέντη μου?
1: Όλα καλά.
0: Πάμε δυνατά, ε?
1: Πάμε δυνατά.
0: Okay, όπως ξεκίνησες έτσι μουσικά, πάμε. Ναι. Δεν θα λες ζέστη, δροσούλα θα λες.
1: Καυτές μέρες, καυτή επικαιρότητα.
0: Σιγά μωρέ τη ζέστη που έχουμε εμείς. Τελικά ρε παιδιά, τι ευλογία υπάρχει στα νησιά? Έβλεπα χθες θερμοκρασίες.
1: Όχι, εντάξει, είναι όμορφα.
0: Παντού σε όλη τη χώρα δεν υπήρχε κάτω από 40. Όλα ξεκινούσαν με 4 μπροστά.
1: Αυτές τις μέρες είναι.
0: Μόνο
1: θα έχουμε τα 40, 41, 42.
0: Μόνο τα νησιά μας είχαν από 20 μπροστά. 29, 30, 31. Αυτό. Σε παρακαλώ, δηλαδή, ευλογία Θεού. Μην τα πάθεις τώρα και σαν το Πασόκ που όλα τα βλέπει μαύρα και στραβά και ανάποδα.
1: Δεν τα είδαμε. Είπα καλοκαιρινές μέρες.
0: Σιγά τις ζέστες
1: μέρες, καυτή επικαιρότητα.
0: Εγώ να σου πω κάτι. Εγώ προτιμώ πάντως τη ζέστη. Προτιμώ. Όσο, ναι, δεν με χαλάει η ζέστη. Το κρύο όμως και η βροχή πραγματικά με σακατεύει. Δεν ξέρω, δεν τα πάω καλά με το χειμώνα. Και ξέρεις γιατί, ρε φίλε? Σκέφτομαι και το άλλο. Λέω, εντάξει, εμείς οι άνθρωποι μπορούμε και αντιμετωπίζουμε, ας πούμε, αυτά τα καιρικά φαινόμενα. Τα ζώα, τα καημένα, αυτά λυπάμαι. Ενώ τώρα με τη ζέστη, ναι, βλέπω παραδείγματος χάρη τις γάτες να πούμε ξαπλωμένες κάτω, ναι. Σε μία ανάρκη βρίσκονται. Μόνο νερό πρέπει να βάζουμε. Νερό, νερό.
1: Πολύ συχνά.
0: Νερό.
1: Πολύ συχνά.
0: Βέβαια. Έτσι είναι. Λοιπόν, έλεγα τώρα για το Πασόκ. Αυτοί ό,τι και του. Ξέρεις, έχουν κωδικοποιήσει τα πάντα μπροστά. Λέει, τι τρέχει σήμερα, αν δεν τρέχει κάτι, όταν τρέχει, ασχολούμαστε με αυτό που τρέχει. Έτσι. Συνέβη κάτι. Αμέσως να πούμε, κάνουμε την τρίχα τριχιά και προσπαθούμε, ας πούμε, να πλήξουμε την κυβέρνηση. Μάλιστα, πολύ ωραία, αυτός είναι ο ρόλος της αντιπολίτευσης. Σε περίπτωση τώρα που δεν υπάρχει κάτι και βλέπουμε ότι η κυβέρνηση κάνει καλά πράγματα, παιδιά, θα πάμε τώρα στον πεντάλογο. Πεντάλογος είναι. Πέντε έχουν ιεραρχήσει. Με βάση τις δημοσκοπήσεις, οι οποίες κατά τα άλλα όμως δεν τις δέχονται στα ποσοστά, αλλά δέχονται τα ποσοστά των κομμάτων, έτσι. Γιατί λέει τους αδικούνε. Αλλά δέχονται όμως ότι η ακρίβεια, το ένα, το άλλο, αυτά τα οποία λέει πρώτα, ας πούμε, η δημοσκόπηση, ξεκινώντας από τα κλασικά αυτά ερωτήματα στους πολίτες. Α, ανακάλυψαν λοιπόν την πυρίτιδα, ότι υπάρχει ακρίβεια. Μόνο που δεν λένε ότι αυτή εδώ η ακρίβεια είναι προϊόν της διεθνούς κρίσης η οποία υπήρξε, και μάλιστα ακρίβεια έχουν και οι άλλες χώρες. Αυτά τα ξεχνάμε. Εμείς στεκόμαστε μόνο στα δικά μας. Τώρα προσθέτουν και το άλλο. Ότι ο μισθός δεν φτάνει για να ζήσει η οικογένεια και περνάνε, ζουν μόνο τις πρώτες 10 μέρες. Τις υπόλοιπες 20 μέρες είναι σαν τις γάτες που ξαπλώνουν και κοιμούνται συνέχεια, να πούμε, λόγω ζέστης. Αυτό κάνουν οι πολίτες, γιατί δεν έχουν.

0: να ζήσουν. Αλλά τα βράδια όμως, αυτοί οι πολίτες που είναι σενάρκοι, γιατί δεν έχουν να φάνε, δεν έχουν να πιούνε, ξυπνάνε ξαφνικά και κατακλείζουν όλα τα εστιατόρια και γεμίζουν οι δρόμοι με αυτοκίνητα και γίνεται το έλα να δεις. Τι ωραία που είναι η ζωή μας εδώ στην Ελλάδα. Τι ωραία που αντιμετωπίζουμε τα πολιτικά μας πράγματα. Έτσι είναι. Κοιτάξτε, το ότι υπάρχουν προβλήματα δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία. Το ότι η καιρή είναι δύσκολη, αλλά ποτέ δεν ήταν όμως και βατή η κατάσταση. Ξέρεις πότε ήταν μόνο βατή η κατάσταση, Βασίλη μου? Τότε επί Σιμίτη. Θυμάσαι τότε με το χρηματιστήριο και με όλα αυτά που έχασε ο κόσμος τα λεφτά, το να πούμε. Βέβαια. Πάλι Πασοκάρα ήταν στη μέση. Πασοκάρα πάλι πρωταγωνίστησε. Θυμάμαι, και τότε.
1: Πάρτε κάρτες.
0: Πάρτε, ό,τι θέλει, πάρτε. Πρέπει έπαιρνε τηλέφωνο η τράπεζα και σου λέει: Έλα ρε Βασίλη.
1: Ποιο τηλέφωνο?
0: Εσύ έχεις εχέγγυα.
1: Μου έτυχε στην Κάλυμνο να κάθομαι, να κάθομαι έξω απόγευμα,
0: ναι,
1: και να γυρνάνε υπάλληλοι τη τράπεζα και να λένε: Θες κάρτα?
0: Α, μοιράζανε
1: κάρτα. Επιτόπου, ναι.
0: Επιτόπου, ε.
1: Τάκ, τάκ, γράφανε στοιχεία όλα τα πάντα.
0: Πάρε χρήμα, σου λέει. Πάρε χρήμα. Πάρε χρήμα. Δικό μας είναι, ευρωπαϊκό χρήμα είναι. Αρπάξαμε λοιπόν το χρήμα και μετά είδαμε το αποτέλεσμα ποιο ήταν. Άντε τώρα να τα γυρίσεις πίσω το χρήμα αυτό. Γιατί τίποτα δεν είναι δωρεάν.
1: Εδώ είναι τα δύσκολα.
0: Όλα
1: εδώ είναι τα δύσκολα.
0: Πάμε στην τράπεζα, παίρναμε το δάνειο. Έτσι, γιατί υπήρχαν ευκολίες και υπογράφαμε ό,τι να είναι. Και μετά να τα πανωτόκια. Και πάλευε, θυμάμαι τότε στην επταετία του Καραμαλή, πάλευε ο Καραμαλής και είχαν κράξει όλοι αυτοί οι οποίοι δημιούργησαν το πρόβλημα για τα πανωτόκια. Πώς να το αντιμετωπίσεις, εντάξει. Όταν ο άλλος δίνει το χρήμα του, τα χρήματά του, είτε τράπεζα είναι αυτή ή οτιδήποτε, ήρθε ο Τσίπρας και τα πήρε τα δάνεια αυτά εδώ πέρα, τα κόκκινα όλα από τις τράπεζες και φώναξε τα κοράκια, τα πανταχού της γης. Πάρτε τα. Και τώρα κατηγορεί. Ρε παιδιά, δηλαδή είναι να τρελαίνεσαι. Πρέπει να είναι κανείς πολύ ηλίθιος, πολύ βλάκας, ας πούμε, ή να μην έχει μυαλό κουκούτσι, ας πούμε, καθόλου με στο κεφάλι του, για να μπορεί, ας πούμε, να πείθεται και να πιστεύει όλους αυτούς εδώ πέρα τους πολιτικούς οι οποίοι προσπαθούν πραγματικά να κάνουν. Πώς το. Οι Σουήτες ήταν αυτοί που βάφτιζαν το ψάρι κρέας.
1: Ναι.
0: Ή το κρέας ψάρι, Έτρωγαν κρέας και έλεγαν ότι τρώνε ψάρι.
1: Το βαφτίζει ψάρι, ναι.
0: Τι ωραία πράγματα. Σε τοπικό επίπεδο πάντως, επειδή παρακολουθώ τις εκπομπές από νωρίς το πρωί και του Λοΐζου και του Τέρι Χατζιωάννου, οφείλω να πω το εξής, ότι κοιτάξτε, πάνω στο θέμα της ΔΕΙΑΡ, επειδή βλέπω ότι παίρνει μεγάλη έκταση. Φίλε Σωτήρη Βαγιανέ, έχει υπόψη σου ότι το παρακολουθεί όλο το δημοσιογραφικό συνάφι, το παρακολουθεί έντονα το έργο σου. Γι' αυτό εγώ στη θέση σου τι θα έκανα? Θα ήθελα να είμαι νομότυπος 100%. Γιατί είπε μια κουβέντα ο Τέρης και κράτησε την αυτή. Ότι όταν εσύ σήμερα κατηγορείς τους προηγούμενους και ψάχνεις να βρεις τι έκανε ο Σπυρόπουλος και πάει λέγοντας, κατάλαβες τώρα, έτσι. Κάποιος άλλος ή κάποιοι άλλοι θα ασχοληθούν με σένα όταν θα έρθει η ώρα. Γι' αυτό πρέπει να είσαι κλειδωμένος από όλες τις πλευρές τώρα. Το κάθε τι που θα κάνεις θα πρέπει να είναι πάνω σε νόμιμη βάση. Μην κάνεις το λάθος. Και στο λέω επειδή πραγματικά έτσι σε εκτιμώ, να πούμε, ως άνθρωπο. Μην κάνεις το λάθος, να πούμε, και κάνεις αβαρίες. Οι αβαρίες έχουν μεγάλο κόστος μετά. Και το βάρος αυτό πολλαπλασιάζεται. Πολλαπλασίωσε, αυξάνεται πάρα πολύ μετά. Λοιπόν, είναι κρίμα. Όλα κάνεις ένα τώρα. Μιλάμε τώρα για 40-45 εκατομμύρια. Είναι δυνατόν να μην γίνει διεθνής διαγωνισμός? Μου ξανακούστηκε αυτό το πράγμα. Εδώ μιλάμε δηλαδή. Πώς το έλεγε ο Μανώλης ο Παπάς? Δεν το συζητάμε. Δεν το συζητάμε, ναι. Και κάτι άλλο επίσης για τον Δήμαρχο ήθελα να πω. Μπράβο. Μπράβο στον Δήμαρχο, τον Αλέξανδρο Κολιάδη, για το θέμα του καζίνου. Δεν ήξερα ότι το έχει δρομολογήσει ωραία και μάλιστα έχει γλιτώσει και τα 2 εκατομμύρια τα οποία θα διεκδικούσει το καζίνο για επιστροφή δημοτικού φόρου. Α, το καλό πρέπει να λέγεται, ρε παιδιά. Το καλό πρέπει να λέγεται. Διότι το καζίνο είναι μια χρήσιμη επένδυση που έχει γίνει στη Ρόδο, πραγματικά ανεβάζει το τουριστικό προϊόν κτλ. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, βοηθά πάρα πολύ και βοηθά, Βασίλη, και το κύρος της Ρόδου. Δεν υπάρχει, ας πούμε, μια περιοχή. Ξέρεις, όταν επισκέπτεσαι μια περιοχή, ας πούμε, και θες να δεις, ας πούμε, την ευμάρεια της περιοχής κτλ., βλέπεις και λες, ω, έχει και καζίνο. Κατάλαβες.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν,
1: είχε συνάντηση και με
0: τον χρειάζεται και έχει και έσοδα. Ναι. Από ό,τι άκουσα τον Τέρι και τον Λουίζα, ναι. Τα πήγανε καλά, συμφωνήσανε και τα λοιπά. Μπράβο, μπράβο. Πολύ ωραία. Γιατί και απασχολούνται εργαζόμενοι, αλλά πάνω απ' όλα είναι ένας μαγνήτης το καζίνο. Τραβάει και ανεβάζει και το πρεστίζ της περιοχής. Και το πήγε, φαίνεται, πολύ έξυπνα ο Αλέκος Κουλιάδης, ο Αλέξανδρος. Μπράβο του. Σου λέει την θέλουμε την επένδυση, γιατί έχει και έσοδο ο Δήμος, έτσι. Έχει και το κράτος, αλλά και ο Δήμος έσοδα. Θυμάμαι το ξενοδοχείο των Ρόδων πριν γίνει το καζίνο. Τι ήταν, ένα άντρο ακολασίας ήταν εκεί πέρα μέσα. Τι να θυμηθώ, ας πούμε, ήταν και που τώρα στην καρδιά της Ρόδου, ας πούμε. Είχε γίνει στέκη εκεί, άνδρο, από χίλιες πλευρές, ας πούμε. Τέλος πάντων, το φτιάξανε οι άνθρωποι. Άλλαξε βέβαια μετοχικό και οι μετοχές άλλαξαν πολλά χέρια και τα λοιπά, και βρισκόμαστε στην μορφή που βρίσκεται σήμερα. Βέβαια δεν είναι οι χρυσές εποχές εκείνες του παρελθόντος, αλλά εντάξει, το παλεύουν από ό,τι ακούω και εγώ. Η αλήθεια δεν έχω ασχοληθεί με το θέμα. Αλλά μπράβο στον κύριο Κολιάδη. Το πήγε πολύ ωραία, γιατί ο Δήμος αυτή την ώρα θα ξεφύγει από τη βάσανο, ξέρεις, των 2 εκατομμυρίων που ζητούσε διεκδίκου και θα τα έπαιρνε το καζίνο. Ναι, βέβαια. Και άντε τώρα να βρει ο Δήμος τώρα 2 εκατομμύρια να δώσει πίσω. Ενώ τώρα με αυτόν τον τρόπο, ας πούμε, σου λέει: OK, εγώ θα σου ανανεώσω και τα λοιπά. Κρίνω ότι είναι χρήσιμη η παρουσία σου και όλα αυτά. Αλλά πάβεις από κάθε διεκδίκηση για το θέμα που έχει να κάνει με τα 2 εκατομμύρια του Δημοτικού Φόρου. Αυτά έτσι σε γενικές γραμμές. Και τώρα θέλω έτσι να δω λίγο τώρα τα γενικότερα, τα γενικά πράγματα πριν πάμε, θα επιστρέψουμε στη συνέχεια και στα τοπικά μας πράγματα, γιατί παρουσιάζουν πολύ υψηλό ενδιαφέρον έτσι σε γενικό επίπεδο. Και κάθομαι και σκέφτομαι, ας πούμε, τα 5 χρόνια, ρε παιδιά, επί ΣΥΡΙΖΑ. Τι πέρασε αυτή εδώ η χώρα? Μιλάμε δηλαδή ότι σήμερα έχουμε μια κυβέρνηση η οποία ασχολείται με την τεχνητή νοημοσύνη. Όταν μιλούσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τεχνητή νοημοσύνη, να σας πω ότι πολλοί δεν ήξερα καν τι είναι η τεχνητή νοημοσύνη. Στο δε χώρο της αριστεράς και της αντιπολίτευσης, του ΠΑΣΟΚ ειδικά, είναι πολύ οπισθοδρομικοί σε αυτά. Φαίνεται ότι δεν τα πάνε καλά. Δεν το έχουν. Σε αντίθεση βέβαια με έναν εξυγχρονιστή Μητσοτάκη που σε αυτά είναι μανούλα. Όταν μιλούσε ο Μητσοτάκης πριν από χρόνια για τεχνητή νοημοσύνη, εδώ τρώγανε βελανίδια οι υπόλοιποι. Θυμάμαι, πώς λέγονταν, ρε Βασίλη, ο υπουργός δημόσιας τάξης του ΣΥΡΙΖΑ, ο Τόσκας ήτανε.
1: Ναι.
0: Τόσκας, δεν λεγόταν αυτός που ήταν τότε και στο ΜΑΤ. Τόσκας. Που τον είχαν τραβήξει μια φωτογραφία στο γραφείο του, κυρίες και κύριοι, και είχε υπουργός δημόσιας τάξης, είχε τον ηλεκτρονικό του υπολογιστή και είχε βάλει κωδικό στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του υπουργού δημόσιας τάξης, εκεί δηλαδή που περνάνε πολύ σοβαρά πράγματα μέσα. Σκέψου τώρα τι θα είχε ο ηλεκτρονικός υπολογιστής του υπουργού, έτσι. Και για κωδικό τι είχε βάλει? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Και το είχε κολλημένο και το χαρτάκι και το ξεχνούσε και αυτό πάνω στον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Να. Ο συγκροτήτης μας το δείχνει τώρα στην τηλεόραση. Μας δείχνει τώρα αυτή την ώρα και δείχνει τώρα τον κύριο Τόσκα. Δίπλα του είναι ο ηλεκτρονικός υπολογιστής και ένα κίτρινο χαρτάκι το οποίο λέει πάνω 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Αυτοί οι άνθρωποι τώρα, άντε τώρα να αντιμετωπίσουν τώρα το Μητσοτάκη με την τεχνητή νοημοσύνη και με όλη αυτή την πρόοδο η οποία έχει γίνει στην τεχνολογία. Εντάξει, δεν είναι κακό. Οι άνθρωποι ήταν πίσω, ας πούμε. Αλλά καλό είναι όμως να είναι πιο προσεκτικοί και όταν κάνουν κριτική στη σημερινή κυβέρνηση και στο σημερινό πρωθυπουργό, ας θυμούνται τελικά την μήτρα, την πολιτική που τους γέννησε, ας πούμε. Πώς κινήθηκαν, πώς λειτουργήσαν όλα αυτά τα 5 χρόνια. Γιατί η αριστερά και ο Αλέξης Τσίπρας, όπως έχουμε ξαναπεί πολλές φορές και θα το επαναλάβω μία ακόμη φορά, δεν προέρχεται από παρθενογέννηση. Έχει ιστορία. Και το ότι άφησε στην άκρη, να πούμε, όλους τους συνεργάτες του, ρίχνοντας το βάρος σε αυτούς, αυτό είναι άδικο και δεν του ντύμα. Διότι πρώτος και καλύτερος στην οπισθοδρόμηση ήταν ο ίδιος. Ο ίδιος ο οποίος πολλάκι το έχει αποδείξει. Και μάλιστα, να πούμε τώρα, όταν μιλούσε για Λέσβο και Μυτιλίνη και δεν ήξερε ότι είναι το ίδιο νησί, ή όταν έλεγε ότι θα κάνουμε, ήθελε να πει ότι θα γυρίσουμε από την αντίθετη πλευρά και έλεγε θα κάνουμε στροφή 360 μοίρες. Yeah. Αυτά είναι δείγματα, έτσι, πώς να το πω, ρε παιδί μου, παρακμιακής παιδείας. Δηλαδή είναι τα βασικά που γνωρίζει ένας άνθρωπος ο οποίος μπορεί και πατά δυνατά στα πόδια του, σταθερά στα πόδια του. Τώρα τι να κάτσεις, να μιλήσεις τώρα για Βρυξέλλες, να μιλήσεις για Στρασβούργο, να μιλήσεις για όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν εκεί. Εκεί πρέπει να είσαι αετός, πρέπει να πιάνεις πουλιά στον αέρα. Μα γι' αυτό φρόντισε το Ελληναριό και έστειλε τον Αθιά, ο οποίος Γιώργος Αθιάς, Βασίλη μου, θα πρέπει να σου πω ότι είναι ο πιο δραστήριος ευρωβουλευτής που υπάρχει, με τις περισσότερες παρεμβάσεις. Αλλά πρόσεξε να δεις. Το αποτύπωμα είναι ορατό, το βλέπουμε. Δηλαδή οι παρεμβάσεις οι οποίες γίνονται σε καθημερινή βάση, τις βλέπουμε. Και είναι από τις ελάχιστες περιπτώσεις, τουλάχιστον εγώ δηλαδή, έχω που μιλάω με φίλους και γνωστούς, που δεν έχουν μετανιώσει γιατί ψήφισαν κάποιον. Συνήθως, όταν ψήφισες κάποιον, μετά από λίγο, είναι αυτό που λένε απομακρύνεις από το ταμείο, κόβεις τα χέρια σου, έτσι, κόψω χέρι. Με τον Αθιά, ρε παιδιά, δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Είναι κοντά μας. Πάμε, καλή σου μέρα, αγαπημένο μας Γιώργο. Τι μου κάνεις?
2: Καλημέρα, είμαι στοιχείο.
0: Στοιχείο είσαι τελικά από τις Βρυξέλλες, στοιχείο. Τι κάνεις στοιχείο?
2: Είμαι στοιχείο. Κάνω την γνωστή περιοδία σε όλες τις περιοχές. Παράλληλα. Για να φανταστείς, δίπλα μου είναι ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Μηταράκης.
0: Μισό λεπτό, την αγάπη μου. Την αγάπη μου.
2: Καλή σας ημέρα, αποτυχία. Έχουμε τη μεγάλη χαρά και έχουμε εδώ τον ευρωβουλευτή μας, τον Γιώργο τον Αρτιά.
0: Είναι μεγάλη μας χαρά, κύριε Υπουργέ, που μιλάμε μαζί σας. Πολύ χαιρόμαστε που σας ακούμε.
2: Ελπίζω ότι η σεζόν πάει καλά στο νησί.
0: Πάει, πετάει η ομάδα. Δεν το συζητάμε. Μια χαρά, μια χαρά. Λεβεντιά, μην πάθουμε πασοκίτιδα που τα βλέπει όλα στραβά και ανάποδα, μαύρα και άραγμα.
2: Χαίρομαι που έχετε αυτή την αισιοδοξία. Και πράγματι και εδώ στοιχείο είναι μια καλή χρονιά. Γενικά είναι μια καλή χρονιά για τον ελληνικό τουρισμό, παρά την αβεβαιότητα που υπάρχει από τις γεωπολιτικές εξελίξεις. Η χώρα μας απέδειξε ότι παραμένει αγαπημένος προορισμός για εκατομμύρια ανθρώπους από όλη την Ευρώπη.
0: Χαιρόμαστε. Χαιρόμαστε γιατί ξέρουμε τι σημαίνει τουριστικό προϊόν για το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν της χώρας μας. Πόσο συμβάλλει σε αυτό. Χαιρόμαστε. Βάλτε τα δυνατά σας, σηκώστε μανίκια. Άντε, η Ελλάδα πάει μπροστά. Να αφήσουμε τη μιζέρια πίσω, κύριε Υπουργέ. Καταλάβατε τώρα. Έτσι πρέπει να πάει.
2: Μ' αρέσει το μήνυμα που στέλνετε. Το ίδιο μήνυμα στέλνουμε και εμείς. Αυτό είπε και ο Πρωθυπουργός χθες στην κοινοβουλευτική ομάδα. Είμαστε αισιόδοξοι ότι πηγαίνοντας το 2027 ο ελληνικός λαός αναγνωρίζει τη μεγάλη αλλαγή που έχει γίνει σε αυτή τη χώρα και θα δώσει τρίτη αυτοδύναμη θητεία στην κυβέρνηση.
0: Για να το δούμε αυτό τώρα, γιατί ξέρετε, ο εκλογικός νόμος δεν είναι και τόσο φιλικός ως προς αυτό, κύριε Μηταράκη μου.
2: Η κυβέρνηση ήταν αυτοδύναμη δύο φορές, όχι λόγω φιλικού εκλογικού νόμου, αλλά λόγω των φιλικών αισθημάτων του ελληνικού λαού.
0: Αυτό δεν ξανάγινε όμως, να υπάρχει έτσι μια κυβέρνηση με αισιοδοξία να βλέπει και τρίτη θητεία. Η νίκη είναι δεδομένη, γιατί είναι πρώτο κόμμα.
2: Να πω το εξής. Είναι πρωτοφανές στον κόσμο μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης να μην έχει ρογμές η κυβέρνηση, αλλά να καταραίει η αντιπολίτευση. Αυτό δεν το έχουμε ξαναζήσει. Δηλαδή τα κόμματα της αντιπολίτευσης διαλύονται, οι βουλευτές φεύγουν, τα εγκαταλείπουν, ψάχνουν να βρουν προσωρινή στέγη. Αυτό το φαινόμενο δείχνει ότι εν ώψη των εκλογών του 27 ο ελληνικός λαός έχει μια ξεκάθαρη επιλογή. Μητσοτάκης ή ερωτηματικό.
0: Αυτό δεν που λένε χάος τελικά δεν είναι υπερβολικό.
2: Δεν είναι χάος, αλλά δεν υπάρχει το πρόσωπο αυτό που να συγκεντρώνει τη στήριξη της αντιπολίτευσης. Λοιπόν, αν δείτε την ελληνική πολιτική ιστορία από το 1830 μέχρι σήμερα, υπήρχαν πάντα εκλογικά δίπολα. Είναι η πρώτη φορά που δεν υπάρχει σαφές εκλογικό δίπολο.
0: Να είστε καλά, κύριε Μεταράκη, μου χάρηκα πάρα πολύ. Την αγάπη μου, καλή δύναμη σας εύχομαι, να είστε πάντα χρήσιμος.
2: Είναι μια...
0: Έλα, Γιώργο μου.
2: Θέλω να πω το εξής. Είχατε στη τηλεφωνική γραμμή τώρα δίπλα τον αδελφικό μου φίλο, τον κύριο Μηταράκη. Η μεγαλύτερη του δικαίωση, είμαι εδώ στοιχείο και για ένα πρόσθετο λόγο. Η αντιπολίτευση, χρησιμοποιώντας στοιχεία τα οποία ήταν ανύπαρκτα και για πρωτοετή φοιτητή νομικής, δεν ξέρω γιατί τα χρησιμοποίησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, νόμιζε ότι θα μπορούσε να τσαλακώσει ανθρώπους. Ο Νότης ο Μηταράκης εξ αρχής είχε εξηγήσει κάποια πράγματα, δικαιώθηκε μαζί με
0: 9.
2: Είναι άλλοι 4 οι οποίοι θα
0: από τους 13 οι 9 αθώοι και μένει τώρα για τους υπόλοιπους 4 πρόσφυγες, πλημέλημα.
2: Μπράβο, εγώ το είπα από την πρώτη μέρα και με βάση τα στοιχεία της κυρίας Τιχεροπούλου, όταν τη ρώτησα ως μέλος της Ελεγκτικής Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Μπράβο, όταν είσαι στην Ελλάδα, υπήρξε ένα ευρώ που να πήγε στην τσέπη Έλληνα πολιτικού? Μα τι είναι αυτά που λέτε, κυρία Αυτιά? Έλεγε ότι τι τους κρατάτε τους ανθρώπους? Και ξέρεις ποια είναι η ιστορία? Δεν έχουν παιδιά, δεν έχουν οικογένειες αυτοί οι άνθρωποι. Γιατί να τους στείλει στα μανταλάκια ο κάθε άσχετος που έλεγε ότι υπάρχει κυβέρνηση υποδίκων?
0: Έλα μου,
2: αντιλαμβάνεστε λοιπόν, αγαπητέ μου Κλεάνθη, ότι είμαι σήμερα στοιχείο δίπλα στον αδερφό μου, τον πραγματικό μου αδερφό από την πρώτη στιγμή που πάτησε το πόδι του στην Ελλάδα. Ήξερα πόσο δυνατός τα οικονομικά είναι. Κρατάει τη σημαία της Χίου υψηλά. Και να ξέρεις κάτι, ότι για την νησιώτικη πολιτική και εκείνος και εγώ, εκείνος από εδώ, εγώ από τις Βρυξέλλες, κάνουμε τα πάντα. Είναι ένας πολύ δυνατός μαχητής εδώ του Αιγαίου. Αυτά από μένα.
0: Να σε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας εύχομαι τα καλύτερα. Την καλημέρα μας, για χαρά. Λοιπόν, Βασίλη μου, κατάλαβες τώρα τι γίνεται. Αυτή είναι τώρα όλη η ιστορία. Πρόσεξε να δεις τώρα το άλλο. Και εδώ, κυρίες και κύριοι, θα πρέπει να κάνουμε και ένα κοντράστ. Διότι ποια είναι τα πατήματα σήμερα της αντιπολιτεύσεως? Θέμα υποκλοπές, λόγου χάρη. Μάλιστα, υπάρχει μια εθνική υπηρεσία πληροφοριών. Μα δεν μου λέτε. Την θέλουμε τελικά να είναι ευνουχισμένη? Ναι, λέει, αλλά παρακολουθεί πολιτικούς. Σαφώς και θα παρακολουθήσει πολιτικούς. Γιατί να μην παρακολουθήσει πολιτικούς? Ακόμα και το Μητσοτάκη πρέπει να παρακολουθήσει. Δεν το κατάλαβα. Αυτός είναι ο ρόλος πραγματικά των μυστικών υπηρεσιών. Θα μου πεις, ναι, αλλά ανήκει στον Πρωθυπουργό. Μα πάντα στους αρχηγούς των κρατών ανήκουν οι μυστικές υπηρεσίες. Δεν σημαίνει ότι επειδή ανήκει, ότι κάθεται ο ίδιος και κρατάει το τηλέφωνο και παρακολουθεί. Παιδιά, σήμερα το σύστημα λειτουργεί διαφορετικά. Θέλετε να δείτε την πραγματικότητα ποια είναι? Μελετήστε λίγο πώς λειτουργεί, λόγου χάρη, η Μοσάντ. Έχετε ακούσει λίγο πολύ όλοι για αυτήν? Έχετε ακούσει. Για τις μυστικές υπηρεσίες του Ισραήλ. Μιας και λένε ότι είναι από τις κορυφαίες. Δεν θέλετε με το Ισραήλ γιατί παθαίνετε αλλεργία? Παρακολουθήστε τις μυστικές υπηρεσίες πώς λειτουργούν των Ηνωμένων Πολιτειών. CIA. Εκεί έχετε δει αυτό το ρεζιλίκι και αυτό το χάλι να μπαίνει, ας πούμε, στην κρυσάρα και στην κριτική του κάθε αδρουλάκι γιατί του παρακολούθησε το τηλέφωνο? Μα αν δεν παρακολουθούσε το αδρουλάκι, πώς παρακολούθησε λοιπόν τη Σκαϊλή και βγάλανε λαγό τελικά? Ή πώς παρακολούθησαν αυτόν του ΟΠΕΚΕΠΕ? Εδώ δεν είναι αρχηγός της ΕΥΠ ο Μητσοτάκης? Σε αυτό δεν ανήκει? Α, ο Μητσοτάκης παρακολούθησε τους δικούς του βουλευτές και τους έστειλε σε σέντρα για να βλάψει τον ίδιο τον εαυτό του, δηλαδή τη Νέα Δημοκρατία? Εσείς για συνέλθετε. Α, δεν συμφωνείτε και με τις Ηνωμένες Πολιτείες γιατί παθαίνετε αλλεργία, γιατί ανήκετε στο αντιδυτικό μπλοκ? Ωραία, τότε λοιπόν να πάμε πού? Στην ΚΚΕΜΠΕ. Να πάμε στην ΚΚΕΜΠΕ λοιπόν της Ρωσίας. Να δούμε πώς λειτουργούν οι μυστικές υπηρεσίες εκεί. Ναι, αλλά εκεί δεν έχουν το Predator. Τον κακό σας τον καιρό. Το Predator, σας διαβεβαιώνω, ότι είναι ασπιρίνη μπροστά σε άλλες σύγχρονες νέες μεθόδους παρακολούθησης που έχουν σήμερα όλες οι μυστικές υπηρεσίες του κόσμου. Και έπειτα να σας πω και κάτι. Okay, απαγορεύεται το Predator γιατί είναι ένα λογισμικό κακόβουλο που μπορεί και παρακολουθεί τα πάντα, το τι κάνεις. Γιατί έχεις και προσωπικές στιγμές. Αν και σε τέτοιες περιπτώσεις τα δημόσια πρόσωπα δεν υπάρχουν προσωπικές στιγμές. Είναι όλα υπό έλεγχο. Όλα, τα πάντα όλα. Okay, λοιπόν. Εγώ σας λέω λοιπόν ότι κακώς προμηθεύτηκε. Ποιοι το προμήθευσαν? Η δικαιοσύνη τι είπε? Ότι το Predator δεν έχει πάει στο δημόσιο. Δεν έχει γίνει αγοραστής στο δημόσιο. Δεν υπάρχει αγοραστής. Αυτή δεν είναι απόφαση δικαστική? Από ιδιώτες? Μάλιστα. Και ποιος επέτρεψε τότε? Ποια χρόνια ήταν? Μήπως ήταν πάλι του ΣΥΡΙΖΑ και μήπως ήταν ο πρωθυπουργός ο Τσίπρας όταν νομιμοποιήθηκε η επιχείρηση η οποία διακινούσε το Predator? Ρε εσείς, θα τρελαθούμε εδώ. Δηλαδή τα δικά μας και τα δικά σας πάλι και αυτά δικά μας. Όπως θέλετε δηλαδή να το γυρνάτε το πράγμα. Δεν θα πάμε καλά. Δεν πάει έτσι ρε παιδιά. Δεν πάει έτσι το πράγμα. Όπως σας έλεγα προηγουμένως και σε τοπικό επίπεδο. Είναι δυνατόν 40-45 εκατομμύρια να πούμε χωρίς διεθνή διαγωνισμό? Το έχετε καλώς και. Και πού θα βρεθούν καταρχήν αυτά τα λεφτά? Πώς θα ξεπληρωθούν? Εδώ μαθαίνουμε ότι τα χρέη της ΔΕΙΑΡ είναι πάνω από 50-60 εκατομμύρια. Ναι. Ποιος θα της κάνει credit, πίστοση τώρα της ΔΕΙΑΡ όλα αυτά τα χρήματα? Για πες μου. 40-45 εκατομμύρια. Και αυτά χωρίς διαγωνισμό διεθνή. Πρωτάκουστα είναι. Τώρα μπορεί να λέω και ανοησίες γιατί δεν τα γνωρίζω αυτά τα θέματα. Κάτσε να πάρουμε λίγο, όχι βοήθεια από το κοινό. Να πάρουμε από τον εκπρόσωπο τύπου της περιφέρειας, γιατί η περιφέρεια είναι ένας οργανισμός ο οποίος ασχολείται λίγο πολύ και βλέπουμε τελικά ότι ό,τι καλό γίνεται σε αυτόν εδώ τον ευλογημένο τόπο από την περιφέρεια γίνεται. Κύριε Ταρασλιά, τι μου κάνετε?
3: Είμαι πολύ καλά, κύριε Λοΐζο. Να πω την καλημέρα μου σε εσάς και στους ακροατές του κόσμου στη ΔΕΗ.
0: Λοιπόν, για πείτε μας, πώς γίνεται, είναι δυνατόν 40 εκατομμύρια χωρίς διεθνή διαγωνισμό? Βοηθήστε να το καταλάβω αυτό το πράγμα. Πώς μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο?
3: Κοιτάξτε, αυτό το οποίο βιώνουμε το τελευταίο διάστημα είναι κάτι πραγματικά εξωπραγματικό. Δεν είναι δυνατόν αυτή η επιχείρηση, η δημοτική επιχείρηση, να λέει ότι η περιφέρεια δεν έχει επάρκεια και δυνατότητα να εκτελέσει έργο τη στιγμή που εδώ και αρκετά χρόνια δεν μπορεί να διαχειριστεί αυτόν τον βιολογικό σταθμό που υπάρχει στην περιοχή Βόδη.
0: Θα πάμε και σε αυτό το κομμάτι, γιατί είναι χάλια η κατάσταση και είναι ντροπή και προσβλητική για τον τόπο. Και επικίνδυνη πέραν τον άλλο, γιατί εδώ είναι θέμα και θέματα υγείας. Όμως πάμε σε αυτό το αρχικό που σας έλεγα, γιατί είναι απορίας άξεων αλήθεια.
3: Κοιτάξτε να δείτε, πρέπει να πούμε για τους ακροατές μας ότι όταν πραγματοποιεί μια δημόσια υπηρεσία, ένας οργανισμός, ένας φορέας, ένα έργο το οποίο έχει να κάνει με τα χρήματα του πολίτη, τα χρήματα του κράτους, αυτά που αφορούν όλους, υπάρχει μια πολύ σκληρή διαδικασία. Μια σκληρή διαδικασία στο δημόσιο λογιστικό, στα δημοσιονομικά της χώρας, όπου βάζει κάποια όρια και κάποιους ελέγχους, διότι αν δεν υπήρχαν όλα αυτά, καταλαβαίνετε ότι θα υπήρχε από τη μία διασπάθηση και από την άλλη πάρα πολλές δυνατότητες.
0: Καταρχήν, από πού θα αντληθούν αυτά τα χρήματα? Είναι από δανεισμό, είναι από οικονομική ενίσχυση του κράτους, είναι δημόσιο χρήμα, τι είναι?
3: Δεν είμαι σε αυτή την επιχείρηση υπεύθυνος για να έχω πρόσβαση στα δικά τους έγγραφα.
0: Ναι.
3: Αυτό το οποίο εγώ μπορώ να πω δημόσια, διότι αυτά γράφονται και στα βιβλία δημοσιονομικής διοίκησης, είναι ότι για μία απευθείας ανάθεση έχουμε μέχρι το ποσό των 30.000 ευρώ, αν αυτό είναι υπηρεσίες, προμήθεια, μελέτες, και μπορεί κατ' εξαίρεση να φτάσει 60.000 για έργα. Από εκεί και πέρα, από τις 60.000 και ένα ευρώ μέχρι τις 216.000, αυτό πρέπει, που είναι για υπηρεσίες, μπορεί να πάει μόνο μέσω επιτρόπου. Και φτάνει, αν είναι για έργο, μέχρι τα 5.400.000.
0: Μα έκανε ένα υπαινιγμό ο κύριος πρόεδρος της ΔΕΙΑΡ, ο κύριος Βαγιανός, στην περιφέρεια την περίοδο της κακής εκείνης περίοδου της Μπόρα, που είχε ξεσπάσει, ας πούμε, η καταστροφή. Έχει καμία σχέση εκείνο με αυτό? Εκεί ήταν ένα έκτακτο γεγονός.
3: Θα έρθω σε αυτό το σημείο για να πω τις εξαιρέσεις. Δηλαδή, από 5.404.000, να ξέρετε, κύριε Λοΐζο, τα έργα μπαίνουν σε διεθνή διαγωνισμό. Δηλαδή δεν βγάζεις μόνο στο εθνικό σύστημα.
0: Κατάλαβα.
3: Να αναρτήσεις ότι έχω ένα διαγωνισμό για να μπουν οι ενδιαφερόμενοι και να καταθέσεις προσφορές τους, αλλά πρέπει να το βάλεις στην ευρωπαϊκή σελίδα, η οποία δίνει τη δυνατότητα να έλθουν και εταιρείες οι οποίες είναι εκτός Ελλάδος. Ποιες είναι οι περιπτώσεις όπου αυτό μπορεί να γίνει με διαδικασίες απευθείας ανάθεσης? Είναι φυσικές καταστροφές, θεομηνίες, απρόβλεπτα. Άρα λοιπόν, για να πραγματοποιηθεί κάτι τέτοιο σε μια δημόσια σύμβαση και να δοθεί απευθείας ανάθεση, πρέπει να συντρέχουν αυτοί οι λόγοι. Όταν η περιφέρεια μέσα σε απίστευτα χρονικά όρια πραγματοποίησε αποκαταστάσεις, είχαμε ένα πραγματικό γεγονός, τη θεομηνία Μπόρα. Και μάλιστα μέσα σε αυτό ο Γιώργος ο Χατζημάρκος έτρεξε πάρα πολύ γρήγορα να βρει και την απαραίτητη χρηματοδότηση γι' αυτό. Δεν ήταν μόνο ο συνδυασμός του γεγονότος ότι μπορούσε να το κάνει, έτρεξε και βρήκε και τα χρήματα για να μπορέσει να πραγματοποιήσει αποκαταστάσεις. Πότε είδαμε αποκατάσταση γέφυρας σε λιγότερο από ένα χρόνο? Πότε είδαμε να πραγματοποιούνται τα έργα με τις οδοποιίες σε κατεστραμμένες περιοχές που είχαν κλείσει? Τις είδαμε λοιπόν από τον Γιώργο του Χατζημάρκου για την περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου. Τώρα, εάν εκτιμά η ΔΕΙΑ ότι αυτό είναι ένα έργο το οποίο μπορεί να το πραγματοποιήσει με αυτή τη διαδικασία, νομίζω θα το κρίνει ο Επίτροπος, και ο Επίτροπος ήδη, η διαχειριστική αυτή αρχή που υπάρχει από το ελληνικό δημόσιο για να ελέγχει νομιμότητα των διαδικασιών, νομίζω απεφάνθη ήδη και είπε ότι δεν μπορεί να γίνει έτσι. Τι έχουν στο μυαλό τους στη συνέχεια για να μπορέσουν να το δικαιολογήσουν, πάλι δεν μπορούν να ξέρουν. Σε κάθε περίπτωση όμως δεν μπορούν και στη ΔΕΙΑ, κύριε Λοΐζο, να μιλάνε για οργανισμούς όπως την περιφέρεια, αν έχουν διαχειριστική επάρκεια για να πραγματοποιήσουν έργα, όπου όλος ο κόσμος βλέπει αυτή τη στιγμή ότι ό,τι έργα είναι σε εξέλιξη είναι της περιφέρειας. Δεν μπορεί να κάνει χρήση ενός τραγικού γεγονότος για την καθυστέρηση στον αγωγό της Νοτίας Ρόδου, όταν έχουν μπει οι ίδιοι εισαγγελείς και δεν μπορεί να βάλεις ούτε ένα πετραδάκι σε ένα έργο και να κάνουν την πολύ άσχημη διαχείριση απέναντι σε έναν φορέα σαν την περιφέρεια και να λένε θα σας κάνουμε εμείς τα έργα, όταν οι ίδιοι όχι μόνο δεν μπορούν να πραγματοποιήσουν τα δικά τους, αλλά ντροπιάζουν και την εικόνα, την τουριστική που είναι το ψωμάκι μας στην περιοχή, τη στιγμή που κατηγορούν μια εφημερίδα ότι μια AI φωτογραφία δημιουργεί πρόβλημα στον τουρισμό. Αυτά δεν είναι ωραία πράγματα, κύριε Λοΐζο. Δεν είναι ωραία πράγματα.
0: Είναι τραβηγμένο από τα μαλλιά τώρα αυτό που είπατε.
3: Δεν είναι ωραία πράγματα. Ας μη γελιόμαστε. Εδώ έχει να κάνει με μια προσπάθεια να πάμε την ατζέντα εκεί που θέλουμε, να δημιουργήσουμε εικόνες και εντυπώσεις, αλλά ο κόσμος πια δεν νομίζω ότι μπορεί με αυτές τις λογικές, όπως το παρελθόν, να πιστέψει αυτές τις καταστάσεις. Ο κόσμος βλέπει ότι πρέπει να προχωρήσει η ζωή του, πρέπει να προχωρήσει η καθημερινότητά του, πρέπει να γίνουν πράγματα, και ξέρει πολύ καλά ότι αυτοί που τρέχουν με όλες τις δυνάμεις να αποκαταστήσουν και να υλοποιήσουν έργα τα οποία είχαμε οραματιστεί εδώ στο νησί μας τόσα πολλά χρόνια, πραγματοποιούνται τώρα από τον Περιφερειάρχη τον Γιώργο Χατζημάρκο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Είναι πολύ λυπηρό. Δηλαδή, βλέπουμε τι ωραίο που ήταν αυτό την Δευτέρα, που κάτι που υποσχέθηκε ο Γιώργος Χατζημάρκος ξεκίνησε και γίνεται πράξη. Δηλαδή, τη Δευτέρα, το πρώτο θέμα που είχε η Περιφερειακή Επιτροπή, τι έκανε, ενέκρινε τη δημοπράτηση για την ανέγερση της νέας πτέρυγας στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου, όπου θα πραγματοποιηθεί το περίφημο ακτινοδιαγνωστικό ακτινοθεραπευτικό κέντρο, οποίο δεν θα χρειάζεται μετά από 2 χρόνια οι Ροδίτες αλλά και οι νησιώτες από τα Δωδεκάνησα να φεύγουν στην Αθήνα με ό,τι σημαίνει.
0: Ξέρετε
3: τι ωραίο.
0: Τι πόνος είναι αυτό.
3: Βέβαια είναι πόνος.
0: Πέραν των άλλων όμως, εγώ κράτησα αυτό το οποίο μας είπε και ο κύριος Περιφερειάρχης, ότι θα είναι ό,τι πιο σύγχρονο υπάρχει από πλευράς μηχανολογικού εξοπλισμού, που σημαίνει ότι θα αντιμετωπίζεται αποτελεσματικότερα αυτή η επάρατος νόσος του καρκίνου και η αντιμετώπιση του όγκου. Αυτό θα κάνει αυτό το μηχάνημα. Και ξέρετε κάτι, κύριε Ταραλιά, κρατήστε αυτό που σας λέει ο φίλος σας ο Κλεάνθης. Δεν θα είναι μόνο Δωδεκανήσι οι οποίοι θα είναι, ξέρετε, οι θαμώνες του ακτινοθεραπευτικού, οι ασθενείς του ακτινοθεραπευτικού. Θα έρχονται από όλη την Ελλάδα, διότι σε αυτές τις περιπτώσεις ψάχνουν να βρουν ποιος έχει σύγχρονο μηχάνημα που μπορεί να στοχεύσει τον όγκο και να είναι πιο αποτελεσματική η θεραπεία. Κρατήστε το αυτό. Εγώ γιατρός δεν είμαι, αλλά μου τα εξήγησε ένας άνθρωπος του είδους αυτής της ειδικότητας και το κατάλαβα, ας πούμε, σε ένα βαθμό νομίζω.
3: Και πρέπει να επισημάνουμε, κύριε Λοΐζο, ότι από τα 10.887.000 τα οποία είναι ο προϋπολογισμός για αυτό το έργο, τα 5.150 είναι για το κτηριακό, τα 5.737 είναι για τον εξοπλισμό.
0: Για τον εξοπλισμό.
3: Άρα λοιπόν έρχομαι εδώ να επισημάνω αυτό το οποίο εσείς είπατε, ότι θα είναι ό,τι πιο σύγχρονο σε μηχανήματα, διότι θα είναι η τελευταία τεχνολογία η οποία υπάρχει, αλλά το σίγουρο είναι ότι οι άνθρωποι μας εδώ πέρα, στην ευρύτερη περιοχή της Δωδεκανήσου, δεν θα χρειάζεται.
0: Και μου το εξήγησε αυτό, να το πω δηλαδή, ενδεχομένως για κάποιους ανθρώπους που δεν το αντιλαμβάνονται. Το μηχάνημα αυτό τι κάνει? Εκπέμπει, μου είπε, μία ακτινοβολία. Μου το είπε με πολύ πολύ απλά λόγια. Αυτή η ακτινοβολία έρχεται λοιπόν και στοχεύει με βάση τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές στο σημείο όπου εμφανίζεται, ας πούμε, εμφανίζονται τα καρκινικά κύτταρα. Αυτά πρέπει να χτυπήσουμε. Όχι όμως τα υγιή ή τα πλαϊνά. Μέχρι τώρα τα μηχανήματα τα οποία υπάρχουν εκπέμπουν μία δέσμη, μία ακτινοβολία, η οποία ναι, μεν χτυπάει, ας πούμε, το πρόβλημα, αλλά επηρεάζει όμως και γύρω-γύρω τη γειτονιά, ας το πούμε. Τα υγιή. Αυτό το μηχάνημα, σου λέει, το σύγχρονο θα χτυπάει μόνο. Εκεί θα στοχεύει. Μόνο στο κομμάτι το οποίο χρήζει θεραπείας. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό? Γι' αυτό όταν κάνει κανείς μία ακτινοβολία, μετά νιώθει καταβεβλημένος, γιατί τα υγιή κύτταρα δίπλα ταλαιπωρούνται αυτά. Μπαίνουν στη βάσανο, στην κόβη, δεν ξέρω τώρα με τι ιατρικούς όρους μπορώ να το πω, γιατί δεν το γνωρίζω. Αυτό κατάλαβα μέσα άκρης, κύριε Ταραζλιά.
3: Είναι πάρα πολύ σημαντικά όλες οι λεπτομέρειες οι οποίες λέτε στον κόσμο αυτή τη στιγμή. αλλά η ουσία είναι ότι αυτό έχει ξεκινήσει. Δεν ήταν μια υπόσχεση.
0: Ναι,
3: και πρέπει να πούμε ότι ο αγώνας δρόμου, ο οποίος πραγματοποιεί ο Περιφερειάρχης, ο Γιώργος Χατζημάρκος, είναι διαρκής και συνεχής. Να σας πω ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, βρίσκεται στην εκδήλωση για την παρουσίαση του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης 2026-30, που διοργανώνεται από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Και φυσικά, ποια είναι η στόχευση την οποία έχει ο Περιφερειάρχης μας, είναι η εξέβρεση νέων πόρων. Μιλάμε για 23 δισεκατομμύρια τα οποία πρέπει να επενδυθούν σε έργα. Και για αυτά τα πράγματα, κύριε Λοΐζο, πρέπει να υπάρχει όραμα, πρέπει να υπάρχει οργάνωση, πρέπει να υπάρχει από πίσω ένας μηχανισμός ο οποίος δουλεύει συστηματικά σε αυτή την κατεύθυνση. Δεν είναι νούμερα γενικά και αόριστα που βγαίνουν σε μια λογική «δώσε και εμένα μπάρμπα».
0: Ναι.
3: Είναι ένας σχεδιασμός ο οποίος έχει γίνει από τα τμήματα των τεχνικών υπηρεσιών που έχουμε στην περιοχή μας, εδώ πέρα, με ένα προσωπικό το οποίο δεν είναι τεράστιο και δίνει ένα αγώνα δρόμου. Όλα αυτά χρειάζονται λοιπόν μια συνέπεια, μια συνέχεια. Ας αφήσουμε τις πολιτικές ατζέντες, ας αφήσουμε όλα αυτά που έχουμε ζήσει στο παρελθόν και ας προχωρήσουμε στα σημαντικά. Τα σημαντικά, σας είπα, η χαρά μας είναι τεράστια που ξεκίνησε το έργο με το περίφημο ακτινοθεραπευτικό. Συνεχίζονται τα έργα επί της οδού Φανερωμένη Αεροδρόμιο, όπου μετά από δεκαετίες ολόκληρος η είσοδος πόλης αναβαθμίζεται με σύγχρονους τρόπους ώστε να αποφεύγονται τα ατυχήματα. Είδαμε να έχουν παραδοθεί και οι τελευταίοι δρόμοι από τη Θεομηνία Μπόρα που πέσαν τα βουνά και γίνανε όλες αυτές οι ενέργειες στα ρέματα μετά από πόσα χρόνια μπήκαν τα σειρματοκιβώτια και μπήκαν οι δρόμοι. Προχωρούσα προημερών εκεί στην Εθνική Οδό που στο δρόμο που ένωνε Σύνθο με Μαριτσά, ένας τέλειος δρόμος ο οποίος ήταν κατεστραμμένος, δεν είχε μείνει τίποτα, ο δρόμος προς Πεταλούδες και μια σειρά από πράγματα τα οποία πραγματικά μας κάνουν υπερήφανος και θα συνεχίσουμε, κύριε Λοΐζο, θα συνεχίσουμε.
0: Εδώ πρέπει όμως έτσι, γιατί η αλήθεια πρέπει να ακούγεται προς όλες τις πλευρές και ας είναι πικρή, κάνει καλό, ξέρετε. Αυτή είναι η πιο γλυκιά, πικρή γεύση, να πούμε, της αλήθειας. Διότι το θέμα αυτό του ακτινοθεραπευτικού δεν είναι τωρινό αίτημα του Περιφερειάρχη. Εγώ θυμάμαι, ήταν από πολύ παλιά, τότε στα χρόνια του ΣΥΡΙΖΑ, και μάλιστα θυμάμαι τον αείμνηστο τον Δημήτρη Κρεμαστινό που το είχε φέρει το θέμα μέχρι και στη Βουλή και το είχε φέρει 2 ή 3 φορές όταν Υπουργός Υγείας ήταν ο κύριος Πολάκης. Άρνηση πάντα, άρνηση. Μάλιστα κάποια φορά, δεν ξέρω πώς, του ξέφυγε και του Πολάκη και είπε, λέει, μπορείτε να πηγαίνετε στο Ηράκλειο, λέει. Εκεί, λέει, μπορείτε να κάνετε τη δουλειά. Καταλάβατε τώρα πώς λειτουργούσε το σύστημα. Και μιλούν τώρα άνθρωποι εκείνης της περίοδου που υποστηρίζουν εκείνη την περίοδο, όταν τα μακαρόνια με κιμά τα είχαν κάνει σκέτα μακαρόνια χωρίς κιμά ή τα μαξιλάρια χωρίς μαξιλαροθήκη. Τι να πρωτοθυμηθούμε για τα χάλια, για την κατάντια του συστήματος του δημοσίου που υπήρχε εκείνα τα χρόνια. Και μιλούν σήμερα που έχει εξυγχρονιστεί σε ένα τεράστιο βαθμό. Δεν λέω ότι είναι τέλειο, για όνομα του Θεού. Πάντα ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο και πολλή δουλειά μπροστά ακόμα. Αλλά μη μου κάνετε σύγκριση, ρε Λεβέντες, με το 15, το 16 και το 17 και το 18. Είναι ντροπή να λέγονται αυτά τα πράγματα. Συμφωνείτε, κύριε Ταρασλιά?
3: Ακόμα και τα δύο παραδείγματα τα οποία σας έθεσα, το ένα το οποίο είναι είσοδος πόλης, είναι ακόμα παλιότερη ιστορία.
0: Ακριβώς.
3: Η αμεσότητα που σας ανέφερα σχετικά με τη Θεομηνία είναι ένα άλλο μεγάλο παράδειγμα για το πώς ενεργεί η περιφέρεια. Θα σας πω μόνο ότι για το περίφημο Ντάνιελ στο Θεσσαλικό κάμπο χρειάστηκε να περάσουν 3 χρόνια για να ξεκινήσουν οι χρηματοδοτήσεις, ενώ η αποκατάσταση στο νησί της Ρόδου έγινε μέσα σε 1 χρόνο.
0: Μέσα στον πρώτο χρόνο.
3: Αυτά λοιπόν είναι παραδείγματα που κάθονται και στέκονται ακόμα και στην περίπτωση του ακτινοθεραπευτικού.
0: Ακριβώς.
3: Για την αμεσότητα, για τη σοβαρότητα που αντιμετωπίζονται τα θέματα και δεν μπαίνουν σε μια διαδικασία πολιτικής ατζέντα.
0: Ναι, αλλά δεν θα έπρεπε να ακουστεί μια καλή κουβέντα, βρε αδερφέ. Γεια Στάσου, δηλαδή καθόμαστε τώρα, ας πούμε, γίνεται τώρα νοσοκομείο, ξεμπλοκάρισε όλη η ιστορία στην ΚΟ κάτω, γίνεται καινούργιο νοσοκομείο της ΚΟ με υψηλών προδιαγραφών, Βασίλη. Φτάσαμε στο σημείο της δημοπράτησης και αυτό η περιφέρεια. Και αντί να ακούμε μια καλή κουβέντα, ακούμε δηλητήριο και όλο κάρβουνο μαυρίλα και καλά να τα λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, λες εντάξει, αλλά και το ΠΑΣΟΚ τα ίδια και ό,τι είναι στη σφαίρα την προεκλογική. Καλά δεν τρέπονται. Μην είναι επιχειρήματα τώρα αυτά.
3: Μα δεν φτάνουν μόνο στο να κάνουν μία λεκτική επίθεση. Εδώ φτάσαμε στο σημείο να έχουμε μηνύσεις, κύριε Λοΐζο. Αυτό είναι ακόμα πιο τραγικό. Δηλαδή, δεν φτάνει που δεν προχωρούν σε μία διαδικασία. Θέλουν να μηνύσουν, γιατί όπως σας εξήγησα, είναι αλλαγή πολιτικής ατζέντας. Είναι προσπάθεια επιβίωσης. Είναι προσπάθεια να παραμείνουν στις θέσεις. Οι θέσεις δεν κάνουν τους ανθρώπους. Τα έργα, η δουλειά και η συνέπεια είναι που αναδεικνύουν τις πολιτικές προσωπικότητες. Και θα επαναλάβω, ο κόσμος βλέπει πλέον, βλέπει. Δεν πρέπει να αισθανόμαστε στεναχωρημένοι για αυτά. Εμείς προχωράμε τη δουλειά μας κανονικά, ας κάνουν όποια μήνυση θέλουν, ας μηνύσουν εφημερίδες, ας μηνύσουν το Περιφερειάρχη, ας μηνύσουν ανθρώπους οι οποίοι εκφράζονται ελεύθερα, όπως ο Σάκης Αστάγκας, τις κάνουν ό,τι καταλαβαίνουν.
0: Α, δεν καταλάβατε, όταν η μήνυση είναι όλη, στρέφεται εναντίον του μηνυτή, να το ξέρετε αυτό. Υπάρχει και η ψευδή καταμήνυση στη συνέχεια. Άπαξ και αθωωθεί κανείς στο δικαστήριο και αν δεν το γνωρίζουν κάποιοι οι οποίοι έχουν λατρεία, ας πούμε, είναι κάπως δικομανείς, να ξέρουν πως εάν δεν ευσταθεί η μήνυση και αθωωθεί ο κατηγορούμενος, ο οποίος μηνύθηκε, στη συνέχεια στρέφεται κατά του μηνυτή, του τραβάει μία αγωγή, υπάρχει το δεδικασμένο και του αλλάζει τα φώτα. Α, μα δεν τα ξέρουν αυτά κάποιοι. Να τα μάθουν λοιπόν. Εντάξει.
3: Εγώ δεν θα τοποθετηθώ.
0: Τέλος πάντων, δεν σας ζητώ να τοποθετηθείτε. Μην μπείτε σε αυτή τη λίστα.
3: Έχει πάρει τη δικαστική οδό. Διότι πρέπει να ξέρετε ότι εμείς με δημόσια τοποθέτηση και δημόσιο λόγο τοποθετηθήκαμε σε πραγματικά γεγονότα που είχαν να κάνουν με τα συγκεκριμένα τιμολόγια. Αν αυτοί μετά από 3,5 μήνες θυμηθήκαν ότι κάτι δεν τους άρεσε, εγώ δεν θα θέσω το θέμα αυτόν. Εκκρεμεί η ουσία της υπόθεσης και η ουσία της υπόθεσης θα αποκαλύψει τελικά ποια ήταν η τοποθέτηση την οποία κάναμε. Άρα λοιπόν αναμένουμε τη δικαστική απόφαση να κριθούν αυτά τα περίεργα τιμολόγια τα οποία ξαφνικά...
0: Τελικά δεν μου λέτε, τι έγινε με τα εικονικά τιμολόγια? Εγώ ξέρω σε μια ιδιωτική επιχείρηση όταν υπάρχει έστω και ένα εικονικό τιμολόγιο, η παραμικρή, έτσι ξέρετε, υποψία, αμέσως πέφτουν κάτω τα βιβλία και γίνεται έλεγχος και τα λοιπά πλήρης, εξονυχιστικός.
3: Κοιτάξτε, εμείς θα αρνηθήκαμε στο My Data.
0: Μα και αυτό, δηλαδή.
3: Θεωρούμε ότι δεν συντρέχουν οποιασδήποτε νόμιμες διαδικασίες του δημόσιου λογιστικού όσον αφορά την... του να πραγματοποιηθούν. Καταφύγαμε στη δικαιοσύνη, είμαστε ξεκάθαροι, δεν αφήνουμε τίποτα να πέσει κάτω, δεν θα παίξουμε ούτε με την τιμή μας ούτε με το έργο μας. Από εκεί και πέρα ας κάνουν ό,τι καταλαβαίνουν. Θα επαναλάβω για μία ακόμη φορά, συνεχίζουμε με πρόγραμμα και συνέπεια και θα κριθεί πάρα πολύ σύντομα, όπως έχουν κριθεί και πολλά άλλα μέχρι σήμερα, κύριε Λοΐζο, και το ξέρετε. Εμείς μιλάμε μόνο όταν βγαίνουν οι αποφάσεις. Αν κάτι κρίνουμε ότι πρέπει να πάρει τη νομική οδό, το κάνουμε, σωπαίνουμε, έχουμε υπομονή, έχουμε πίστη σε αυτό που πραγματοποιούμε και αυτή είναι η σωστή και πρέπουσα διαδικασία η οποία μας έχει δικαιώσει μέχρι σήμερα και εκτιμώ ότι θα μας δικαιώσει και στο μέλλον και τότε έχουμε να πούμε επί της ουσίας και επί των πραγματικών.
0: Εξελίσσεται πλέον αυτή η περιφέρεια σε σχολή Χατζημάρκου. Κάποτε θα συζητάμε, θα μιλάμε γι' αυτό εδώ. Είναι σχολή Χατζημάρκου τελικά.
3: Κοιτάξτε, το Γιώργος Χατζημάρκος έχει και σχέδιο. Έχει
0: και δεν μπορώ να μιλάω, ρε παιδί μου, γιατί είναι και φίλος μου και δεν νιώθω και να λέω καλά λόγια. Αλλά δεν περίμενα. Εμένα δηλαδή με εξέπληξε η ενεργητικότητά του, η γνώση του, η επιμονή του, το πείσμα του, η αποτελεσματικότητά του. Μπράβο, μπράβο.
3: Και να σας πω και ένα πράγμα, κύριε Λοΐζο. Δεν είναι δρόμος στρωμένος με ροδοπέταλα. Όταν στο παραπέντε, για παράδειγμα, ενώ μελετάτε το σχέδιο για την τοπική αυτοδιοίκηση, ξαφνικά στο παραπέντε σταματάνε τους επάρχους, που είναι πολύ μεγάλη σημασία.
0: Τους έχει δώσει όμως συντονιστικό ρόλο τώρα, από ό,τι βλέπω, έτσι.
3: Βεβαίως. Έγινε
0: με το οργανόγραμμα το καινούργιο, το οποίο δημοσιοποίησα.
3: Έγινε νομοβιωτική. Αναγνωρίστηκε η αναγκαιότητα να υπάρχει.
0: Κοίταξε, έχετε όμως και μια κυβέρνηση που έχει αυτιά και σας ακούει τώρα. Να το λέτε και αυτό, μην είστε μικρόψυχοι. Έχετε μια κυβέρνηση που έχει αυτιά ανοιχτά, αδερφέ.
3: Εκτός από τα αυτιά υπάρχει και ένας Χατζημάρκος ο οποίος τονίζει χωρίς να είναι αντιπολιτευτικός ποια είναι η πραγματικότητα και ξέρει να το παίρνει. Και να σας πω και κάτι. Δεν ήταν μόνο κυβερνήσεις οι οποίες ήταν φιλικές, τις οποίες φρόντισε ο Χατζημάρκος να πάρει αυτά που χρειάζεται η περιοχή.
0: Α, και με την προηγούμενη κυβέρνηση που δεν ήταν φιλική, μπράβο. Το ίδιο πράγμα
3: εδώ, γίνεται. Εδώ έχει την αξία.
0: Μην κουβαλάτε αυτό το κόμπλεξ. Είναι, ξέρετε, πολιτικό κόμπλεξ. Μην ζορίζετε. Μιλάτε ελεύθερα. Θα τα λέμε τα πράγματα όπως έχουν. Τα καλά, καλά. Τα άσχημα, άσχημα. Τελεία, παύλα. Δεν το συζητάμε τώρα. Εντάξει. Λοιπόν, και επί ΣΥΡΙΖΑ ο Χατζημάρκος. Εγώ θυμάμαι τότε με τον Τσίπρα. Ήταν μνημείο. Μιλάμε δηλαδή ιστορική εκείνη η παρέμβαση στο Ρόδος Παλάς που είχε κάνει ο Περιφερειάρχης και ήταν από κάτω ο Τσίπρας. Και του λέει κάποια στιγμή: πολύ ωραία, λέει, σε ευχαριστώ, πολύ καλό αυτό το οποίο κάνατε, λέει, με το ισοδύναμο. Όπα, λέει, αλλά τι σχέση έχει, λέει, αυτό μπροστά στην κατάργηση που κάνετε των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ. Γι' αυτό, λέει, σας δίνω πίσω αυτό και δώστε μου τους μειωμένους συντελεστές ΦΠΑ. Τι ωραίο που ήταν, μνημείο αναφοράς, να πούμε, του Γιώργου του Χατζημάρκου. Ο Τσίπρας έπαθε σοκ, και μιλάμε τώρα ένα Τσίπρας, ο οποίος έχει σκηνική παρουσία και ήταν η παραφωνία εκείνη την ημέρα, θυμάμαι, η βράβευση που είχε γίνει στο Τσίπρα, στον άνθρωπο ο οποίος έβγαλε τα μάτια της Δωδεκανήσου από την τότε Δημοτική Αρχή. Τέλος πάντων, θλιβερό. Εν πάση περιπτώσει. Κύριε Δαραζιά, σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
3: Και εγώ σε ευχαριστώ, κύριε Λεωζό.
0: Την καλημέρα μου. Γεια σας, γεια σας. Λοιπόν, να έχουμε ανοιχτά αυτιά. Ευτυχώς που έχουμε και τον αυτιά, έτσι. Ευτυχώς. Έχουμε και ανοιχτά αυτιά, έχουμε και τον Γιώργο τον αυτιά. Γι' αυτό, Βασίλη, δεν θα κουραστούμε να το επαναλαμβάνουμε.
1: Παιδεία πάνω απ' όλα. Γι' αυτό έχουμε τα εκπαιδευτήριά μας, τα Ροδίων Παιδεία, όπου έχουμε σημαντικές διακρίσεις για το 2026. Έχουμε χρυσό, ασημένιο και χάλκινο βραβείο για δράσεις περιβάλλοντος, μαθητικής καινοτομίας και επαγγελματικής ενδυνάμωσης εκπαιδευτικών.
0: Μουντιάλ παντού, έτσι. Χρυσό, παντού, χάλκινο, ασημένιο, χάλκινο.
1: Παντού, παντού.
0: Λοιπόν, να είστε καλά. Την αγάπη μας. Γεια και χαρά σας, αγαπητοί μου φίλοι.

0: ραδιόφωνο Κόσμος 938.
1: Ειδήσεις στο ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
2: Στο μικρόφωνο του Κόσμος είναι η Εύ Κωνσταντέλου. Αισιόδοξος τόσο για την πορεία του ελληνικού τουρισμού όσο και για τις πολιτικές εξελίξεις, εμφανίστηκε μιλώντας στο Κόσμος ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, Νότης Μηταράκης. Ο κ. Μηταράκης εκτίμησε ότι παρά τη διεθνή αβεβαιότητα, η φετινή χρονιά εξελίσσεται θετικά για τον ελληνικό τουρισμό, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι ο κλάδος θα συνεχίσει να αποτελεί βασικό πυλώνα της ελληνικής οικονομίας. Αναφερόμενος στο πολιτικό σκηνικό, εμφανίστηκε βέβαιος ότι οι πολίτες θα ανανεώσουν την εμπιστοσύνη τους στην κυβέρνηση, τονίζοντας πως η κοινωνία θα δώσει τρίτη αυτοδύναμη θητεία στη Νέα Δημοκρατία. Παράλληλα, υποστήριξε ότι το σημερινό πολιτικό περιβάλλον είναι πρωτοφανές, καθώς, όπως είπε, δεν εμφανίζονται ρογμές στην κυβέρνηση, αλλά αντίθετα καταραίει η αντιπολίτευση. Όπως σημείωσε, ο ελληνικός λαός έχει πλέον μια ξεκάθαρη πολιτική επιλογή, υπογραμμίζοντας ότι σήμερα δεν διαμορφώνεται σαφές εκλογικό δίπολο. Από την πλευρά του, ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Γιώργος Αυτιάς, ο οποίος αναφέρθηκε στην υπόθεση που αφορούσε τον κύριο Μηταράκη, υποστήριξε στο Κόσμος ότι η αντιπολίτευση επιχειρήσε αξιοποιώντας συγκεκριμένα στοιχεία να τον στοχοποιήσει πολιτικά. Ωστόσο, όπως ανέφερε, δικαιώθηκε. Ο κύριος Αυτιάς στάθηκε επίσης στη σημασία της νησιωτικής πολιτικής, επισημένοντας ότι τόσο ο ίδιος όσο και ο κύριος Μηταράκης εργάζονται διαρκώς για την πρόθεση ζητημάτων που αφορούν τα ελληνικά νησιά. Ένα ακόμη βήμα για την υλοποίηση του ακτινοθεραπευτικού κέντρου Δωδεκανήσου στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου έγινε με την έγκριση από την Περιφερειακή Επιτροπή Νοτίου Αιγαίου των όρων δημοπράτησης του έργου. Η νέα μονάδα θα κατασκευαστεί ως νέα πτέρυγα του νοσοκομείου. Θα εξοπλιστεί με σύγχρονα συστήματα ακτινοθεραπείας, ώστε οι ογκολογικοί ασθενείς από τη Ρόδο και τα υπόλοιπα νησιά να μπορούν να λαμβάνουν θεραπεία στον τόπο τους. Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφερειακής Νοτίου Αιγαίου, με δυνατότητα χρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Απάντηση στους ισχυρισμούς της ΔΕΙΑΡ για την ικανότητα της περιφέρειας να υλοποιεί μεγάλα έργα δόθηκε με αιχμηρό τρόπο με τον εκπρόσωπο τύπου της περιφέρειας Κώστα Ταρασλιά να χαρακτηρίζει εξωπραγματική την κριτική. Όπως επισημάνε στο Κόσμος, δεν είναι δυνατόν η ΔΕΙΑΡ να υποστηρίζει ότι η περιφέρεια δεν διαθέτει την επάρκεια να εκτελέσει έργα, όταν ήδη αδυνατεί να διαχειριστεί τη λειτουργία του βιολογικού καθαρισμού στο Βόδι. Παράλληλα, διευκρίνησε το θεσμικό πλαίσιο ανάθεσης δημοσίων έργων, τονίζοντας ότι οι απευθείας αναθέσεις φτάνουν έως τις 30.000 ευρώ, ενώ μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορούν να ανέλθουν έως τις 60.000 με τη σχετική διαδικασία. Για έργα προϋπολογισμού άνω των 5 εκατομμυρίων ευρώ, όπως υπογράμμισε, η νομοθεσία προβλέπει τη διενέργεια διεθνών διαγωνισμών. Η Περιφερεια υπενθύμησε ακόμη ότι μετά τη Θεομηνία Μπόρα προχώρησε άμεσα σε έργα αποκατάστασης των ζημιών, επισημένοντας ότι οι παρεμβάσεις υλοποιήθηκαν χωρίς καθυστερήσεις. Με ιδιαίτερη συγκίνηση και έντονο αίσθημα ευθύνης απέναντι στους πολίτες, ανέλαβε τα καθηκοντά του ο νέος Αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού Κάλιστος Διακογεωργίου, υπογραμμίζοντας ότι ο πολιτισμός αποτελεί βασικό πυλώνα της κοινωνικής συνοχής και της ταυτότητας κάθε τόπου. Αναφερόμενος στο ακτινοθεραπευτικό κέντρο, ο κ. Διακογεωργίου στάθηκε στη λειτουργία του νέου ξενώνα 12 δωματίων, ο οποίος μπορεί να φιλοξενεί ασθενείς και τους συνοδούς τους από τα γύρω νησιά. Όπως επισήμανε, η ανακαίνιση του κτηρίου ολοκληρώθηκε χάρη στη σημαντική συμβολή 63 συμπολιτών, οι οποίοι στήριξαν οικονομικά την προσπάθεια. Παράλληλα, αποκάλυψε ότι ο επόμενος στόχος είναι η δημιουργία ενός ακόμη ξενώνα, αυτή τη φορά για τη φιλοξενία ιατρών. Σε μια προσπάθεια να αντιμετωπιστούν τα κενά σε ιατρικό και παραϊατρικό προσωπικό, ο Δήμος Ρόδου αποφάσισε να χορηγήσει οικονομικό κίνητρο σε όσους ανταποκριθούν στις προκηρύξεις για τη στελέχωση του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου. Η απόφαση ανακοινώθηκε μετά τη συνάντηση του Δημάρχου Αλεξανδρου Κολιάδη με τον διοικητή του νοσοκομείου Νίκο Καραμαρίτη και τους διευθυντές των κλινικών, κατά την οποία συζητήθηκαν οι αυξημένες ανάγκες στελέχωσης του Ιδρύματος. Για υπεργό κόστος ακτοπλοϊκών μετακινήσεων που καθιστά τις διακοπές στα νησιά πρόσιτες για πολλές ελληνικές οικογένειες. Κάνουν λόγο σε κοινή δήλωσή τους οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ Γιώργος Νικητιάδης και Σταύρος Μιχαηλίδης. Ο κ. Νικητιάδης, μιλώντας στο Κόσμος, υποστήριξε ότι οι τιμές των εισιτηρίων προς τα νησιά του Αιγαίου παραμένουν ιδιαίτερα υψηλές, επιβαρύνοντας σημαντικά τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Δεν υπάρχουν ιδιαίτερες εξελίξεις στην υπόθεση του Ακραμίτη, σύμφωνα με όσα δήλωσε στο Κόσμος ο κ. Γιάννης Βογιατζής. Όπως ανέφερα, έπειτα από μια μακρά διαδικασία διακίνησης εγγράφων μεταξύ υπηρεσιών στη Ρόδο και την Αθήνα, ο φάκελος της υπόθεσης βρίσκεται πλέον στο τμήμα βιωσιμότητας της Περιφερειακής Νοτίου Αιγαίου. Σύμφωνα με τον κ. Βογιατζή, έχει ήδη διαβιβαστεί στο Δήμο Ρόδου προσωρινή έκθεση ελέγχου, προκειμένου να υποβληθούν τυχόν αντιρρήσεις, παρατηρήσεις ή σχόλια. Ωστόσο, μέχρι σήμερα δεν έχει υπάρξει ενημέρωση για το εάν ο Δήμος έχει αποστείλει τις σχετικές απαντήσεις. Παράλληλα, ο κ. Βογιατζής επεσήμανε ότι ο φάκελος της υπόθεσης έχει διαβιβαστεί και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Όπως είπε, έχει ήδη κατατεθεί σχετικό αίτημα ενημέρωσης και προς την Αρχή. Θετική απάντηση έλαβε ο Δήμος Σύμης από το Υπουργείο Πολιτισμού για το ζήτημα της παραχώρησης κοινόχρηστων χώρων στον ιστορικό οικισμό του νησιού. Με εγγραφό του, το Υπουργείο γνωστοποιεί ότι δεν φέρει αντίρρηση στην προσωρινή παραχώρηση των χώρων για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων και άλλη χρήση, έως ότου ολοκληρωθεί η νέα κανονιστική πράξη. Αρκετά ζεστός ο καιρός στη Ρόδο, η ανεμιδυτική με μεγιστή ένταση 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από 30 έως 39 βαθμούς Κελσίου.
3: Κόσμος 938.
4: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Ραδιόφωνο Κόσμος. Ζώνη ενημέρωσης.

0: Γεια και χαρά σας, καλοί μου φίλοι, καλώς ήλθατε στο Κόσμος. Εδώ για μία ώρα μαζί, Κλεάνθης Λοΐζος και Βασίλης Χατζιωάννου. Γεια σου Βασίλη μου, τι κάνεις?
1: Καλημέρα, Κλεάνθη.
0: Όλα καλά, όλα ωραία, λεβέντη μου?
1: Όλα καλά.
0: Πάμε δυνατά, ε?
1: Πάμε δυνατά.
0: Οκ, okay, όπως ξεκίνησες έτσι μουσικά, πάμε, ναι. Δεν θα λες ζεστή δροσούλα,
1: θα λες. Καυτές μέρες, καυτή επικαιρότητα.
0: Σιγά μωρέ τη ζέστη που έχουμε εμείς. Τελικά ρε παιδιά, τι ευλογία υπάρχει στα νησιά? Έβλεπα χθες θερμοκρασίες.
1: Όχι, εντάξει, είναι όμορφα.
0: Παντού σε όλη τη χώρα δεν υπήρχε κάτω από 40. Όλα ξεκινούσαν με 4 μπροστά.
1: Αυτές τις μέρες είναι.
0: Μόνο
1: θα έχουμε τα 40, 41, 42.
0: Μόνο τα νησιά μας είχανε από 20 μπροστά. 29, 30, 31. Αυτό. Σε παρακαλώ, δηλαδή, ευλογία Θεού. Μην τα πάθεις τώρα και σαν το Πασόκ που όλα τα βλέπει μαύρα και στραβά και ανάποδα.
1: Δεν τα είδα, μαύρα. Είπα καλοκαιρινές μέρες.
0: Σιγά τις ζέστες
1: μέρες, καυτή επικαιρότητα.
0: Εγώ να σου πω κάτι. Εγώ προτιμώ πάντως τη ζέστη. Προτιμώ. Όσο, ναι, δεν με χαλάει η ζέστη. Το κρύο όμως και η βροχή πραγματικά με σακατεύει. Δεν ξέρω, δεν τα πάω καλά με το χειμώνα. Και ξέρεις γιατί, ρε φίλε? Σκέφτομαι και το άλλο. Λέω, εντάξει, εμείς οι άνθρωποι μπορούμε και αντιμετωπίζουμε, ας πούμε, αυτά τα καιρικά φαινόμενα. Τα ζώα, τα καημένα, αυτά λυπάμαι. Ενώ τώρα με τη ζέστη, βλέπω παραδείγματος χάρη τις γάτες, να πούμε, ξαπλωμένες. Κάτω, ναι. Σε μία ανάρκη βρίσκονται. Μόνο νερό πρέπει να βάζουμε. Νερό, νερό.
1: Πολύ συχνά.
0: Νερό.
1: Πολύ συχνά.
0: Βέβαια. Έτσι είναι. Λοιπόν, έλεγα τώρα για το Πασόκ. Αυτοί ό,τι και του. Ξέρεις, έχουν κωδικοποιήσει τα πάντα μπροστά. Λέει, τι τρέχει σήμερα, αν δεν τρέχει κάτι, όταν τρέχει, ασχολούμαστε με αυτό που τρέχει. Έτσι. Συνέβη κάτι. Αμέσως να πούμε, κάνουμε την τρίχα τριχιά και προσπαθούμε, ας πούμε, να πλήξουμε την κυβέρνηση. Μάλιστα, πολύ ωραία, αυτός είναι ο ρόλος της αντιπολίτευσης. Σε περίπτωση τώρα που δεν υπάρχει κάτι και βλέπουμε ότι η κυβέρνηση κάνει καλά πράγματα, παιδιά. Θα πάμε τώρα στον πεντάλογο. Πεντάλογος είναι. Πέντε έχουν ιεραρχήσει. Με βάση τις δημοσκοπήσεις, οι οποίες κατά τα άλλα όμως δεν τις δέχονται στα ποσοστά, αλλά δέχονται τα ποσοστά των κομμάτων, έτσι. Γιατί λέει τους αδικούνε. Αλλά δέχονται όμως ότι η ακρίβεια, το ένα, το άλλο, αυτά τα οποία λέει πρώτα, ας πούμε, η δημοσκόπηση, ξεκινώντας από τα κλασικά αυτά ερωτήματα στους πολίτες. Α, ανακάλυψαν λοιπόν την πυρίτιδα, ότι υπάρχει ακρίβεια. Μόνο που δεν λένε ότι αυτή εδώ η ακρίβεια είναι προϊόν της διεθνούς κρίσης η οποία υπήρξε, και μάλιστα ακρίβεια έχουν και οι άλλες χώρες. Αυτά τα ξεχνάμε. Εμείς στεκόμαστε μόνο στα δικά μας. Τώρα προσθέτουν και το άλλο. Ότι ο μισθός δεν φτάνει για να ζήσει η οικογένεια και περνάνε, ζουν μόνο τις πρώτες 10 μέρες. Τις υπόλοιπες 20 μέρες είναι σαν τις γάτες που ξαπλώνουν και κοιμούνται συνέχεια, να πούμε, λόγω ζέστης. Αυτό κάνουν οι πολίτες γιατί δεν έχουν να ζήσουν. Αλλά τα βράδια όμως, αυτοί οι πολίτες που είναι σενάρκοι, γιατί δεν έχουν να φάνε, δεν έχουν να πιούνε, ξυπνάνε ξαφνικά και κατακλείζουν όλα τα εστιατόρια. Και γεμίζουν οι δρόμοι με αυτοκίνητα. Και γίνεται το έλα να δεις. Τι ωραία που είναι η ζωή μας εδώ στην Ελλάδα. Τι ωραία που αντιμετωπίζουμε τα πολιτικά μας πράγματα. Έτσι είναι. Κοιτάξτε, το ότι υπάρχουν προβλήματα δεν υπάρχει καμία αφιβολία. Το ότι η καιρή είναι δύσκολη, αλλά ποτέ δεν ήταν όμως και βατή η κατάσταση. Ξέρεις πότε ήταν μόνο βατή η κατάσταση, Βασίλη μου? Τότε επί Σιμίτη. Θυμάσαι τότε με το χρηματιστήριο και με όλα αυτά που έχασε ο κόσμος τα λεφτά του, να πούμε. Βέβαια. Πάλι Πασοκάρα ήταν στη μέση. Πασοκάρα πάλι πρωταγωνίστησε και τότε.
1: Πάρτε κάρτες.
0: Πάρτε, ό,τι θέλεις, πάρτε. Πρες, έπαιρνε τηλέφωνο η τράπεζα και σου λέει, έλα ρε Βασίλη.
1: Ποιο τηλέφωνο?
0: Εσύ έχεις εχέγγυα.
1: Μου έτυχε στην Κάλυμνο να κάθομαι έξω απόγευμα,
0: ναι,
1: και να γυρνάνε οι υπάλληλοι της τράπεζας και να λένε, θες κάρτα?
0: Α, μοιράζανε κάρτα.
1: Επιτόπου, τάκ, τάκ, γράφανε στοιχεία όλα τα πάντα.
0: Πάρε χρήμα, σου λέει. Πάρε χρήμα. Πάρε χρήμα. Δικό μας είναι. Ευρωπαϊκό χρήμα είναι. Αρπάξαμε λοιπόν το χρήμα και μετά είδαμε το αποτέλεσμα ποιο ήταν. Άντε τώρα να τα γυρίσεις πίσω το χρήμα αυτό. Γιατί τίποτα δεν είναι δωρεάν.
1: Εδώ είναι τα δύσκολα.
0: Όλα
1: εδώ είναι τα δύσκολα.
0: Πάμε στην τράπεζα, παίρναμε το δάνειο. Έτσι, γιατί υπήρχαν ευκολίες και υπογράφαμε.

0: Τι να είναι. Και μετά ανά τα Πανατόκια. Και πάλευε, θυμάμαι τότε στην επταετία του Καραμαλή, πάλευε ο Καραμαλής και είχαν κράξει όλοι αυτοί οι οποίοι δημιούργησαν το πρόβλημα για τα Πανατόκια. Πώς να το αντιμετωπίσεις, εντάξει. Όταν ο άλλος δίνει το χρήμα του, τα χρήματά του, είτε τράπεζα είναι αυτή ή οτιδήποτε, ήρθε ο Τσίπρας και τα πήρε τα δάνεια αυτά εδώ πέρα, τα κόκκινα όλα από τις τράπεζες και φώναξε με τα κοράκια, να πανταχού της γης, πάρτε τα. Και τώρα κατηγορεί. Ρε παιδιά, δηλαδή είναι να τρελαίνεσαι. Πρέπει να είναι κανείς πολύ ηλίθιος, πολύ βλάκας, ας πούμε, ή να μην έχει μυαλό κουκούτσι, ας πούμε, καθόλου μες στο κεφάλι του, για να μπορεί, ας πούμε, να πείθεται και να πιστεύει όλους αυτούς εδώ πέρα τους πολιτικούς οι οποίοι προσπαθούν πραγματικά να κάνουν. Πώς το. Οι Σουήτες ήταν αυτοί που βάφτιζαν το ψάρι κρέας.
1: Ναι.
0: Ή το κρέας ψάρι, Έτρωγαν κρέας και έλεγαν ότι τρώνε ψάρι.
1: Το βαφτίζει ψάρι, ναι.
0: Τι ωραία πράγματα. Σε τοπικό επίπεδο πάντως, επειδή παρακολουθώ τις εκπομπές από νωρίς το πρωί και του Λοΐζου και του Τέρι Χατζιωάννου, οφείλω να πω το εξής, ότι κοιτάξτε, πάνω στο θέμα της ΔΕΙΑΡ, επειδή παίρνει, βλέπω ότι παίρνει μεγάλη έκταση. Φίλε Σωτήρη Βαγιανέ, έχει υπόψη σου ότι το παρακολουθεί όλο το δημοσιογραφικό συνάφι, το παρακολουθεί έντονα το έργο σου. Γι' αυτό εγώ στη θέση σου τι θα έκανα. Θα ήθελα να είμαι νομότυπος 100%. Γιατί είπε μια κουβέντα ο Τέρης και κράτησε την αυτή. Ότι όταν εσύ σήμερα κατηγορείς τους προηγούμενους και ψάχνεις να βρεις τι έκανε ο Σπυρόπουλος και πάει λέγοντας, κατάλαβες τώρα, έτσι. Κάποιος άλλος ή κάποιοι άλλοι θα ασχοληθούν με σένα όταν θα έρθει η ώρα. Γι' αυτό πρέπει να είσαι κλειδωμένος από όλες τις πλευρές τώρα. Το κάθε τι που θα κάνεις θα πρέπει να είναι πάνω σε νόμιμη βάση. Μην κάνεις το λάθος. Και στο λέω επειδή πραγματικά έτσι σε εκτιμώ, να πούμε, ως άνθρωπο. Μην κάνεις το λάθος, να πούμε, και κάνεις αβαρίες. Οι αβαρίες έχουν μεγάλο κόστος μετά. Και το βάρος αυτό πολλαπλασιάζεται. Πολλαπλασίως αυξάνεται πάρα πολύ μετά. Λοιπόν, είναι κρίμα. Όλα κάνεις ένα τώρα. Μιλάμε τώρα για 40-45 εκατομμύρια. Είναι δυνατόν να μην γίνει διεθνής διαγωνισμός? Μου ξανακούστηκε αυτό το πράγμα. Εδώ μιλάμε δηλαδή. Πώς το έλεγε ο Μανώλης ο Παπάς? Δεν το συζητάμε. Δεν το συζητάμε, ναι. Και κάτι άλλο επίσης για τον Δήμαρχο ήθελα να πω. Μπράβο. Μπράβο στον Δήμαρχο, τον Αλέξανδρο Κολιάδη, για το θέμα του καζίνο. Δεν ήξερα ότι το έχει δρομολογήσει ωραία και μάλιστα έχει γλιτώσει και τα 2 εκατομμύρια τα οποία θα διεκδικούσει το καζίνο από, για επιστροφή δημοτικού φόρου. Α, το καλό πρέπει να λέγεται, ρε παιδιά. Εννοείται. Διότι το καζίνο είναι μια χρήσιμη επένδυση που έχει γίνει στη Ρόδο, πραγματικά ανεβάζει το τουριστικό προϊόν κτλ. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, βοηθά πάρα πολύ και βοηθά, Βασίλη, και το κύρος της Ρόδου. Δεν υπάρχει, ας πούμε, μια περιοχή. Ξέρεις, όταν επισκέπτεσαι μια περιοχή, ας πούμε, και θες να δεις, ας πούμε, την ευμάρεια της περιοχής κτλ., βλέπεις και λες, ω, έχει και καζίνο. Καταλάβες.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν,
2: είχε συνάντηση και με
0: χρειάζεται και έχει και έσοδα. Ναι. Από ό,τι άκουσα τον Τέρι και τον Λοΐζο, ναι. Τα πήγανε καλά, συμφωνήσανε και τα λοιπά. Μπράβο, μπράβο. Πολύ ωραία. Γιατί και απασχολούνται εργαζόμενοι, αλλά πάνω απ' όλα είναι ένας μαγνήτης στο καζίνο. Τραβάει και ανεβάζει και το πρεστής της περιοχής. Και το πήγε, φαίνεται, πολύ έξυπνα ο Αλέκος Κολιάδης, ο Αλέξανδρος. Μπράβο του. Σου λέει τι θέλουμε, την επένδυση, γιατί έχει και έσοδα ο Δήμος, έτσι. Έχει και το κράτος, αλλά και ο Δήμος έσοδα. Θυμάμαι το ξενοδοχείο των Ρόδων πριν γίνει το καζίνο. Τι ήταν, ένα άντρο ακολασίας ήταν εκεί πέρα μέσα. Τι να θυμηθώ, ας πούμε, ήταν και που τώρα στην καρδιά της Ρόδου, ας πούμε, είχε γίνει στέκη εκεί, άντρο από χίλιες πλευρές, ας πούμε. Τέλος πάντων, το φτιάξανε οι άνθρωποι. Άλλαξε βέβαια μετοχικό και οι μετοχές άλλαξαν πολλά χέρια κτλ. Και βρισκόμαστε στην μορφή που βρίσκεται σήμερα. Βέβαια δεν είναι οι χρυσές εποχές εκείνες του παρελθόντος, αλλά εντάξει, το παλεύουν από ό,τι ακούω και εγώ. Η αλήθεια δεν έχω ασχοληθεί με το θέμα. Αλλά μπράβο στον κύριο Κολιάδη. Το πήγε πολύ ωραία, γιατί ο Δήμος αυτή την ώρα θα ξεφύγει από τη βάσανο, ξέρεις, των 2 εκατομμυρίων που ζητούσε διεκδίκου και θα τα έπαιρνε το καζίνο. Θα τα έπαιρνε το καζίνο. Ναι, βέβαια. Και άντε τώρα, αν βρει ο Δήμος τώρα 2 εκατομμύρια να δώσει πίσω. Ενώ τώρα με αυτόν τον τρόπο, ας πούμε, σου λέει: OK, εγώ θα σου ανανεώσω και τα λοιπά. Κρίνω ότι είναι χρήσιμη η παρουσία σου και όλα αυτά. Αλλά πάβεις από κάθε διεκδίκηση για το θέμα που έχει να κάνει με τα 2 εκατομμύρια του Δημοτικού Φόρου. Αυτά έτσι σε γενικές γραμμές. Και τώρα θέλω έτσι να δω λίγο τώρα τα γενικότερα, τα γενικά πράγματα. Πριν πάμε, θα επιστρέψουμε στη συνέχεια και στα τοπικά μας πράγματα, γιατί παρουσιάζουν πολύ υψηλό ενδιαφέρον. Έτσι σε γενικό επίπεδο. Και κάθομαι και σκέφτομαι, ας πούμε, τα 5 χρόνια, ρε παιδιά, επί ΣΥΡΙΖΑ. Τι πέρασε αυτή εδώ η χώρα? Μιλάμε δηλαδή ότι σήμερα έχουμε μια κυβέρνηση η οποία ασχολείται με την τεχνητή νοημοσύνη. Όταν μιλούσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τεχνητή νοημοσύνη, να σας πω ότι πολλοί δεν ήξερα καν τι είναι η τεχνητή νοημοσύνη. Στο δε χώρο της αριστεράς και της αντιπολίτευσης, του ΠΑΣΟΚ ειδικά, είναι πολύ οπισθοδρομική σε αυτά. Φαίνεται ότι δεν τα πάνε καλά. Δεν το έχουν. Σε αντίθεση βέβαια με έναν εξυγχρονιστή Μητσοτάκη που σε αυτά είναι μανούλα. Όταν μιλούσε ο Μητσοτάκης πριν από χρόνια για τεχνητή νοημοσύνη, εδώ τρώγανε βελανίδια οι υπόλοιποι. Θυμάμαι, πώς λέγονταν, ρε Βασίλη, ο υπουργός δημόσιας τάξης του ΣΥΡΙΖΑ, ο Τόσκας ήτανε.
1: Ναι.
0: Τόσκας, Τόσκας, δεν λεγόταν αυτός που ήταν τότε και στο ΜΑΤ. Τόσκας. Που τον είχαν τραβήξει μια φωτογραφία στο γραφείο του, κυρίες και κύριοι, και είχε υπουργός δημόσιας τάξης, είχε τον ηλεκτρονικό του υπολογιστή και είχε βάλει κωδικό στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του υπουργού δημόσιας τάξης, εκεί δηλαδή που περνάνε πολύ σοβαρά πράγματα μέσα. Σκέψου τώρα τι θα είχε ο ηλεκτρονικός υπολογιστής του υπουργού, έτσι. Και για κωδικό τι είχε βάλει? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Και το είχε κολλημένο και το χαρτάκι και το ξεχνούσε και αυτό πάνω στον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Να. Ο συγκροτήτης μας το δείχνει τώρα στην τηλεόραση. Μας δείχνει τώρα αυτή την ώρα και δείχνει τώρα τον κύριο Τόσκα. Δίπλα του είναι ο ηλεκτρονικός υπολογιστής και ένα κίτρινο χαρτάκι το οποίο λέει πάνω 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Αυτοί οι άνθρωποι τώρα, άντε τώρα να αντιμετωπίσουν τώρα το Μητσοτάκη με την τεχνητή νοημοσύνη και με όλη αυτή την πρόοδο η οποία έχει γίνει στην τεχνολογία. Εντάξει, δεν είναι κακό. Οι άνθρωποι ήταν πίσω, ας πούμε. Αλλά καλό είναι όμως να είναι πιο προσεκτικοί και όταν κάνουν κριτική στη σημερινή κυβέρνηση και στο σημερινό πρωθυπουργό, ας θυμούνται τελικά την μήτρα, την πολιτική που τους γέννησε, ας πούμε, πώς κινήθηκαν, πώς λειτουργήσαν όλα αυτά τα 5 χρόνια. Γιατί η αριστερά και ο Αλέξης Τσίπρας, όπως έχουμε ξαναπεί πολλές φορές και θα το επαναλάβω μία ακόμη φορά, δεν προέρχεται από παρθενογέννηση. Έχει ιστορία. Και το ότι άφησε στην άκρη, να πούμε, όλους τους συνεργάτες του, ρίχνοντας το βάρος σε αυτούς, αυτό είναι άδικο και δεν του τίμα. Διότι πρώτος και καλύτερος στην οπισθοδρόμηση ήταν ο ίδιος. Ο ίδιος ο οποίος πολλάκι το έχει αποδείξει. Και μάλιστα, να πούμε τώρα, όταν μιλούσε για Λέσβο και Μυτιλήνη και δεν ήξερε ότι είναι το ίδιο νησί, ή όταν έλεγε ότι θα κάνουμε, ήθελε να πει ότι θα γυρίσουμε από την αντίθετη πλευρά και έλεγε θα κάνουμε στροφή 360 μοίρες. Αυτά είναι δείγματα, έτσι, πώς να το πω, ρε παιδί μου, παρακμιακής παιδείας. Δηλαδή είναι τα βασικά που γνωρίζει ένας άνθρωπος ο οποίος μπορεί και πατά δυνατά στα πόδια του, σταθερά στα πόδια του. Τώρα τι να κάτσεις, να μιλήσεις τώρα για Βρυξέλλες, να μιλήσεις για Στρασβούργο, να μιλήσεις για όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν εκεί. Εκεί πρέπει να είσαι αετός, πρέπει να πιάνεις πουλιά στον αέρα. Μα γι' αυτό φρόντισε το Ελληναριό και έστειλε τον Αθιά, ο οποίος Γιώργος Αθιάς, Βασίλη μου, θα πρέπει να σου πω ότι είναι ο πιο δραστήριος ευρωβουλευτής που υπάρχει, με τις περισσότερες παρεμβάσεις. Αλλά πρόσεξε να δεις. Το αποτύπωμα είναι ορατό, το βλέπουμε. Δηλαδή οι παρεμβάσεις οι οποίες γίνονται σε καθημερινή βάση, τις βλέπουμε. Και είναι από τις ελάχιστες περιπτώσεις, τουλάχιστον εγώ δηλαδή, έχω που μιλάω με φίλους και γνώστους, που δεν έχουν μετανιώσει γιατί ψήφισαν κάποιον. Συνήθως, όταν ψήφισες κάποιον, μετά από λίγο, είναι αυτό που λένε απομακρύνεις από το ταμείο, κόβεις τα χέρια σου, έτσι, κόψω χέρις, Με τον Αθιά, ρε παιδιά, δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Είναι κοντά μας. Πάμε, καλή σου μέρα, αγαπημένο μας Γιώργο. Τι μου κάνεις?
2: Καλημέρα, είμαι στοιχείο.
0: Στοιχείο είσαι τελικά από τις Βρυξέλλες, στοιχείο. Τι κάνεις στοιχείο?
2: Είμαι στοιχείο. Κάνω την γνωστή περιοδία σε όλες τις περιοχές. Παράλληλα. Για να φανταστείς, δίπλα μου είναι ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Μηταράκης.
0: Μισό λεπτό, την αγάπη μου. Την αγάπη μου.
2: Καλή σας ημέρα, αποτυχία. Έχουμε τη μεγάλη χαρά και έχουμε εδώ τον ευρωβουλευτή μας, τον Γιώργο τον Αρτιά.
0: Είναι μεγάλη μας χαρά, κύριε Υπουργέ, που μιλάμε μαζί σας. Πολύ χαιρόμαστε που σας ακούμε.
2: Ελπίζω ότι η σεζόν πάει καλά στο νησί.
0: Πάει, πετάει η ομάδα. Δεν το συζητάμε. Μια χαρά, μια χαρά. Λεβεντιά, μην πάθουμε πασοκίτιδα που τα βλέπει όλα στραβά και ανάποδα, μαύρα και άραγμα.
2: Χαίρομαι που έχετε αυτή την αισιοδοξία. Και πράγματι και εδώ στοιχείο είναι μια καλή χρονιά. Γενικά είναι μια καλή χρονιά για τον ελληνικό τουρισμό, παρά την αβεβαιότητα που υπάρχει από τις γεωπολιτικές εξελίξεις. η χώρα μας απέδειξε ότι παραμένει αγαπημένος προορισμός για εκατομμύρια ανθρώπους από όλη την Ευρώπη.
0: Χαιρόμαστε. Χαιρόμαστε γιατί ξέρουμε τι σημαίνει τουριστικό προϊόν για το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν της χώρας μας. Πόσο συμβάλλει σε αυτό. Χαιρόμαστε, βάλτε τα δυνατά σας, σηκώστε μανίκια. Άντε, η Ελλάδα πάει μπροστά. Να αφήσουμε τη μιζέρια πίσω, κύριε Υπουργέ. Καταλάβατε τώρα. Έτσι πρέπει να πάει.
2: Μ' αρέσει το μήνυμα που στέλνετε. Το ίδιο μήνυμα στέλνουμε και εμείς. Αυτό είπε και ο Πρωθυπουργός χθες στην κοινοβουλευτική ομάδα. Είμαστε αισιόδοξοι ότι πηγαίνοντας το 2027, ο ελληνικός λαός αναγνωρίζει τη μεγάλη αλλαγή που έχει γίνει σε αυτή τη χώρα και θα δώσει τρίτη αυτοδύναμη θητεία στην κυβέρνηση.
0: Για να το δούμε αυτό τώρα, γιατί ξέρετε, ο εκλογικός νόμος δεν είναι και τόσο φιλικός ως προς αυτό, κύριε Μηταράκη μου.
2: Η κυβέρνηση ήταν αυτοδύναμη δύο φορές, όχι λόγω φιλικού εκλογικού νόμου, αλλά λόγω των φιλικών αισθημάτων του ελληνικού λαού.
0: Αυτό δεν ξανάγινε όμως, να υπάρχει έτσι μια κυβέρνηση με αισιοδοξία να βλέπει και τρίτη θητεία. Η νίκη είναι δεδομένη γιατί είναι πρώτο κόμμα.
2: Να πω το εξής. Είναι πρωτοφανές στον κόσμο μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης να μην έχει ρογμές η κυβέρνηση, αλλά να καταραίει η αντιπολίτευση. Αυτό δεν το έχουμε ξαναζήσει. Δηλαδή τα κόμματα της αντιπολίτευσης διαλύονται, οι βουλευτές φεύγουν, τα εγκαταλείπουν, ψάχνουν να βρουν προσωρινή στέγη. Αυτό το φαινόμενο δείχνει ότι εν ώψη των εκλογών του 27, ο ελληνικός λαός έχει μια ξεκάθαρη επιλογή. Μητσοτάκης ή ερωτηματικό.
0: Αυτό δεν που λένε χάος τελικά δεν είναι υπερβολικό.
2: Δεν είναι χάος, αλλά δεν υπάρχει το πρόσωπο αυτό που να συγκεντρώνει τη στήριξη της αντιπολίτευσης. Λοιπόν, αν δείτε την ελληνική πολιτική ιστορία από το 1830 μέχρι σήμερα, υπήρχαν πάντα εκλογικά δίπολα. Είναι η πρώτη φορά που δεν υπάρχει σαφές εκλογικό δίπολο.
0: Να είστε καλά, κύριε Μηταράκη, μου χάρηκα πάρα πολύ. Καλά. Την αγάπη μου, καλή δύναμη, σας εύχομαι να είστε πάντα χρήσιμος.
3: Είναι μια...
0: Έλα, Γιώργο μου.
3: Θέλω να πω το εξής. Είχατε στη τηλεφωνική γραμμή τώρα δίπλα τον αδελφικό μου φίλο, τον κύριο Μηταράκη. Η μεγαλύτερη του δικαίωση, είμαι εδώ στοιχείο και για ένα πρόσθετο λόγο. Η αντιπολίτευση, χρησιμοποιώντας στοιχεία τα οποία ήταν ανύπαρκτα και για πρωτοετή φοιτητή νομικής, δεν ξέρω γιατί τα χρησιμοποίησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, νόμιζε ότι θα μπορούσε να τσαλακώσει ανθρώπους. Mm-hmm. Ο Νότης ο Μηταράκης εξ αρχής είχε εξηγήσει κάποια πράγματα, δικαιώθηκε μαζί με
0: 9.
3: Είναι άλλοι 4 οι οποίοι θα
0: από τους 13 οι 9 αθώοι και μένει τώρα για τους υπόλοιπους 4 πρόσφυγες. Πλημέλημα.
3: Μπράβο. Εγώ το είπα από την πρώτη μέρα και με βάση τα στοιχεία της κυρίας Τιχεροπούλου, όταν τη ρώτησα ως μέλος της Ελεγκτικής Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Μπράβο, όταν είσαι στην Ελλάδα, υπήρξε ένα ευρώ που να πήγε στην τσέπη Έλληνα πολιτικού? Μα τι είναι αυτά που λέτε, κύριε Αυτιά? Έλεγε ότι τι τους κρατάτε τους ανθρώπους? Και ξέρεις ποια είναι η ιστορία? Δεν έχουν παιδιά, δεν έχουν οικογένειες αυτοί οι άνθρωποι. Γιατί να τους στείλει στα μανταλάκια ο κάθε άσχετος που έλεγε ότι υπάρχει κυβέρνηση υποδίκων?
0: Έλα μου, ντε.
3: Αντιλαμβάνεστε λοιπόν, αγαπητέ μου Κλεάνθη, ότι είμαι σήμερα στοιχείο δίπλα στον αδερφό μου, τον πραγματικό μου αδερφό, από την πρώτη στιγμή που πάτησε το πόδι του στην Ελλάδα. Ήξερα πόσο δυνατός τα οικονομικά είναι. Κρατάει τη σημαία της Χίου υψηλά και να ξέρεις κάτι, ότι για την ισιότικη πολιτική και εκείνος και εγώ, εκείνος από εδώ, εγώ από τις Βρυξέλλες, κάνουμε τα πάντα. Είναι ένας πολύ δυνατός μαχητής εδώ του Αιγαίου. Αυτά από μένα.
0: Να σε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας εύχομαι τα καλύτερα. Την καλημέρα μας, για χαρά. Λοιπόν, Βασίλη μου, κατάλαβες τώρα τι γίνεται. Αυτή είναι τώρα όλη η ιστορία. Πρόσεξε να δεις τώρα το άλλο. Και εδώ, κυρίες και κύριοι, θα πρέπει να κάνουμε και ένα κοντράστ, διότι ποια είναι τα πατήματα σήμερα της αντιπολιτεύσεως? Θέμα υποκλοπές, λόγου χάρη. Μάλιστα, υπάρχει μια εθνική υπηρεσία πληροφοριών. Μα δεν μου λέτε, την θέλουμε τελικά να είναι ευνουχισμένη? Ναι, λέει, αλλά παρακολουθεί πολιτικούς. Σαφώς και θα παρακολουθήσει πολιτικούς. Γιατί να μην παρακολουθήσει πολιτικούς? Ακόμα και το Μητσοτάκη πρέπει να παρακολουθήσει. Δεν το κατάλαβα. Αυτός είναι ο ρόλος πραγματικά των μυστικών υπηρεσιών. Θα μου πεις, ναι, αλλά ανήκει στον Πρωθυπουργό. Μα πάντα στους αρχηγούς των κρατών ανήκουν οι μυστικές υπηρεσίες. Δεν σημαίνει ότι επειδή ανήκει, ότι κάθεται ο ίδιος και κρατάει το τηλέφωνο και παρακολουθεί. Παιδιά, σήμερα το σύστημα λειτουργεί διαφορετικά. Θέλετε να δείτε την πραγματικότητα ποια είναι? Μελετήστε λίγο πώς λειτουργεί, λόγου χάρη, η Μοσάντ. Έχετε ακούσει λίγο πολύ όλοι για αυτήν? Έχετε ακούσει. Για τις μυστικές υπηρεσίες του Ισραήλ. Μιας και λένε ότι είναι από τις κορυφαίες. Δεν θέλετε με το Ισραήλ γιατί παθαίνετε αλλεργία? Παρακολουθήστε τις μυστικές υπηρεσίες πώς λειτουργούν των Ηνωμένων Πολιτειών. CIA. Εκεί έχετε δει αυτό το ρεζιλίκι και αυτό το χάλι να μπαίνει, ας πούμε, στην κρυσάρα και στην κριτική του κάθε αδρουλάκι, γιατί του παρακολούθησε το τηλέφωνο? Μα αν δεν παρακολουθούσε το αδρουλάκι, πώς παρακολούθησε λοιπόν τη Σκαϊλή και βγάλανε λαγό τελικά? Ή πώς παρακολούθησαν αυτόν του ΟΠΕΚΕΠΕ? Εδώ δεν είναι αρχηγός της ΕΕΠ ο Μητσοτάκης? Σε αυτό δεν ανήκει? Α, ο Μητσοτάκης παρακολούθησε τους δικούς του βουλευτές και τους έστειλε σε σέντρα για να βλάψει τον ίδιο τον εαυτό του, δηλαδή τη Νέα Δημοκρατία? Εσείς για συνέρχεται. Α, δεν συμφωνείτε και με τις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί παθαίνετε αλλεργία, γιατί ανήκετε στο αντιδυτικό μπλοκ? Ωραία, τότε λοιπόν να πάμε πού? Στην ΚΑΚΕΜΠΕ. Να πάμε στην ΚΑΚΕΜΠΕ λοιπόν της Ρωσίας, να δούμε πώς λειτουργούν οι μυστικές υπηρεσίες εκεί. Ναι, αλλά εκεί δεν έχουν το Predator. Τον κακό σας τον καιρό. Το Predator, σας διαβεβαιώνω ότι είναι ασπιρίνη μπροστά σε άλλες σύγχρονες νέες μεθόδους παρακολούθησης που έχουν σήμερα όλες οι μυστικές υπηρεσίες του κόσμου. Και έπειτα να σας πω και κάτι. Okay, απαγορεύεται το Predator γιατί είναι ένα λογισμικό κακόβουλο που μπορεί και παρακολουθεί τα πάντα, το τι κάνεις. Γιατί έχεις και προσωπικές στιγμές. Αν και σε τέτοιες περιπτώσεις τα δημόσια πρόσωπα δεν υπάρχουν προσωπικές στιγμές. Είναι όλα υπό έλεγχο. Όλα, τα πάντα όλα. Okay, λοιπόν. Εγώ σας λέω λοιπόν ότι κακώς προμηθεύτηκε. Ποιοι το προμήθευσαν? Η δικαιοσύνη τι είπε? Ότι το Predator δεν έχει πάει στο δημόσιο. Δεν έχει γίνει αγοραστής στο δημόσιο. Δεν υπάρχει αγοραστής. Αυτή δεν είναι απόφαση δικαστική? Από ιδιώτες, μάλιστα. Και ποιος επέτρεψε τότε, ποια χρόνια ήταν? Μήπως ήταν πάλι του ΣΥΡΙΖΑ και μήπως ήταν ο πρωθυπουργός ο Τσίπρας όταν νομιμοποιήθηκε η επιχείρηση η οποία διακινούσε το Predator? Ρε εσείς, θα τρελαθούμε εδώ. Δηλαδή τα δικά μας δικά μας και τα δικά σας πάλι και αυτά δικά μας. Όπως θέλετε δηλαδή να το γυρνάτε το πράγμα. Δεν θα πάμε καλά. Δεν πάει έτσι ρε παιδιά. Δεν πάει έτσι το πράγμα. Όπως σας έλεγα προηγουμένως και σε τοπικό επίπεδο. Είναι δυνατόν 40-45 εκατομμύρια να πούμε χωρίς διεθνή διαγωνισμό? Το έχετε καλοσκεφτεί. Και πού θα βρεθούν καταρχήν αυτά τα λεφτά? Πώς θα ξεπληρωθούν? Εδώ μαθαίνουμε ότι τα χρέη της ΔΕΙΑΡ είναι πάνω από 50-60 εκατομμύρια. Ναι. Ποιος θα της κάνει credit, πίστοση τώρα της ΔΕΙΑΡ όλα αυτά τα χρήματα? Για πες μου. 40-45 εκατομμύρια. Και αυτά χωρίς διαγωνισμό διεθνή. Πρωτάκουστα είναι. Τώρα μπορεί να λέω και ανοησίες γιατί δεν τα γνωρίζω αυτά τα θέματα. Κάτσε να πάρουμε λίγο, όχι βοήθεια από το κοινό, να πάρουμε από τον εκπρόσωπο τύπου της περιφέρειας, γιατί η περιφέρεια είναι ένας οργανισμός ο οποίος ασχολείται λίγο πολύ και βλέπουμε τελικά ότι ό,τι καλό γίνεται σε αυτόν εδώ τον ευλογημένο τόπο από την περιφέρεια γίνεται. Κύριε Ταρασλιά, τι μου κάνετε?
3: Είμαι πολύ καλά κύριε Λοΐζο, να πω την καλημέρα μου σε εσάς και στους ακροατές του Κόσμου TV.
0: Λοιπόν, για πείτε μας, πώς γίνεται, είναι δυνατόν 40 εκατομμύρια χωρίς διεθνή διαγωνισμό? Βοηθήστε να το καταλάβω αυτό το πράγμα. Πώς μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο?
3: Κοιτάξτε, αυτό το οποίο βιώνουμε το τελευταίο διάστημα είναι κάτι πραγματικά εξωπραγματικό. Δεν είναι δυνατόν αυτή η επιχείρηση, η δημοτική επιχείρηση, να λέει ότι η περιφέρεια δεν έχει επάρκεια και δυνατότητα να εκτελέσει έργο τη στιγμή που εδώ και αρκετά χρόνια δεν μπορεί να διαχειριστεί αυτόν τον βιολογικό σταθμό που υπάρχει στην περιοχή Βότη.
0: Θα πάμε και σε αυτό το κομμάτι, γιατί είναι χάλια η κατάσταση και είναι ντροπή και προσβλητική για τον τόπο. Και επικίνδυνη πέραν τον άλλο, γιατί εδώ είναι θέμα και θέματα υγείας. Όμως πάμε σε αυτό το αρχικό που σας έλεγα, γιατί είναι απορίας άξεων αλήθεια.
3: Κοιτάξτε να δείτε, πρέπει να πούμε για τους ακροατές μας ότι όταν πραγματοποιεί μια δημόσια υπηρεσία, ένας οργανισμός, ένας φορέας, ένα έργο το οποίο έχει να κάνει με τα χρήματα του πολίτη, τα χρήματα του κράτους, αυτά που αφορούν όλους, υπάρχει μια πολύ σκληρή διαδικασία. Μια σκληρή διαδικασία στο δημόσιο λογιστικό, στα δημοσιονομικά της χώρας, όπου βάζει κάποια όρια και κάποιους ελέγχους, διότι αν δεν υπήρχαν όλα αυτά, καταλαβαίνετε ότι θα υπήρχε από τη μία διασπάθηση και από την άλλη πάρα πολλές δυνατότητες.
0: Καταρχήν, από πού θα αντληθούν αυτά τα χρήματα? Είναι από δανεισμό, είναι από οικονομική ενίσχυση του κράτους, είναι δημόσιο χρήμα? Τι είναι?
3: Δεν είμαι σε αυτή την επιχείρηση υπεύθυνος για να έχω πρόσβαση στα δικά του έγγραφα. Ναι. Αυτό το οποίο εγώ μπορώ να πω δημόσια, διότι αυτά γράφονται και στα βιβλία δημοσιονομικής διοίκησης, είναι ότι για μία απευθείας ανάθεση έχουμε μέχρι το ποσό των 30.000 ευρώ Αυτό αν και αυτό εγώ, είναι υπηρεσίες, προμήθεια, μελέτες και μπορεί κατ' εξαίρεση να φτάσει 60.000 για έργα.
0: Μάλιστα.
3: Από εκεί και πέρα, από τις 60.000 και ένα ευρώ μέχρι τις 216.000, αυτό πρέπει, που είναι για υπηρεσίες, μπορεί να πάει μόνο μέσω επιτρόπου. Και φτάνει αν είναι για έργο, μέχρι τα 5.400.000.
0: Μα από έκανε 5... ένα υπαινιγμό ο κύριος πρόεδρος της ΔΕΙΑΡ, ο κύριος Βαγιανός, στην περιφέρεια την περίοδο της κακής εκείνης περίοδου της Μπόρα, που είχε ξεσπάσει, ας πούμε, εκείνη,
3: προσέξτε,
0: η καταστροφή.
3: Προσέξτε.
0: Έχει καμία σχέση εκείνο με αυτό? Εκεί ήταν ένα έκτακτο γεγονός.
3: Θα έρθω σε αυτό το σημείο για να πω τις εξαιρέσεις. Δηλαδή, από 5.404.000, να ξέρετε, κύριε Λοΐζο, τα έργα μπαίνουν σε διεθνή διαγωνισμό. Δηλαδή δεν βγάζεις μόνο στο εθνικό σύστημα.
0: Κατάλαβα.
3: Να αναρτήσεις ότι έχουν ένα διαγωνισμό για να μπουν οι ενδιαφερόμενοι και να καταθέσεις τις προσφορές τους, αλλά πρέπει να το βάλεις στην ευρωπαϊκή σελίδα, η οποία δίνει τη δυνατότητα να έλθουν και εταιρείες οι οποίες είναι εκτός Ελλάδος. Ποιες είναι οι περιπτώσεις όπου αυτό μπορεί να γίνει με διαδικασίες απευθείας ανάθεσης? Είναι φυσικές καταστροφές, θεομηνίες, απρόβλεπτα. Άρα λοιπόν, για να πραγματοποιηθεί κάτι τέτοιο σε μια δημόσια σύμβαση και να δοθεί απευθείας ανάθεση, πρέπει να συντρέχουν αυτοί οι λόγοι. Όταν η περιφέρεια μέσα σε απίστευτα χρονικά όρια πραγματοποίησε αποκαταστάσεις, είχαμε ένα πραγματικό γεγονός, τη θεομηνία Μπόρα. Και μάλιστα μέσα σε αυτό ο Γιώργος ο Χατζημάρκος έτρεξε πάρα πολύ γρήγορα να βρει και την απαραίτητη χρηματοδότηση γι' αυτό. Δεν ήταν μόνο ο συνδυασμός του γεγονότος ότι μπορούσε να το κάνει, έτρεξε και βρήκε και τα χρήματα για να μπορέσει να πραγματοποιήσει αποκαταστάσεις. Πότε είδαμε αποκατάσταση γέφυρας σε λιγότερο από ένα χρόνο? Πότε είδαμε να πραγματοποιούνται τα έργα με τις οδοποιίες σε κατεστραμμένες περιοχές που είχαν κλείσει? Τις είδαμε λοιπόν από τον Γιώργο του Χατζημάρκου για την περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου. Τώρα, εάν εκτιμά η ΔΕΙΑ ότι αυτό είναι ένα έργο το οποίο μπορεί να το πραγματοποιήσει με αυτή τη διαδικασία, νομίζω θα το κρίνει ο Επίτροπος, και ο Επίτροπος ήδη, η διαχειριστική αυτή αρχή που υπάρχει από το ελληνικό δημόσιο για να ελέγχει νομιμότητα των διαδικασιών, νομίζω απεφάνθη ήδη και είπε ότι δεν μπορεί να γίνει έτσι. Τι έχουν στο μυαλό τους στη συνέχεια για να μπορέσουν να το δικαιολογήσουν, πάλι δεν μπορούν να ξέρουν. Σε κάθε περίπτωση όμως δεν μπορούν και στη ΔΕΙΑ, κύριε Λοΐζο, να μιλάνε για οργανισμούς όπως την περιφέρεια, αν έχουν διαχειριστική επάρκεια για να πραγματοποιήσουν έργα, όπου όλος ο κόσμος βλέπει αυτή τη στιγμή ότι ό,τι έργα είναι σε εξέλιξη είναι της περιφέρειας. Δεν μπορεί να κάνει χρήση ενός τραγικού γεγονότος για την καθυστέρηση στον αγωγό της Νοτίας Ρόδου, όταν έχουν μπει οι ίδιοι εισαγγελείς και δεν μπορεί να βάλεις ούτε ένα πετραδάκι σε ένα έργο, και να κάνουν την πολύ άσχημη διαχείριση απέναντι σε έναν φορέα σαν την περιφέρεια και να λένε θα σας κάνουμε εμείς τα έργα, όταν οι ίδιοι όχι μόνο δεν μπορούν να πραγματοποιήσουν τα δικά τους, αλλά ντροπιάζουν και την εικόνα την τουριστική που είναι το ψωμάκι μας στην περιοχή, τη στιγμή που κατηγορούν μια εφημερίδα ότι μια AI φωτογραφία δημιουργεί πρόβλημα στον τουρισμό. Αυτά δεν είναι ωραία πράγματα, κύριε Λοΐζο. Δεν είναι ωραία πράγματα.
0: Είναι τραβηγμένο από τα μαλλιά τώρα αυτό που είπατε.
3: Δεν είναι ωραία πράγματα. Ας μην γελιόμαστε. Εδώ έχει να κάνει με μια προσπάθεια να πάμε την ατζέντα εκεί που θέλουμε, να δημιουργήσουμε εικόνες και εντυπώσεις, αλλά ο κόσμος πια δεν νομίζω ότι μπορεί με αυτές τις λογικές, όπως το παρελθόν, να πιστέψει αυτές τις καταστάσεις. Ο κόσμος βλέπει ότι πρέπει να προχωρήσει η ζωή του, πρέπει να προχωρήσει η καθημερινότητά του, πρέπει να γίνουν πράγματα, και ξέρει πολύ καλά ότι αυτοί που τρέχουν με όλους τις δυνάμεις να αποκαταστήσουν και να υλοποιήσουν έργα τα οποία είχαμε οραματιστεί εδώ στο νησί μας τόσα πολλά χρόνια, πραγματοποιούνται τώρα από τον Περιφερειάρχη τον Γιώργο του Χατζημάρκου. Αυτή είναι η πραγματικότητα και είναι πολύ λυπηρό. Δηλαδή βλέπουμε τι ωραίο που ήταν αυτό την Δευτέρα, που κάτι που υποσχέθηκε ο Γιώργος ο Χατζημάρκος ξεκίνησε και γίνεται πράξη. Δηλαδή τη Δευτέρα το πρώτο θέμα που είχε η Περιφερειακή Επιτροπή, τι έκανε? Ενέκρινε τη δημοπράτηση για την ανέγερση της Νέας Πτέρυγας στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου, όπου θα πραγματοποιηθεί το περίφημο ακτινοδιαγνωστικό, ακτινοθεραπευτικό κέντρο, το οποίο δεν θα χρειάζεται μετά από δύο χρόνια οι Ροδίτες αλλά και οι νησιώτες από τα Δωδεκάνησα να φεύγουν στην Αθήνα με ό,τι σημαίνει.
0: Ξέρετε
3: τι ωραίο.
0: Τι πόνος είναι αυτό.
3: Βέβαια είναι πόνος.
0: Πέραν των άλλων όμως, εγώ κράτησα αυτό το οποίο μας είπε και ο κύριος Περιφερειάρχης, ότι θα είναι ό,τι πιο σύγχρονο υπάρχει από πλευράς μηχανολογικού εξοπλισμού, που σημαίνει ότι θα αντιμετωπίζεται αποτελεσματικότερα αυτή η επάρατος νόσος του καρκίνου και η αντιμετώπιση του όγκου. Αυτό θα κάνει αυτό το μηχάνημα. Και ξέρετε κάτι, κύριε Ταραλιά, κρατήστε αυτό που σας λέει ο φίλος σας ο Κλεάνθης. Δεν θα είναι μόνο Δωδεκανήσι οι οποίοι θα είναι, ξέρετε, οι θαμώνες του ακτινοθεραπευτικού, οι ασθενείς του ακτινοθεραπευτικού. Θα έρχονται από όλη την Ελλάδα, διότι σε αυτές τις περιπτώσεις ψάχνουν να βρουν ποιος έχει σύγχρονο μηχάνημα που μπορεί να στοχεύσει τον όγκο και να είναι πιο αποτελεσματική η θεραπεία. Κρατήστε το αυτό. Εγώ γιατρός δεν είμαι, αλλά μου τα εξήγησε ένας άνθρωπος του είδους αυτής της ειδικότητας και το κατάλαβα, ας πούμε, σε ένα βαθμό νομίζω.
3: Και πρέπει να επισημάνουμε, κύριε Λοΐζο, ότι από τα 10.887.000 τα οποία είναι ο προϋπολογισμός για αυτό το έργο, τα 5.150 είναι για το κτηριακό, τα 5.737 είναι για τον εξοπλισμό.
0: Για τον εξοπλισμό.
3: Άρα λοιπόν έρχομαι εδώ να επισημάνω αυτό το οποίο εσείς είπατε ότι θα είναι ό,τι πιο σύγχρονο σε μηχανήματα, διότι θα είναι η τελευταία τεχνολογία που υπάρχει, αλλά το σίγουρο είναι ότι οι άνθρωποι μας εδώ πέρα, στην ευρύτερη περιοχή της Δωδεκανήσου, δεν θα χρειάζεται.
0: Και μου το εξήγησε αυτό, να το πω δηλαδή, ενδεχομένως για κάποιους ανθρώπους που δεν το αντιλαμβάνονται. Το μηχάνημα αυτό τι κάνει? Εκπέμπει, μου είπε, μία ακτινοβολία. Μου το είπε με πολύ πολύ απλά λόγια. Αυτή η ακτινοβολία έρχεται λοιπόν και στοχεύει με βάση τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές στο σημείο όπου εμφανίζεται, ας πούμε, εμφανίζονται τα καρκινικά κύτταρα. Αυτά πρέπει να χτυπήσουμε. Όχι όμως τα υγιή, τα πλαϊνά. Μέχρι τώρα τα μηχανήματα τα οποία υπάρχουν εκπέμπουν μία δέσμη, μία ακτινοβολία, η οποία ναι, μεν χτυπάει, ας πούμε, το πρόβλημα, αλλά επηρεάζει όμως και γύρω-γύρω τη γειτονιά, ας το πούμε. Τα υγιή. Αυτό το μηχάνημα, σου λέει, το σύγχρονο θα χτυπάει μόνο. Εκεί θα στοχεύει. Μόνο στο κομμάτι το οποίο χρήζει θεραπείας. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό? Γι' αυτό όταν κάνει κανείς μία ακτινοβολία, μετά νιώθει καταβεβλημένος, γιατί τα υγιή κύτταρα δίπλα ταλαιπωρούνται αυτά. Μπαίνουν στη βάσανο, στην κόβη. Δεν ξέρω τώρα με τι ιατρικούς όρους μπορώ να το πω, γιατί δεν το γνωρίζω. Αυτό κατάλαβα μέσα άκρης, κύριε Ταραζλιά.
3: Είναι πάρα πολύ σημαντικές όλες οι λεπτομέρειες οι οποίες λέτε στον κόσμο αυτή τη στιγμή. Αλλά η ουσία είναι ότι αυτό έχει ξεκινήσει, δεν ήταν μια υπόσχεση. Και πρέπει να πούμε ότι ο αγώνας δρόμου, ο οποίος πραγματοποιεί ο Περιφερειάρχης, ο Γιώργος Χατζημάρκος, είναι διαρκής και συνεχής. Να σας πω ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, βρίσκεται στην εκδήλωση για την παρουσίαση του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης 2026-30, που διοργανώνεται από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Και φυσικά, ποια είναι η στόχευση την οποία έχει ο Περιφερειάρχης μας? Είναι η εξέβρεση νέων πόρων. Μιλάμε για 23 δισεκατομμύρια τα οποία πρέπει να επενδυθούν σε έργα. Και για αυτά τα πράγματα, κύριε Λοΐζο, πρέπει να υπάρχει όραμα, πρέπει να υπάρχει οργάνωση, πρέπει να υπάρχει από πίσω ένας μηχανισμός ο οποίος δουλεύει συστηματικά σε αυτή την κατεύθυνση. Δεν είναι νούμερα γενικά και αόριστα που βγαίνουν σε μια λογική «δώσε και εμένα μπάρμπα». Ναι. Είναι ένας σχεδιασμός ο οποίος έχει γίνει από τα τμήματα των τεχνικών υπηρεσιών που έχουμε στην περιοχή μας, εδώ πέρα, με ένα προσωπικό το οποίο δεν είναι τεράστιο και δίνει ένα αγώνα δρόμου. Όλα αυτά χρειάζονται λοιπόν μια συνέπεια, μια συνέχεια. Ας αφήσουμε τις πολιτικές ατζέντες, ας αφήσουμε όλα αυτά που έχουμε ζήσει στο παρελθόν και ας προχωρήσουμε στα σημαντικά. Τα σημαντικά, σας είπα, η χαρά μας είναι τεράστια που ξεκίνησε το έργο με το περίφημο ακτινοθεραπευτικό. Συνεχίζονται τα έργα επί της οδού Φανερωμένη Αεροδρόμιο, όπου μετά από δεκαετίες ολόκληρος η είσοδος πόλης αναβαθμίζεται με σύγχρονους τρόπους ώστε να αποφεύγονται τα ατυχήματα. Είδαμε να έχουν παραδοθεί και οι τελευταίοι δρόμοι από τη Θεομηνία Μπόρα που πέσαν τα βουνά και γίνανε όλες αυτές οι ενέργειες στα ρέματα μετά από πόσα χρόνια μπήκαν τα σειρματοκιβώτια και μπήκαν οι δρόμοι, προχωρούσα προημερών εκεί στην Εθνική Οδό, που, στο δρόμο που ένωνε Σύνθο με Μαριτσά, ένας τέλειος δρόμος ο οποίος ήταν κατεστραμμένος, δεν είχε μείνει τίποτα, ο δρόμος προς Πεταλούδες, και μια σειρά από πράγματα τα οποία πραγματικά μας κάνουν υπερήφανους. Και θα συνεχίσουμε, κύριε Λοΐζο, θα συνεχίσουμε.
0: Εδώ πρέπει όμως, έτσι, γιατί η αλήθεια πρέπει να ακούγεται προς όλες τις πλευρές, και ας είναι πικρή. Κάνει καλό, ξέρετε. Αυτή είναι η πιο γλυκιά, πικρή γεύση, να πούμε, της αλήθειας. Διότι το θέμα αυτό του ακτινοθεραπευτικού δεν είναι τωρινό αίτημα του Περιφερειάρχη. Εγώ θυμάμαι, ήταν από πολύ παλιά, τότε στα χρόνια του ΣΥΡΙΖΑ, και μάλιστα θυμάμαι τον αείμνηστο τον Δημήτρη Κρεμαστινό, που το είχε φέρει το θέμα μέχρι και στη Βουλή, και το είχε φέρει 2 ή 3 φορές όταν υπουργός υγείας ήταν ο κύριος Πολάκης. Άρνηση πάντα, άρνηση, άρνηση, άρνηση. Μάλιστα κάποια φορά, δεν ξέρω πώς, του ξέφυγε και του Πολάκη και είπε, λέει, μπορείτε να πηγαίνετε στο Ηράκλειο, λέει. Εκεί, λέει, μπορείτε να κάνετε τη δουλειά. Καταλάβατε τώρα πώς λειτουργούσε το σύστημα. Και μιλούν τώρα άνθρωποι εκείνης της περίοδου που υποστηρίζουν εκείνη την περίοδο, όταν τα μακαρόνια με κιμά τα είχαν κάνει σκέτα μακαρόνια χωρίς κιμά, ή τα μαξιλάρια χωρίς μαξιλαροθήκη. Τι να πρωτοθυμηθούμε για τα χάλια, για την κατάντια του συστήματος του δημοσίου που υπήρχε εκείνα τα χρόνια. Και μιλούν σήμερα που έχει εξυγχρονιστεί σε ένα τεράστιο βαθμό. Δεν λέω ότι είναι τέλειο, για όνομα του Θεού. Πάντα ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο και πολλή δουλειά μπροστά ακόμα. Αλλά μη μου κάνετε σύγκριση, ρε Λεβέντες, με το 15, το 16 και το 17 και το 18. Είναι ντροπή να λέγονται αυτά τα πράγματα. Συμφωνείτε, κύριε Ταρασλιά?
3: Ακόμα και τα δύο παραδείγματα τα οποία σας έθεσα, το ένα το οποίο είναι η είσοδος πόλης, είναι ακόμα παλιότερη ιστορία.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
3: Η αμεσότητα που σας ανέφερα, ακριβώς, σχετικά με τη θεομηνία, ακριβώς, είναι ένα άλλο μεγάλο παράδειγμα για το πώς ενεργεί η περιφέρεια. Θα σας πω μόνο ότι για το περίφημο Ντάνιελ στο Θεσσαλικό κάμπο χρειάστηκε να περάσουν 3 χρόνια για να ξεκινήσουν οι χρηματοδοτήσεις, ενώ η αποκατάσταση στο νησί της Ρόδου έγινε μέσα σε 1 χρόνο.
0: Μέσα στο πρώτο χρόνο.
3: Αυτά, λοιπόν, είναι παραδείγματα που κάθονται και στέκονται ακόμα και στην περίπτωση του ακτινοθεραπευτικού.
0: Ακριβώς.
3: Για την αμεσότητα, για τη σοβαρότητα που αντιμετωπίζονται τα θέματα, και δεν μπαίνουν σε μια διαδικασία πολιτικής ατζέντα.
0: Ναι, αλλά δεν θα έπρεπε να ακουστεί μια καλή κουβέντα, βρε αδερφέ? Γεια σας, γεια στάσου. Δηλαδή, καθόμαστε τώρα, ας πούμε, γίνεται τώρα νοσοκομείο, ξεμπλοκάρισε όλη η ιστορία στην ΚΟ κάτω, γίνεται καινούργιο νοσοκομείο της ΚΟ, με υψηλών προδιαγραφών, Βασίλη. Φτάσαμε στο σημείο της δημοπράτησης, και αυτό η περιφέρεια. Και αντί να ακούμε μια καλή κουβέντα, ακούμε δηλητήριο και όλο κάρβουνο μαυρίλα, και καλά να τα λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, λες, εντάξει, αλλά και το ΠΑΣΟΚ τα ίδια, και ό,τι είναι στη σφαίρα την προεκλογική. Καλά δεν τρέπονται? Είναι επιχειρήματα τώρα αυτά.
3: Μα δεν φτάνουν μόνο στο να κάνουν μια λεκτική επίθεση. Εδώ φτάσαμε στο σημείο να έχουμε μηνύσεις, κύριε Λοΐζο. Αυτό είναι ακόμα πιο τραγικό. Δηλαδή, δεν φτάνει που δεν προχωρούν σε μια διαδικασία. Θέλουν να μηνύσουν, γιατί όπως σας εξήγησα, είναι αλλαγή πολιτικής ατζέντας. Είναι προσπάθεια επιβίωσης. Είναι προσπάθεια να παραμείνουν στις θέσεις. Οι θέσεις δεν κάνουν τους ανθρώπους. Τα έργα, η δουλειά και η συνέπεια είναι που αναδεικνύουν τις πολιτικές προσωπικότητες. Και θα επαναλάβω, ο κόσμος βλέπει πλέον. Βλέπει. Δεν πρέπει να αισθανόμαστε στεναχωρημένοι γι' αυτά. Εμείς προχωράμε τη δουλειά μας κανονικά. Ας κάνουν όποια μήνυση θέλουν. Ας μηνύσουν εφημερίδες, ας μηνύσουν το Περιφερειάρχη, ας μηνύσουν ανθρώπους οι οποίοι εκφράζονται ελεύθερα, όπως ο Σάκης ο Στάγκας, τις κάνουν ό,τι καταλαβαίνουν.
0: Αν δεν καταλάβατε, όταν η μήνυση είναι αιώλη, στρέφεται εναντίον του μηνυτή, να το ξέρετε αυτό. Υπάρχει και ψευδή καταμήνυση στη συνέχεια. Άπαξ και αθωωθεί κανείς στο δικαστήριο, και αν δεν το γνωρίζουν κάποιοι οι οποίοι έχουν λατρεία, ας πούμε, είναι κάπως δικομανείς, να ξέρουν πως εάν δεν ευσταθεί η μήνυση και αθωωθεί ο κατηγορούμενος, ο οποίος μηνύθηκε, στη συνέχεια στρέφεται κατά του μηνυτή, του τραβάει μία αγωγή, υπάρχει το δεδικασμένο και του αλλάζει τα φώτα. Μα δεν τα ξέρουν αυτά κάποιοι, να τα μάθουν λοιπόν. Εντάξει.
3: Εγώ δεν θα τοποθετηθώ.
0: Τέλος πάντων, δεν σας ζητώ να τοποθετηθείτε. Μην μπείτε σε αυτή τη λίγη.
3: Έχει πάρει τη δικαστική οδό. Διότι πρέπει να ξέρετε ότι εμείς με δημόσια τοποθέτηση και δημόσιο λόγο τοποθετηθήκαμε σε πραγματικά γεγονότα που είχαν να κάνουν με τα συγκεκριμένα τιμολόγια. Αν αυτοί μετά από 3,5 μήνες θυμηθήκαν ότι κάτι δεν τους άρεσε, εγώ δεν θα θέσω το θέμα χρόνου. εκκρεμεί η ουσία της υπόθεσης και η ουσία της υπόθεσης θα αποκαλύψει τελικά ποια ήταν η τοποθέτηση την οποία κάναμε. Άρα λοιπόν αναμένουμε τη δικαστική απόφαση να κριθούν αυτά τα περίεργα τιμολόγια τα οποία ξαφνικά...
0: Τελικά δεν μου λέτε, τι έγινε με τα εικονικά τιμολόγια? Εγώ ξέρω σε μια ιδιωτική επιχείρηση όταν υπάρχει έστω και ένα εικονικό τιμολόγιο, η παραμικρή έτσι, ξέρετε, η υποψία, αμέσως πέφτουν κάτω τα βιβλία και γίνεται έλεγχος και τα λοιπά πλήρης, εξονυχιστικός.
3: Εμείς θα αρνηθήκαμε στο My Data.
0: Θεωρούμε
3: ότι δεν συντρέχουν οποιασδήποτε νόμιμες διαδικασίες του δημόσιου λογιστικού όσον αφορά την... του να πραγματοποιηθούν. Καταφύγαμε στη δικαιοσύνη, είμαστε ξεκάθαροι, δεν αφήνουμε τίποτα να πέσει κάτω, δεν θα παίξουμε ούτε με την τιμή μας ούτε με το έργο μας. Από εκεί και πέρα ας κάνουν ό,τι καταλαβαίνουν. Θα επαναλάβω για μία ακόμη φορά, συνεχίζουμε με πρόγραμμα και συνέπεια και θα κριθεί πάρα πολύ σύντομα, όπως έχουν κριθεί και πολλά άλλα μέχρι σήμερα, κύριε Λοΐζο, και το ξέρετε. Εμείς μιλάμε μόνο όταν βγαίνουν οι αποφάσεις. Αν κάτι κρίνουμε ότι πρέπει να πάρει τη νομική οδό, το κάνουμε, σωπαίνουμε, έχουμε υπομονή, έχουμε πίστη σε αυτό που πραγματοποιούμε και αυτή είναι η σωστή και πρέπουσα διαδικασία η οποία μας έχει δικαιώσει μέχρι σήμερα και εκτιμώ ότι θα μας δικαιώσει και στο μέλλον και τότε έχουμε να πούμε επί της ουσίας και επί των πραγματικών.
0: Εξελίσσεται πλέον αυτή η περιφέρεια σε σχολή Χατζημάρκου. Κάποτε θα συζητάμε, θα μιλάμε γι' αυτό εδώ. Είναι σχολή Χατζημάρκου τελικά.
3: Κοίταξε, το Γιώργος Χατζημάρκου έχει και σχέδιο.
0: Μιλάω, ρε παιδί μου, γιατί είναι και φίλος μου και δεν νιώθω και να λέω καλά λόγια. Αλλά δεν περίμενα. Εμένα δηλαδή με εξέπληξε η ενεργητικότητά του, η γνώση του, η επιμονή του, το πείσμα του, η αποτελεσματικότητά του. Μπράβο, μπράβο. Μπράβο,
3: και να σας πω και ένα πράγμα, κύριε Λοΐζο. Δεν είναι δρόμος στρωμένος με ροδοπέταλα. Όταν στο παραπέντε, για παράδειγμα, ενώ μελετάτε το σχέδιο για την τοπική αυτοδιοίκηση, ξαφνικά στο παραπέντε σταματάν τους επάρχους, που είναι πολύ μεγάλη σημασία.
0: Τους έχει δώσει όμως συντονιστικό ρόλο τώρα, από ό,τι βλέπω, έτσι.
3: Βεβαίως. Έγινε
0: με το οργανόγραμμα το καινούργιο, το οποίο δημοσιοποίησα.
3: Έγινε νομοβιωτική. Αναγνωρίστηκε η αναγκαιότητα να υπάρχει.
0: Κοίταξε, έχετε όμως και μια κυβέρνηση που έχει αυτιά και σας ακούει τώρα. Να το λέτε και αυτό, μην είστε μικρόψυχοι. Έχετε μια κυβέρνηση που έχει αυτιά ανοιχτά, αδερφέ.
3: Εκτός από τα αυτιά υπάρχει και ένας Χατζημάρκος ο οποίος τονίζει χωρίς να είναι αντιπολιτευτικός ποια είναι η πραγματικότητα. Και ξέρει να το παίρνει. Και να σας πω και κάτι. Δεν ήταν μόνο κυβερνήσεις οι οποίες ήταν φιλικές, τις οποίες φρόντισε ο Χατζημάρκος να πάρει αυτά που χρειάζεται η περιοχή.
0: Α, και με την προηγούμενη κυβέρνηση που δεν ήταν φιλική, το ίδιο πράγμα γίνεται.
3: Εδώ έχει την αξία.
0: Μην κουβαλάτε αυτό το κόμπλεξ. Είναι, ξέρετε, πολιτικό κόμπλεξ. Μην ζορίζετε. Μιλάτε ελεύθερα. Θα τα λέμε τα πράγματα όπως έχουν. Τα καλά, καλά. Τα άσχημα, άσχημα. Τελεία, παύλα. Δεν το συζητάμε τώρα. Εντάξει. Λοιπόν, και επί ΣΥΡΙΖΑ ο Χατζημάρκος. Εγώ θυμάμαι τότε με τον Τσίπρα. Ήταν μνημείο. Μιλάμε δηλαδή ιστορική εκείνη η παρέμβαση στο Ρόδος Παλάς που είχε κάνει ο Περιφερειάρχης και ήταν από κάτω ο Τσίπρας. Και του λέει κάποια στιγμή: πολύ ωραία, λέει, σε ευχαριστώ πολύ, καλό αυτό το οποίο κάνατε, λέμε το ισοδύναμο. Όπα, λέει. Αλλά τι σχέση έχει, λέει, αυτό μπροστά στην κατάργηση που κάνετε των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ? Γι' αυτό, λέει, σας δίνω πίσω αυτό και δώστε μου τους μειωμένους συντελεστές ΦΠΑ. Τι ωραία που ήταν. Μνημείο αναφορά του Γιώργου του Χατζημάρκου. Ο Τσίπρας έπαθε σοκ, και μιλάμε τώρα ένα Τσίπρας, ο οποίος έχει σκηνική παρουσία και ήταν η παραφωνία εκείνη την ημέρα. Θυμάμαι η βράβευση που είχε γίνει στο Τσίπρα, στον άνθρωπο ο οποίος έβγαλε τα μάτια της Δωδεκανήσου από την τότε Δημοτική Αρχή. Τέλος πάντων, θλιβερό. Εν πάση περιπτώσει. Κύριε Ταραζιά, σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
3: Και εγώ σε ευχαριστώ, κύριε Λεωζόν.
0: Την καλημέρα μου. Γεια σας, γεια σας. Λοιπόν, να έχουμε ανοιχτά αυτιά. Ευτυχώς που έχουμε και τον αυτιά, έτσι. Έχουμε και ανοιχτά αυτιά, έχουμε και τον Γιώργο τώρα αυτιά. Γι' αυτό, Βασίλη, δεν θα κουραστούμε να το επαναλαμβάνουμε.
1: Παιδεία πάνω απ' όλα. Γι' αυτό έχουμε τα εκπαιδευτήριά μας, τα ροδίων παιδεία, όπου έχουμε σημαντικές διακρίσεις για το 2026. Έχουμε χρυσό, ασημένιο και χάλκινο βραβείο για δράσεις περιβάλλοντος, μαθητικής καινοτομίας και επαγγελματικής ενδυνάμωσης εκπαιδευτικών.
0: Μουντιάλ παντού, έτσι. Χρυσό, παντού, χάλκινο. Ασημένιο, χάλκινο. Λοιπόν, να είστε καλά. Την αγάπη μας. Γεια και χαρά σας, αγαπητοί μου φίλοι.

0: αλλά υποστήριξε ότι το σημερινό πολιτικό περιβάλλον είναι πρωτοφανές, καθώς όπως είπε δεν εμφανίζονται ρεγμές στην κυβέρνηση, αλλά αντίθετα καταραίει η αντιπολίτευση. Όπως σημείωσε, ο ελληνικός λαός έχει πλέον μια ξεκάθαρη πολιτική επιλογή, υπογραμμίζοντας ότι σήμερα δεν διαμορφώνεται σαφές εκλογικό δίπολο. Από την πλευρά του, ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Γιώργος Σαφιάς, ο οποίος αναφέρθηκε στην υπόθεση που αφορούσε τον κύριο Μηταράκη, υποστήριξε στο Κόσμος ότι η αντιπολίτευση επιχείρησε αξιοποιώντας συγκεκριμένα στοιχεία να τον στοχοποιήσει πολιτικά. Ωστόσο, όπως ανέφερε, δικαιώθηκε. Ο κύριος Σαφιάς στάθηκε επίσης στη σημασία της νησιωτικής πολιτικής, επισημένοντας ότι τόσο ο ίδιος όσο και ο κύριος Μηταράκης εργάζονται διαρκώς για την πρόθεση ζητημάτων που αφορούν τα ελληνικά νησιά. Ένα ακόμη βήμα για την υλοποίηση του ακτινοθεραπευτικού κέντρου Δωδεκανήσου στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου έγινε με την έγκριση από την Περιφερειακή Επιτροπή Νοτιού Αιγαίου των όρων δημοπράτησης του έργου. Η νέα μονάδα θα κατασκευαστεί ως νέα πτέρυγα του νοσοκομείου. Θα εξοπλιστεί με σύγχρονα συστήματα ακτινοθεραπείας, ώστε οι ογκολογικοί ασθενείς από τη Ρόδο και τα υπόλοιπα νησιά να μπορούν να λαμβάνουν θεραπεία στον τόπο τους. Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφερειακής Νοτιού Αιγαίου, με δυνατότητα χρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Απάντηση στους ισχυρισμούς της ΔΕΙΑΡ για την ικανότητα της περιφέρειας να υλοποιεί μεγάλα έργα δόθηκε με αιχμηρό τρόπο με τον εκπρόσωπο τύπου της περιφέρειας Κώστα Ταρασλιά να χαρακτηρίζει εξωπραγματική την κριτική. Όπως επισημάνε στο Κόσμος, δεν είναι δυνατόν η ΔΕΙΑΡ να υποστηρίζει ότι η περιφέρεια δεν διαθέτει την επάρκεια να εκτελέσει έργα, όταν η ίδια δυνατή να διαχειριστεί τη λειτουργία του βιολογικού καθαρισμού στο Βόδι. Παράλληλα, διευκρίνησε το θεσμικό πλαίσιο ανάθεσης δημοσίων έργων, τονίζοντας ότι οι απευθείας αναθέσεις φτάνουν έως τις 30.000 ευρώ, ενώ μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορούν να ανέλθουν έως τις 60.000 με τη σχετική διαδικασία. Για έργα προϋπολογισμού άνω των 5 εκατομμυρίων ευρώ, όπως υπογράμμισε, η νομοθεσία προβλέπει τη διενέργεια διεθνών διαγωνισμών. Η περιφέρεια υπενθύμησε ακόμη ότι μετά τη Θεομηνία Μπόρα προχώρησε άμεσα σε έργα αποκατάστασης των ζημιών, επισημένοντας ότι οι παρεμβάσεις υλοποιήθηκαν χωρίς καθυστερήσεις. Με ιδιαίτερη συγκίνηση και έντονο αίσθημα ευθύνης απέναντι στους πολίτες, ανέλαβε τα καθηκοντά του ο νέος Αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού Κάλιστος Διακογεωργίου, υπογραμμίζοντας ότι ο πολιτισμός αποτελεί βασικό πυλώνα της κοινωνικής συνοχής και της ταυτότητας κάθε τόπου. Αναφερόμενος στο ακτινοθεραπευτικό κέντρο, ο κ. Διακογεωργίου στάθηκε στη λειτουργία του νέου ξενώνα 12 δωματίων, ο οποίος μπορεί να φιλοξενεί ασθενείς και τους συνοδούς τους από τα γύρω νησιά. Όπως επισήμανε, η ανακαίνιση του κτηρίου ολοκληρώθηκε χάρη στη σημαντική συμβολή 63 συμπολιτών,
1: Κόσμος,
0: οι οποίοι στήριξαν οικονομικά την προσπάθεια.
1: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα πράκτικα. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πλυστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικε, αλλάζει το σπίτι.
2: Στο Κάσενκάρι Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
3: Βρείτε μέχρι την 1η Αυγούστου.
4: Κοτόπουλο ολόκληρο ελληνικό, μόνο 2,45 το κιλό.
3: Φυσικός χυμός πορτοκάλι, ρέα, 1 λίτρο, μόνο 1,10.
4: Νερό ζαγόρι γυάλινο, 1 λίτρο, μόνο 69 λεπτά.
3: Άπερολα περιτίβο, 1 λίτρο, μόνο 11,95.
4: Μανιτάρια Λίμπουργκ μένα, 2,55 κιλά, μόνο 4,45.
3: Τόνος φιλέτο Νεπτούνα, 1816 γραμμάρια, μόνο 11,90.
4: Τυρί μοτσαρέλα Ρόγιαλ, 125 γραμμάρια, μόνο 85 λεπτά.
3: Και κοτόπουλο φιλέτο στήθος Βραζιλίας, συσκευασία 2 κιλών, μόνο 4,70 το κιλό.
4: Αναζητήστε το έντυπο του Κάσενκάρι που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
3: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι την 1η Αυγούστου μόνο στο Κάσενκάρι και μόνο για επαγγελματίες.
2: Κάσενκάρι Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
5: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
6: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
5: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
7: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
8: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον ΣΥΦΑΚ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
9: Σαν χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία. Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
10: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
11: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
12: Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
13: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
14: Να γκομί, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
15: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
14: Και ηρεμία.
15: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα, το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
16: Rhodos Air, feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier Toshiba.
17: Ακού Κόσμος 938.

Έλα, καλημερούδια σε όλους, καλή δύναμη. Έχουμε φτάσει τις 22 Ιουλίου. Εσίως και προχωράμε. Η σεζόν εξελίσσεται φανταστικά. Όπου έχουν αύξηση τα δημόσια ταμεία τουλάχιστον 25% μέχρι στιγμής. Το πρώτο εξάμηνο, λένε τα στοιχεία.

0: Θα τα δούμε όλα πιο αναλυτικά σε αυτή την εδώ την εκπομπή. Όσα προλάβουμε να δούμε, γιατί θα είμαστε μόνο μία ώρα εδώ με τον Παναγιώτο Κικιδόπουλο. Καλημέρα, Παναγιώτη.
1: Καλημέρα, Λοΐζο. Επειδή στα ακουστικά που δεν σε ακούω.
0: Θα σου δυναμώσω.
1: Όχι, δυναμώμα, δεν σε ακούω καθόλου.

0: Staying alive. Τώρα με ακούς ρε Παναγιώτη?
1: Τη μουσική την ακούω πολύ καθαρά. Εσένα σε ακούω έξω από τα ακουστικά.
0: Να, τι είναι αυτό το καινούριο τώρα? Τον εαυτό σου τον ακούς, τον εαυτό σου?
1: Α, εδώ έχει το δικό μου το κουμπί εκεί. Εδώ είναι, το κρατάω μέσα.
0: Δεν βλέπεις τον εαυτό σου τον ακούς?
1: Τώρα τον ακούω, τώρα.
0: Μπράβο Βανέρα, το βρήκαμε, τέλεια. Δεν την παλεύουν ούτε τα καλώδια, ούτε τα αβίσματα δεν την παλεύουν πια σε αυτήν εδώ την χώρα.
1: Μας έχουν επιτεθεί από την Κρήτη, από ό,τι κατάλαβα.
0: Καλά, εμένα η Κρήτη δεν με χωνεύει καθόλου, να ξέρεις, έτσι.
1: Γιατί?
0: Γιατί βγαίνω πολύ ροδίτικα εγώ, ρε παιδί μου. Βγαίνω πολύ... Δηλαδή από τότε που βγάλαμε την ανάρτηση εκεί πέρα με το κέντρο των μεταναστών, που είπαμε όχι άλλους μετανάστες από την Κρήτη στη Ρόδο, που πήγε κάποιες χιλιάδες, μετά βγήκε ο Πλεύρης, τους είπε θα σας κάνω, μετά με αυτά που λέμε για τους κριτικούς εκεί πέρα... Τέλος πάντων, εντάξει, δεν ξέρω, αλλά οκ. Okay.
1: Εντάξει, εμείς...
0: Δεν πρέπει να είμαι πολύ συμπαθής εκεί πέρα κάτω. Δεν με ξέρει ο κόσμος βέβαια. Σε όσοι με βλέπουν εκεί πέρα, όσοι μας βλέπουν βασικά στο Facebook.
1: Αδελφά νησιά, είμαστε και οι κριτικοί με τους ροδίτες, είναι αιώνες τώρα.
0: Έλα να σου πω,
1: αγαπημένοι.
0: Εννοείται, αλλά το θέμα είναι να υπάρχει και δικαιοσύνη. Διότι την αδικία δεν τη θέλει κανείς. Και δυστυχώς εδώ πέρα σε αυτό το νησί είμαστε αδικημένοι σε σχέση με την Κρήτη. Δεν μπορεί δηλαδή η Κρήτη τώρα να δέχεται να γίνονται επενδύσεις στην Κρήτη 3 δισεκατομμυρίων ευρώ από κρατικούς πόρους και από ΕΣΠΑ και από όλα αυτά. Βέβαια είναι μάγκες οι κριτικοί. Σαν τους δικούς μας να ασχολούνται στο Δημοτικό Συμβούλιο με την κάθε άντε μην πω βλακεία που έβγαλε κάποιος στο Facebook και να ασχολούνται, ξέρω εγώ, 20 άτομα εκεί πέρα 2 ώρες. Αυτοί είναι μάγκες. Έχουν δικούς πολιτικούς, έχουν δικούς πρωθυπουργούς, έχουν, δηλαδή βγάζουν δικό τους κόσμο, δυνατές οικογένειες. Που ο κόσμος τις υποστηρίζει. Δεν τις πολεμάει. Που εδώ πέρα, όταν κάποιος καλός πάει να βγει, κατευθείαν να πέσουν από πάνω του όλα, τον ευρύσουν, να τον φάνε, να τον διαλύσουν. Άλλο αυτό όμως.
1: Εντάξει.
0: Εντάξει.
1: Είναι μεγάλο νησί. Ναι. Κρήτη, αιώνες τώρα.
0: Και εμείς μεγάλο νησί
1: είναι,
0: είμαστε.
1: Είναι στη διοίκηση της Ελλάδος η κριτική αιώνες τώρα.
0: Mm.
1: Στο δημόσιο, παντού υπάρχει μια κριτική.
0: Πρόσεξε.
1: Το θέμα,
0: εντάξει, συμφωνούμε. Το θέμα όμως είναι το εξής. Δηλαδή, δεν μπορεί εδώ τώρα στη Ρόδο να έχουμε φτάσει στο 2026 και να μην έχουν φροντίσει οι δημοτικοί άρχοντες να έχουν φτιάξει ένα βιολογικό καθαρισμό που να μπορέσει να χωρέσει τον όγκο που πρέπει να χωρέσει. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Και δεν μπορεί ο καθένας να λέει, μα μόνο εγώ μία θητεία έκανα, μόνο δεν πρόλαβα. Τι θα πει δεν πρόλαβες? Ο άλλος πρέπει να ξεκινήσει κάτι. Αν δεν προλάβεις εσύ, ο επόμενος πρέπει

0: θα συνεχίσει και κάποιος στο τέλος πρέπει να ολοκληρώσει. Δηλαδή δεν γίνεται να γίνονται όλα σε μία θητεία ή να λέει τώρα η σημερινή δημοτική αρχή 2,5 χρόνια μόνο έχουμε εμείς, τι να κάνουμε. Οι προηγούμενοι άφησαν άφησαν 15 εκατομμύρια ευρώ σε προγράμματα και κάτι να γίνει στο βιολογικό και δεν φρόντισαν να κάνουν επέκταση. Αλλά φρόντισαν να κάνουν κάποιες βασικές μετατροπές για να μπορέσει να διοδοτηθεί ο βιολογικός. Χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο που άκουγα, επί του θέματος, επί της ουσίας, καμία κουβέντα σχεδόν. Δηλαδή, όλος ο κόσμος αυτή τη στιγμή έχει αγχωθεί και είναι λίγο τα πράγματα στενάχωρα για το νησί, έπειτα από τις πετρελαιοκοιλίδες, να πούμε, που εμφανίστηκαν εκεί πέρα έξω. Τώρα, μέσα σε όλο αυτό υπάρχουν και κάποιοι κακεντρεχείς, οι οποίοι προσπαθούν πολιτικά να βλάψουν, ξέρω εγώ, τον Κολιάδη, τον Βαγιανό, δεν ξέρω και εγώ τι και αυτά εδώ, και φωτογραφίζουν και κάτι κόπρανα στις ακτές των παραλιών, ας το πούμε, και τα βγάζουν και στο Facebook. Δεν μπορεί να ασχολείται το Δημοτικό Συμβούλιο με αυτούς και με τα κόπρανα, ξέρω εγώ, μεμονωμένα. Έπρεπε εκεί πέρα μέσα, δηλαδή, έπρεπε εκεί πέρα μέσα να μας πει ο κύριος Βαγιανός τι θα γίνει με τον βιολογικό και την επέκτασή του που πάει να κάνει. Γιατί έγιναν κάποια ερωτήματα όσον αφορά το αν πρέπει να γίνει διεθνής διαγωνισμός, γιατί δεν προχώρασε διεθνή διαγωνισμό, αλλά είπε ότι έχουν γίνει προσκλήσεις διαφόρων και τα λοιπά, εργολάβων, για να δώσουν προσφορές. Το θέμα είναι το εξής. Τα χρήματα υπάρχουν. Αν υπάρχουν τα χρήματα, πρέπει να γίνει διεθνής διαγωνισμός, αν υπάρχει κάποια εξασφαλισμένη χρηματοδότηση. Αν δεν υπάρχουν τα χρήματα, δεν μπορείς να κάνεις διεθνή διαγωνισμό. Ξεκινάς μια διαδικασία βλέποντας και κάνοντας πας. Προφανώς και ισχύει το δεύτερο εδώ σε αυτή την ιστορία. Δηλαδή, ιδίου πόρου ή ΔΕΙΑΡ 40-46 εκατομμύρια ευρώ, δεν υπάρχει περίπτωση να έχει να κάνει έργο τέτοιο. Εδώ λοιπόν πρέπει από τη στιγμή που το ξεκινάει να γίνει μια σοβαρή συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο, να γίνει ένα σοβαρό αίτημα στην κυβέρνηση, να στρατευτούν βουλευτές, να στρατευτούν όλοι μαζί και να πούνε: κυρία κυβέρνηση, συγγνώμη, αλλά εδώ πέρα να πούμε ναι, το νησί δεν μπορεί να διαχειριστεί τα λοιμάτα του τόσα χρόνια. Είχαμε άχρηστους ανθρώπους οι οποίοι περνούσαν στις θέσεις και το μόνο που τους ένοιαζε ήταν να επανεκλεγούν και άλλα που δεν έχουν σχέση με την ποιότητα και το προϊόν της ΡΟΔΗ που πρέπει να έχουμε εδώ. Οπότε λοιπόν, ελάτε σας παρακαλώ τώρα και δώστε ένα χέρι βοηθείας. Χωρίς μαγκές. Η γνώμη μου, εσύ τι λες?
1: Εγώ έχω την εντύπωση ότι το θέμα δεν είναι τωρινό. Και το θέμα κακώς το πληρώνει η σημερινή Δημοτική Αρχή. Εγώ, επειδή είμαι από τους παλιούς, γνωρίζω εδώ και δεκαετίες, όταν επελέγει το σημείο Βόδι για να πάει το αποχετευτικό, λόγω πραγματικά της φυσικής του κατάστασης, δηλαδή από το ορφανοτροφείο που φεύγουν τα λίμματα και πάνε μέχρι το Βόδι, πηγαίνουν με φυσική ροή, δεν χρειάζονται προωθητήρες, οπότε είναι πολύ πιο οικονομικό. Αλλά ένα πράγμα θα ρίξω στις προηγούμενες δημοτικές αρχές, που εγώ ένας απλός πολίτης κάναμε κάποτε συζήτηση και έλεγα: δίπλα από το αποχετευτικό έχουν χάσει την αξία τους τα χωράφια, τα οικόπεδα. Γιατί να μην τα πάρει η Δημοτική Αρχή? Πουλούσανε όσο εκείνα τα χωράφια που ήταν δίπλα στη λεκάνη του αποχετευτικού. Σήμερα έχουν γίνει πεντάστερα ξενοδοχεία. Εκείνα τα χωράφια δεν έπρεπε να τα υπολογίσουν οι τότε διοικούντες ότι το αποχετευτικό είναι για 100.000 κρεβάτια. Τώρα για 250.000 κρεβάτια μπορεί να ανταπεξέλθει?
0: Συμφωνούμε, αυτό λέω και εγώ.
1: Εάν είχαμε 50-100 στρέμματα δίπλα από το αποχετευτικό, δεν θα γινόταν ξενοδοχεία, αλλά θα γινόταν ένα τέλειο αποχετευτικό για άλλες 200.000 κρεβάτια που δεν έχουμε.
0: Και τώρα μπορεί να γίνει, αρκεί να πέσουν 45 εκατομμύρια. Και να πέσουν, γιατί να μην πέσουν? Αθήνα, στην Αττική, έχουν βιολογικούς που έχουν κοστίσει μισό δις. Όχι αστεία.
1: Κοίταξε, ναι.
0: Και όχι ένα, τρεις-τέσσερις.
1: Μα αυτά τα πράγματα δεν είναι.
0: Πώς θα γίνει δηλαδή?
1: Δεν πρέπει να υπολογίζεις το κόστος σε αυτή την υγειονομική περίπτωση. Έτσι, το κόστος δεν λογάται.
0: Τώρα
1: δεν
0: το ξέρεις ποιο είναι το θέμα, ρε Παναγιώτη, όμως. Ότι ξέρεις, κοίτα, τώρα τελειώνει όπου να είναι το ΕΣΠΑ. Βέβαια θα έρθει το επόμενο ΕΣΠΑ. Βέβαια το επόμενο ΕΣΠΑ είναι ΕΣΠΑ τεχνολογίας και όχι ΕΣΠΑ υποδομών κυρίως. Βέβαια κάποια χρήματα, σίγουρα κάποια έργα θα μεταφερθούν. Αλλά εν πάση περιπτώσει, okay, τελειώνει τώρα το ΕΣΠΑ το 27. Θα έρθει το άλλο ΕΣΠΑ μέχρι το 34, πόσο είναι. Το Ταμείο Ανάκαμψης και αυτό όπου να είναι τελειώνει. Δηλαδή, είμαστε πια στο όριο. έπρεπε να μην περιμένουν να φτάσουμε στο τέλος, στο και πέντε, για να μπορέσουμε να λύσουμε ένα τέτοιο πρόβλημα. Αλλά μην φάμε όμως την εκπομπή μας με αυτό το θέμα.
1: Όχι, ναι, ναι, ναι.
0: Κουραστικό και, είναι και έχει και κουράσει κιόλας και δεν είναι και ωραίο.
1: Και,
0: έτσι.
1: Και να, λοιπόν, να μην φύγουμε και από μια κατάσταση να περάσει στον κόσμο η ιδέα ότι εμείς δεν πήραμε από το ΕΣΠΑ. Τουλάχιστον με την περιφερειακή αρχή έχουμε πάρει τα λεφτά από το ΕΣΠΑ.
0: Η Ελλάδα συνολικά έχει απορροφήσει από το ΕΣΠΑ τα 22 από τα 26-28 δις που μπορούσε, κάτι τέτοιο. Απορροφητικότητα είναι από τις...
1: Και η Ρόδος,
0: συγγνώμη,
1: η περιφέρειά μας.
0: Νομίζω από το Ταμείο Ανάκαμψης ήταν αυτό, ότι έχει δηλαδή έχει κάνει η Ελλάδα αυτή την περίοδο, έχει απορροφήσει πάρα πολλά δισεκατομμύρια και από το ΕΣΠΑ, είμαστε η δεύτερη ή τρίτη χώρα σε απορροφήσεις πανευρωπαϊκά, δηλαδή τα έχει πάει τέλεια η κυβέρνηση πάνω σε αυτό το θέμα στην απορρόφηση του ΕΣΠΑ και οι, και οι υπόλοιπες και κάποιες περιοχές, αλλά και στο Ταμείο Ανάκαμψης έχουν, και από το Ταμείο Ανάκαμψης έχουν φύγει πολλά λεφτά και έχουν απορροφηθεί και από εκεί. Εντάξει, ας αφήσουμε λίγο το θέμα του βιολογικού. Είναι κουραστικό. Δεν θέλω εγώ να μπω σε αυτήν εδώ την ιστορία, γιατί κάποιοι εκεί πέρα τώρα μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο καταγγέλνουν και δημοσιογράφους και μέσα, γιατί η χρήση τεχνητής νοημοσύνης μέσα σε όλο αυτό εδώ.
1: Αυτή θα μας έρθει. Εντάξει, στο δρόμο μας είναι.
0: Εντάξει, okay, τώρα θα υπάρξουν και αυτά εδώ τα πράγματα. Δεν είναι αγγελικά πλασμένος και ο δημοσιογραφικός κόσμος. Βέβαια, καλό είναι να υπάρχει μια ψυχραιμία από όλους, να μην γίνεται τοξικό το περιβάλλον και το κλίμα.
1: Πάνω
0: αν και
1: όλα,
0: να σου πω και κάτι, Παναγιώτη, πάντα τοξικό ήταν. Πάντα τοξικό ήταν. Από όλες τις πλευρές ήταν τοξικό. Όχι μόνο από την πλευρά των δημοσιογράφων, αλλά και από την πλευρά των πολιτικών.
1: Ναι, αλλά τη ζημία θα την υποστεί όλος ο λαός, η τοξικότητα. Δεν πιάνει μερικούς ανθρώπους.
0: Λοιπόν,
1: πιάνει όλο τον κόσμο.
0: Πάμε λίγο να ακούσουμε ένα απόσπασμα, ξέρω εγώ, από Δημοτικό Συμβούλιο, ένα-δύο λεπτάκια. Ένα μικρό σχολιάκι. Έτσι, ένα τυχαίο τώρα πιάνω από τον κύριο Δήμαρχο. Σε ένα σημείο εκεί πέρα, δεν ξέρω τώρα, μάλλον μιλάει για παραπληροφόρηση κτλ. Βάλουμε λίγο, μια και είναι το θέμα τώρα τη ημέρα. Και αμέσως μετά πάμε και σε άλλα θέματα, γιατί έχουμε πολύ σοβαρά θέματα.
2: Για το συμφέρον του Δήμου, και επαναλαμβάνω, σοβαρά εννοώ, η ΕΤΑΔ είναι πραγματικά διανόητο αυτό που έχει ακουστεί από τη συμμορία των πέντε. Είναι πέντε και τα τρία like που παίρνουν. Τώρα έχουν βάλει και τη σύζυγο. Έχουν γίνει 8. Ελπίζω να τα κατοστήσουν. Δύσκολο το βλέπω. Να λένε ότι εγώ ως Δήμαρχος ή Δημοτική Αρχή είχαμε υπογράψει σύμβαση προγραμματική με την ΕΤΑΘ και την ακυρώσαμε. Πότε την υπογράψαμε και δεν ξέρω. Ποιος την πλαστογράφησε και δεν το ξέρουμε. Γιατί εμείς δεν υπογράψαμε καμία προγραμματική σύμβαση με την ΕΤΑΘ. Εμείς ένα πράγμα κάναμε την ΕΤΑΘ. Να διεκδικήσουμε. Και δεν τους άρεσε καθόλου. Έφυγε ο κύριος Καμπούρης. Αλλά ήθελα να του θυμίσω ότι το καλοκαίρι του 23. Ξαπλώστρες στις παραλίες της Ρόδου μπήκανε τέλος Ιουνίου, αρχές Ιουλίου. Μάλλον κοντή μνήμη έχει. Άρα όταν μου μιλάει για την εικόνα των παραλίων, να συζητήσουμε σοβαρά ποια ήταν η επιθυμία μας εμάς για την εικόνα των παραλίων. Ποια ήταν, ξέρετε? Να γίνουν όλα νόμιμα και με βάση την νομοθεσία του 50-42 του 24 είναι, κύριε Χαλκιά.
0: Στοπ, εδώ πέρα σταματάμε τώρα. Εντάξει, καλά έκανε και έπεσε το κομμάτι αυτό εδώ και όχι των λιμάτων, και πάμε λίγο στην πιο μεγάλη και πάμε λίγο στα πιο ουσιαστικά που έχουν να κάνουν με το τουριστικό προϊόν. Εντάξει, συμφωνείς, Παναγιώτη?
1: Συμφωνώ.
0: Άκουσες τον Δήμαρχο τι έλεγε? Εντάξει, τώρα προσπερνάμε αυτά εδώ για τους πέντε που παίρνουν τρία like. Δεν ξέρω τώρα σε ποιους απευθυνότανε. Ό,τι και να είναι, δεν με νοιάζουν τώρα εμένα οι συνάδελφοι. Και αν είναι και συνάδελφοι, γιατί έχει και πολλούς που κάνουν και τους δημοσιογράφους και δεν είναι. Αλλά εν πάση περιπτώσει, εγώ θέλω να μείνω λίγο στην ουσία. Τι μας είπε ο Δήμαρχος εδώ? Ότι στις παραλίες και στην ΕΤΑΔ και σε όλα αυτά εδώ τώρα στο νησί τον ενδιέφερε η νομιμότητα. Έτσι δεν ακούσαμε να λέει? Μπράβο.
1: Έτσι,
0: η νομιμότητα.
1: Έτσι.
0: Μπράβο. Λοιπόν, εγώ θα πω το εξής. Το νησί σήμερα δεν έχει, η πόλη σήμερα, η Ρόδος σήμερα, δεν έχει ανοιχτό ένα κλαμπ το βράδυ. Δεν υπάρχει στη Ρόδο ένα κλαμπ να πάνε οι τουρίστες μετά τη 1-2 το βράδυ, τα ξημερώματα, να χορέψουνε και να πιω από το μέχρι τα ξημερώματα. Ένα υπαίθριο κλαμπ στο νησί δεν έχει μείνει ανοιχτό. Δεν υπάρχει. Ένα υπαίθριο κλαμπ στην πόλη δεν υπάρχει. Είναι τρελό αυτό στη Ρόδο. Το καταλαβαίνεις. Και τώρα μιλάμε για νομιμότητα. Πηγαίνουν οι αστυνομίες, κάνουν καταγγελίες και πάει η αστυνομία στις 11.30 η ώρα και κλείνει τη μουσική από κεντρικά μαγαζιά της Ρόδου. Στη Ρόδο, Ιούλιο μήνα στις 20 Ιουλίου. Πάνε καλά οι άνθρωποι.
1: Κοίταξε, Λοΐζο, επειδή μιλάς τώρα σε έναν άνθρωπο που είχε ένα κατάστημα γνωστό σε όλους, το καφέ Σαντάν.
0: Και μιλάμε για νομιμότητες εδώ πέρα. Θα τα κλείσουμε όλα.
1: Επί 22 χρόνια
0: είχες το Σαντάν.
1: Είχα το καφέ Σαντάν.
0: Οπότε, το είχες φτιάξει εσύ το Σαντάν.
1: Να ξέρεις ότι εγώ έχω φάει πολύ και μηνύσεις και κρατήσεις στα κρατήρια και τώρα και το άλλο. Αλλά η νομοθεσία που εψηφίστηκε, η ποιότητα ζωής, έχει φέρει αυτή την αλλαγή στην νυχτερινή ζωή της Ρόδου. Η ποιότητα ζωής είναι κάποιοι πολίτες οι οποίοι για τον αλφαβήτα λόγο καταγγέλουν και η αστυνομία είναι αναγκασμένη να πει ότι μετά τις 11.30-12 η ώρα απαγορεύεται η χορύπαση. Οπότε αυτό είναι δεδομένο.
0: Ωραία, το ξέρουμε ότι... αυτό. Τίποτα καινούργια έχεις να μας πεις.
1: Ακριβώς. Οπότε εάν δεν αλλάξει η νομιμότητα που λέει ο Δήμαρχος, τα κάνουμε ένα νόμιμα, εφόσον ψηφίστηκε ο νόμος και η ποιότητα ζωής είναι υπεράνω,
0: δεν μπορούν
1: η νυχτερινή
0: δώσουν...
1: ζωή της Ρόδου, τι να πούμε.
0: Δεν μπορούν να δώσουν άδειες ένα κλαμπ να παίζουν μουσική. Ένα κλαμπ, μια περιοχή, ένα κλαμπ, ένα σημείο έχει πρόβλημα. Εντάξει, οκ, έχει πρόβλημα. Είναι τέλεια, μάλιστα. Ωραία, δεν μπορούν να λύσουν το πρόβλημα και να δώσουν μια άδεια. Και οι αρχαιολογίες και οι αστυνομίες και ο Δήμος και οι ποιότητες ζωές και όλοι. Να υπάρχει ένα υπαίθριο κλαμπ ανοιχτό στο νησί να μπορούν οι τουρίστες να πάνε να διασκεδάσουν που στις 11.30 ώρα παίρνουν τα μπουκάλια και πάνε μέσα στα δωμάτια τους και κάθονται και πίνουν και γίνονται λιώμα και τέλος.
1: Είναι πολύ δύσκολο αυτό που συζητάμε, Λοΐζο. Είναι πάρα πολύ σοβαρό θέμα.
0: Πώς έχει καταντήσει έτσι η Ρόδο?
1: Πάρα πολύ
0: σκοτάδι.
1: Σοβαρό.
0: Εγώ χθες στις 11.30 ώρα ήμουν έξω και κυκλοφόρησα λίγο με το μηχανάκι και έβλεπες τον κόσμο πηγαίνανε σπίτια τους. Δεν είχαν που να πάνε,
1: δεν είχαν τι να κάνουν. Και μετά τις 1 η ώρα δεν υπάρχει.
0: Δεν υπάρχει τίποτα στη Ρόδο. Συγχαρητήρια, κάνατε το νησί νεκροταφείο. Όλοι εσείς οι υπεύθυνοι. Μπράβο. Μπράβο, κάντε το νεκροταφείο, βάλτε λουκέτο και αλλάξτε μορφή τουρισμού. Μην φέρνετε νέους εδώ πέρα στο νησί. Να μην φέρνετε κόσμο να διασκεδάσει στο νησί. Φέρτε άλλους, ξέρω εγώ. Φέρτε. Τι να φέρνε, φέρτε το διεθνή κομμουνισμό εδώ πέρα να κάνει συνέδρια. Αυτό τα οι αριστεροί, οι περιβαλλοντολόγοι, όλοι αυτοί εδώ τη κουλτούρα και τη υποκουλτούρα. Φέρνετε τέτοιου να κάθετε να δείτε τι ωραία που θα γίνει η Ρόδο σε λίγα χρόνια.
1: Εγώ πιστεύω ότι και οι επιχειρηματίες που ασχολήθηκαν με τη νυχτερινή ζωή έχουν γεράσει, έχουν βγει στη σύνταξη. Μας έχει μείνει ένας ο Κλούβας εκεί πέρα, κάτι κάνει εκεί με το Λαγκούν, που διασκεδάζει, εν πάση περιπτώσει, και την φίλη μας, τους φίλους μας από το Ισραήλ. Οι άνθρωποι αυτοί είχαν Λακούν και καφέ Σαντάν και ερχόταν μόνο για αυτά τα δύο μαγαζιά να κάνουν διακοπές στη Ρόδο.
0: Εγώ θυμάμαι στα νιάτα μου ήταν το Λασκάλα, ξέρεις, πάνω από το Ρόδος Παλάσιο, ένα πολύ ωραίο υπαίθριο κλαμπ, φανταστικό. Τώρα είναι κάτι άλλο. Ήταν το Παραντίσο, είχε μεταφερθεί σε 2-3 σημεία. Στην αρχή ήταν πάνω στο Μόντε Σμιθ, μετά ήταν κάτω στους Τσιγκάνους από δίπλα στον Καρακόνερο. Τώρα τελευταία πήγανε, ανοίξανε κάποια κλαμπάκια ωραία κάτω στον Νόρ, παραδίπλα, αυτά εδώ γινότανε χαμός. Ήτανε και προγραμματισμένα τρομερά event να γίνουνε στο νησί από DJ διεθνούς κύρους και που θα έκαναν τρομερή διαφήμιση στο νησί και τα κλείσαν όλα. Δεν αφήσαν τίποτα ανοιχτό, τα κλείσαν όλα. Όλα, πάει, πάπαλα, τίποτα, δεν τα θέλουμε αυτά εδώ στο νησί. 11.30 η ώρα, λουκέτο το νησί. Άντε το πολύ, 1-2. Τέλος, αυτό είναι. Μετά, στα σπίτια σας όλοι. Νάνι, οι
1: για
0: τουρίστες.
1: Για μένα θα πρέπει να...
0: Που θα έπρεπε, Παναγιώτη, που θα έπρεπε από το... Νόρ. Ή το Ενιδρίο. Εγώ σου λέω από το Νόρ, ακόμα πιο μέσα. Μέχρι και την Ψαροπούλα... Το στρογγυλό της Ψαροπούλας να ήταν κάθε βράδυ όλο αυτό εδώ, όλο αυτό το παραλιακό μέτωπο να ήταν κάθε βράδυ γεμάτο κόσμο και να είναι ανοιχτό μέχρι τις 6 το πρωί, να μην κλείνει ποτέ και να γίνεται χαμός, να βαράνε μουσικές, να γίνονται τα πάντα σε όλο αυτό το παραλιακό μέτωπο. Να είναι το καλύτερο κομμάτι του νησιού. Αυτό το ηλιοβασίλεμα, από τις 6-7 η ώρα που ξεκινάει το ηλιοβασίλεμα να πέφτει, να μαζεύεται εκεί ο κόσμος της Ρόδου και να παραμένει μέχρι τα χαράματα, να γίνεται χαμός, παιδί μου, αυτό, και να είναι πεζόδρομος.
1: Εγώ πάντως είχα μια άλλη πρόταση εδώ και χρόνια, η νυχτερινή ζωή, επειδή τώρα έχουν γίνει ξενοδοχεία εντός πόλεως και στην περιοχή αυτή που λες εσύ, έχουν γίνει ξενοδοχεία, εντάξει.
0: Ωραία, να υπάρχουν ξενοδοχεία, δεν είναι ενοχλούν, ξενοδοχεία είναι.
1: Είχα κάνει την πρόταση.
0: Να μην κοιμούνται σε αυτά τα ξενοδοχεία
1: ζωή,
0: πριν τις 3 τη νύχτα.
1: Η νυχτερινή ζωή να μεταφερθεί κάτω του Κόβα, εκεί που είναι η Μήλη σήμερα, μέχρι τη Σκαΐρ, τα συγκεκριμένα κτίρια που είναι παρατημένα.
0: Έχει κόσμο,
1: και δεν έχει ξενοδοχεία, εκεί πέρα δεν πήγε, έχει, και η χορύπαση να γίνεται.
0: Εκεί πήγε να γίνει ένα έργο. Αυτό εδώ με τις αναβάθμισης, με τους κόμβους που έγιναν, με τις διπλές λωρίδες που έγινε, ένα ωραίο πράγμα εκεί και ένας ωραίος πεζόδρομος και ποδηλατόδρομος.
1: Μετά από 100 χρόνια.
0: Και για να γίνει αυτό, πέρασαν 100 χρόνια, γιατί υπήρχαν εκεί πέρα μερικοί που όλη την ώρα πηγαίνανε στα συμβούλια της επικρατείας και κάνανε μηνύσεις και δεν ξέρω και εγώ τι άλλα κάνανε.
1: Εγώ.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση εκεί πέρα κάνει τίποτα. Η Ρόδος είναι.
1: Θα θέλω να.
0: Γκέτο. Δικαστικό γκέτο είναι εδώ.
1: Άκουσα.
0: Ούτε μαρίνα δεν αφήσανε να κάνουν εκεί πέρα.
1: Εγώ θα θέλω στο μέλλον, διότι δεν υπάρχει άλλο μέλλον, δεν μπορούμε ούτε στο βασιλικό κήπο.
0: Το νησί των χαμένων ευκαιριών είναι.
1: Περίμενε. Να κάνουμε νυχτερινά κέντρα, ηχορυπαντικά κτλ. Η μόνη περιοχή που είναι, είναι εκεί σαν συνεργεία. Όλα αυτά εκεί τα
0: γιατί,
1: κτίρια,
0: ας σου πω κάπου αλλού,
1: να αξιοποιηθούν.
0: Τα κριτικά δεν θα ήταν ωραία περιοχή?
1: Δεν μπορεί να κάνεις τα κριτικά, είναι.
0: Εγώ σου
1: αρχαιολογία,
0: λέω τώρα.
1: Είναι παραδοσιακά κτίρια, δεν μπορεί να τα γκρεμίσεις.
0: Εγώ έχει σου είπα τα γκρεμίσεις.
1: Έχει ένα
0: αυτά
1: κέντρο.
0: Τα σπιτάκια εκεί
1: δεν
0: πέρα.
1: Δεν δουλεύει αυτό το μέση κέντρο. Δεν μπορεί να τα βγάλει.
0: Ωραία,
1: πέρα
0: άστα αυτά.
1: Ο επιχειρηματίας.
0: Λοιπόν, εγώ σου λέω ότι όπου και να είναι, αν είναι δηλαδή, εγώ θυμάμαι το νησί πέρυσι, με τον κόσμο εκεί πέρα σε όλη την παλατεία Κουντουριώτη, να είναι μέχρι έξω και να γίνονται πάρτι, χαμός.
1: Αυτά είναι την ημέρα. Όλη
0: και, το βράδυ, και το βράδυ. Και το βράδυ. Γιατί, για ποιο λόγο εκεί πέρα όλο το μαντράκι να μην είναι έξω φωνή η μουσική? Δεν το κατάλαβα. Τι θέλουμε, να είναι νεκροταφείο μετά τις 12 τη νύχτα?
1: Κοίταξε, έχει πάρα πολλά ξενοδοχεία. Υπάρχουν οι άνθρωποι που θέλουν να κοιμηθούν το βράδυ. Γι' αυτό λέω εγώ, όλα πρέπει να γίνουν με σοφία. Και
0: όπα,
1: με,
0: όχι,
1: με τέχνη.
0: Οι
1: τέχνη.
0: Άνθρωποι που θέλουν να κοιμηθούν το βράδυ, να πάνε να διαλέξουν καταλήματα που να είναι μακριά από τα κλαμπ και από την
1: αυτή, ο κάθε
0: να πάνε να κοιμηθούν.
1: Ο κάθε τουρίστας όταν κλείνει ένα δωμάτιο, το κλείνει το πρακτορείο. Δεν το ξέρει. Δεν ξέρουμε τι ηλικία έχει, δεν ξέρουμε ποιες είναι οι επιθυμίες του. Οπότε παίρνει ένα ξενοδοχείο δίπλα, ας πούμε, από εκεί που λες που θα γίνει.
0: Γιατί μια... δηλαδή, συγγνώμη, άμα παίζεις μουσική κάτω στην παραλία και έχεις υπαίθρια πάρτι και αυτά εδώ, δεν θα μπορεί να κοιμηθεί ο άλλος που είναι μέσα στις 100 χρουμαδιές? Αυτό μου λες.
1: Και 100 χρουμαδιές και εκεί όλα και στην παραλία, στην Μιαούλη και τα λοιπά. Υπάρχουν πολλά ξενοδοχεία τα οποία μπορεί ο άλλος, δεν ξέρω αν θα κλείσει τα παράθυρα και θα κοιμηθεί με το ερκοντήσιο. Αλλά εν πάση περιπτώσει, εγώ λέω κάτι άλλο.
0: Είναι η μοναδική ευκαιρία. Σε τουριστικό νησί ήρθανε.
1: Πριν χτίσουμε ξενοδοχεία στην περιοχή Κόβα, εκεί στους Μήλους, πριν χτίσουμε ξενοδοχεία, να κάνουμε μια αγορά καινούρια με νυχτερινή ζωή και χειμωνιάτικο τουρισμό. Να σκεπαστούν κάποιοι δρόμοι εκεί με τζαμπαρίες και να μπορεί ο άνθρωπος να κατεβαίνει και το χειμώνα και να έχει και το κλαπάκι του και το μαγαζάκι του και το εστιατόριό του. Εκεί είναι 5-10 δρόμοι, να σκεπαστούν με τζαμπαρίες, να αξιοποιηθεί,
0: λοιπόν,
1: εκείνη η περιοχή.
0: Πάμε να δώσουμε μερικές ειδήσεις. Σε ανωδικούς ρυθμούς ο ελληνικός τουρισμός, παρά τις διεθνείς προκλήσεις. Αύξηση κατά 25,8% των ταξιδιωτικών εισπράξεων στο πεντάμινο. Άκου ποσοστό αύξηση ο τουρισμός. 25,8% αύξηση στα έσοδα. Με έντονα ανωδικούς ρυθμούς κινείται η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση και οι ταξιδιωτικές εισπράξεις το διάστημα Ιανουαρίου-Μαΐου, παρά τις προκλήσεις κτλ. Κτλ. Σύμφωνα με τα στοιχεία τα σημερινά της Τράπεζας της Ελλάδας, για την περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου αυξήθηκαν 25,8% φτάνοντας στα 5,3 δις ευρώ από 4,2 που ήταν το ίδιο διάστημα του 25 και 3,86 δις που ήταν το πεντάμινο του 24. Άκου εδώ, από το 24 τώρα στο 26 φτάσαμε από τα 3, από τα 4,3, όχι, από τα 3,8 στα 5,3.
1: Μέχρι σήμερα.
0: Σε δύο χρόνια.
1: Σε δύο χρόνια.
0: Σε δύο χρόνια.
1: Έχουμε ακόμα άλλους τρεις μήνες σε ζωή.
0: Και από τώρα και πίσω είναι τα καλά. Δεν το συζητάμε. Ακριβώς. Τώρα τι έχει να γίνει.
1: Έτσι. Γι' αυτό πρέπει να λάβουμε υπόψη μας.
0: Βέβαια. Ωραία, τώρα, έτσι όπως με τα μυαλά που πάμε, με αυτά τα μυαλά που έχουμε, θα τα κλείσουμε όλα. Α, μην υπάρχει τίποτα στο νησί της Ρόδου. Θα αναπτυχθούν όλες οι υπόλοιπες περιοχές τώρα της Ελλάδας. Η Κρήτη, αυτή εδώ θα ξεφύγει, το συζητάμε τώρα με τέτοια αεροδρόμια που γίνονται και με τέτοιες υποδομές, δρόμους και όλα αυτά εδώ που φτιάχνουν στην Κρήτη. Θα γίνει όλη η υπόλοιπη Ελλάδα Ρόδος και η Ρόδος θα γίνει το χωριό που είχε κάποτε την δόξα και τώρα την έχασε γιατί οι κάτοικοι της κουράστηκαν από, από τον υπερτουρισμό και από τον μαζικό τουρισμό, διότι οι άρχοντες που εξέλεγαν δεν κατάφεραν ούτε βιολογικό να φτιάξουν για τα λίμματα τόσα χρόνια εκεί. Στους δήμους και αυτά εδώ. Και σήμερα, αφού κουραστήκαμε, θα το γυρίσουμε και θα πάμε να πάρουμε τις τσάπες και τα χωράφια, να σκάψουμε τα χωράφια μας, να φυτέψουμε καμιά πατάτα, να αρχίσουμε να τρώμε.
1: Εντάξει, το λες με αγανακτησία. Εγώ έχω
0: εννοείται. Άμα δεν έχει ούτε ένα κλαμπ στη Ρόδο το 2026, όταν εγώ στην εποχή μου είχα τρεις επιλογές να πάω πριν 15 χρόνια, τι λέμε τώρα.
1: Εγώ έχω
0: Πού πάει αυτό το νησί.
1: Έχω μια άλλη αφήγηση για όλο το ζήτημα αυτό, ότι η Ρόδος είναι ένα από τα καλύτερα νησιά και θα γίνει το καλύτερο νησί εφόσον παρέμβουν άνθρωποι επιστήμονες οι οποίοι να έχουν φαντασία για το μέλλον. Η Ρόδος δεν χρειάζεται άλλα ξενοδοχεία για μένα. Είναι έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που είναι αρκετά για το νησί μας. Η Ρόδος χρειάζεται υποδομή έξω από τα ξενοδοχεία και show. Δεν έχουμε τίποτα να δείξουμε στον άνθρωπο που θα βγει έξω από το ξενοδοχείο. Μέσα στο ξενοδοχείο είναι η χαρά του. Είναι το καλύτερο που μπορεί να βρει στις διακοπές του. Αλλά έξω όταν βγαίνει, δυστυχώς εκεί η Ρόδος δεν του δίνει καμία.
0: Έχει, για να μην τα ισοπεδώνουμε, η Ρόδος έχει μερικούς επιχειρηματίες οι οποίοι και έξω από τα ξενοδοχεία
1: έχουν κάνει έργα.
0: Έχουν φτιάξει πάρα πολύ το τουριστικό προϊόν του νησιού.
1: Βοηθάνε, ναι.
0: Το έχουν ανεβάσει πάρα πολύ.
1: Θέλουμε δηλαδή, όμως κι άλλο.
0: Υπάρχει, ναι, μα για να θέλουμε κι άλλο πρέπει να τους αφήσουν αυτούς τους επιχειρηματίες να συνεχίσουν και να το αναπτύξουν. Εάν αυτούς τους επιχειρηματίες τους έχουν στο στόχαστρο, επειδή δεν ξέρω κι εγώ για ποιους λόγους, είτε από φθόνο, είτε γιατί θέλουν, είτε γιατί έκαναν λάθη κι αυτοί και έκαναν, ξέρω εγώ, παραπάνω από όσα έπρεπε να κάνουν και δεν σεβάστηκαν και τον γηγενή πληθυσμό ή δεν έδωσαν κάποια προνόμια στους δροδίτες και όλα αυτά εδώ, μπορούν να συζητηθούν, να τα επανασχεδιάσουν, να μαζευτούν αυτοί εδώ, οι 3-5 επιχειρηματίες πόσοι είναι, να κάτσουν σε ένα τραπέζι, να βγάλουν ένα σωστό πρόγραμμα, να πάρουν 5 ωραίες αποφάσεις, να δώσουν κάποια προνόμια στους ροδίτες, να μιλήσουν και με τον Δήμο και με την Περιφέρεια και με τις Αρχές, να καθίσουν σε ένα τραπέζι όλοι μαζί και να πούνε παιδιά, εδώ πέρα, επικοινού, να βάλουμε κάποια πράγματα. Τα βάλουμε κάτω στο τραπέζι, okay, καλές οι νομοθεσίες. Ξέρουμε ότι η νομοθεσία μπορεί να τη δεις και από τη μία μεριά και από την άλλη μεριά και πάντα υπάρχει ένας νόμος που αναιρεί τον άλλο νόμο και πάντα μπορείς να κάνεις μία κίνηση για να ξεπεράσεις ένα εμπόδιο νομικό. Και αν δεν μπορεί ακόμα να επέμβουν και οι βουλευτές να διορθωθούν και κάποια πράγματα, έτσι ώστε το νησί να μπορέσει να πούμε να συνεχίσει. Γιατί έχουν κάνει και καλά πράγματα. Δηλαδή, έχει κάποια μαγαζιά αυτή τη στιγμή η Ρόδος που είναι top παγκοσμίως. Παγκοσμίως. Είναι γνωστά σε όλο τον πλανήτη αυτή τη στιγμή. Έχει ένα, ξέρω εγώ, κάποια μαγαζιά εκεί πέρα κάτω και στο Μαντράκι κιόλας που λειτουργούν με τέτοιο τρόπο υποδειγματικά που έχουν φτάσει σε επίπεδο Μυκόνου. Στη φήμη. Και όχι εντός Ελλάδας, εκτός Ελλάδας. Λοιπόν. Όλοι αυτοί εδώ οι επιχειρηματίες προσφέρουν. Δεν είναι κακοί όλοι. Καλοί είναι οι επιχειρηματίες. Δίνουν δουλειά σε πάρα πολλούς ανθρώπους. Και ανεβάζουν το τουριστικό προϊόν.
1: Όχι μόνο δίνουν δουλειά, αλλά έχουν και τη διάθεση. Απλώς το κράτος Δεν λέω για την τοπική διοίκηση, περιφέρεια, δήμο, αλλά το ίδιο το Υπουργείο Ανάπτυξης δεν μπορεί να τους έχει πάντα στο πλευρό του και να τους ακούει. Κατεβάζει ένας υπουργός.
0: Αυτοί τους πολεμάνε, παιδί, το κράτος.
1: Ένα νομοθέτημα το οποίο δεν είναι τα χέρια τους. Όπως παράδειγμα που επιτρέψει ο Δημήτρης ο Κούκουλας, που βγαίνει συνέχεια στα Facebook και έχει φανταστικές ιδέες, είπε τις προάλλες ότι οι ξενοδόχοι να μπορούν να παρέμβουν, να κάνουν κάποιες υποδομές οι οποίες θα είναι με δικά τους έξοδα. Αλλά όταν το κράτος, το Υπουργείο δεν τους στηρίξει και δεν τους πει ότι τα έξοδα που θα ξοδέψετε για να γίνουν αυτές οι υποδομές θα είναι αφορολόγητα και όχι μόνον, τότε οι άνθρωποι αυτοί πώς θα μπορούν να ξοδέψουν από 1, 2, 5 εκατομμύρια ο καθένας για να μπορεί και να τα δικαιολογήσει, αλλά και από την άλλη μεριά να μπορεί η Ρόδος να απολαύσει και αυτές τις προσφορές. Δεν τους δίνουμε σαν κράτος την ευκαιρία να προσφέρουν.
0: Ωραία. Εντάξει, δεκτών και αυτό που λες. Δεκτώ.
1: Μα δεν αλλά έχει νομοθεσία, βάλε ένα νόμο.
0: Το κράτος, το επιχειρήν, το έχει στο στόχαστρο. Και
1: γιατί το κοπανάει η φορολογία το
0: και από όλους το κράτος προσπαθεί να τα πάρει χοντρά. Δηλαδή δεν μπορεί τώρα να μπαίνει μέσα ο έλεγχος Σαββάτο βράδυ στην επιχείρηση όταν είναι γεμάτη στις 11.30 ώρα και να τους λέει κλείστε μουσικές, έλεγχος, και να κατεβάζουν κάτω ταμιακές να διαλύουν το αυτό και για να εισπράξουν να ρίξουν χρήμα. Το κατάλαβες? Δηλαδή έχει βάλει το κράτος στόχους προφανώς στους υπαλλήλους, τους κρατικούς, ότι ξέρεις κάτι, θέλω από τη Ρόδο 10 εκατομμύρια ευρώ σε πρόστιμα. Ξηχηθείτε. Το ίδιο γίνεται τουριστικά παντού, στη Μύκονο, η Σαντορίνη, παντού ρε παιδί μου, το κυνηγεί.
1: Εάν αυτό ισχύει.
0: Εδώ ισχύει και στην αστυνομία τώρα και στις παραβάσεις, στις τροχέας και όλα αυτά εδώ. Γιατί βγαίνουν τα Χριστούγεννα όλοι και κάνουν ελέγχους δηλαδή όλα αυτά είναι στοχοθεσίες προφανώς εσωτερικές.
1: Δεν το πιστεύω, δεν πίστεψα ποτέ ότι υπάρχει εντολή, ανωτέρα εντολή, μαζέψτε τώρα χρήματα, βγάτε έξω για ελέγχους.
0: Πώς δεν υπάρχει εντολή, βγείτε τώρα έξω, μαζέψτε χρήματα.
1: Ναι. Αλλά δεν το πιστεύω ότι δεν έχουμε στοιχεία. Πραγματικότητα κρατική εντολή.
0: Εγώ πιστεύω ότι υπάρχει πίεση, ότι υπάρχουν εντολές άνωθεν.
1: Ότι εμείς το υποψιαζόμαστε, ναι. Αλλά ότι υπάρχει πραγματικά σοβαρό κρατική εντολή για να μπορεί να μαζευτούν αυτά τα λεφτά.
0: Πώς δεν υπάρχει κρατική εντολή πάταξης της φοροδιαφυγής?
1: Θα είχε βγει για κάποιον υπουργό που έχει εχθρούς. Θα είχε βγει στη...
0: Δεν υπάρχει εντολή πάταξης φοροδιαφυγής και τα λοιπά. Πώς τώρα το κράτος τώρα αυτή την περίοδο
1: πάταξη,
0: που δεν εισπράξει.
1: Αλλά όχι επειδή τώρα θέλω λεφτά βγάτε. Αυτό δεν νομίζω. Είναι δικό μας αφήγημα. Του απλού πολίτη. Το υποψιάζεται.
0: Εντάξει.
1: Είναι μέσα στην πονηράδα της σκέψης του.
0: Εντάξει.
1: Αλλά αν ο υπουργός έχει κάνει μια τέτοια κίνηση, κάποιος από τους δικούς του θα έρθει κάποια μέρα σε κόντρα και θα τον καταγγείλει.
0: Εντάξει, γράψε λάθος. Λάθος μου. Δεν ισχύει.
1: Όχι.
0: Λέω και εγώ καμιά φορά υπερβολές. Stop. Τις αναγνωρίζω. Εντάξει.
1: Έγινε.
0: Λάθος, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Ήταν λάθος.
1: Είπαμε.
0: Λοιπόν,
1: εμείς το
0: πάμε, πάμε λίγο στην υπόλοιπη επικαιρότητα τώρα.
1: Πάμε.
0: Είπαμε για τον τουρισμό που κινείται ανωδικά και φέρνει έσοδα στο κράτος.
1: Για να πάρουμε την ομπρέλα από το Ισραήλ, πόσα είπες θέλουμε.
0: Και πάμε τώρα σε αυτό εδώ. Αύριο συνεδριάζει το ΚΙΣΕΑ. Και από ό,τι διαβάζω, οι πληροφορίες λένε ότι η Ελλάδα θα προχωρήσει στην αντιπυραυλική Ισραηλινή ασπίδα στον Θόλο, στο σύστημα των αεροπορικών, των αντιαεροπορικών συστημάτων, και θα εγκρίνει την δαπάνη για την αγορά του ύψους περίπου 3 δισεκατομμυρίων ευρώ.
1: Ψίχουλα είναι για το κράτος.
0: Αύριο το ΚΙΣΕΑ λοιπόν συνεδριάζει, ο κύβος ερήφθη. Είναι προγραμματισμένη την 5η στις 23 Ιουλίου το πρωί και αναμένεται να δοθεί η τελική έγκριση για την απόκτηση των κύριων οπλικών συστημάτων της ασπίδας του Αχιλλέα. Σύμφωνα με άριστα πληροφορημένες πηγές, θα ανάψει το πράσινο φως για την προμήθεια των τριών Ισραηλινών αντιαεροπορικών συστημάτων, τα οποία θα αποτελούν το βασικό πυλώνα της ελληνικής αντιαεροπορικής αντιβαλιστικής ομπρέλας που σχεδιάζει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Θα είναι φοβερό και έρχεται τώρα η ασπίδα του Αχιλλέα, δηλαδή το πιο σύγχρονο αντιαεροπορικό σύστημα στον πλανήτη, να προσθεθεί και στα Spike and Loss. Δηλαδή ο ελληνικός στρατός αυτή τη στιγμή, με αυτές εδώ τις κινήσεις που πάνε να γίνουν, που έχει στόχο η Ελλάδα να τις έχει ολοκληρώσει μέχρι το 2030, θα έχει γίνει ένας από τους πιο σύγχρονους στρατούς στον κόσμο. Θα είμαστε στην ίδια κατηγορία με τον Ισραηλινό στρατό. Το ηθικό δεν ξέρω αν θα το έχουμε, και την εθνικό, και την εθνική, και το εθνικό φρόνημα, γιατί εδώ πέρα στην Ελλάδα υπάρχουν πολλοί οι οποίοι είναι απάτριδες και δεν τα θέλουν αυτά εδώ και λένε τώρα γιατί να τα έχουμε καλά λέμε με το Ισραήλ, γιατί να παίρνουμε Ισραηλινά όπλα, γιατί να ξοδεύουμε σε αυτά εδώ, και δεν τους νοιάζει αν αύριο δεν θα έχουν πατρίδα για να μπορέσουν να λένε τις μπαρούφες που λένε σήμερα παντού στο Facebook. Υπάρχουν όλοι αυτοί εδώ. Και δυστυχώς όλοι αυτοί εδώ οι κύκλοι προέρχονται κυρίως από την αριστερίλα. Δυστυχώς. Τώρα, εντάξει, και από την άλλη μεριά βέβαια από τα δεξιά υπάρχουν τα ψέκια. Δηλαδή και η δεξίλα έχει αρχίσει πια και ενσωματώνεται με την αριστερίλα. Και γίνονται ένα. Δηλαδή οι απόψεις τους συγκλίνουν. Αλλά στην ουσία, σε αυτά εδώ, είναι άκρος το αντίθετο. Αλλά βέβαια η δεξίλα δεν παραδέχεται και κάτι καλό που κάνει η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή. Δηλαδή το ότι, θωρακίζει την Ελλάδα. Άμα τους ακούς και αυτούς εδώ τι λένε τους δεξιόψεκους, θα σου φύγει το καφάσι με αυτά που λένε. Ξεπερνάνε και τους αριστερούς αυτοί πολλές φορές.
1: Καλά, εγώ δεν περίμενα καμία αντιπολίτευση να στηρίζει και να επαινεί την κυβέρνηση, διότι δεν τη συμφέρει. Αλλά ο απλός λαός όμως καταλαβαίνει. Και για μένα τα θέματα τα στρατιωτικά να βγαίνουν σχεδόν όχι η μισή, το 1/4 της αλήθειας. Δεν μπορούμε να λέμε την αλήθεια στα θέματα τα στρατιωτικά, όχι μόνο
0: γιατί,
1: τα αμυντικά.
0: Γιατί τι νοείς, δεν μπορούμε να λέμε την αλήθεια.
1: Δηλαδή δεν μπορούμε να βγάζουμε και να λέμε και τα μυστικά του στρατού μας.
0: Γιατί ξέρουμε εμείς μυστικά και λέμε μυστικά του στρατού.
1: Αν αυτά που
0: μυστικό βγαίνουν είναι ότι το Κισαία έχει αύριο συνεδρίαση και ότι θα γκρίνει 3 δις για την ασπίδα του Αχιλλέα.
1: Αυτό δεν όχι, είναι βέβαια μυστικό. Αλλά το να λέμε και να εξηγούμε ποιο όπλο θα πάρουμε, πού θα το βάλουμε.
0: Γιατί από εμάς περιμένουν οι Τούρκοι να το μάθουν, από μένα και από σένα. Δεν έχουν τις πληροφορίες. Αυτά είναι διακρατικές συμφωνίες, δεν τα ξέρουν οι Τούρκοι.
1: Και σε αυτό
0: πλάκα κάνουμε τώρα.
1: Αλλά τι γίνεται όμως.
0: Τι?
1: Δίνουμε και την αφορμή, όπως βλέπεις στα Τούρκια κανάλια, από το πρωί μέχρι το βράδυ.
0: Ωραία, και εμείς γιατί
1: επισήμως έχουν κάποιους τύπους εκεί με κάποιους χάρτες
0: και μιλάνε.
1: Και έχουν σβήσει την Ελλάδα. Την έχουν κάνει η Τουρκία σχεδόν μέχρι την Εύβοια.
0: Εμείς τι πρέπει να κάνουμε, αν μην μιλάμε. Αν μην ενημερώνουμε δηλαδή τον κόσμο ότι ξέρεις κάτι, η κυβέρνηση πάει να αγοράσει αυτά εδώ τα συστήματα. Και είναι πολύ καλά. Δηλαδή, τι
1: αυτό
0: να κάνουμε,
1: να
0: μην ενισχύσουμε το αίσθημα ασφάλειας των νησιωτών,
1: αυτό
0: να μην πούμε 5 καλά πράγματα και ένα μπράβο στην κυβέρνηση όταν κάνει κάτι καλό για την προστασία δηλαδή της Ελλάδας. Όταν βγαίνουν όλα τα δεξιά τα ψέκια, όταν βγαίνουν όλοι αυτοί εδώ οι δεξίλα μαζί με την αριστερίλα και λένε προδότη το Μητσοτάκι, τον Δένδια και όλους όσους κυβερνάνε από τον τέρμα πάνω μέχρι τον τέρμα κάτω, τον Νεοδημοκράτη. Όταν βγαίνουν όλοι αυτοί εδώ οι ψεύτες, οι ανώμαλοι και λένε ότι εγώ επειδή λέω κάτι καλό για την κυβέρνηση τα παίρνω από το Μητσοτάκι. Όταν λένε ότι τα παίρνεις εσύ, όταν λένε ότι όταν υποστηρίζεις τη Νέα Δημοκρατία τα παίρνεις και είσαι βολεμένος και όλα αυτά εδώ. Αυτούς εδώ πρέπει να τους αφήσουμε δηλαδή να μιλάνε και να λένε και να κατηγορούν και να ρίχνουν λάσπη χωρίς καμία απάντηση. Δεν πρέπει τουλάχιστον να πούμε και στον κόσμο το φυσιολογικό, το λογικό, ότι κοιτάξτε, γίνονται 2 σωστά πράγματα. Πρέπει να τα κρύψουμε αυτά εδώ.
1: Ακριβώς,
0: εγώ αυτή τη λογική δεν την ασπάζομαι.
1: Αυτά, όχι,
0: και άμα θέλουν οι εχθροί, όποιος εχθρός να έρθει να αντιμετωπίσει, ας έρθει να αντιμετωπίσει.
1: Όχι, για να σε δώσω να καταλάβεις ποια εννοώ μυστικά. Παράδειγμα, όταν πήραμε τα αντιαεροπορικά συστήματα στην Κάρπαθο, βγήκαμε όλοι οι δημοσιογράφοι και τα βγάζαμε πώς κατεβαίνουν από το καράβι, πώς πάνε να πιάσουν θέση πάνω στα βουνά κτλ. Αυτό εννοώ δηλαδή. Δεν πρέπει να βγάζουμε συνέχεια ό,τι κινείται ως στρατιωτικά οι δημοσιογράφοι να μπορούν.
0: Εντάξει, τότε η Ελλάδα.
1: Αυτό εννοώ.
0: Εντάξει, okay.
1: Δεν λέω τίποτα άλλο.
0: Θα πάμε να δώσουμε συντεταγμένες.
1: Α, πράγμα. Τώρα το
0: έλεος τώρα.
1: Αυτή
0: καταρχάς δεν ξέρουμε και συντεταγμένες.
1: Αυτή η λέξη που διέφευγε με βοήθησε πάρα πολύ. Μη δίνουμε συντεταγμένες, παιδιά.
0: Μα ξέρω κι εγώ.
1: Τα άλλα πρέπει να ακούγονται και να παίρνουν.
0: Αν και τώρα άλλα... στην εποχή των δορυφόρων τώρα, τα πάντα γνωρίζονται τώρα.
1: Όπως αυτοί γνωρίζουν.
0: Μην τρελαθούμε.
1: Τα ίδια γνωρίζουμε και εμείς.
0: Εδώ τώρα έχουν να πούμε δορυφόρους. Έχουν δορυφόρους που πετάνε και βλέπουν από πάνω τα πάντα και καταγράφουν τώρα.
1: Κοίταξε, υπάρχει.
0: Και όχι μόνο ελληνικούς και αμερικανικούς και τουρκικούς και ελληνικούς και τα πάντα όλα δηλαδή.
1: Υπάρχει δορυφόρος ο οποίος βγάζει τα σημάδια που άφησαν τα λάστιχα του μηχανήματος και μπορεί από τα σημάδια που άφησαν τα λάστιχα να καταλάβει αν είναι στρατιωτικό όχημα ή ένα γεωργικό.
0: Το θέμα, Παναγιώτη μου,
1: μέχρι εκεί φτάνουμε.
0: Το θέμα, Παναγιώτη μου, είναι ότι η Ελλάδα είχε μείνει πάρα πολύ πίσω σε όλα αυτά τα συστήματα. Και τα τελευταία 6 χρόνια, με κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας Μητσοτάκη, έχουμε κάνει άλματα προόδου σε τέτοιο βαθμό που μπορεί και να είμαστε και πιο ισχυροί από ισχυρές χώρες αυτή τη στιγμή, που μας απειλούν.
1: Από την ώρα που έχουμε την απειλή, είμαστε αναγκασμένοι να είμαστε ισχυρή χώρα και μια χώρα η οποία όχι θα κάνει κάποια επέμβαση να καταλάβει εδάφη, αλλά να αποτρέψει οποιαδήποτε επιθυμία κάποιου. Μπορεί να είναι σήμερα ο Τούρκος, αύριο μπορεί να είναι ο Αλβανός, την άλλη μέρα μπορεί να είναι ο Σκοπιανός, την άλλη μέρα μπορεί να είναι ο Βούλγαρος. Όλοι όσοι λιγουρεύονται την Ελλάδα να ξέρουν ότι η Ελλάδα είναι μια δύναμη παγκόσμια η οποία θα ζει και θα βασιλεύει χωρίς δεν μπορεί να την πειράξει κανένα.
0: Και να σου πω κάτι, αυτά εδώ όλα είναι επιτεύγματα του ελληνικού λαού. Γιατί ο ελληνικός λαός πριν 15 χρόνια κλήθηκε να βάλει στον εαυτό του μεγάλο μανίκι, να βάλει τον εαυτό του σε μεγάλη δοκιμασία με τα μνημόνια και με όλα αυτά εδώ. Ο ελληνικός λαός κατάφερε μέσα από απανωτή λιτότητα να κάνει τις σωστές επιλογές και να βγει αυτή τη στιγμή κερδισμένος. Κατάφερε να ξεπεράσει τον λαϊκισμό, κατάφερε να εκλέξει 2 φορές μια σοβαρή κυβέρνηση η οποία έκανε και οικονομικά βήματα πρόοδου τεράστια και δημοσιονομικά και εξόπλισε τη χώρα και μας έβανε στο διεθνές στερέωμα να είμαστε στο ύψος το καταδύναμην που μπορεί να είναι ο Έλληνας, γιατί δεν μπορούσες να κυκλοφορήσεις επί πρώτου μνημονίου
1: πολύ
0: στην Ελλάδα.
1: Αυτό που
0: έτσι, ναι. Ενώ τώρα κυκλοφορείς, λες είσαι Έλληνας και είσαι ένας Ευρωπαίος. Έχουν οι Ευρωπαίοι και όλος ο κόσμος έρχονται στην Ελλάδα να κάνουν τις διακοπές τους. Θέλουν τους Έλληνες. Δεν πάνε σε άλλα μέρη που είναι πιο φτηνά, όπως είναι η Τουρκία. Δεν πάνε σε άλλα μέρη που είναι πιο ελκυστικά από οικονομικής άποψης κτλ. Έρχονται στην Ελλάδα. Και το ότι έρχονται στην Ελλάδα έρχονται εξαιτίας του ότι ο Έλληνας αυτή τη στιγμή είναι ένας πολιτισμένος, σοβαρός λαός που προσφέρει αυτό που θέλουν. Μπορεί να είναι ακριβό το προϊόν που προσφέρουμε, αλλά βλέπεις ότι παρότι είναι πολύ ακριβό το προϊόν με τα τέλη όλα αυτά που έχουν βάλει, τους φόρους ανθεκτικότητας και τα λοιπά στις διανυκτερεύσεις, εδώ έρχονται όλοι. Στην Ελλάδα έρχονται, δεν πάνε απέναντι που είναι μισές τιμές, εδώ έρχονται. Και αυτό το οφείλουν στον ελληνικό λαό, που είναι ένας σοβαρός λαός, αξιοπρεπής, που σέβεται και όλα τα σχετικά. Άρα λοιπόν η όλη επιτυχία δεν είναι ούτε του Μητσοτάκη ούτε κανενός, είναι του ελληνικού λαού. Αρκεί ο ελληνικός λαός να συνεχίσει να έχει σώα στα σφρένας. Γιατί εδώ βλέπουμε την παλαβομάρα να αυξάνεται και να πληθύνεται. Και εννοώ φυσικά την αντιπολίτευση. Εντάξει, όλα τα είχε η αντιπολίτευση, ο Κασιδιάρης της έλειπε. Πραγματικά ο μόνος τώρα που θα μπορούσε να λείψει από αυτήν είναι ο Ηλίας ο Κασιδιάρης.
1: Ναι, τώρα ένας άνθρωπος ο οποίος δεν υπολογίζει, είναι ας πούμε με τη λαϊκή τσαμπουκάς και τον θέλουν πάρα πολύ. Έναν άνθρωπο ο οποίος έχει τατουάζ τον Αγγελωτό Σταυρό στην πλάτη του. Έναν άνθρωπο ο οποίος μιλάει, ναι, νομίζει ότι μιλάει πατριωτικά, αλλά στην ουσία δεν μιλάει πατριωτικά. Παίζει στα ζάρια γενικά την, αυτή προηγουμένως που έδωσε στην εξήγηση.
0: Εγώ δεν θέλω τον κατηγορήσεις
1: για την Ελλάδα.
0: Γιατί είναι ένας άνθρωπος που έχει πάει φυλακή, εκτείει 7 χρόνια στα 7, ενώ οι δολοφόνοι και οι εγκληματίες βγαίνουν στο 70% της ποινής. Αυτός είναι μέσα, τον έχουν μέσα, εκτείει όλη την ποινή. Εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα.
1: Γιατί θεωρούν ότι είναι επικίνδυνος.
0: Σαν πολιτικός κρατούμενος.
1: Είναι πολιτικός κρατούμενος.
0: Αυτή τη στιγμή ο Κασιδιάρης.
1: Δεν έχει κάνει έγκλημα. Είναι πολιτικός κρατούμενος. Η ομάδα η οποία ηγείται έχει αυτή την άποψη ότι όταν θα έρθουμε εμείς σας τα κάνουμε λίμπα. Εμείς έχουμε την δύναμη και το θάρρος.
0: Δεν μπορούν όμως τον άνθρωπο αυτό να τον κρατήσουν μια ζωή στη φυλακή.
1: Ναι,
0: κάποια στιγμή θα αποφυλακιστεί.
1: Εάν δεν βγει,
0: λοιπόν,
1: εάν δεν βγει να μιλήσει ότι θα είναι ένας άνθρωπος δημοκράτης, εκεί φοβάμαι ότι...
0: Ό,τι και να είναι, η δημοκρατία έχει το δικαίωμα. Δεν μπορεί οι κομμουνιστές, οι συμμορίτες που έχουν, ή ο Τσίπρας που μας επανέφερε να πούμε τις εμφυλιακές μνήμες του Έλλας και όλα αυτά εδώ.
1: Αυτό
0: δεν
1: είναι.
0: Μπορεί αυτοί εδώ να απολαμβάνουν τα προνόμια της δημοκρατίας και να έχουν 15-16% και να φιλοξενούνται σε παντού και να είναι κυβερνητική δύναμη, και ένας άλλος επειδή είναι ακροδεξιός, ξέρω εγώ, φασίστας, ό,τι είναι, να είναι στη φυλακή. Γιατί δύο μέτρα και δύο σταθμά? Τα παιδιά που σκοτώθηκαν της Χρυσής Αυγής έξω από τα γραφεία τους από πυροβολισμούς ακροαριστερών δεν είχαν μάνα? Τι έγινε με αυτά? Γιατί δεν έχουν βρει τους δολοφόνους τους? Γιατί δεν τους έχουν οδηγήσει στη φυλακή?
1: Αυτά είναι τα λάθη, βέβαια.
0: Τεράστιο λάθος του Μητσοτάκη.
1: Τα λάθη, βέβαια, των δικών των είναι αυτά.
0: Του Μητσοτάκη. Τη κυβέρνηση, ναι. Και τη κυβέρνηση, τον Μητσοτάκη, βεβαίως.
1: Λέγεται Άριος Πάγος, λέγεται Συμβούλιο Επικρατείας, λέγεται όποιος λέγεται ανεξάρτητος, που δεν θα έπρεπε αυτά να τα αφήσει στην άκρη, διότι υπάρχουν οι άνθρωποι οι οποίοι τα στηρίζουν, τα θέλουν να ξεκαθαρίσει αυτό το θέμα και, όπως είπες προηγουμένως, γιατί μονόπλευρα. Γιατί μονόπλευρα.
0: Γιατί μονόπλευρα.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Γιατί, δηλαδή, να σου πω κάτι, και ο Κασιδιάρης να ήταν έξω αυτή τη στιγμή. Και κόμμα να είχε ο Κασιδιάρης. Εντάξει, και κόμμα να έκανε. Και 8% να έπαιρνε ο Κασιδιάρης. Ενοχλούσε το σύστημα? Ενοχλούσε τη Νέα Δημοκρατία? Ενοχλούσε την κυβέρνηση? Δηλαδή, αυτή τη στιγμή που υπάρχει ένα κόμμα της Καριστιανού που λέει ότι στα Τέμπη έγινε δολοφονία, πρέπει να πάτε όλοι φυλακή, η δικαιοσύνη είναι όλοι πουλημένη, κουβαλάτε ξυλόλιο, μαζί με αυτήν εδώ προστίθεται και η Κωνσταντοπούλου άλλο 7%, προστίθεται και ο Βελόπουλος άλλο 15% και αυτός άλλο 10%, και δημιουργείται ένα, μαζί με το Πασόκ, τα ίδια και το Πασόκ μας έλεγε, και δημιουργείται ένα 25-30-40% ψεκασθενών. Είναι καλύτεροι δηλαδή αυτοί και τους ενοχλεί μόνο το κόμμα του Κασιδιάρη? Δεν κατάλαβα.
1: Το κόμμα του Κασιδιάρη έχει κάποιες λεπτομέρειες τις οποίες...
0: Αν ο ελληνικός λαός... Αν ο ελληνικός λαός... Εντάξει, βέβαια, κοίταξε. Έκανε εγκλήματα η Χρυσή Αυγή.
1: Εγκλήματα, όχι.
0: Έκανε εγκλήματα.
1: Δεν θεωρώ εγκλήματα.
0: Περίμενε.
1: Έκανε πράξεις οι οποίες βγαίνουν πάνω από τον νόμο.
0: Εγώ σου λέω ότι έκανε εγκλήματα. Γιατί εντάξει, όταν δημιουργείς...
1: Δεν σκότωσε. Ένας μαχαιρώθηκε, εντάξει.
0: Πώς, όταν πηγαίνανε να πούμε και κάνανε στρατιωτικές παρελάσεις, όλοι οι παλαβοί, εκεί πέρα τα ψέκια αυτά εδώ, να πούμε, πηγαίνανε και κάνανε
1: εγκλήματα.
0: Με μπότες στρατιωτικές παρελάσεις στους δρόμους και πλακώνανε στο ξύλο όποιον βρίσκανε. Κάποια στιγμή σκοτώθηκε και άνθρωπος. Δεν το κατάλαβα. Εγκληματική οργάνωση ήταν. Γι' αυτό και πήγανε μέσα και γι' αυτό και πληρώνουν και θα εκτίσουν τις ποινές τους.
1: Το λάθος τους είναι αυτό.
0: Και σε ένα βαθμό δίκαια.
1: Η συμπεριφορά τους.
0: Δικαίως κιόλας.
1: Και η φουσκωτή.
0: Αλλά από την άλλη μεριά όμως, okay, μέχρι εκεί. Δηλαδή, για ποιο λόγο τον κρατάς όλη την ποινή μέσα? Για ποιο λόγο προσπαθείς να τον εστερήσεις από τα πολιτικά δικαιώματα? Για ποιο λόγο, ξέρω εγώ, δεν βρίσκεις τους δολοφόνους ακόμη? Ή δεν δίνει τη βάση να βρεθούν και να δολοφονηθούν στη δικαιοσύνη οι δολοφόνοι των ανθρώπων, των παιδιών, των νέων παιδιών που εκτελέστηκαν από τους αριστερούς? Για ποιο λόγο? Όλα αυτά τα ξεχνάς και κάθε χρόνο έχεις άλλα θύματα στην επικαιρότητα και να γίνονται παρελάσεις και να γίνονται για αυτά διαδηλώσεις και να καίγεται η Αθήνα και επειδή είναι αριστεροί και οι άλλοι είναι δεξιοί. Δηλαδή, για ποιο λόγο το σύστημα είναι φιλικό προς την αριστερά και επιθετικό προς τη δεξιά? Εγώ ούτε αριστερός είμαι, ούτε δεξίς είμαι. Εγώ θέλω να είμαι κέντρο. Εγώ είμαι της μέσης οδού, της βασιλικής οδού. Εμένα αυτό μου αρέσει. Η βασιλική οδός, η μέση οδός. Ούτε τα άκρα από τη μια, ούτε τα άκρα από την άλλη. Αλλά όμως η Ελλάδα αυτή τη στιγμή αριστεροκρατείται. Και ο Μητσοτάκης συμβάλλει σε αυτό. Γιατί? Γιατί προφανώς η Νέα Δημοκρατία έχει μια φοβικότητα απέναντι στην αριστερίλα. Χρόνια τώρα. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω γιατί να πρέπει να έχουμε αυτή τη φοβικότητα στους αριστερίλους.
1: Γιατί οι αριστερίλοι είναι οι πιο δραστήριοι ως προς να παρουσιάσουν την ιδεολογία τους. Είναι περισσότεροι μορφωμένοι και είναι επικίνδυνοι.
0: Τι δεν επικίνδυνοι, είναι, δηλαδή μπαίνουν, σπάνε, κάνουν, βάζουν, ρίχνουν μολότοφ και τέτοια.
1: Όχι, επικίνδυνοι στο Λέγιν.
0: Και στο Λέγιν.
1: Στο Λέγιν.
0: Εγώ όταν έχεις την αλήθεια μαζί σου δεν φοβάσαι κανένα.
1: Ακριβώς, η αλήθεια είναι η αλήθεια. Αλλά πρόσεξε να δεις, η προπαγάνδα είναι ένα τεράστιο δυναμικό για την ανθρωπότητα. Η προπαγάνδα έχει κάνει και τον πρώτο και τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο.
0: Ναι, σίγουρα.
1: Η προπαγάνδα είναι το μεγαλείο που έχουν οι αριστεροί. Είναι εκπαιδευμένοι από τα γενοφάσια τους.
0: Και οι δεξιοί. Γιατί μισό λεπτάκι, η προπαγάνδα της δεξιάς είναι καλύτερη. Είναι... Που βγάζει τώρα τους νεοδημοκράτες γαλάζιες ακρίδες. Ποιος τους βάπτισε?
1: Ακριβώς, πρόσεχε.
0: Ο Βελόπουλος δεν τους βάπτισε γαλάζιες ακρίδες στους νεοδημοκράτες.
1: Επειδή θα έλεγα.
0: Αυτή εδώ η δεξιά, δεν είναι και αυτή εδώ δεξιά προπαγάνδα?
1: Η προπαγάνδα της δεξιάς είναι με τα μπράτσα και η προπαγάνδα της αριστεράς είναι με τους λωστούς. Με τις απεργίες και με τα διαδηλώσεις.
0: Πάμε να ακούσουμε λίγο ο Κασιδιάρη, γιατί επιστρέφει τώρα. Από τώρα ο Κασιδιάρης λέει ότι στις 15 Σεπτεμβρίου αποφυλακίζεται, ναι. Και θα είναι, λέει, στα πολιτικά πράγματα της χώρας. Λέει, ξεχάστε, θα το δείτε, λέει, θα έχει τον τρόπο.
1: Να είναι, αλλά
0: παρότι,
1: να είναι,
0: μισό λεπτό, πώς θα είναι?
1: Ήρεμος.
0: Πώς θα είναι αφού...
1: Αν θέλει να γίνει ηγέτης πρέπει να ηρεμήσει.
0: Περίμενε.
1: Εντάξει.
0: Άκου. Καταρχάς έχουν ψηφίσει κάποιους νόμους που λένε ότι όταν είναι κανείς καταδικασμένος, έστω και πρωτόδικα, για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, στερείται πολιτικών δικαιωμάτων και ακόμα και πίσω από κάποιο κόμμα να βρίσκεται και να δίνει κατευθύνσεις. Άκου τώρα νομοθεσία. Το κόμμα αυτό έχει πρόβλημα. Δηλαδή, σοβαρό πρόβλημα.
1: Το λέει ο νομοθέτης.
0: Ναι, βέβαια, εννοείται. Πώς θα είναι? Τέλος πάντων, πάμε όμως να τον ακούσουμε λίγο και μετά το σχολιάσουμε.
3: Την εικόνα της διεθνούς στήριξης προς την πατριωτική παράταξη. Τρομοκρατήθηκαν και εγώ τους λέω πολύ, κάνουν, πολύ καλά κάνουν και τρομοκρατήθηκαν. Πολύ καλά κάνει και φοβάται ο Μητσοτάκης στη δυναμική των Ελλήνων πατριωτών. Διότι θα είμαστε παρόντες στις επόμενες εκλογές. Θα είμαστε δυναμικά παρόντες στη Βουλή και θα δώσουμε την απάντηση στην πιο διεφθαρμένη κυβέρνηση της μεταπολίτευσης. Και θέλω, γιατί όχι, να σας καλέσω από τώρα, σε λιγότερο από 2 μήνες, εκεί γύρω στα μέσα Σεπτεμβρίου, έξω από τις φυλακές. Την ώρα της ελευθερίας. Να είμαστε όλοι εκεί για να δώσουμε το μήνυμα της αντίστασης σε όλους αυτούς που ξεπουλάνε την Ελλάδα. Μόλις είδαν τι...
0: Αρχίσαμε. Εδώ τώρα εσένα αυτός ο λόγος.
1: Αυτός
0: ο λόγος σου φαίνεται σοβαρός, σου φαίνεται ένας λόγος ο οποίος είναι
1: σοβαρός.
0: Είναι φιλοκυβερνητικός. Δηλαδή είναι δύναμη.
1: Για μένα έκανε ένα τεράστιο αρχικό φάουλ. Ξεκίνησε τον αγώνα με πέναλτι. Δεν βγαίνουν έτσι από μια φυλακή με αυτό το στόμφο, με αυτή την εκδικητικότητα. Διότι αυτή τη στιγμή εγώ τον άκουσα και φοβήθηκα. Πώς να μην φοβηθεί γενικά το όλο σύστημα, το οποίο θα το βρει μπροστά του? Αυτό με ενδιαφέρει. Ο άνθρωπος αυτός μπορεί να είναι έξυπνος, είναι δικηγόρος, έχει πατριωτικά αισθήματα, αλλά ο άνθρωπος αυτός είναι τέτοιας μορφής λόγο έχει, και φοβάμαι ότι ο λόγος του θα είναι και πράξη.
0: Μυαλό δεν έβαλε πάντως.
1: Μυαλό δεν έβαλε.
0: Μυαλό στη φυλακή 7 χρόνια.
1: Ξεκίνησε.
0: Δεν έβαλε δυστυχώς.
1: Με το που έδωσε την πρώτη πάσα, δηλαδή, έκανε πέναλτι.
0: Δηλαδή τώρα την ημέρα που το Κισαία έρχεται και συνεδριάζει και λέει θα πάρω αντιπυραυλική ασπίδα των Ισραηλινών να τη βάλω στην Ελλάδα, την ώρα που παίρνει τα spike and laws και θωρακίζει η κυβέρνηση το Αιγαίο, την ώρα που προσπαθεί και βάζει, να πούμε, φρένο στη λαθρομετανάστευση που ο ΣΥΡΙΖΑ μας έλεγε σε όλους ελάτε εδώ πέρα μέσα. Δηλαδή το να βγαίνεις εσύ πριν ακόμα αποφυλακιστείς.
1: Και να λες διεφθαρμένη.
0: Και να λες ότι η κυβέρνηση έχει ξεπουλήσει όλη την Ελλάδα. Ναι, και η πιο διεφθαρμένη κυβέρνηση. Δηλαδή, εμένα μου θυμίζει όλο αυτό εδώ επίπεδο ξυλολίου.
1: Ξυλολίου.
0: Καριστιανού
1: και
0: ξυλολίου και χειρότερο ακόμα.
1: Πιο επικίνδυνο.
0: Πιο επικίνδυνο, ναι.
1: Ακριβώς.
0: Ναι. Ξεκάθαρα. Ξεκάθαρα.
1: Σου είπα, έκανε ναι. Πέναλτι από την
0: πρώτη. Ο Κασιδιάρης. Ναι, ξεκινάει και πάλι δηλαδή με το...
1: Είπε κάτι ο Μάσκ εκεί τώρα, κάτι τον πήγανε να τον...
0: Δηλαδή έχει μέσα του τόση οργή αδικίας και τόσο μίσος που νιώθει μέσα του, που δεν τον αφήνει να σκεφτεί λογικά. Γιατί αυτός εδώ ο άνθρωπος, αν ήταν λογικός, λίγο λογικός να ήταν. Και αν είχε, ας το πούμε, μια όχι ψεκασμένη ρητορική επίπεδου ξυλολίου, ο ΠΚΠ και τα λοιπά της αντιπολίτευσης αυτής, και αν κρατούσε μια πιο λογική ρητορική, τουλάχιστον σε αυτό εδώ το επίπεδο των ψεκασμένων, ρε παιδί μου, να ήταν πιο... Αυτός εδώ θα μπορούσε να ήταν και κυβερνήτης της Ελλάδας, θα μπορούσε να γίνει και πρωθυπουργός μια μέρα.
1: Ακριβώς θα μπορούσε.
0: Αν ήταν πιο σοβαρός.
1: Εάν είχε δημοκρατικά αισθήματα. Εγώ δεν τον βλέπω να έχει δημοκρατικά αισθήματα.
0: Γιατί ο κόσμος αυτή τη στιγμή.
1: Εκδικητικά αισθήματα.
0: Η νεολαία.
1: Και επιβλητικά αισθήματα.
0: Βέβαια.
1: Επιβληθεί.
0: Εγώ δεν το βλέπω να επιβάλλεται, να σου πω την αλήθεια. Μέχρι το 7% το φτάνει άνετα, που είναι το επίπεδο του κόσμου αυτού στην Ελλάδα, δηλαδή του IQ της ακροδεξιάς. Το έχουμε. Θα κάνει τεράστια ζημιά στο Βελόπουλο, θα κάνει τεράστια ζημιά στην Κωνσταντοπούλου, θα κάνει τεράστια ζημιά στην Καριστιανού, θα κάνει και λίγη ζημιά στον Τσίπρα, αλλά μέχρι εκεί. Ουσιαστικά αυτός βολεύει το Μητσοτάκη τώρα και τη Νέα Δημοκρατία.
1: Δεν νομίζω.
0: Εάν έκανε κόμμα ο Κασιδιάρης και έπαιρνε 8%, θα θέριζε πολλούς. Τη Λατινοπούλου, τον Βελόπουλο, θα τους εξαφάνιζε. Το ίδιο και την άλλη, την... πώς τη λένε, μωρέ, την Κωνσταντοπούλου. Και αυτή θα την εξαφάνιζε, γιατί αυτή είναι τα παράγωγα του Κασιδιάρη. Δηλαδή, όχι παράγωγα, είναι δορυφόροι γύρω από αυτήν εδώ την... Οι ψηφοφόροι τους θα πάνε στον Κασιδιάρη στο τέλος.
1: Εγώ νομίζω.
0: Και Ελλάδα... του Τσίπρα το ίδιο, να ξέρεις. Γιατί υπάρχουν πολλοί τσιπρικοί που θα ψηφίζανε Κασιδιάρη.
1: Εγώ νομίζω η Ελλάδα δεν χρειάζεται άλλο ένα βάσανο. Έχουμε που έχουμε το Κομμουνιστικό Κόμμα με εκείνες τις παρεμβάσεις και τις διαδηλώσεις. Σπάμε μάρμαρα και με ξένες περιουσίες. Μην έχουμε άλλη μία τώρα από την άλλη μεριά. Η Ελλάδα πρέπει να ηρεμήσει, να κάνει δύο κόμματα όλα και όλα στην Ελλάδα.
0: Δεν ισχύει αυτό. Διαφωνώ.
1: Στην Αμερική.
0: Εμένα μου αρέσει ο πλουραλισμός.
1: Όχι, δεν μου αρέσει.
0: Εμένα μου αρέσει να ακούω πολλές απόψεις.
1: Δύο κόμματα, ένα ρεπουμπλικανικό και ένα δημοκρατικό, για να προχωρήσει η Ελλάδα μπροστά. Έτσι, με αυτή την πασπερμία και της κάθε ομάδας της ορέξης, οι οποίες οι ορέξεις να ήταν μόνο στο τραπέζι να φάμε, καλό είναι. Αλλά κατεβαίνει στο πεζοδρόμιο, κατεβαίνει και κάνει τεράστιες ζημίες στην χώρα, κάνει ζημίες σε περιουσίες. Αυτοί οι άνθρωποι που αντιδρούν με αυτόν τον τρόπο, καταστρέφοντας, λέει θα κατέβουμε και θα τα κάνουμε λαμπόγιαλο.
0: Εμένα, πάντως...
1: Τι σημαίνει αυτό, ρε παιδιά? Όταν λέω θα κατέβω να τα κάνω λαμπόγιαλο, τι σημαίνει?
0: Λοιπόν,
1: θα πάω να χαλάσω το περίπτερο να κάψω του φτωχού ανθρώπου το μαγαζί, το αυτοκινητάκι
0: αυτά,
1: που πάει ο άλλος
0: αυτά δεν
1: στη δουλειά
0: τα
1: έκανε, του.
0: Αυτά δεν τα έκανε.
1: Αυτό είναι το λαμπόγιαλο.
0: Αυτά δεν τα έκανε η Χρυσή Αυγή. Αυτά τα κάνουν οι αριστεροί μπαχαλάκηδες.
1: Μα γι' αυτό λέω. Μην ξανακάνουμε άλλο ένα τέτοιο σύστημα. Για όνομα πρέπει να ηρεμήσει η Ελλάδα. Να
0: πού
1: πάει
0: να
1: μπροστά
0: η Ελλάδα.
1: Με δημοκρατία.
0: Εδώ βράζει το αίμα των Ελλήνων, να πούμε. Με τόση σκάνδαλο. Με τόση τοξική.
1: Και... θεωρούνται μερικοί ότι αδικούνται. Όχι, δεν είναι έτσι.
0: Εδώ πέρα νομίζουν ότι αν στην Ελλάδα θέλεις να προοδεύει η χώρα, να έχει η χώρα μια σταθερότητα στο εξωτερικό, να μπορείτε να κινείται η οικονομία, να πηγαίνει μπροστά το κράτος και να είμαστε ασφαλείς, το λένε ότι είσαι βολεμένος. Το θεωρούν βόλεμα. Διότι υπάρχουν κάποιοι που θέλουν. Προκειμένου να αλλάξει η κυβέρνηση, να αλλάξει, δεν ξέρω, να βγουν αυτοί στην εξουσία, να διαλυθεί η χώρα. Δεν τους νοιάζει. Σου λέει καλύτερα να βομβαρδιστεί η χώρα, να γίνει ένας πόλεμος, να τη βομβαρδίσουν τη χώρα, να την κάνουν οικόπεδο και να τη ξεναχτίσουν αυτοί,
1: Ποιος θα τη χτίσει?
0: Αυτοί που θα μείνουν, σου λέω εγώ τώρα.
1: Τι θα κάνουν?
0: Έχει τέτοιους πολλούς.
1: Μα είναι δυνατόν?
0: Πολλούς, δηλαδή όταν λέω πολλούς, έχει πολλούς, έχει δηλαδή στο 1%, 2%, έχει και τέτοιους ανώμαλους.
1: Δηλαδή, αυτό είναι μικρό ποσοστό.
0: Στην αυτήν η χώρα.
1: Το αφήνουμε στην άκρη.
0: Εντάξει, το αφήνουμε στην άκρη σε αυτό. Αλλά έχει και τέτοιους όμως.
1: Ναι.
0: Δηλαδή και ο Κασιδιάρης σε αυτούς ανήκει.
1: Ναι, θα...
0: Αν μπορούσε δηλαδή να διαλυθεί η χώρα για να την αναλάβουν αυτοί, θα το κάνανε.
1: Θα εκδικηθώ εγώ το Μητσοτάκη καίγοντας του φτωχού το μαγαζί και το αυτοκίνητο.
0: Ποιο φτωχού το μαγαζί?
1: Δεν εγώ αυτό.
0: Βομβαρδίζοντας την Ελλάδα όλοι.
1: Αυτοί οι παραστάτες φακής.
0: Αυτοί εδώ οι άνθρωποι αγνοούν βασικά συστατικά και στοιχεία του έθνους και της ιστορίας. Αυτοί νομίζουν ότι οι Έλληνες είναι η υπερδύναμη του πλανήτη, είναι η εξωγήινη του πλανήτη που θα πατήσουν ένα κουμπί και θα κάψουν τους Τούρκους, τους Γερμανούς, τους Αμερικάνους με τα μπράτσα τους.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Θα δείξουν τον μπράτσο τους στον Τούρκο και θα εξαφανιστεί ο Τούρκος. Έτσι νομίζουν αυτά τα τούβλα. Θα δείξουν στους Αμερικάνους τα δόντια τους

0: ξεκάθαρος. Άμα τώρα βγει μια κυβέρνηση παλαβή που έρχεται και πει ποιο Ισραήλ και ποια Αμερική, ξέρεις τι θα γίνει η Ελλάδα. Ξέρεις τι θα γίνει η Ελλάδα, όχι την ίδια ώρα. Την προηγούμενη ώρα. Μόλις δουν ότι πάει για εκεί η κατάσταση. Θα γίνει το μαγαζί.
1: Δεν θα παίξω με την Ελλάδα στα ζάρια, γιατί το έχουμε το παιχνίδι, το έχουμε δει, έχουμε χάσει περιουσίες, έχουμε χάσει μέλλον της Ελλάδος. Αλλά ένα πράγμα πρέπει να ξέρουμε, όταν θέλουμε να διεκδικήσουμε κάτι, δεν καίμε το περιπολικό, δεν καίμε την κλούβα, δεν καίμε
0: το σταυρό
1: τη μοτοσυκλέτα του χωροφύλακα.
0: Να κάνουν το σταυρό τους αυτοί όλοι που έχουν ένα κόμμα που κρατάει ακόμα όρθιο σαν τη Νέα Δημοκρατία, που είναι σοβαρό και τρώει βέβαια τόσο, δηλαδή τόσο περιφρόνηση, τόσο βρίσιμο, τόσο ξεφτύλα. Δηλαδή τέτοια αντιμετώπιση από τους απέναντί της, που δηλαδή οι άνθρωποι αυτοί εδώ είναι, θα τους γράψει η ιστορία, δεν ξέρω με ποιο τρόπο, αλλά θα κριθούν όμως για τα πάντα όλοι. Θα κριθούν, δεν υπάρχει τίποτα που θα μείνει εκτός της κρίσης. Αλλά θα έπρεπε όλοι, όλοι αυτοί εδώ να κάνουν το σταυρό τους, που υπάρχουν κάποιοι που τους σώζουν, που παίρνουν το βάρος της χώρας στις πλάτες τους, σκύβουν το κεφάλι, δέχονται όλες τις ύβρεις, ταπεινώνονται και προχωράνε, είναι σαν τα γαϊδούρια που κουβαλάνε ένα κάρο γεμάτο βάρος περιττό από πίσω τους, αλλά το κουβαλάνε, και αυτό το βάρος από πίσω τους, αντί να τους δίνει λίγο νερό να τους βρέχει τα χείλη, τους μαστιγώνει κιόλας, να πούμε, μέχρι το κόκαλο, μέχρι να ματώσουν, να φανούν τα κόκαλά τους και να τους ρίχνουν και αλάτι από πάνω και να τους βλέπει ο ήλιος. Αυτή είναι σήμερα, να το ξέρουν αυτό. Αυτή είναι η πραγματικότητα της χώρας.
1: Είναι σαν να καις το σπίτι σου, είναι σαν να καταστρέφεις την περιουσία σου. Ο Έλληνας, η Ελλάδα είναι η περιουσία του και δεν είναι το κομματικό του συμφέρον ή η παράταξη που πιστεύει. Η Ελλάδα είναι μία και θα πρέπει να φιλοξενεί όλους. Όλοι λοιπόν πρέπει να προσέξουμε ότι καίγοντας, καταστρέφοντας δημόσια περιουσία...
0: Κόλλησες εσύ σε αυτό πια.
1: Κάνεις, κόλλησα γιατί όταν τα παιδιά τα νέα κατεβαίνουν και βλέπω στον δρόμο.
0: Κόλλησες εσύ
1: σε
0: αυτό. Τώρα εσύ, στον
1: δρόμο
0: πέντε βλάκες, τώρα θα κολλήσουμε.
1: Να πέφτει ξύλο και να κάνουν.
0: Δεν με καταλαβαίνεις, σου λέω. Δεν με καταλαβαίνεις.
1: Αυτό δεν κατάλαβα τους Έλληνες.
0: Εγώ δεν καταλαβαίνεις, σου λέω.
1: Τον νεαρό Έλληνα.
0: Εγώ σου λέω αυτή τη στιγμή η Ελλάδα βρίσκεται σε διεθνείς συμμαχίες και συσχετισμούς. Αυτή εδώ η Ελλάδα ποτέ δεν ήταν μια χώρα που ήταν ανεξάρτητη. Από την ημέρα της απελευθέρωσής της, ο τρόπος που απελευθερώθηκε ήταν η ναυμαχία του Ναβαρίνο. Αμάθουν ιστορία οι Έλληνες. Ήρθαν οι Γάλλοι μαζί με τους Άγγλους και τους Δρόσους, που οι Ρώσοι μπήκαν στο τέλος, στην ναυμαχία, και διέλυσαν το στόλο του Ιμπραήμ και έγινε το ελληνικό κράτος και το αναγνώρισαν οι Άγγλοι. Έτσι ξεκίνησε η Ελλάδα. Αν δεν σκοτωνόντουσαν χίλιοι Γάλλοι και Άγγλοι, δεν θα υπήρχε αυτή τη στιγμή η Ελλάδα. Θα την είχε κάνει ο Ιμπραήμ, οι Αιγύπτιοι και οι Τούρκοι, θα μας είχαν πάρει και θα μας είχαν στείλει στα σκλαβοπάζαρα και εδώ αυτή τη στιγμή θα μιλούσαν άλλες γλώσσες. Θα ήταν άλλοι κάτοικοι εδώ. Θα ήταν μαύροι, δεν θα ήταν Αφρικάνοι, θα ήταν εδώ. Δεν θα ήμασταν εμείς οι Έλληνες. Λοιπόν, αυτή είναι η ιστορία της Ελλάδας. Και δεν μπορούν τώρα πέντε βλάκες που έχουν μια ακραία ρητορική και πατάνε πάνω στο θυμικό της νεολαίας, που η νεολαία είναι άσχετη με την ιστορία, να πάρουν να πούμε τη χώρα στα χέρια τους και να την καταστρέψουν και να την πάνε να πούμε εκεί πέρα που την γλιτώσαμε το 1825.
1: Να μιλάς για την νεολαία πάντα.
0: Λοιπόν, να μάθουν ιστορία όλοι τους.
1: Να μάθει ιστορία.
0: Πρέπει να κλείσουμε την εκπομπή, να έχουμε άλλο χρόνο. Να είναι όλος ο κόσμος καλά και τα λέμε αύριο την ίδια ώρα.
2: Κόσμος 938. Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει. Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22 41 0 65 802 και 3. Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου. Κάπως Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα.

0: παρέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
1: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
2: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
3: Σα χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία.
4: Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
5: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
6: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα πράκτικε. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικε. Αλλάζει το σπίτι.
7: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12 νήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με 2 σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 22410-67-677 ή στο 22410-033-33.
8: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον ΣΥΦΑΚ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον ΣΥΦΑΚ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
9: Σειρά μου τώρα. Είναι ένας χώρος που τα έχει όλα για το παιδί.
10: Παιδότοπος.
9: Είναι και φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης, αλλά το μοναδικό με πραγματικά εργαστήρια. Έχει και οργανωμένη μελέτη για τους μαθητές του δημοτικού.
10: Το φροντιστήριο της γειτονιάς.
9: Συγκεντρώσου. Εκεί μαθαίνεις και ξένες γλώσσες με πιστοποιημένους τίτλους σπουδών.
10: Κέντρο ξένων γλωσσών.
9: Λοιπόν, έχει και δημιουργικά εργαστήρια όπως ρομποτική, ζωγραφική και θέατρο για παιδιά και εφήβους.
10: Μα πού είναι όλα αυτά?
9: Στον ίδιο χώρο. Μετά τις 3:30 για μαθητές από όλα τα σχολεία με δυνατότητα δωρεάν μετακίνησης.
10: Μιλάμε σίγουρα για φροντιστήριο.
9: Δεν μιλάμε για ένα φροντιστήριο, μιλάμε για το Ροδίον Μάθησης.
11: Ροδίον Μάθησης. Σύγχρονες εγκαταστάσεις, προσιτές τιμές και Family Pack. Καλέστε τώρα στο 22-410-0-1400.
12: Ακού Κόσμος 938.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε στο Κόσμος. Πάμε λοιπόν να συνεχίζουμε και εμείς την καταγραφή της επικαιρότητας, να δούμε πώς έχουν τα πράγματα, να κάνουμε μια αξιολόγηση με βάση αυτά τα οποία συμβαίνουν στην περιοχή μας, αυτά τα οποία συμβαίνουν στο Νότιο Αιγαίο, αυτά τα οποία συμβαίνουν στην χώρα μας, διότι ας μην το κρύβουμε άλλωστε, όπως έλεγε ο αείμνηστος Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, μόλις μας κάσει το φθινόπωρο θα έχουμε εκλογές. Και γιατί θα έχουμε εκλογές, ρωτάς ο Βασίλης ή και απορείς. Ο Βασίλης Χατζηγιάννου στον ήχο, στην υποστήριξη παραγωγής είναι η Ιουλία Μπονάρου, η Έφη Κωνσταντέλου, στην ραδιοτηλεσκηνοθεσία είναι ο Παναγιώτης Καλπακίδης, στο μικρόφωνο ο Τέρης Χατζηγιάννου. Απαντά τώρα στον Βασίλη Χατζηγιάννου, ο οποίος πρωί-πρωί μου λέει γιατί θα έχουμε εκλογές, γιατί δες τι γίνεται με τις τιμές. Δες τι γίνεται με τα καύσιμα. Δες τι γίνεται μέσα στο καλοκαιράκι με αυτά τα ζητήματα. Ανεβαίνει σε λίγο και η αμόλυβδη και το πετρέλαιο και από ό,τι καταλαβαίνουμε με αυτά που συμβαίνουν εκεί σε αυτή την δύσκολη έτσι, περιοχή της Αιγαίου, στη Μέση Ανατολή, αναμένεται ένας πολύ δύσκολος χειμώνας και εξίσου δύσκολο φθινόπωρο. Και εγώ ερωτώ τώρα, όταν έχουμε αυξήσεις στα καύσιμα, έχουμε αυξήσει την ενέργεια, ποιος μπορεί να αντέξει έναν πάρα πολύ δύσκολο χειμώνα? Ερωτώ δηλαδή για να καταλάβεις και ακολουθώ και αυτό το οποίο είπε Μητσοτάκης, δηλαδή ο Πρωθυπουργός της χώρας, ότι εκλογές θα υπάρχουν την Άνοιξη λέει, αλλά εμείς ετοιμαζόμαστε σαν να είναι η επόμενη μέρα. Και σου λέω επίσης ότι χθες είδα τον Άδωνη Γεωργιάδη να κάνει επιθεώρηση των κέντρων υγείας που έγιναν μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψης και Αθλητικότητας. Αυτό είναι θετικό ρε παιδιά, για να μην έτσι χάνουμε και την κατεύθυνσή μας δηλαδή, να αφήσουμε την πολιτική τσίμπλα να ξεπερνάει τα αυτονόητα που έχουν να κάνουν με το σύνολο των υποδομών σε αυτή τη χώρα. Όποια και να ήταν η κυβέρνηση, έπρεπε σε αυτά τα γυρασμένα τα οποία έχουν γίνει εδώ και πάρα πολλά χρόνια, είτε κέντρα υγείας είτε νοσοκομείας, να γίνει ένα lifting. Έβλεπα λοιπόν τον Άδωνη χθες να πηγαίνει σε Σκόπελο και Σκύρο και να εγκαινιάζει τα κέντρα υγείας τα οποία ήταν σε μια δραματική κατάσταση. Δηλαδή θύμιζαν κάποιες τσάντιροκαταστάσεις με αλουμίνια και τα σχετικά. Και σήμερα το ίδιο συμβαίνει και στην Πάτμο. Θα πετάω και σήμερα προσφορά. Δηλαδή αυτό είναι ένα θέμα. Να ακούω τον Υπουργό, επειδή δεν έχει πάρει λέει, την άδεια ο Νίκος Χαραλάμπους της Ελέγχη Seaplanes από την ΑΠΑ, δηλαδή από την αρμόδια αρχή, κάνει μέχρι στιγμής δωρεές τον Υπουργό. Έτσι. Εννοώ η εταιρεία Ελέγχη Seaplanes και περιμένουν ένα γωνίος. Το ίδιο θα γίνει σήμερα και στην Πάτμο. Ένα χρόνο μετά τη δοκιμαστική πτήση που έκανε πέρυσι με το τσαμπαλάκι, θα ξανακαβαλήσουν το υδροπλάνο, Άδωνοι Τσαμπαλάκες και δεν ξέρω ποιοι άλλοι θα είναι, για να ξανακάνουν την ίδια δοκιμαστική πτήση. Αυτά είναι απαράδεκτα για τη χώρα, έτσι, απαράδεκτα. Καλημέρα στον φίλο μου τον Δημήτρη, θα είσαι πάρα πολύ χρήσιμος, Δημήτρη, στις εκλογές, πάρα πολύ χρήσιμος. Και εδώ έχουμε τον Δρυμιώτη, τον έχει εκεί, εννοώ, είναι στο fan club του Κλεάνθη. Καθένας έχει ένα δημοσκόπο εδώ. Εμείς έχουμε εσένα. Δηλαδή η εκπομπή έχει τον αγαπημένο της δημοσκόπο, είναι ο Δημήτρης Λίτσας, γιατί ο Λίτσας είναι απαραίτητος και για τις δημοτικές εκλογές. Εκεί να δείτε όταν θα γίνουν τι έχει να γίνει. Φτιάχνουμε γενικό κλίμα τώρα. Λοιπόν, οπότε αναμένετε με εκλογές το φθινόπωρο και να τον πιστεύετε τον Κυριάκο. Ετοιμαζόμαστε για εκλογές την Άνοιξη του 27, αλλά εμείς το κάνουμε σαν να είναι η επόμενη μέρα. Όσο ο Τραμπ ασχολείται με τον Ινφαντίνο και αν δώσει ή δεν δώσει το τρόπιο στους Ρόχας, στους Ισπανούς, ξέχασε και τον Σάντσες, ξέχασε και τα διάφορα με τον Σάντσες, τον οποίο δεν γούσταρε, δεν ήθελε να τον αφήσει να έρθει στις ΗΠΑ. Νομίζω ότι είδαμε τη χειραψία εκεί στα θεωρία, με τα αλεξίσφαιρα κτλ. Και μια χαρά είναι και ο Σάντσες. Σε βλέπω σε λίγο Ντόναλτ να σε υποδέχονται στη Μαδρίτη. Λοιπόν, Δημοτικό Συμβούλιο χθες και τι δεν υπόθηκε από ό,τι μου είπε εδώ τώρα ο Λοΐζος, γιατί εγώ αξιοποιώ και λίγο το χρόνο μου στο ψάρεμα. Συμμετέχω σε αυτόν τον μεγάλο διαγωνισμό που έχει να κάνει με τους λαγοκέφαλους το καλοκαίρι μαζί με τον Μιχάλη τον Καρποδίνη. Και βεβαίως έκανα και ρεπορτάζ στην Λίνδο χθες, οπότε δεν είχα αυτή την μεγάλη ευκαιρία να ακούσω τι έγινε στο Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά νομίζω ότι τα περιέγραψε εδώ ιδανικά ο Λοΐζος και είναι αυτό που λέμε, να ακούμε όλες τις απόψεις, όλες τις απόψεις. Λοιπόν, με το καζίνο μία μικρή, αν θέλετε, παράταση, αναβολή στο θέμα, λόγω νομίζω ιδιαίτερων συνθήκων που είχαν να κάνουν με την απουσία στελεχών που έπρεπε να ήταν σε αυτή την συνεδρίαση. Α, και για το καζίνο είναι πολύ τυπικό το θέμα, δηλαδή καθαρά τυπικό είναι το θέμα. Λοιπόν, για την ΔΕΙΑΡ, για τον βιολογικό, για τα διάφορα βίντεο, για τις διάφορες εικόνες και τι δεν λέγεται, τι δεν ακούγεται. Ένα είναι δεδομένο, πάμε να συμφωνήσουμε, ότι ο βιολογικός χρειάζεται lifting. Ότι η διαδικασία ενδεχομένως να μην είναι η ορθή, δηλαδή εδώ είναι οι εστάσεις, σε όσους είναι ψύχρεμοι, σε όσους χωρίς καμία ιδιοτέλεια βλέπουν την κατάσταση για τον τόπο. Βεβαίως αυτό δεν οφείλεται στην παρούσα δημοτική αρχή, έχει βάθος, αλλά τι να κάνουμε, είναι αυτό που λέμε, το τηλέφωνο χτύπησε στις 3 η ώρα και πρέπει να το σηκώσει είτε ο Αλέξανδρος Κολιάδης είτε τώρα ο πρόεδρος Σωτήρης Βαγιάννος. Και είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση αυτή που έχει να κάνει με τη ΔΕΙΑΡ, με τα προγράμματα, με τα master plan, με την διαδικασία και βεβαίως με αυτό το οποίο ισχύει στο ελληνικό δημόσιο, ότι υπάρχουν προϋποθέσεις για να μπορείς, έτσι, να συζητήσεις ή να ακολουθήσεις μια διαδικασία και όχι έναν διεθνή διαγωνισμό. Και βεβαίως επιτρέπονται, αλλά είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση όλα αυτά, να τα δούμε όμως με ψυχραιμία δηλαδή, και βεβαίως να περιμένουμε και τις αποφάσεις εξουσίας. Να φέρουμε στην δικαστική εξουσία μετά τις προσφυγές. Λοιπόν, άκουσα μερικά πολύ γρήγορα. Για δες ρε εσύ, Βασίλη, στο λογαριασμό μου ήρθε τίποτα κανένα τσέκ από τον Άκτορα, από τη Θαλή. Για να δω, θα πω δηλαδή στην συνέχεια. Ναι, γιατί ακούω αυτά. Ακούγα διάφορα. Έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον. Δες αν ήρθε στο λογαριασμό μου κανένα τσέκ από τον Άκτορα, από την Θαλή, να δω πώς θα το προσεγγίσω. Στο δικό σου όνομα μπαίνουνε. Αλλά για μένα γίνεται δουλειά, κατάλαβες. Δεν έχουμε και καμία συγγένεια. Μια συνωνυμία έχουμε εμείς, οπότε δες το λογαριασμό μας. Έχουμε κάτι εκεί, κινείται κάτι εκεί για μας. Εντάξει, σε μια συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου ακούγονται απίστευτα πράγματα. Και αυτοί οι οποίοι πρέπει λίγο να αλλάξουν λίγο την τροπία τους, δηλαδή να προσγειωθούν λίγο στην πραγματικότητα, είναι κάποιοι εκ των ανεξάρτητων Δημοτικών Συμβούλων, οι οποίοι έχω την αίσθηση ότι αν δεν παρακολουθούν πολύ στενά τα πράγματα και νιώθουν είτε κουρασμένοι είτε αγχωμένοι, καλό είναι να πάνε για ψάρεμα. Άλλωστε ο λαγοκέφαλος προσφέρει και αναγνωρίσεις. Λοιπόν, έχετε ρεπορτάζ, νομίζω έχει ρεπορτάζ, έτσι, γιατί έχουμε το προνόμιο και αυτό είναι σωστό, ότι η συνεδρίαση των Δημοτικών Συμβουλίων είναι live και ανοιχτές για τον κόσμο. Βεβαίως, ξέρετε, καμιά φορά και οι συμπεριφορές εμπλέκουν και κάποιους στο λεγόμενο αρχείο, είναι δεδομένο, αλλά είναι αυτό που λέμε τα ενδύμω ενίκο. Δηλαδή, πάρα πολύ απλά, σας το έχω ξαναπεί ότι όταν ξεκινήσει και η λεγόμενη ιδιωτική τηλεόραση και ήταν και άλλα τα δεδομένα και ήταν και πολύ, έτσι, οξείς οι αντιπαραθέσεις, υπήρχε πάντα η δυνατότητα να παρακολουθείς, δηλαδή τότε τα κανάλια όλα έδειχναν live την συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Λοιπόν, βλέπω τώρα ένα θέμα. Είχε γίνει μια αναφορά τις προηγούμενες ημέρες. Το βλέπω ως πρωτοσέλιδο, δηλαδή, εννοώ ένα από τα κεντρικά θέματα που έχει να κάνει με την περίφημη προγραμματική σύμβαση του Δήμου της Ζόδου. Κοιτάξτε τώρα, αυτή είναι μια υπόθεση η οποία θέλει μια διόρθωση. Με έναν άλλο τρόπο. ένα άλλο τρόπο. Θεωρείται ο τρόπος ο οποίος ακολουθείται δεν είναι ο ιδιαίτερος. Δηλαδή είναι λάθος. Γιατί βλέπω την εισήγηση η οποία έγινε σε μια επιτροπή παρακολούθησης σχετικά με το οικονομικό αντικείμενο της προγραμματικής σύμβασης του Δήμου της Ρόδου και επιτρέψαμε τώρα, γιατί ας μην το κρύβουμε άλλωστε, οι άλλοι την αντέγραψαν. Εμείς τη γράψαμε την προγραμματική σύμβαση. Ξέρουμε και τι λέμε, δηλαδή εμείς τη συντάξαμε. Όλη η φιλοσοφία της προγραμματικής σύμβασης βασίστηκε έτσι, στη δουλειά η οποία έγινε από τη Δημοτική Αρχή Χατζηδιάκου. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Παίρνοντας βεβαίως στοιχεία από το τι συνέβαινε στο παρελθόν. Αλλά επειδή γνωρίζω πολύ καλά αυτή την υπόθεση και έχουμε ασχοληθεί και τηλεοπτικά, εγώ δεν θεωρώ ότι είναι κέρδος για τον τόπο να μην μπορέσει να μπει σε μια διαδικασία συνεννόησης για την προγραμματική σύμβαση, αλλά γίνεται με λάθος τρόπο. Δηλαδή, δεν έχεις σε μια επιτροπή παρακολούθησης για να φέρεις μια τέτοια πρόταση. Και εδώ είναι τα λάθη της Δημοτικής Αρχής. Αυτή τη συζήτηση την κάνεις με την Υπουργό Πολιτισμού, την Λίνα Μενδώνη. Όχι με τους υφιστάμενους υπηρεσιακούς υπαλλήλους. Και δεν την κάνεις και σε αυτό το επίπεδο, διότι η προγραμματική σύμβαση έχει άρθρα, όρους και προποθέσεις. Απαιτεί πάνω και πρώτα απ' όλα μια πολιτική σύγκληση. Και εδώ είναι τα λάθη τα οποία έχουμε πει επανειλημμένως. Δυνάμωσε μου λίγο, δηλαδή, ενώ χαμήλωσε λίγο, αν μπορείς λίγο πιο παραπάνω το μικρόφωνο για να μην... Ρε φίλε, θα γίνω στο τέλος, πώς τους λέγανε αυτούς που... με το τρομπόνι δηλαδή. Α, μπράβο, έτσι, εδώ, για να μπορώ να ακούω. Λοιπόν, δεν φταίς εσύ. Εγώ φταίω και τα προβλήματά μου. Άμα θες εσύ να πάω να δουλέψεις αλλού να είμαι. Εγώ έχω τα προβλήματά μου, θα τα αποδέχεις τα προβλήματά μου. Πάμε λοιπόν σε αυτό που έλεγα για την προγραμματική. Χρειάζεται μια πολιτική σύγκληση. Και είναι αυτό που έλεγα με αφορμή την παρεξήγηση η οποία δημιουργήθηκε μεταξύ του Κολιάδη, του Δημάρχου δηλαδή, και της Λίνας Μενδών. Ήτανε λάθος από τον Κολιάδη. Ήτανε λάθος. Έκαναν δύο λάθη. Το πρώτο λάθος είχε να κάνει με τη Μενδώνη. Σε μια διαδικασία που τι θα έχανε αν της έλεγε, όπως είπε ο ίδιος, δηλαδή ευχαριστώ αργότερα της Υπουργού. Και βεβαίως αυτή η αναφορά που έγινε από τη Μενδώνη και από διάφορους άλλους τύπους, άσχετους. Άσχετοι, γιατί με ενοχλεί όταν μιλάνε άσχετοι για κάτι το οποίο δεν γνωρίζουν, ούτε κάπως είναι η όψη του. Έτσι. Ότι η Μενδώνη είπε στον δήμαρχο ή άφησε να υπονοηθεί ότι δεν έχει καμία δουλειά. Με συγχωρείτε, κυρία Λίνα Μενδώνη μας. Βεβαίως και έχει δουλειά ο Δήμος της Ρόδου. Ο Δήμος της Ρόδου είναι αιτία που υπάρχει προγραμματική σύμβαση. Αυτός είναι ο κυρίαρχος χρήστης. Αυτός είναι ο οικοδεσπότης. Και βεβαίως σε μια προγραμματική σύμβαση όπου ο βασικός εταίρος είναι ο Δήμος της Ρόδου, βεβαίως έχει άποψη για όλα τα θέματα και βεβαίως μπορεί να μιλήσει και να χαιρετήσει. Τα κομμάτια τα οποία εγκαινιάστηκαν, Μουράτ Ρέις, Ρετζέπασα, Περβόλα, είναι μέρη της προγραμματικής σύμβασης, κυρία Μενδώνη, την οποία με συγχωρείτε, τη βρήκατε και εσείς έτοιμη, κυρία Μενδώνη. Έτσι. Πέρα από τα διάφορα τα οποία ακούγονται τώρα, τα πονηρά που ακούω, δεν το ξέραμε, και η κυρία Μενδώνη τη βρήκε έτοιμη την προγραμματική σύμβαση. Και προς τιμή της τότε είπε να ακολουθήσουμε αυτή η οποία είναι γεγραμμένη. Κάποιοι άλλοι ήθελαν να δοξαστούν με λάθος τρόπο. Έτσι, λοιπόν, πάμε τώρα. Δεύτερο, δεν θα πρέπει να πάει σε αυτή την αντιπαράθεση, γιατί μετά ο δήμαρχος έκανε και το άλλο λάθος. Και με συγχωρείτε, λάθος ήταν από τον Δήμαρχο. Και η συμπεριφορά και τα όσα υπόθηκαν και μετά και η τούμπα και τα χεράκια που χαϊδεύαμε την Λίνα. Και το ραντεβού το οποίο εκκρεμεί, το οποίο θα γινόταν σε μία εβδομάδα, αλλά έχουμε χάσει τον ορίζοντα πότε θα γίνει το ραντεβού με την κυρία Μενδώνη. Και αναφέρουμε με όλη την καλή διάθεση. Κοιτάξτε, πάνω απ' όλα υπάρχει ο τόπος. Και το έλεγα και χθες. Όταν κάποιος αποφασίζει ότι μπαίνω να κάνω κάτι άλλο, το λέει υπεύθυνα δημόσια και αποχωρεί και από τα μικρόφωνα τα δημοσιογραφικά. Αλλά πάω τώρα στην ουσία. Λέει και το άλλο ο δήμαρχος. Δηλαδή άλλο είπε στην δήλωση, άλλο ανάρτησαν, άλλο λεγόταν τις επόμενες μέρες και έρχεται η συνεδρία στο Δημοτικό Συμβουλίο που λέει το εξής καταπληκτικό δήμαρχος, λέει ενοχλήθηκε γιατί υπήρχε μια πολιτική τοποθέτηση. Και μάλιστα ενημέρωσε, λέει, το Υπουργείο Άμυνας και το Υπουργείο Εξωτερικών. Δηλαδή, ο κύριος Κολιάδης, αγαπητέ φίλε δήμαρχε, ενημέρωσε τον κύριο Δένδια και τον κύριο Γεραπετρίτη για να μαλώσουν ποιον, την Λίνα Μενδώνη. Επειδή η Μενδώνη αποφάσισε στα εγκαίνια να δοθεί πρόσκληση προς την Τουρκάλα πρόξενο, αλλά και στην κοινότητα των μουσουλμάνων της Ρόδου. Ή θα μάλλον στο Μητσοτάκι ο Γεραπετρίτης ή το Δένδιας. Μην τρελαθούμε κιόλας. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, όταν πήγε στο Μουράτ Ρέις, είχε όλους αυτούς και πολύ καλά έκανε. Πέρα δηλαδή από την πολιτική διάσταση, το οποίο δεν είναι αναγκασμένος να το ξέρει ο Δήμαρχος, το ξέρουμε οι υπόλοιποι οι οποίοι έχουμε διατελέσει στο παρελθόν στην τοπική αυτοδιοίκηση. Ότι υπάρχει μια άτυπη συμφωνία για τα ζητήματα των μνημείων. Και πολύ καλός υπάρχει. Πολύ καλός υπάρχει. Ο Δήμαρχος λοιπόν αυτά δεν τα γνωρίζει. Πολύ καλή έκανε ο Μητσοτάκης και είχε μαζί και την Τουρκάλα πρόξενο και είχε βεβαίως στην επίσκεψη και τον Μουφτή της Ρόδου και βεβαίως και τους εκπροσώπους του Βακούφ. Το Βακούφ διορίζεται από το Υπουργείο Παιδείας και βεβαίως τους μουσουλμάνους της Ρόδου, οι οποίοι οι μουσουλμάνοι της Ρόδου δεν έχουν καμία σχέση με τα διάφορα παιχνίδια. Απλά οι άνθρωποι όπως εμείς πηγαίνουμε στην εκκλησία, αυτοί πηγαίνουν στο τζαμί. Και το ήθελα χρόνια το Μουράτ Ρέις να γίνει και να γίνει αποκατάσταση. Δηλαδή, τι θα μαλώσει τώρα, ο Δένδιας στο Μητσοτάκι ή ο Γεραπετρίτης θα πάρει τον Κυριάκο, του πει Κυριάκο, τι είναι αυτά που κάνεις. Αυτά τα πράγματα είναι αστεία. Και εγώ το καταλαβαίνω ότι γίναν δύο λάθη. Ένα τεράστιο λάθος στην πλευρά του Δημάρχου, εφόσον και πολύ καλά κάνουμε. Πολύ καλά κάνουμε. Αυτό έχει να κάνει όμως, πέρα από το γεγονός ότι ήταν λάθος η προσέγγιση η οποία έγινε σε σχέση με την προγραμματική σύμβαση, και δεν έχει να κάνει με τα χρήματα. Έχει να κάνει με την φιλοσοφία. Το λεγόμενο ΣΟΠΑ δηλαδή, ο πρώην ΤΑΠΑ, ήταν το εργαλείο το οποίο χρηματοδοτούσε την προγραμματική σύμβαση η οποία έγινε την πρώτη φορά επί Σάβα Καραγιάννη. Το λέω γιατί εάν κάτι ξέρουμε που λένε όπως τα χέρια μας είναι οι προγραμματικές συμβάσεις. Αυτές οι ειδικές προγραμματικές συμβάσεις. Και θα μπορούσε ο ΠΑΔ τώρα, αξιοποιώντας διάφορα χτίρια, να είναι μία δεξαμενή, όχι απαραίτητα μεγαλύτερη, η οποία θα βάζει χρήματα στο ταμείο του Δήμου της Ρόδου. Πριν πάμε να συζητήσουμε, διαβάζουμε. Και δεν γίνεται εκεί, ρε παιδιά. Δηλαδή, είναι δυνατόν ο υπάλληλος να αποδεχθεί μία πρόταση για εισήγηση τροποποίησης προγραμματικής σύμβασης? Ο υπάλληλος είναι υπάλληλος. Είναι εντεταλμένος να κάνει μία δουλειά. Λάθος το πήγατε. Ήτανε λάθη αυτά. Έτσι. Και βεβαίως τα πάντα αλλάζουν. Οι νόμοι αλλάζουν με αλλαγές των νόμων. Ή με τροποποιήσεις άρθρων. Βεβαίως. Αλλά με έναν άλλο τρόπο. Θα μπορούσατε να βρείτε τον τρόπο. Το κάνατε με λαθασμένο. Έτσι. Με λάθος σειρά. Επηρεαζόμενοι από μια γενικότερη κατάσταση. Λοιπόν, για την προγραμματική όμως. Θα επανέλθω γιατί με ρωτάνε και οι φίλοι μου τι γίνεται προγραμματική. Τίποτα παιδιά δεν γίνεται. Απολύτως τίποτα δεν γίνεται. Και η τροποποίηση δεν είναι ουσία της προγραμματικής. Από την άλλη τώρα για να μην είμαστε και υπερβολικοί. Διάλυσαν την Διεύθυνση Μεσογειακής Πόλης. Τη διάλυσαν. Όχι το Ρήνη. Δεν σας αρέσει. Οι προηγούμενοι τη διάλυσαν. Υπήρχαν επιστήμονες που έφυγαν βράδυ από την Μεσογειακή Πόλη. Και επιστήμονες με να ικανότητες. Ωραίο αυτό. Με να ικανότητες. Έφυγαν από τη Μεσογειακή Πόλη. Και πώς τα φέρνει καμιά φορά η ζωή και η ιστορία και κάποιοι από αυτούς έφυγαν από τη Μεσογειακή Πόλη και ελέγχουν μια σειρά μνημείων διότι είχαν βάλει πάρα πολύ κόπο και πάρα πολύ προσπάθεια. Αναφέρομαι π.χ. στον Κυριάκο τον Μάγο, ο οποίος είναι στην Υπηρεσία Νεωτρών Μνημείων. Όλη του η ζωή ήταν το Εθνικό Θέατρο. Τα καταφέραμε το 2018. Είναι μια μελέτη η οποία εγκρίθηκε το 2018 επί Θητείας Χατζηδιάκου. Για να μην ευλογώ τώρα τα γένια μου, γιατί ξυρίστηκα πρωί-πρωί. Και είναι αυτός ο οποίος ελέγχει τη σύμβαση, βεβαίως. Ελέγχει, λέω, την εξέλιξη. Και βεβαίως έχουν γίνει σημαντικά πράγματα. Και βεβαίως είναι και μια ιστορία η οποία τρέχει πάρα πολύ καλά. Και βεβαίως στην ανικανότητα του Δήμου, τι να κάνουμε. Αυτή είναι η αλήθεια. Βρέθηκε τότε η περιφέρεια και έβαλε πλάτη. Και τρέχει μια χαρά το Εθνικό Θέατρο, όπως είχε ουσιαστικά περιγραφεί στη μελέτη για την οποία έπαιζαν διάφοροι τύποι και όταν πήγαν να τη στείλουν, πήγαν να χρησιμοποιήσουν όλη εκείνη την φιλοσοφία περί στείλαμε 10 κούτες, 25 κυβότια, ενώ ιδέα δεν είχαν. Όχι μόνο για την προγραμματική σύμβαση, όχι μόνο για το Εθνικό Θέατρο, αλλά και που έπεφτε παλιά πολύ δεν είχαν ιδέα. Λοιπόν, πάντως, επιστρέφω, Δεν έχει γίνει τίποτα για την προγραμματική σύμβαση. Τίποτα. Τίποτα, μα τίποτα. Όταν λέω τίποτα, μα τίποτα. Και επειδή τώρα τη χάνει, γιατί εγώ το θεωρώ ότι ήταν σωστό. Επειδή τη χάνει τώρα εντεταλμένο στη μεσαιωνική πόλη να είναι ο ίδιος ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΡ, άκου πρόεδρε, ας τα δύσκολα. Γιατί υπάρχει μια αντικειμενική δυσκολία στον Δήμο της Ρόδου. Με τα προγράμματα υπάρχει μια δυσκολία προσέγγισης που γίνεται από όλους σας. Δεν βάζετε προγράμματα, δεν βάζετε μάλλον έργα σε προγράμματα. Που σημαίνει από ιδίους πόρους, που σημαίνει δύσκολες καταστάσεις. Και εδώ υπάρχουν πολλά έτσι, μεμπτά σημεία. Τρέξε αυτό που μπορείς να τρέξεις, που έχει να κάνει με τα υπόγεια δίκτυα της μεσαιωνικής πόλης, που είναι το σημαντικότερο έργο. Και αφορά τη ΔΕΙΑΡ, διότι από εδώ που περνούσε ο φίλος μου ο Βαγιανός, ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΡ, 2,5 χρόνια, μου έλεγε ότι τρέχουμε, ως ο νουπο ξεκινάμε. Και έχουμε μείνει μόνο στα λόγια. Υπόγεια δίκτυα μεσαιωνικής πόλης είναι το σημαντικότερο έργο, από εκεί ξεκινάς, γιατί τα υπόλοιπα έρχονται και κουμπώνουν εκεί δηλαδή. Δεν μπορεί να κάνεις πολύ μεγάλες παρεμβάσεις στους οδικούς άξονες εάν δεν έχεις πάρει δίκτυα. Εάν δεν έχεις περάσει δίκτυα δηλαδή. Δεν μπορείς να κάνεις το έγκλημα το οποίο σταμάτησα. Σταμάτησε η λεγόμενη ιστορία που είχε να κάνει με το δίκτυο ΑΜΕΑ. Γιατί πήγε ο προηγούμενος γκαφατζής βεβαίως για κάποια ψηφάκια. Ας μην το κρύψουμε ανάλωστα. Για 10 ψηφάκια και πέρασε το δίκτυο ΑΜΕΑ που δεν έχει καμία σχέση. Το συνοδρόμο στον οποίο γεννήθηκα εγώ, στην υποδάμου δηλαδή, στην παλιά πόλη, για 10 ψηφάκια, χωρίς να περάσει τίποτα. Πέρασε από πάνω 2 πλάκες και από κάτω τίποτα. Μέχρι και ο εργολάβος είχε αντιδράσει. Και αυτή η ιστορία έμπλεξε. Και βεβαίως ήταν παράνομη η όλη η ιστορία και μπλέξαμε. Λοιπόν, πάμε από την αρχή. Ας τρέξει η ΔΕΙΑΡ το θέμα που είχε να κρίνει τα υπόγεια δίχτυα στην παλιά πόλη. Που είναι και ένα κομμάτι δικό της, που είναι μια πολύ μεγάλη και δύσκολη υπόθεση. Τα υπόλοιπα που κάνετε δεν έχουν καμία ουσία. Είναι ok, κάποια συνοδευτικά, επιπρόσθετα, αλλά για να μην το επαναλαμβάνω, στην παλιά πόλη υπάρχουν τα δημοτικά ιατρία. Μια χαρά ήταν. Τώρα, αν υπάρχει ένας πυκνωτής, ok, κανένα πρόβλημα. Αλλά αλλού είναι τα ζητήματα της παλιάς πόλης. Λοιπόν, πάμε. Προγραμματική σημασία, τίποτα. Απολύτως τίποτα δεν έχει γίνει. Τίποτα. Να το ξαναπώ. Τίποτα δεν έχει γίνει. Και βεβαίως όλα τα έργα τα οποία αφορούσαν τη διεύθυνση είναι στο κόκκινο. Κουράστηκα να ακούω για τα διάφορα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Κοιτάξτε τώρα, είναι και λυπηρό αυτό. Εν ενεργεία Δημοτικοί Σύμβουλοι να μην ξέρουν τι γίνεται, να ψάχνουν να βρουν δηλαδή τι γίνεται με διάφορα έργα. Τι γίνεται ροδιακή έπαυλη, τι γίνεται το ακάβητη. Τίποτα, τίποτα. Τίποτα. Όλα αυτά έχουν κάτσει ή αν δεν έχουν κάτσει δεν έχουν εξέλιξη. Λοιπόν, πάμε για να μην τα λέμε μόνο εμείς. Πάμε να ακούσουμε, έχουμε καιρό να ακούσουμε τον Ζανετούλη. Ζανετούλης τώρα εδώ θα βγει ο Ζανετούλης, θα ισοπεδώσει εσένα. Λοιπόν, να ακούσουμε την άποψη της ΔΕΙΑΡ δηλαδή, εννοώ την άποψη των Δημοτικών Συμβούλων που έχουν μια άλλη προσέγγιση για κάποια ζητήματα. Βλέπω ότι αυτή η ιστορία που έχει να κάνει με Βαγιανό, Σπυρόπουλο, συνεχίζεται. Δεν διάβασα χθες τα ερωτήματα Βαγιανού, θα διαβάσω σήμερα και τις απαντήσεις Σπυρόπουλου. Γενικά θα το πω στην συνέχεια για αυτά τα θέματα. Αλλά θα ήθελα να ακούσω την προσέγγιση από έναν άνθρωπο ο οποίος έχει μια ιδιαίτερη φωνή. Εντάξει, σκληπενός είναι δηλαδή, το λέω χαρτολογώντας. Έχει έναν δικό του τρόπο, έχει μια δική του αντίληψη και βεβαίως οι απόψεις δεν πρέπει να είναι μονοδιάστατες. Δηλαδή πρέπει να αποδέχεται κανείς και την άποψη με κάποιον που δεν συμφωνεί δηλαδή. Λοιπόν, πάμε τώρα γιατί μου είπαν για μια τάκα την οποία χρησιμοποίησε μπαίνοντας στη συζήτηση ο κύριος Δημήτρης Ζανετούλης, ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος, πλέον τώρα είναι σόλο μόνος και με όλους. Καλημέρα κύριε Ζανετούλη.
1: Καλημέρα Τέρη, καλημέρα σε όλους τους ακροατές του σταθμού.
0: Λοιπόν, θα ήθελα να ακούσω τώρα την άποψη συνοπτικά για την υπόθεση που έχει να κάνει με τη ΔΕΙΑΡ, τα όσα υπόθηκαν και χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο, τη δική σας θέση σε όλη αυτή την υπόθεση, έτσι, χωρίς φόβο και βάθος. Αλλά θέλω να σου πω ξεκινώντας, ότι το έλεγα και χαρτολογώντας νωρίτερα στον Βασίλη, ότι εγώ δεν έχω πάρει καμία επιταγή ούτε από τον Άκτορα ούτε από τον Θαλή. Όταν πάρω θα σε ενημερώσω για να αλλάξω και εγώ στάση.
1: Εγώ δεν είπα κάτι τέτοιο. Εγώ είπα ότι λυπηθήκαν κάποιοι τον καημένο τον Άκτορα.
0: Ναι,
1: αυτό
0: ναι.
1: Είπα. Τώρα, ναι. Απομόνωσε, από ό,τι είδα, απομονώσατε όχι εσείς,
0: ναι,
1: και κάποιοι
0: ναι.
1: άλλοι. τη φράση που είπα, υπάρχουν περισσότερα λύματα.
0: Δεν με αφορά τι είπαν οι άλλοι, αγαπητέ Δημήτρη. Λοιπόν, τώρα μην παίρνουμε σε αυτή τη διαδικασία.
1: Λοιπόν,
0: εντάξει, δεν είμαστε όλοι οι ίδιοι δηλαδή. Τι να κάνουμε ούτε εσείς ίδιος με κάποιον άλλο, ούτε εγώ με κανέναν. Ναι. Είμαι υπόλογος λοιπόν, για αυτό το οποίο λέει ο δημοσίος.
1: Άρα λοιπόν εγώ πλέον ως ανεξάρτητο σύμβουλο μπορώ να λέω την άποψή μου και πρέπει σήμερα, Τέρι, να πούμε αλήθειες.
0: Ωραία, να ακούσουμε. Γι' αυτό ζήτησα να
1: πούμε λοιπόν
0: ακούσουμε.
1: Για ένα λεπτό μόνο ότι η ΔΕΙΑΡ είναι υπεύθυνη για την αποχέτευση σε όλο το νησί. Ρόδο, Κρεμαστή, Έπονα, Λίνδο, χωριά.
0: Ναι, μετά την ενοποίηση έτσι ήταν.
1: Ναι. Άρα λοιπόν τα πάει καλά, λειτουργούν οι βιολογικοί καλά με προβλήματα στη Ρόδο. Μεγάλα προβλήματα στη Ρόδο. Το ένα της χωμάτι είναι αυτό. Το άλλο της χωμάτι είναι η ίδρυψη σε όλο το νησί, όχι μόνο στα χωριά, αλλά παντού όπου υπάρχουν κάτοικοι, από τη Ρόδο μέχρι την Καταβιά και από τη Ρόδο μέχρι την Μονόλιθο. Και δίνει νερό από το πράγμα, από τις γεωτρήσεις.
0: Καλά, εντάξει, αλλά τώρα το ζήτημα το οποίο έχει προκύψει έχει να κάνει με τη λειτουργία του βιολογικού. Οπότε θέλω να μείνουμε στο βιολογικό. Έτσι. Και να πάμε σε αυτό το οποίο έχει να κάνει με μια γενικότερη εικόνα. Και όχι με μια διαδικασία που γίνεται ενδεχομένως από κάποια. Ναι.
1: Άρα λοιπόν και στα θέματα της αποχέτευσης. Και στα θέματα της ίδρυψης, η ΔΕΙΑΡ επιχειρεί σε όλο το νησί. Πάμε τώρα λειτουργία βιολογικού.
0: Ναι, πάμε.
1: Ξέρεις, Τέρι, καλύτερα από μένα, ότι αυτός ο βιολογικός φτιάχτηκε από την εποχή του κυρίου Καραγιάννη.
0: Σωστά.
1: Και ολοκληρώθηκε στην εποχή του κυρίου Γιαννόπουλου. Συμφωνούμε?
0: Απόλυτα.
1: Ωραία. Άρα λοιπόν, αυτός ο βιολογικός τα επόμενα χρόνια, το 2000, το 2010, 2020, είχε ένα εθνικό σχεδιασμό που θα πάνε τα λίμματα. Ήρθε πρώτη η Αλισσός. Καταργήθηκε το Αρχάγγελος Βόδι, το θυμάσαι, Τέρι?
0: Το ψήφισα.
1: Άρα
0: στη συνέχεια άλλαξε.
1: Άρα λοιπόν.
0: Ένα λεπτό. Έτσι. Στη συνέχεια άλλαξε. Γιατί εγώ στο Δημοτικό Συμβούλιο ψήφισα το Αρχάγγελος Βόδι με βάση το γεγονός ότι δεν είχε γίνει άλλο σχεδιασμός. Ήταν μια συζήτηση στον αέρα.
1: Ακριβώς. Υπήρχε στον
0: Στη συνέχεια σταμάτησε αυτή η ιστορία. Βεβαίως. Ναι.
1: Κάποιοι λοιπόν τον κατήργησαν. Χωρίς, γιατί όταν πήγαινε το Αρχάγγελος Βόδι, Τέρι, θα γινόταν και υποχρεωτικά η επέκταση του βιολογικού. Κάποιοι δεν το έκαναν τότε. Ήρθε η Αλισσός, από τότε άρχισαν τα προβλήματα, ειλικρινά, περισσότερο με τα πολλά νερά που έφερναν τα δίχτυα. Μετά την κατάργηση δεν έγινε καμία μα καμία επέκταση και έτσι είχαμε ένα βιολογικό υπολογισμένο για κάποιο πληθυσμό και σήμερα που μιλάμε ο πληθυσμός αυτός είναι και διπλάσιος, είναι και τριπλάσιος. Έχουμε λοιπόν τώρα μία εργολαβία αναβάθμισης, συντήρησης και λειτουργίας που ξεκίνησε σαν ιδέα από τη Δημαρχία Χατζηδιάκου, ολοκληρώθηκε μελετητικά από την Δημαρχία του κυρίου Καμπουράκη και εκτελείται τώρα αυτή η εργολαβία την εποχή του κυρίου Κολιάδη. Η εργολαβία αυτή μιλάει για αναβάθμιση και πάει καλά. Δεν μιλάει αυτή η εργολαβία για επέκταση. Η σημερινή λοιπόν διοίκηση σχεδίασε, μελέτησε με καινούρια μελέτη, με ΑΕΠΟ, με όλα, με τα πάντα, την επέκταση του βιολογικού. Κάτι που δεν έκαναν οι προηγούμενες διοικήσεις. Αφού λοιπόν σχεδιάστηκε αυτή κανονικά, έπρεπε να πάει σε μια δημοπρασία. Και αν έκανε και 2 και 3 χρόνια στο ελεκτικό και στα δικαστήρια, αν δεν είχαμε προβλήματα στη λειτουργία του βιολογικού.
0: Ναι, αλλά τι να κάνουμε όμως, ξέρετε, δηλαδή εάν δεν υπάρχει εάν σε αυτή την συζήτηση. Διότι έχεις να κάνεις με κάποια δεδομένα τα οποία υπάρχουν και με κάποια στάνταρς τα οποία υπάρχουν στο λεγόμενο δημόσιο σύστημα και των διαγωνισμών. Και μπαίνει ένα ερώτημα. Αυτό το οποίο ακολουθήθηκε, η μεγάλη εργολαβία η οποία έρχεται, το λεγόμενο master plan, το οποίο έχει συνθέσει και καλώς πράττει η νέα διοίκηση και οφείλεται βεβαίως και σε ό,τι έχει γίνει στο χθες. Έτσι, γιατί καμιά φορά τα υπεραπλωστεύεται λέγοντας αυτό που δεν έκαναν οι προηγούμενοι. Μπορεί οι προηγούμενοι να μην έκαναν πράγματι αυτό στην έκταση που υπάρχει σήμερα, αλλά έκαναν απαραίτητα κάποιες άλλες τομές που σήμερα τις βρήκαν έτοιμοι οι τωρινοί. Έτσι.
1: Λοιπόν, να πω, Τέρι,
0: εγώ θέλω να φτάσω στο εξής τώρα, γιατί είπες και κάτι το οποίο είναι προβληματικό. Αυτή την ώρα η κατάσταση με το βιολογικό δεν με ενδιαφέρει, ούτε μπορώ εγώ να βάλω το χέρι μου έτσι στη φωτιά για κάτι το οποίο παρατηρώ και εγώ και δεν είμαι σίγουρος. Αλλά εγώ αναφέρομαι σε αυτό το μέσο το οποίο έκανε 2-3 ρεπορτάζ που έγιναν με παρότριση των ίδιων των πολιτών της Ρόδου και δείχνουν μια περιπετειώδη κατάσταση, η οποία καταλήγει η τωρινή λειτουργία του βιολογικού για τον Δημήτρο Ζανετούλη που ξέρει, είναι ικανοποιητική ή προσβάλλει τον τόπο. Είναι ένα ερώτημα.
1: Ολοκλήρωσε.
0: Βεβαίως, ρωτάω.
1: Ωραία. Αυτή λοιπόν η δημοτική επιχείρηση είδε ότι ο βιολογικός χρειάζεται επέκταση. Mm-hmm. Και το είδε από τον πρώτο χρόνο. Ετοίμασε λοιπόν μία μελέτη επέκτασης πλήρως αδειοδοτημένη. Συμβαίνουν δύο πράγματα σήμερα, Τέρι. Mm-hmm. Από τη μία είναι μέσα ο εργολάβος της αναβάθμισης και κάνει πολύ καλή δουλειά, ειλικρινά, και μπορεί ο καθένας να το δει, και έχουμε μία νέα εικόνα του βιολογικού. Mm-hmm. Από την άλλη, τελειώσαμε αυτή τη μελέτη η οποία κόστησε και αρκετά λεπτά.
0: Ένα λεπτό. Άρα τι δεν έγινε
1: και
0: σωστά.
1: Άκουσε με.
0: Ναι, όχι, ένα λεπτό για να κάνουμε μια συζήτηση.
1: Ήμασταν έτοιμοι να δημοπρατήσουμε.
0: Ένα λεπτό. Να πάμε σε αυτό που λες. Άρα αυτό το οποίο δεν έγινε σωστά, τι ήτανε? Δεν υπήρχε κατάλληλη ενημέρωση? Δεν εξηγήσατε ότι αυτή την ώρα γίνεται μια αναβάθμιση στο βιολογικό με συγκεκριμένα, θέλετε, στάνταρς και όρια? Όμως ο βιολογικός, λόγω της κατάστασης, λόγω της αύξησης των κλινών και τα λοιπά όλα αυτά τα χρόνια, υπολειτουργεί, παρουσιάζει προβλήματα. Γιατί το να έχουμε μια εικόνα το βιολογικό να εκβάλλει λύματα έστω 2-3 φορές όσες είναι αυτές, δεν είναι η ιδέα τι. Κάτι δεν έχει γίνει σωστά εδώ.
1: Να απαντήσω.
0: Ρωτάω, βεβαίως.
1: Να απαντήσω.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Αφού λοιπόν τελείωσε αυτή η μελέτη, έπρεπε να πάει για δημοπράτηση. Δύο πράγματα όμως. Mm-hmm. Έρχονται μεγάλες ποσότητες νερού από τα δίχτυα της Ιαλισσού με την ανύψωση του υδροφόρου ορίζοντα. Είμαστε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης από το ανάλογο Υπουργείο και έπρεπε κάτι να κάνουμε. Άλλο πράγμα η αναβάθμιση, άλλο πράγμα η επέκταση. Επιλέξαμε αυτές τις τέσσερις εταιρείες.
0: Αυτό δεν μπορούσε να προβλεφθεί? Δηλαδή, εννοώ, είχαμε μια εξέλιξη. Είχαμε τις συνέπειες, δηλαδή, ότι ανέβηκε η στάθμη στην Ιαλισσό. Αυτό χαρακτηρίζει ένα λεπτό, Δημήτρη, γιατί τώρα μιλάμε για πάρα πολλά εκατομμύρια τώρα. Δεν έχει να κάνει με οποιοδήποτε άκτορα ή Ιταλή. Ακριβώς. Ωραία, λοιπόν, οποιοδήποτε συμμετέχει σε ένα διαγωνισμό τρελαίνεται.
1: Και ναι, όχι για 55. Εντάξει. Γιατί τα δημόσια 45 έργα δεν έχουν ΦΠΑ.
0: Ωραία. Αφήστε το αυτό το τεχνικό. Αλλά λέω, οποιαδήποτε δημόσια σύμβαση πάνω από 30, οποιοδήποτε συμμετέχει τρελαίνεται. Άρα μιλάμε για πάρα πολλά χρήματα. Τι είναι αυτό το οποίο χαρακτηρίζει την αναγκαιότητα του έργου? Δεν μπορούσε να έχει προβλεφθεί αυτή η ιστορία που είχε να κάνει με τα φρεάτια, με την άνοδο της στάθμης? Αυτό ερωτώ, εφόσον το μελετάτε 3 χρόνια.
1: Ναι, λοιπόν, όχι, δεν είναι 3 χρόνια.
0: Ξέρεις
1: πάρα πολύ καλά ότι για να ολοκληρωθεί μία μελέτη επέκτασης θέλει πολύ χρόνο και πολλή δουλειά. Και αυτή την τελειώσαμε. Και πρώτη φορά βλέπεις λίματα εκεί.
0: Όχι, αλλά αυτό δεν είναι απάντηση. Αν βλέπω λίματα πρώτη φορά εκεί, δεν είναι απάντηση όμως, αγαπητέ Δημήτρη.
1: Να ολοκληρώσω, γιατί κάποιοι λένε όφιλε η εταιρεία που είναι μέσα στην αναβάθμιση να κάνει πράγματα που δεν προβλέπονται mm-hmm. από την εργολαβία.
0: Ερώτηση. Δημήτρη, ένα λεπτό. Δημήτρη, ερώτηση. Άκουσε, ερώτηση. Άρα λοιπόν έχουμε μια εταιρεία η οποία έχει εξέλιξε μια εργολαβία αναβάθμισης. Πάει δηλαδή να αξιοποιήσει τα πάντα. Δεν θα μπορούσε αυτή η εταιρεία το πρόβλημα το οποίο προέκυψε να της ανατεθεί μια παραπάνω, αν θέλετε, υποχρέωση να το αντιμετωπίσει. Θα μπορούσε ή δεν μπορούσε. Ρωτάω τεχνικά και πρακτικά. Ωραία. Ρωτάω τώρα.
1: Να ξέρετε λοιπόν, αγαπητέ mm-hmm. εταιρείο, ότι η εταιρεία αντιμετωπίζει με τον καλύτερο τρόπο και δίνει λύσεις για τα χιλιάδες επιπλέον λύματα, 15.000, 17.000 λύματα καθημερινά. Mm-hmm. Ξεχνάς τα δύο έκτακτα γεγονότα. Κανείς δεν μπορούσε να προβλέψει την ανύψωση του υδροφόρου, ούτε την κατάσταση έκτακτης ανάγκης.
0: Ναι.
1: Είπαμε λοιπόν, και βεβαίως να πω κάτι τέτοιο.
0: Ερώτημα, επειδή βλέπουμε και τα υπόλοιπα λύματα που πάνε, Δημήτρη.
1: Και βεβαίως
0: Δημήτρη, ένα λεπτό, κύριε Ζανετούλη, τα υπόλοιπα λύματα που πάνε. Λες ότι τα υπόλοιπα λύματα που πάνε.
1: Τα υπόλοιπα λύματα επεξεργάζονται και διατίθενται, οδηγούνται με τον υποθαλάσσιο αγωγό.
0: Και κάποια, ναι.
1: Μεγάλη ποσότητα.
0: Και είναι αυτή η εικόνα. Είναι αυτή η εικόνα.
1: Ωραία. Δεν μας αρέσει αυτή η εικόνα, Τέρι. Και βεβαίως αναλαμβάνουμε και την ευθύνη μας οπουδήποτε κάναμε λάθος.
0: Επειδή γίνεται μια πολύ μεγάλη συζήτηση, Δημήτρη, σε αυτό. Επειδή γίνεται μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Σε αυτό το οποίο συμβαίνει. Δηλαδή, ενώ αυτή η κατάσταση, Δημήτρη, εγώ να σου πω κάτι, και το ξέρεις πάρα πολύ καλά, ένα λάθος κάνεις σε ένα χειρισμό και λες και συγγνώμη. Το να μου λες τώρα εσύ ως μέλος της ΔΕΙΑΡ έχοντας αυτή την εμπειρία ότι αυτό μπορούμε, αυτό κάνουμε, τα λύματα πάνε στη θάλασσα και δεν υπάρχει καμία δημόσια συγγνώμη, με συγχωρείς, είναι ζήτημα.
1: Λέω λοιπόν ότι mm-hmm. εμείς αποφασίσαμε να τελειώσουμε οριστικά αυτό το θέμα με την επέκταση. Μια επέκταση που συμφωνείς mm-hmm. με αυτό που θα πω, που έπρεπε να έρχεται από το 2000.
0: Βεβαίως.
1: Από το 2000
0: ναι, ωραία.
1: Ξέρεις ότι έπρεπε να γίνει η επέκταση.
0: Δεν θα αλλάζανε όμως τα δεδομένα.
1: Έφτασε σε εμάς, αν θέλετε, αυτή η ευθύνη. Εγκαταστήσαμε τον εργολάβο της αναβάθμισης.
0: Mm-hmm.
1: Κάνουμε ό,τι μπορούμε. Τεχνικά δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Και πάμε για επέκταση. Εδώ και τώρα επέκταση του βιολογικού για να σταματήσουν οριστικά.
0: Άρα λες λοιπόν εσύ ότι εμείς αναλαμβάνουμε. Άρα λες, είσαι ο πρώτος που σε ακούνε να λες και συγγνώμη.
1: Μα να σου πω κάτι, Τέρι.
0: Συγγνώμη, δηλαδή δεν κατάλαβα. Αγαπητέ Δημήτρη Ζανετούλη, εγώ να σου θυμίσω μία περίπτωση. Έσκασε ένας αγωγός έξω από τη Μεσσωνική πόλη ένα βράδυ τη ΔΕΙΑ και φύγανε κάποια λύματα. Σε μία ώρα δεν υπήρχε τίποτα. Σε μία ώρα η πόλη ήταν καθαρή. 15 μέρες ήμασταν πρωτοσέλιδο. 15 μέρες. Τώρα σκάνε λύματα. Μου λες 15.000 και τα υπόλοιπα στη θάλασσα.
1: Άκουσε με, Τέρι.
0: Και αυτό δεν είναι θέμα.
1: Θέλω να διαβεβαιώσω mm-hmm. όσους μας ακούν και όσους δεν μας ακούν ότι εμείς κάνουμε το ανθρωπίνως δυνατό, το τεχνικό δυνατό, ό,τι μπορούμε. Όταν όμως mm-hmm. του έρχονται τα λύματα για λόγους οι οποίοι δεν υπήρχαν πριν ένα χρόνο και πριν δύο χρόνια, τα αντιμετωπίζουμε όπως μπορούμε και πάμε για οριστική λύση.
0: Άστε. Να σε ρωτήσω κάτι, έρχεται και ως ερώτημα από πολλούς τηλεθεατές και ακροατές βεβαίως. Από την ζημιά η οποία παρατηρήθηκε, δηλαδή αυτή η εκβολή των λυμάτων, η απόρριψη των λυμάτων εκεί στην ευρύτερη περιοχή που είναι ο αγωγός, έτσι, ο υποθαλάσσιος αγωγός. Και σε αυτό θα συμφωνήσω ότι δεν είναι πρώτη φορά, αλλά δεν ήταν αυτή η έκταση. Πού είναι το πρόβλημα, δηλαδή το εντοπίζει το πρόβλημα στην περιοχή αυτή ή λόγω των συνθηκών καιρού και τα λοιπά είχαμε τα λύματα να ταξιδεύουν και σε γειτονικές περιοχές.
1: Κατά την προσωπική μου άποψη.
0: Ναι, ρωτάω την προσωπική σου άποψη.
1: Τα όποια λύματα βρέθηκαν στη θάλασσα έμειναν μόνο στην περιοχή του βιολογικού
0: mm-hmm.
1: και δεν ταξίδεψαν στο Χαράκι και στη Λίνδο. Ναι. Αυτά τώρα να μην τα λέμε. Ναι, είχαμε αυτή την περίπτωση, αυτή την άσχημη εικόνα, την είχαμε. Δεν είναι κάτι που μπορεί να κρυφτεί τέρι αυτό. Αλλά εδώ από το
0: αλλά 2000... εσένα ακούω σου λέω τώρα. Εγώ έχω πει την άποψή μου
1: από
0: για πρόσωπα.
1: 2000...
0: και... εσένα ακούω Δημήτρη. Ναι, αλλά μάτα. Τώρα μην γυρνά στο 20.000. Εάν στο 2000 είχαν λυθεί, θα κάνουμε και εκλογές σε αυτόν τον τόπο. Έρχεται μία δημοτική αρχή και συμπληρώνει την άλλη. Πας ένα βήμα παρακάτω. Έτσι, αυτό κάνεις.
1: Η διοίκηση της ΔΕΙΑΡ δεν βρήκε καμία έτοιμη μελέτη επέκτασης. Καμία. Τη σχεδίασε.
0: Καλά, είχαν γίνει. Ένα λεπτό τώρα, επειδή είσαι παλιός. Και εγώ το ίδιο. Πόσες συζητήσεις έχουν γίνει σε αυτόν τον τόπο. Πόσες συζητήσεις έχουν γίνει σε αυτόν τον τόπο για την περίφημη ουσιαστικά διαδικασία εξυγχρονισμού του βιολογικού στο Βόδι. Από την εποχή που είχαμε τον Καποδίστρια και είχαμε το Δήμο Καλυθέας, το Δήμο Ιαλισσού, το Δήμο της Ρόδου, το αγωγό σταματάει γιατί οι Καλυθενοί ψώνουν κόκκινο στη σημαία, στα Φάντου έμεινε σε ένα φρεάτου πριν δεσεθεί στον αγωγό, στον Αχάγγελο τα ίδια, τα θυμάσαι, κλείνανε δρόμοι. Γινόταν της Πόπης. Είναι γειτόνισά μου τότε η Πόπη.
1: Ήρθε λοιπόν η σημερινή διοίκηση να σχεδιάσει μία νέα επέκταση οριστική του βιολογικού για να τελειώνουν όλα αυτά τα θέματα που όπως είπες και εσύ έπρεπε να έχουν τελειώσει από το 2000.
0: Λοιπόν, εσύ τώρα εκτιμάς ότι με βάση την προσφυγή των δύο εταιριών, γιατί κάθε εταιρεία η οποία βλέπει χρήμα, κάθε ένας ο οποίος συμμετέχει στον διαγωνισμό, βεβαίως λογικό αντιδρά.
1: Είναι έτσι. Λογικό. Και
0: εσύ,
1: εδώ
0: εσύ σε ρωτάω τώρα, εσύ τον έμπειρο Δημήτρη Ζανετούλη. Τον έμπειρο, άκουσε με, τον έμπειρο Δημήτρη Ζανετούλη. Έχω λοιπόν μια εταιρεία και προσφεύγει. Και υπάρχει μια φημολογία η οποία αιωρείται. Δεν είναι πιο καθαρό, πιο λογικό ότι σε αυτές τις υποθέσεις που είναι από 30 και πάνω και τα λοιπά ή από ένα ποσό και πάνω που απαιτούνται διεθνείς διαγωνισμοί να γίνονται διεθνείς διαγωνισμοί. Είναι ή δεν είναι. Ρωτάω εσένα, τον έμπειρο.
1: Εγώ λοιπόν θα σου απαντήσω λέγοντάς σου το εξής. Στο νότιο αγωγό ίδρυψης έγινε διεθνής δημόσιος διαγωνισμός. Το έργο τελείωσε.
0: Όχι βεβαίως, αλλά για διάφορους άλλους λόγους. Τι σημαίνει αυτό.
1: Όχι.
0: Το έργο είναι πλάκι στα δικαστικές εξελίξεις γιατί υπήρχε θανατηφόρο.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό τι σημαίνει όμως. Ότι αναιρείς μια διαδικασία. Ένα λεπτό Δημήτρη τώρα.
1: Άρα
0: να παίζουμε με αυτά.
1: Ότι αυτή η εταιρεία ο Άκτορα.
0: Ναι.
1: Που είχε και το έργο του νότιου αγωγού. Και για διάφορους λόγους. Δεν το ολοκλήρωσε για διάφορους λόγους.
0: Ναι.
1: Έρχεται τώρα να πει να κάνετε διεθνή διαγωνισμό.
0: Τι σημαίνει αυτό, αναιρείτε. Ένα λεπτό δηλαδή, Δημήτρη. Ένα λεπτό Δημήτρη, τώρα δεν θα κάνω τον εκπρόσωπο του Άκτορα. Αλλά αναιρείς. Ένα λεπτό, άκουσε με τώρα. Αναιρείς μια εταιρεία η οποία την ίδια ώρα έχει κάνει δεκάδες έργα στη χώρα. Επειδή σε ένα έργο υπήρξε μια στοχεία, υπήρχε ένα θανατηφόρο το οποίο ενεπλάκει η ίδια δικαιοσύνη και το σταμάτησε. Είναι απάντηση
1: δηλαδή,
0: αυτό.
1: Πιστεύεις, Τέρι,
0: δηλαδή, ένα λεπτό, με την ίδια λογική δεν πρέπει να γίνονται διαγωνισμοί. Τι εννοείς δηλαδή.
1: Εσύ πιστεύεις δηλαδή ότι το θανατηφόρο σταμάτησε το έργο ενώ η εταιρεία Άκτορας είχε 4 χρόνια να το ολοκληρώσει.
0: Όχι βεβαίως, μπορεί να υπάρχουν καθυστερήσεις στα διάφορα πόσα έργα του Δήμου της Ρόδου ή διαφόρων αν θέλετε φορέων Δημήτρη αργούνε. Πόσα έργα αργούνε.
1: Η διαδικασία που έχουμε επιλέξει επειδή
0: είναι κατάργηση διεθνών διαγωνισμών. Αυτό που μου λες τώρα εσύ. Στον έμπειρο Δημήτρη Ζανετούλη, αυτό που μου λες είναι κατάργηση διεθνών διαγωνισμών, Δημήτρη μου.
1: Να ξαναπώ. Η διαδικασία που έχουμε επιλέξει είναι μια διαδικασία που προβλέπεται από τον νόμο, πάει στον Επίτροπο, ελέγχεται από το Ελεκτικό Συνέδριο και εγκρίνεται τελικά από το Ελεκτικό Συνέδριο.
0: Βεβαίως.
1: Δεν μιλούμε για μια παράτυπη διαδικασία.
0: Όχι βεβαίως, αλλά λέμε για μια.
1: Είναι νομιμότατη.
0: Βεβαίως. Και η απευθείας ανάθεση νόμιμη είναι υπό όρους και υπό προϋποθέσεις. Βεβαίως.
1: Όταν υπάρχουν τέτοια προβλήματα, πάρα πολλές δημοτικές επιχειρήσεις ή δήμοι ακολουθούν αυτή τη διαδικασία. Και εδώ να πω ότι ο Άκτορας
0: υπό την προϋπόθεση
1: που προσέφυγε, ο Άκτορας δεν χρησιμοποίησε όλα αυτά που λέμε, λέτε και τα λοιπά μέσα στην προσφυγή του. Ο άκτορας λοιπόν λογικά μυρίστηκε χρήμα και θέλει καλά, να εντάξει. πει την εργολαβία.
0: Καλά, δεν θα υποδείξουμε εμείς ούτε στον άκτορα ότι θα επικαλυστεί μετά, ούτε αν έχει και ένα κρυφό χαρτί κάθε εταιρεία. Δεν είναι δική μου δουλειά. Εγώ σε ρωτάω το εξής για να καταλάβω τώρα.
1: Πούμε ότι μπαίναμε και κάναμε αυτό το διαγωνισμό. Ξέρεις πότε θα τελείωνε η διαδικασία? Σε 2 χρόνια.
0: Και τι σημαίνει αυτό δηλαδή?
1: Σημαίνει ότι τα λίμματα θα ήταν πάλι στη θάλασσα.
0: Σημαίνει και ότι θα έπρεπε να έχετε προϋπολογίσει και εσείς μια κατάσταση, να έχετε αξιολογήσει μια κατάσταση. Δηλαδή αυτό δεν είναι δικαιολογία, Δημήτρη μου. Αλλιώς τα δημόσια έργα θα γίνονταν όλα με απευθείες αναθέσεις.
1: Την έχουμε αξιολογήσει, έχουμε ζητήσει από την ΕΑΔΙΣΥ να συντομέψει τους χρόνους για να συνεχιστεί η διαδικασία από το ελεκτικό συνέδριο.
0: Λοιπόν, νομίζω ότι ακούστηκε η σκέψη, η άποψη και αυτό νομίζω είναι το σωστό. Ελπίζω πραγματικά αυτό το οποίο έκανες εσύ να το κάνει και το ΔΣ της ΔΕΙΑ και ο πρόεδρος, να πείτε και ένα συγγνώμη στον κόσμο. Έτσι, να πείτε για συγγνώμη για ένα πρόβλημα το οποίο υπάρχει. Ναι, μα εγώ άκουσα πρώτη φορά εσένα να λέει συγγνώμη. Έτσι, όταν έχεις ένα πρόβλημα, δεν έχεις να μου υπεραφηθείς ότι όλα λειτουργούν καλά. Λες και συγγνώμη. Στο δημόσιο λόγο, Δημήτρη Ζανετούλη, υπάρχει και το συγγνώμη. Μέα κούλπα. Μέχρι και ο Πάπας το λέει.
1: Θα αναλέω λοιπόν.
0: Εντάξει.
1: Δεν είναι πρώτη φορά που πέφτουν λίμματα. Δεν είναι
0: απάντηση αυτή.
1: Που κουβεντιάζουμε αυτό
0: όχι
1: το
0: βεβαίως,
1: θέμα,
0: όχι βεβαίως,
1: πάμε
0: δεν είναι.
1: Για οριστική λύση. Τα λύματα είναι λύματα, εμείς θα προσπαθήσουμε να είμαστε καλύτεροι, θα προσπαθήσουμε με την εταιρεία που είναι εγκατεστημένη να κάνουμε το καλύτερο δυνατό και ας ευχηθούμε
0: μάλιστα.
1: ότι η ΕΑΔΙΣΥ θα αποφασίσει
0: μακάρι,
1: για να εγκαταστήσουμε
0: να
1: την
0: ότι...
1: εταιρεία να κλείσουν
0: να συμφωνήσουμε.
1: Αυτά τα ζητήματα.
0: Και να ανοίξουμε και τα άλλα ζητήματα, αγαπητέ κύριε Ζανετούλη, να ανοίξουμε και τα άλλα ζητήματα, γιατί δεν είναι μόνο τι γίνεται με τα λύματα. Βεβαίως, να ανοίξουμε και τα άλλα τα λύματα, δηλαδή ενώ τα άλλα υποθέσεις. Τι κάνουμε τελικά στον Αρχάγγελο. Τι κάνουμε τελικά με όλα αυτά
1: στον
0: τα ζητήματα.
1: Αρχάγγελο λοιπόν να σας πω ότι σχεδιάζεται ο βιολογικός Αρχαγγέλου στην περιοχή Καλάθου Μασάρων, όπου θα πάρει και τα Μάσαρη και τη Μαλώνα και τα γύρω χωριά.
0: Mm-hmm.
1: Είναι μια σύγχρονη διαδικασία. Έχουμε τελειώσει τη μελέτη,
0: mm-hmm.
1: όπως επίσης και για τη Λάρνο. Είμαστε έτοιμοι να δημοπρατήσουμε. Θυμάστε, Τέρι,
0: πότε θυμάμαι, τη Λάρνο δεν θυμάμαι.
1: Χρόνια πριν, στη Λάρνο, από το 2000 τελειωμένα έργα και δεν είχαμε καταλήξει κάπου. Τώρα καταλήξαμε, είμαστε έτοιμοι να δημοπρατήσουμε στη Λάρνο.
0: Λοιπόν, θα τα συζητήσουμε κάποια στιγμή με την
1: όποτε
0: δυνατότητα που μας δίνει ο χρόνος και τηλεοπτικά για να δείξουμε και εικόνες, να καταλάβει και ο κόσμος και ελπίζω πραγματικά να μην έχουμε κανένα άλλο απρόπτο εκεί στον αγωγό. Ευχαριστώ θερμά. Η συζήτηση νομίζω είναι δημόσια και συνεχίζεται. Ευχαριστώ θερμά, Δημήτρη Ζανετούλη. Να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά.
0: Ευχαριστώ.
1: Να είσαι καλά.
0: Λοιπόν, πάμε λίγο σε διαφημίσεις, είναι 10 και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά για να πάμε και στην διαδικασία που έχει να κάνει με τις ανανεώσεις, με αλλαγές σε διοικητικά σχήματα, ειδικά στην περιφέρεια του Αιγαίου. Το λέω γιατί θα έχουμε μια κυρία για να συζητήσουμε αμέσως μετά.
2: Κόσμος 938.
3: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα Δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος

0: μέχρι την 1η Αυγούστου.
1: Μοσχαρίσια σπάλα χωρίς κόκαλο Γαλλίας, μόνο 9,90 το κιλό.
0: Νερό Σαμαριά 500 ml, μόνο 10 λεπτά.
1: Μπύρα Μύθος Φιάλη 330 ml, μόνο 79 λεπτά.
0: Μπακάρντι Κάρτα Μπλάνκα 1 λίτρο, μόνο 17,36.
1: Λικέρ Μπέιλις 1 λίτρο, μόνο 13,45.
0: Μακαρόνια Μπαρίλα νούμερο 5 και νούμερο 7. Συσκευασία 5 κιλών, μόνο 7,35.
1: Μπέικον καπνιστό σε φέτες Experts Club Κρέτα Farms, μόνο 4,85 το κιλό.
0: Και γύρος κοτόπουλο ή χοιρινός, βέργας, δικρέ, μόνο 5,17 το κιλό.
1: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
0: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ. Ισχύουν μέχρι την 1η Αυγούστου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
2: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
3: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
4: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
3: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
5: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
6: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Χρυσή ζύμη πίτσα special 2x430 γραμμάρια 5,99. Μακβέλ, οικονομική συσκευασία νούμερο 6 σπαγκέτι ή νούμερο 10 σπαγκετίνι 650 γραμμάρια 68 λεπτά. Μπαρμπαστάθης φασολάκια στρογγυλά, λαδερά 1 κιλό 2,98. Μήλια Αγίου Γεωργίου, αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 1,15. Βαλμά, τυρί φέτα pop από εγωπρόβιο γάλα 9,99 το κιλό. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
7: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
8: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
9: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
8: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
9: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
8: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό της
10: στέκι. Να η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
11: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
10: Και ηρεμία.
11: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
12: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το ΣΥΠΑ.
13: Αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ. Αλλά εσύ είσαι αλλού.
14: Ναι, Γιώργο. Πώς να σου το πω. Θέλω χώρο.
13: Χώρο.
14: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design. Ωραία σκαμπό στο μπαρ. Καναπεδάκια για δύο. Όχι εδώ που ήρθαμε.
13: Πού πας, αγάπη μου?
14: Στο διπλανό καφέ που είναι κουκλάκι. Θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά.
13: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
15: Ακού Κόσμος 938.
16: Je suis désolée. Lo siento.

0: Λοιπόν, επιστροφή κυρίες και κύριοι, εδώ στο Κόσμος. Παραλαμβάνω ότι ξεκινήσαμε στο πρώτο μέρος, ακούγοντας τον Δημήτρη Ζανετούλη από το Δέλτα Σίγμα της ΔΕΙΑΡ. Ακούσατε την άποψή τους σχετικά με τις διαδικασίες, με το πρόβλημα, με την ομολογία, με το πρώτο δημόσιο συγγνώμη που ακούστηκε από την πλευρά του κύριου Ζανετούλη. Ο πρόεδρος φαίνεται με αυτή τη λέξη έχει μία ενοχική, αν θέλετε, διάθεση. Κρατάει αποστόσεις, μόνο άλλη είναι η προσέγγιση που κάνει. Και βεβαίως θα τα δούμε όλα αυτά. Τώρα, μένω στο ίδιο θέμα για να έκανα μία αναφορά νωρίτερα. Είχαμε χθες την επιστολή του κυρίου Βαγιανού προς τα μέλη της νέας αρχής για το όσα είπε ο Σπύρος Σπυρόπουλος, ο οποίος βεβαίως απάντησε, έτσι, σε όλα τα σημεία, ένα προς ένα, με επιστολή προς τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΡ. Και βεβαίως βλέπω και την θέση την οποία παίρνει η νέα αρχή, δηλαδή τα υπόλοιπα μέλη, τα οποία λένε στον κύριο Βαγιανό, αφήστε τις προσωπικές αντιπαραθέσεις, εδώ είναι λογικά τα ερωτήματα και στα ερωτήματα να απαντήσετε. Λοιπόν, νομίζω υπάρχουν παντού τα σχετικά κείμενα, υπάρχουν και στο δικό μας το site του Κόσμος, να τα διαβάσετε, αλλά δεν κρύφτηκε καθόλου, μα καθόλου, ο Σπύρος ο Σπυρόπουλος απάντησε ένα προς ένα και καταλήξαμε και στα λεγόμενα χρυσά παιδιά, γιατί η αλήθεια είναι ότι αυτή την περίοδο είχαμε και χρυσά παιδιά, έτσι, αυτή είναι η πραγματικότητα. Λοιπόν, για την άλλη την ιστορία που έχει να κάνει με την προγραμματική σύμβαση που έχει πολύ μεγάλη σημασία, γιατί χωρίς αυτό τι θα ήταν η Ρόδος, ενώ δηλαδή χωρίς αυτό το μεγάλο κεφάλαιο της Μεσσωνικής πόλης η Ρόδος θα ήταν σαν ένα, σαν όλα τα υπόλοιπα νησιά δηλαδή. Και δείτε και τη διαχρονική προσοχή της ελληνικής πολιτείας δηλαδή, γιατί δείτε πώς είναι το κάστρο, το λεγόμενο της Ρόδου, και δείτε πώς είναι πόσα χρόνια. Επειδή μιλάμε για το Ταμείο Ανάκαμψης και Αθλητικότητας, αλήθεια δεν θα μπορούσαν μέσα σε αυτό τον παχτολό των χρημάτων να αποκαταστήσουν και τα πάρκα, εννοώ τα αρχαιολογικά, αλλά κυρίως τα κάστρα τα οποία υπάρχουν διάσπαρτα στη χώρα και σε νησιά που αποτελούν κομμάτι του πλούτου τους. Γιατί φτάνουν εκεί τα λεγόμενα τουριστικά λεωφορεία για να προμοτάρουν και η εικόνα δεν είναι ιδεατή. Δεν θα μπορούσε στη Ρόδο με τόσα σημαντικά κάστρα να γίνει μια προσπάθεια αποτύπωσης. Εγώ δεν λέω ανοικοδόμησης, γιατί κάποιοι δεν καταλαβαίνουν και όλους αυτούς τους όρους, αλλά διάσωσης κάποιων τμήματων που υπάρχουν σε όλα αυτά τα κάστρα. Ταμείο Ανάκαμψης και Αθλητικότητας, πολύ μεγάλες εταιρείες βάλανε, έτσι, χρήματα στη τσέπη τους. Χρήματα, μεγάλες business. Και μεταξύ αυτών είναι και εταιρείες που μας δίνουν. Αυτοί που μας δίνουν με την ακρίβεια. Αυτοί οι οποίοι εσωκερδούν δηλαδή. Και αυτοί πήραν χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης και Αθλητικότητας. Δείτε τις λίστες πραγματικά. Έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για να καταλάβετε και εσείς. Λοιπόν, σε μία πολιτεία έχει σημασία το προλαμβάνει. Για να μην τα επαναλαμβάνω, προλαμβάνεις. Προλαμβάνεις και βεβαίως καλείσαι να διαχειριστείς και μία κατάσταση. Έτσι, καλείσαι να διαχειριστείς. Και βεβαίως γι' αυτό υπάρχουν οι νόμοι, οι διαδικασίες και τα λοιπά. Προβλέπουν πάντα και το έκτακτο, αλλά υπό προϋποθέσεις. Αλλιώς θα είχαμε καταργήσει τον νόμο των διεθνών συμβάσεων, θα κόταν ο κάθε δήμαρχος, θα έλεγε στον καθένα πάρε μια τριαντάρα, πάρε μια εκατοστάρα, πάρε και καμιά δεκαπενταριά εκατομμύρια, αλλά το συζητήσουμε στο τραπέζι δυο μας, οι εταιρείες, και εκεί καταλήγω, έτσι, γιατί καταλαβαίνουμε πώς λειτουργεί το σύστημα αυτής της χώρας. Για όλα αυτά τα θέματα μπήκαν αυτές οι διασφαλίσεις, για όλα αυτά τα ζητήματα. Και βεβαίως δεν με ενδιαφέρει ούτε θα κάνω τον εκπρόσωπο καμίας εταιρείας, αλλά δεν μπορεί να λες ότι επειδή δεν προχωρήσε το τάδι έργο, διότι υπήρχε ένα θάνατο φόρο και υπήρξε και βεβαίως καθυστέρηση. Πόσα έργα αυτή η δημοτική αρχή από καθυστέρηση θα πηγαίνει. Τι σημαίνει αυτό δηλαδή. Τι σημαίνει αυτό. Υπάρχει καμία δημοτική αρχή η οποία ολοκλήρωσε οτιδήποτε σε χρόνο τετέ. Ελάχιστες είναι. Ελάχιστες είναι, γιατί προκύπτουν και τεχνικά ζητήματα στα έργα, βεβαίως. Λοιπόν, εντάξει, υπήρχε και ένας ο Ζανετούλης, είναι αυτός ο οποίος είπε συγγνώμη. Καλό είναι αυτό. Για το άλλο θα επανέλθω για την προγραμματική σύμβαση. Δεν μπορώ να μην επανέλθω για την προγραμματική σύμβαση, αλλά τρέξτε τα υπόλοιπα. Τρέξτε και τα υπόλοιπα. Και κάποια ανεξάρτητη δημοτική σύμβουλη, ξυπνήστε λιγάκι εκεί μέσα στο δημοτικό συμβούλιο. Αφήστε το μόντελινγκ δηλαδή. Άκουσα και ξύπνησα και διάφοροι σε σχέση με το παλιό νοσοκομείο. Ρε, καλημέρα. Καλημέρα. Και θα αρχίσουμε πάλι. Τι είχε γίνει παλιά με το ΙΚΑ? Πώς το λένε, πώς το λέει ο Χατζηχρήστος? Το παίζαμε συνέχεια. Πώς το λένε αυτό του ΙΚΑ? Εδώ ΙΚΑ, εκεί ο ΙΚΑ, εδώ ΙΚΑ. Τώρα θα με τον δικαστικό μέγαρο, λέει. Άκουσα και το φίλο μου. Το φίλο μου. Λέω για το φίλο μου. Το φίλο μου, τον Βαγγέλη τον Μαντρακό. Εγώ λέω διαφωνώ με το δικαστικό γόνο. Στην αγόρια μας. Αν διαφωνείς εσύ, Βαγγέλη μου, πρέπει στο νοσοκομείο. Διαφωνώ, λέει εγώ. Σοβαρά, που διαφωνείς. Άντε, ξεκινήσαμε. Εδώ το δικαστικό, εκεί το δικαστικό, που θα πάει το δικαστικό. Αφήσαμε τον ΙΚΑΣ και πάμε στο δικαστικό τώρα. Δεν έπρεπε, δεν το λέγαμε από την πρώτη ώρα, τα βγήκε ο Άδωνος ο Γεωργιάδης, γιατί λέμε για τον Άδωνη τα πάντα. Είχαμε πει τον Άδωνη τον περάσαμε γενναίες 14 για διάφορα ζητήματα. Και καλά το κάνουμε, υπουργός είναι. Τι να κάνουμε. Αναλαμβάνει την ευθύνη. Και μπορεί να διαφωνεί κανείς, αλλά ο τύπος. Εντάξει, μπορώ να διαφωνώ σε πολλά πράγματα. Από την άλλη, δεν μπορώ να μην αποδεχθώ ότι ο άνθρωπος έχει γκάτς. Έτσι, έχει γκάτς και λέει την άποψή του. Λοιπόν, βγήκε εδώ ο Άδωνης, του είπαμε: Άδωνη, άστα, είσαι λασπωμένος κι εσύ. Πριν από μία δεκαετία ως υπουργός, έλεγες: τελειώνει το παλιό νοσοκομείο και έκανες κριτική στις προηγούμενες κυβερνήσεις. Τώρα τι κάνεις? Και αντέδρασε με ταχύτατο ρυθμό, ντετέ δηλαδή. Είπε: παιδιά, εγώ είμαι ανοιχτός εδώ. Εάν μου έρθει Δήμος ή Περιφέρεια, και επειδή ξέρει, ξεκίνησε το Δήμο, Δήμος ή Περιφέρεια, εγώ οποιαδήποτε συζήτηση την αποδέχομαι. Ακούνε λοιπόν και οι υπόλοιποι, ακούει και ο Πονηρός. Είναι Πονηρός. Ο Γιώργος είναι Πονηρός, το λέει το τραγούδι. Το λέω εγώ, ο Χατζηνάσιος το λέει. Ο Γιώργος είναι Πονηρός και αυτά που λέει μην τα τρως. Α, αν τα φάτε εσείς είναι άλλο θέμα. Βλέπει λοιπόν ο Χατζημάρκο την ιστορία, σου λέει κάτσε εδώ πέρα. Ο Χατζημάρκο, όχι Χατζημάρκο, γιατί βλέπω και το φίλο μου τον Γιώργο τον Αυτιά. Πες του, Χατζημάρκο λέγεται. Δηλαδή υπάρχει και. Λοιπόν, Χατζημάρκο, όχι Χατζημάρκο, το λέω κάθε φορά τον Γιώργο τον Αυτιά. Χατζημάρκο λέγεται. Ω Χατζημάρκο. Λοιπόν, τέλος πάντων. Και αντιδράει και μετά πονηρεί η φορή, σου λέει ρε παιδιά, φάγαμε τόσα χρόνια στη συζήτηση. Ποιο εκ των πραγμάτων. Διότι βεβαίως υπάρχουν και αστοχίες τώρα, γιατί έγινε αναφορά για τον Άχτορα, ξέρεις, αυτές τα υπονοούμενα κτλ. Όταν τρέχεις τόσα έργα στο Νότιο Αιγαίο, μπορεί και κάποιο να σου κάτσει στραβά. Τι να κάνουμε. Εδώ είπαμε ότι η υπόθεση είχε να κάνει κυρίως με το τραγικό, ότι χάθηκε άνθρωπος. Πώς να το κάνουμε δηλαδή. Λοιπόν, και αντιδρά και λέει ναι. Και την παίρνουν χαμπάρι και φορείς και πάνε στο Υπουργείο και μετά ψαχνόμαστε. Ούτε ήδη δεν ήξεραν. Ούτε ήδη δεν ήξεραν τι τους ανήκει. Τους το λέγαμε από την πρώτη ώρα ότι ο Δήμος της Ρόδου έχει πάρει συγκεκριμένα κτίρια. Υπάρχουν ιστορικά κτίρια, Βίλα Μέντιτσι κτλ. Πρόνοια κτλ. Τα οποία υπήρχαν και έχει πάρει συγκεκριμένες πτέρυγες. Και όχι το σύνολο του νοσοκομείου. Και διεφάνε από τη διαδικασία ψαχνώντας στην αρχή. Και τι γίνεται, ότι πέρασε στο ίδιο το Γενικό Νοσοκομείο της Ρόδου ως κληροδότημα όλη αυτή η ιστορία. Και βεβαίως αυτή η πτέρυγα η οποία σκέφτεται το Υπουργείο να την καταδαφίσει είναι παράνομη. Είναι η παλιά πτέρυγα που υπάρχει δίπλα στον Οκανά που είχαμε κάνει παλαιότερα και την λεγόμενη γυναικολογική κλινική η οποία είναι παράνομη, δεν είναι το ιστορικό κτίριο. Γιατί να υπάρχει αυτή? Γιατί να μην γίνει εκεί το δικαστικό μέγαρο και να αξιοποιήσουμε και όλους τους χώρους πάρκινγκ? Αν υπάρχουν χώροι πάρκινγκ είναι σε αυτό το χώρο του παλιού νοσοκομείου. Και να αξιοποιηθεί και η λεγόμενη ιστορική πτήρυγα. Γιατί να μην γίνει εκεί και τώρα δεν θέλω εγώ? Μη θέλετε. Αφού πλέον τώρα μη θέλετε. Εννοώ τώρα θα πιάσουμε αυτή την ιστορία να παίζουμε πάλι με το εδώ δεν θέλω, εκεί δεν θέλω. Τι έγινε με το ΙΚΑ? Φτάσαμε εκεί που φτάσαμε. Τόσα χρόνια έχουν περάσει. Αλήθεια, για τα υπόλοιπα κτίρια θα ρωτήσει κανείς στο Δημοτικό Συμβούλιο τι γίνεται από τους Δημοτικούς Συμβούλους ανεξάρτητους? Έχει καμιά 20 εργολαβίες που είναι στο πουθενά, διαλυμένες. Όχι από τους τωρινούς, αλλά οι τωρινοί, επειδή σηκώνουν το τηλέφωνο στις 3, θα πρέπει να απαντήσουν. Έτσι. Πάμε στην κόρη. Τι κάνεις? Άντε πρωί πρωί. Εγώ δεν πιάνω το καφέ, εσύ δεν είσαι καλά. Έτσι, να με βρίζεις. Άρα σήμερα φτιάχνουν. Πώς το λέγε ο Μιλιώκας, με φιάνς. Λοιπόν, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Πώς το λέγε ο Μιλιώκας, ένα φοβερό τραγούδι το παίζαμε εδώ, ο Καλπαγκίδης το παίζαμε, το είχαμε βρει και τηλεοπτικά. Πήγε με φιάνς, με τρελαίνεις. Λοιπόν, οπότε δεν με πειράζει εμένα το τι λέει κανένας. Ειδικά ο Βασίλης, γιατί είναι Χατζιουάνου. Εντάξει, ένα Χατζιουάνου πάντα το συγχωρώ. Λοιπόν. Αλλαγές στα διοικητικό σχήμα της περιφέρειας του Αιγαίου. Είπαμε, έχουμε καιρό να ακούσουμε και κάποιους ανθρώπους. Επιβεβαίωση και επιβράβευση, αν θέλετε, μια στάση, μια συμπεριφορά, μια προσφορά σε κάποιους άλλους ανθρώπους. Και επειδή έχουμε καιρό να συζητήσουμε και επειδή έχουμε και θέματα σχετικά και με τα ζητήματα υγείας, κοινωνικής συνοχής, εννοώ πάνω στο τραπέζι. Πάμε λοιπόν να πούμε για μια ακόμη φορά συγχαρητήρια και να καλημερίσουμε την Αντιπεριφερειάρχη Διοικητικής Μεταρρύθμισης, την κυρία Χαρούλα Γιασιράνη, η οποία επιβεβαιώθηκε με την νέα απόφαση του Γιώργου Χατζημάρκου και σε αυτή την νέα θητεία, στο υπόλοιπο της θητείας. Καλημέρα, κυρία Γιασιράνη.
1: Καλημέρα κύριε Χατζιωάννου, καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Έχω καιρό να μιλήσω με κόρη της περιφέρειας. Οπότε, τι γίνεται, πώς το υποδοχή της περιμένατε αλλαγή εσείς, αλήθεια?
1: Να σας πω κάτι. Ναι. Η περιφέρεια είναι μια σκέτη πρόκληση, να ξέρετε κύριε Χατζιωάννου. Όποιο πόστο κι αν υπηρετείς, να ξέρετε, έχει βαθμούς πρόκλησης τέτοιους που δεν σου αφήνουν για πολλά περιθώρια να αμφιβάλλεις για το ότι υπάρχει πεδίο δράσης όπου κληθείς να υπηρετήσεις. Στην περίπτωση λοιπόν η δική μου, η επιβεβαίωση της απόφασης του Περιφερειάρχη να παραμείνω στη θέση μου και για το δεύτερο μέρος, για το επόμενο διάστημα δηλαδή, μέχρι να λήξουν ξανά οι θητείες μας, σημαίνει ότι μάλλον έχω και άλλα πράγματα να κάνω ακόμα.
0: Ναι. Η ανανέωση, αλήθεια, για πόσο χρόνο είναι, έτσι, αν θυμάμαι
1: είναι
0: καλά?
1: Είναι μέχρι το Σεπτέμβριο του 2027.
0: Μέχρι το Σεπτέμβριο του 2027, άρα μένει και ένα υπόλοιπο.
1: Μένει ένα
0: δηλαδή,
1: τελευταίο
0: μέχρι
1: κομμάτι.
0: Μέχρι το Νοέμβριο του 2028, έτσι. Οπότε είναι και μια τελευταία βάρδια.
1: Βέβαια. Περισσεύει δηλαδή ένα κομμάτι ακόμα, όπου ο Περιφερειάρχης, αν χρειαστεί, θα κάνει τις απαραίτητες αλλαγές του χρόνου του Σεπτέμβριου, όταν θα λύγει η θητεία που μας όρισε για αυτή την περίοδο.
0: Ναι. Και δεν είχε γίνει κάποια συζήτηση? Εντάξει, τώρα γνωρίζουμε όλοι πώς λειτουργεί ο Περιφερειάρχης. Το έλεγα και χθες στον κάλιστο των Διάκο Γεωργίου και το λέω και σε εσάς, ρωτώντας αν κάτι ζητήσατε, αν διαφωνήσατε. Γιατί περνώντας έξω από την Περιφέρεια, άκουσα θόρυβο. Λέω, ποιος είναι το γραφείο του Χατζημάρκου? Μου λέει, Γιασιράνη. Λέω, αλλάζει Γιασιράνη.
1: Αυτό είναι πραγματικά αστείο. Λοιπόν, επειδή εγώ με τον Χατζημάρκο συνεργαζόμαστε, πολιτευτήκαμε
0: μαζί,
1: από την αρχή μαζί.
0: Σωστά.
1: Έχω να σας πω και δημόσια ότι ουδέποτε όμως, και το δηλώνω εσφαρσώς, δεν ζήτησα ποτέ κάποια θέση από τον Γιώργο Χατζημάρκο. Ναι. Εκείνος είναι ο οποίος αξιολογεί και δίνει στον κάθε ένα, μας τοποθετεί δηλαδή εκεί που νομίζει ότι ο καθένας θα αποδώσει καλύτερα. Ναι. Και το αποτέλεσμα είναι.
0: Τώρα χαρτολογώντας, όσοι κάνουν αυτή την επιλογή παραμένουν στην παράταξη.
1: Όχι, δεν είναι θέμα να παραμένουν στην παράταξη.
0: Πλάκα
1: σας το
0: κάνω.
1: Θέμα είναι.
0: Ελάτε,
1: ναι, εννοείται ότι είναι πλάκα.
0: Ελάτε,
1: αλλά το θέμα είναι ότι πραγματικά όπου κληθεί ο καθένας από εμάς να υπηρετήσει, βλέπετε ότι αν γίνονται διορθωτικές κινήσεις, γίνονται γιατί πρέπει κάτι να επιταχυνθεί,
0: ναι,
1: κάτι άλλο να αλλάξει. Εν πάση περιπτώσει, είμαστε εδώ, είμαστε μια ωραία ομάδα, αυτό θέλω να πω εγώ. Είμαστε μια ομάδα που απαρτίζεται από πάρα πολύ αξιόλογους ανθρώπους, έναν προς έναν. Είμαστε η ομάδα η οποία είμαστε συνεκτικοί. Θα δείτε ότι θα πάμε όλοι μαζί, συμφωνούμε, ακόμα και αν διαφωνούμε κάπου, θα καθίσουμε στο τραπέζι και θα λύσουμε τις διαφωνίες μας.
0: Και να πω ένα μυστικό σε σχέση με την λειτουργία άλλων φορέων, ότι αν και έχουν περάσει ουσιαστικά τώρα μιλάμε 26-14, δηλαδή ουσιαστικά 12 χρόνια εξουσίας, η παράταξη του Γιώργου Χατζημάρκου είναι μια παράταξη η οποία αποδέχεται, σέβεται και ακολουθεί τις τυπικές διαδικασίες, δηλαδή των παρατάξεων.
1: Ασφαλώς.
0: Τόσα χρόνια δηλαδή, ενώ κάποιοι άλλοι όταν βρίσκονται στην εξουσία ξεχνιούνται το τι σημαίνει παράταξη, έτσι, και τι σημαίνει και πρόσωπα.
1: Η πολιτική,
0: εδώ έχει μια λειτουργία η πολιτική, έχει μια συνέπεια.
1: Ακριβώς. Mm-hmm. Η πολιτική λοιπόν και ειδικά στην αυτοδιοίκηση, κύριε Χατζιωάννου, είναι ένα ομαδικό άθλημα. Έχει έτσι, φυσικά είναι αρχηγό, αλλά είναι ομαδικό άθλημα. Αν δεν πάει όλη η ομάδα μαζί, δεν γίνεται δουλειά. Και αυτό έχει, πώς το λένε, έχει αποτυπωθεί και σε όλα τα χρόνια στην αυτοδιοίκηση όσων έχουν διοικήσει. Όταν οι ομάδες δεν είναι αραγείς και όταν ο καθένας έχει προσωπική ατζέντα για το πώς λειτουργεί μέσα στην ομάδα, βλέπετε ότι υπάρχουν, γίνονται συνήθως παρατράγουδα. Ευτυχώς σε μας αυτό το πράγμα δεν υπάρχει, όποτε υπήρξε, έχει αποβληθεί από μόνο του. Δηλαδή η ομάδα βλέπετε ότι παραμένει στην βάση της και στην συνοχή της αραγής.
0: Εντάξει, έχει να κάνει και με τον αρχηγό, ο οποίος είναι λίγο αλεξανδρινός.
1: Φυσικά έχει να κάνει με τον αρχηγό.
0: Ή πολύ αλεξανδρινός δηλαδή. Όταν υπάρχει θέμα, τον κόβει το γόριο δεσμό, δεν τον παλεύει, ούτε τον παραπέμπει στις καλένδες. Έτσι,
1: ακριβώς,
0: για να τα θυμηθούμε και όλα αυτά τα γεγονότα.
1: Κατά μέτωπον και αυτοστιγμής δηλαδή.
0: Τώρα πάω σε ένα θέμα το οποίο έχει μια πολύ σημαντική εξέλιξη και σε αυτό έχετε καταβάλει και εσείς πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια, υπηρετώντας και από την θέση τα προηγούμενα χρόνια του Αντιπεριφερειάρχη Υγείας. Αναφέρομαι σε αυτή τη θετική εξέλιξη,
1: το δημοκράτηση.
0: Βεβαίως, εντάξει, εδώ τώρα τι να πει κανείς.
1: Είναι πάρα πολύ μεγάλη χαρά και η προσωπική μου, αλλά είναι και όλων μας χαρά, κύριε Χατζιωάννου, γιατί ο οδηγός μας στην πολιτική μας διαδρομή, ο στόχος μας, ο αρχικός με αυτήν την περιφερειακή αρχή, είναι να κάνουμε καλύτερη τη ζωή των συμπολιτών μας. Τι σημαίνει καλύτερη ζωή? Σημαίνει φροντίδα. Φροντίδα λοιπόν είναι και το ακτινοθεραπευτικό. Αν σκεφτεί κανείς το γεγονός ότι οι συμπατριώτες μας και από τα νησιά και από τα Δωδεκάνησα, αλλά κυρίως από τη Ρόδο που είναι η μεγάλη πηγή των νοσούντων με καρκίνο, αναγκάζεται.
0: Μεγάλη πηγή με βάση τον πληθυσμό της, για να μην παρεξηγηθούμε.
1: Φυσικά με βάση τον πληθυσμό, εννοείται, αυτονόητα. Λοιπόν, με βάση λοιπόν αυτή την παραδοχή, αν σκεφτεί κανείς ότι οι άνθρωποι αυτοί αναγκάζονται να φεύγουν, να ξεσπιτώνονται ουσιαστικά, όχι μόνοι τους, αλλά και με τους συνοδούς τους, και να πηγαίνουν είτε στα μεγάλα αστικά κέντρα, είτε ακόμα και στην Κρήτη, mm-hmm, για να κάνουν τις ακτινοθεραπείες τους και να φεύγουν από τα σπίτια τους και έναν και δύο και τρεις και έξι μήνες κάποιες φορές. Καταλαβαίνετε λοιπόν την αναγκαιότητα που είχε αυτή η πάρα πολύ σημαντική παρέμβαση που κάνουμε με το ακτινοθεραπευτικό.
0: Βεβαίως.
1: Επιπλέον θα πω ότι στην υγεία, επειδή την έχουμε πάρα πολύ ψηλά στην ατζέντα μας από την αρχή.
0: Δεν υπάρχει τίποτα ψηλότερο, κυρία Γιασεράνη.
1: Ακριβώς.
0: Έχω ένα φίλο ο οποίος έτρεχε όλη τη ζωή του να κάνει χρήματα. Έκανε χρήματα και μετά είχε πρόβλημα από την υγεία του. Το έλεγα, αξιολόγησε τι άξιζε στη ζωή. Χωρίς υγεία δεν πας πουθενά.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, εμείς τα θέματα της υγείας, γιατί πραγματικά ακούμε, ξέρετε, τον κόσμο, ακούμε τις ανάγκες, συζητάμε με τον κόσμο, δεν έχουμε αποστασιοποιηθεί από την κοινωνία, παρά τα τόσα χρόνια που είμαστε περιφερειακή αρχή. Ακούμε.
0: Εντάξει, δεν μου μιλάς εμένα, αλλά τέλος πάντων, θα το ξεπεράσω.
1: Λοιπόν, ακούμε λοιπόν τους ανθρώπους τι μας ζητάνε και προσπαθούμε στο μέτρο των δυνατοτήτων μας, γιατί αυτό το πράγμα που γίνεται το ακτινοθεραπευτικό, κύριε Χατζιωάννου, δεν είναι ένα απλό έργο.
0: Όχι, βέβαια.
1: Για να γίνει αυτό το έργο και αυτή η δομή, η επιπλέον δομή στο νοσοκομείο της Ρόδου, χρειάστηκαν πάρα πολλές παρεμβάσεις. Χρειάστηκε να λυθούν πολλά σοβαρά ζητήματα. Αν σκεφτεί κανείς ότι το νοσοκομείο.
0: Χρειάστηκε και συγκρούσεις, κύριε Γεσιράνη, γιατί επειδή εγώ είμαι και παλιός και οφείλω να θυμάμαι. Βεβαίως, βεβαίως. Εντάξει, αυτά, δηλαδή, είναι, αυτά είναι ζητήματα. Αλλά επειδή θα πρέπει να μιλήσουμε και την ιστορική έτσι, προσφορά κάποιων ανθρώπων, αυτή η ιστορία ξεκίνησε βεβαίως από το να ήμουν στο Δημήτρη Κρεμαστινό, έτσι, ο οποίος επέμενε χρόνια, μετά να φτάσω στα προβλήματα τα οποία υπήρξαν με βάση τη νέα νομοθεσία που έχει να κάνει με το ότι πρέπει να έχεις τη γη, να είναι η διοκτησία σου και τα σχετικά τα οποία αντιμετώπισε η Περιφερειακή Αρχή Χατζημάρκου. Και επειδή το ξεχνάτε όλοι οι νεοδημοκράτες, να θυμίσω και κάτι άλλο, ότι χρειάστηκε ο Χατζημάρκος, άσχετα τι λέτε τώρα, να αδειάσει τη θυμάστε εκείνη την περίφημη κυρία Μίνα Γκάγκα.
1: Πώς λοιπόν, το θυμάμαι, ήμουν παρούσα σε εκείνη.
0: Λοιπόν. Η Μίνα λοιπόν που έλεγε τα διάφορα περί...
1: Ήμουν παρούσα σε εκείνη την σύσκεψη ναι. και στην επίσκεψή της ωραία, στο λοιπόν. Νοσοκομείο της Ρόδου.
0: Έτσι λοιπόν, αδειάσαμε τη Μίνα Γκάγκα που έλεγε τα δικά της, μεγάλη συμβολή και του Γιώργου του Πισάκα.
1: Όμως,
0: έτσι να τα λέμε αυτά τώρα.
1: Έτσι, ωστόσο όμως να ξέρετε ότι όταν η πρώην υπουργός έλεγε αυτά, εμείς ήδη στα χέρια μας είχαμε αναλογιστική μελέτη και μελέτη που αποδείκνει πόσο σημαντική είναι αυτή η δομή και πόσο αναγκαία είναι.
0: Γι' αυτό αδειάστηκε η Γκάγκα. Έτσι.
1: Εντάξει, αποδείχθηκε
0: και,
1: λοιπόν.
0: Και να σας πω και λίγο από το ρεπορτάζ. Έτσι, λίγο από το ρεπορτάζ. Τώρα το λέω και χαρτολογώντας και προς τους ακροατές. Πάει Χατζημάρκος και λέει την υπόθεση στο Μητσοτάκη και φαντάζομαι ο Μητσοτάκης φωνάζει τη Μίνα από κοντά και της λέει Μίνα, ξέχασέ το, θα ακούσεις μία εξαγγελία τώρα, μην σου φανεί παράξενο, θα σε ευχαριστήσουμε κιόλας. Αυτή είναι η αλήθεια. Εντάξει, λοιπόν. Θέλετε και παραπάνω στοιχεία? Όχι, δεν θέλετε εσείς.
1: αυτά ανήκουν στο ρεπορτάζ το δικό σας.
0: Ναι, έτσι είναι, αυτή είναι η πραγματικότητα. Λοιπόν, και καλά το λέτε, υπήρχε μία μελέτη και βεβαίως και όλη η ιστορία που είχε να κάνει με το θέμα του ακτινοθεραπευτικού στην χώρα, να το ομολογήσουμε ότι είναι μία δουλειά που ξεκίνησε από ένα ροδίτη επιστήμονα, τον Γιώργο τον Πισάκα, ο διευθυντής του Αλεξάνδρα, ο οποίος έφερε την πρόταση τότε των ακτινοθεραπευτών, των ακτινολόγων, την οποία αποδέχτηκε το Σταύρος Νιάρχος και ξεκίνησε η προμήθεια των λεγόμενων αμηχανημάτων σε όλη τη χώρα.
1: Γραμμικών επιταχυντών.
0: Ακριβώς, σε όλη τη χώρα. Ναι, να τα λέμε αυτά, έτσι.
1: Να πω επιπροσθέτως, επιτρέψτε
0: μου. Μ' αρέσει που θυμάσαι, κυρία Γεσιράνη. Μ' αρέσει.
1: Όλα
0: μ' αρέσει
1: τα θυμάμαι. Όπως και εσύ έχεις ένα καταπληκτικό αρχείο για όλα τα θέματα που αφορούν τη Ρόδο, έτσι ακριβώς θυμάμαι
0: και
1: εγώ.
0: Και πολύ καλά κάνεις.
1: Όλα όσα έχουμε βιώσει, όσα έχουμε διαχειριστεί κτλ.
0: Και ήταν και προς τιμή του Μητσοτάκη, ο οποίος αναγνώρισε την ιστορική προσφορά του Δημήτρη Κρεμαστινού και ήταν και παρόν στην εγκατάσταση του Ανδριάντα του.
1: Γιατί πέρα. Στο νοσοκομείο της Ρόδου.
0: Γιατί βεβαίως. Γιατί μην λησμονούμε κάποιους ανθρώπους.
1: Ασφαλώς όχι. Λοιπόν, ειδικά εγώ για τον Δημήτρη Καρμαστινό, ο οποίος είναι μισός Αχαγγελίτης και δεν πρέπει να το λέμε και αυτό, έτσι.
0: Ναι, μισός.
1: Να πω λοιπόν για τα θέματα, για να κλείσουμε τα θέματα υγείας, κύριε Χατζηγιάννου, να πω ότι η υγεία για μας πάντα είχε μια προεξάρχουσα έτσι, θέση στην ατζέντα μας, πολύ υψηλά. Γι' αυτό και τα επιδόματα στους αγροτικούς και επικουρικούς γιατρούς αυτή τη στιγμή είναι περισσότεροι από 100, οι οποίοι επιδοτούνται κάθε
0: πότε
1: μήνα.
0: Πότε ξεκίνησε, θυμίστε πότε ξεκίνησε, το έλεγα χθες με αφορμή
1: ακριβώς,
0: μια απόφαση του Δήμου της Ρόδου.
1: Ακριβώς, το ξεκινήσαμε εμείς με τροπολογία στη Βουλή. Με μια δύσκολη κυβέρνηση απέναντί μας τότε, ωστόσο
0: βεβαίως.
1: Πέρασε.
0: Εντάξει, το δύσκολη. Ήταν μια κυβέρνηση η οποία ζοριζόταν γιατί ζοριζόταν η χώρα τώρα.
1: Ωραία.
0: Τα αφήστε αυτά τα πονηρά τα πολιτικά τώρα σε εμάς.
1: Οι Δήμοι και οι Περιφέρειες. Το αντέγραψε το Υπουργείο Υγείας και δίνει κίνδυνα στους γιατρούς για να πηγαίνουν στις νησιωτικές περιοχές.
0: Από εδώ ξεκίνησε. Από το Νότιο Αιγαίο ξεκίνησε.
1: Να μην μιλήσω για τους εξοπλισμούς που έχουμε δωρήσει και έχουμε εφοδιάσει όλες τις δημόσιες δομές υγείας σε όλη την περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου. Να μην μιλήσω και να πω και ένα τελευταίο για το ακτινοθεραπευτικό. Η εγκατάσταση που θα γίνει, κύριε Χατζηγιάννου, το μηχάνημα που θα εγκατασταθεί στο ακτινοθεραπευτικό της Ρόδου είναι... Ο τελευταίας γενιάς γραμμικός επιταχυντής.
0: Μάλιστα.
1: Και νομίζω ότι δεν θα υπάρχει κι άλλος στη χώρα αυτής της τεχνολογίας.
0: Έτσι είναι.
1: Θεωρούμε και δουλεύουμε συστηματικά για να είμαστε όχι απλά όσο το δυνατόν πιο χρήσιμοι, αλλά να έχουμε και την καλύτερη δυνατή, επαναλαμβάνω, δεν είναι όλα καλώς καμωμένα.
0: Αυτό έλειπε τώρα, εντάξει.
1: Και δεν είναι όλα τέλεια. Ακριβώς. Ωστόσο, εμείς καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια, ούτως ώστε να επιτυγχάνουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ θερμά, κυρία Κεσεράνη.
1: Ευχαριστώ εγώ, καλά. Κυρία Χατζηδάκη.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Σας ευχαριστώ. Λοιπόν, πάμε σε μουσική. Λίγο κάποια δεύτερα μέχρι να βρούμε τον επόμενο συνομιλητή. Είμαστε στο κόκκινο σήμερα. Χθες, για επαγγελματικούς λόγους, έκανα το μοντέλο, βρέθηκα στην Ελλήνδο. Ναι. Τι, όταν λέω για επαγγελματικούς λόγους αντιδράς. Έκανα το μοντέλο χθες στη Λίνδο. Ήθελα ένα μοντέλο για να φάω ένα παγωτό. Κάνα λοιπόν μια βόρτα στην πλατεία, έφαγα ένα παγωτό. Βρέθηκα στην Λίνδο. Παιδιά, πολύ δυνατή η άνεμη και χθες και σήμερα στο νησί. Δηλαδή ξαφνικά έφευγες από μια απίστευτη ζέστη, από μια ανεμία στη Ρόδο, πήγαινε στη Λίνδο και τρελαίνεσαι. Λες, μα στην Λίνδο είχε 45 βαθμούς και δεν είχε ποτέ να φυσάει. Φυσούσε. Έκανα το σταυρό μου γιατί από χθες η Ρόδος είναι κληρωτικά στο κόκκινο για πυρκαγιές. Πολύ μεγάλη προσοχή, πολύ δύσκολα τα πράγματα και σε αυτό θα επαλέθουμε σε λίγα λεπτά. Έχοντας τον Περιφερειακό Διευθυντή Πολιτικής Προστασίας, τον Αντιστάτικο Αναποστατεία, τον Μινά Παπαδάκη.

0: Λοιπόν, κατά μία σατανική περίπτωση το λέω αυτό, διότι χθες έκανα παράπονα για τον Δήμο της Ρόδου. Σήμερα έχω δελτίο τύπου το Δήμο της Ρόδου. Με ξαναβάλανε στη λίστα αυτή του Φάντροκ, δηλαδή τον Αρδίσογλου. Πάνω κάτω φωτογραφία, σήμερα είμαι στη λίστα. Δεν ξέρω πού οφείλεται, αλλά σήμερα είμαι στη λίστα. Μπορεί να είναι και εντελώς τυχαίο. Λέγαμε λοιπόν για την δυσκολία αυτών των ημερών. Χθες πραγματικά φοβόμουν από την παραλία βλέποντας την κατάσταση. Μου θύμιζε, γιατί είναι αυτές οι μέρες, μου θύμιζε Ιούλιο του 2023, εκείνο το φοβερό 11ήμερο δηλαδή, όλη αυτή η υπόθεση. Θα επανέλθω σε αυτό, γιατί υπάρχει και μια σχετική εκδήλωση η οποία θα γίνει σήμερα για τις πυρκαγιές. Αλλά λέω ότι είμαστε στο κόκκινο σήμερα, οπότε πάμε να δούμε πώς έχει η κατάσταση. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον αντιστράτηγο Ναποστρατεία και βεβαίως περιφερειακό διευθυντή πολιτικής προστασίας του Νοτιού Αιγαίου, τον κύριο Μινά Παπαδάκη, στην τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, στρατηγέ.
1: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Χατζηγιάννου, σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Πριν να ξεκινήσουμε για τις πυρκαγιές.
1: Δεν είμαι διευθυντής, ναι, ναι, ναι, ακόμα δεν έχω γίνει, είμαι συντονιστής.
0: Συντονιστής. Εντάξει, σας έχουμε και διευθυντής. Υπολογίστε ότι θα είστε σίγουρα. Αφού σας το έχω εφηγηθεί δηλαδή. Εδώ πάλι είχα πει στο Μητσοτάκη, σε βλέπω για πρωθυπουργό και έγινε. Μην πιάσω και τους προηγούμενους. Τι είπα στον Μπάκαλο το βράδυ. Λοιπόν, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, θα ήθελα να πάμε να θυμηθούμε ένα ιστορικό γεγονός, γιατί ήταν αυτές τις μέρες. Και επειδή έχουμε κάνει μια αντίστοιχη συζήτηση στην τηλεόραση, 52 χρόνια από την τραγωδία της Κύπρου. Έτσι, μην το λησμενάμε. Και θα ήθελα μία ιστορική έτσι, περιγραφή για την επιχείρηση Νίκη. Ναι, δεν ξέρω να σας φλεδιάζω, αλλά τι να κάνουμε. Θα φλεδιάσω και το κοντρόλ. Το κάνω σε όλους, γι' αυτό δεν είμαι αγαπητός. Δηλαδή, συνήθως μου στέλνουν κάτι καφέδες και τα λοιπά, πώς είναι στο γήπεδο. Ο Παναγιώτης Καλπακίδης θα φροντίσει τώρα να βρει πλάνα από την Κύπρο για να μπορούμε να συνδέσουμε εμείς τη συζήτησή μας. Εντάξει, Παναγιώτη, και εγώ εύχομαι τα καλύτερα σε σένα. Ναι, ναι, ναι, στρατηγέ.
1: Λοιπόν, 52 χρόνια μετά την τουρκική εισβολή στην Κύπρο, ήταν χθες, έγινε μια πολύ συγκινητική εκδήλωση στην έδρα της, των καταδρομών στην Κάλαθο, που το έκτο ετέθ, όπως το λέμε τώρα, ξέρετε, είναι ο απόγονος της αλφαμύρας καταδρομών. Ήταν η μοίρα η οποία σαν σήμερα προσγειώθηκε, έφυγε χθες, δηλαδή 21 Ιουλίου του 1974, αναχώρησε με 15 αεροσκάφη Νοράτλας από την, από το Μάλεμε και από τη Σούδα και με απόσταση 5 λεπτών περίπου αεροσκάφος από αεροσκάφος κινήθηκαν προς το αεροδρόμιο της Λευκωσίας, όπου τρία από αυτά τα αεροσκάφη ευλήθησαν, μάλλον από φύλια πυρά, και καταρρίφθησαν με αποτέλεσμα 33 αεροπόροι και καταδρομείς έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια της προσγείωσης. Τρία αεροσκάφη Νοράτλας μείνανε εκεί επιτόπου, δεν μπορούσαν να επιστρέψουν. Ήταν μια εξαιρετικά δύσκολη και ίσως μοναδική στα παγκόσμια χρονικά επιχείρηση, που τα αεροσκάφη κινηθήκανε χωρίς φώτα, χωρίς κρυφά και μυστικά από την Κρήτη μέχρι την Κύπρο. Προστατεύσαν το αεροδρόμιο της Λευκωσίας. Ξέρετε, μετά την προσγείωση δεν υπήρχε ούτε ένας τραυματίας από την Αλφαμύρα, από την Αλφαμύρα καταδρομών. Ο οδηγητής, ο Γιώργος Παπαμελωτίου, του οποίου το άγαλμα υπάρχει μέσα στο στρατόπεδο των καταδρομών στην Κάλαθο. Μάλιστα ήταν πολύ συγκινητικό, γιατί χθες ήρθε για άλλη μια φορά και η σύζυγός του. Και ήταν παρούσα στη συγκινητική αυτή τελετή και στην απόδοση τιμών στους ήρωες αυτούς. Βέβαια ήταν και μια ευκαιρία να αποδώσουμε και τιμή σε όλους αυτούς οι οποίοι αγωνίστηκαν για να προστατεύσουν το νησί από τους Τούρκους. Ήταν μια πάρα πολύ συγκινητική τελετή. Έχει φτιαχτεί και ένα πάρα πολύ ωραίο μικρό μουσείο μέσα στο χώρο.
0: Αυτό εκεί, θέλω να μάθω για το μουσείο το οποίο έγινε
1: το
0: εκεί.
1: Το μουσείο, ναι, αναφέρει όλα τα γεγονότα, υπάρχουν φωτογραφίες και τα λοιπά. Ένας μικρός χώρος όπου όμως αν μπεις μέσα μπαίνεις και στο κλίμα των ημερών.
0: Και... Πάντως αυτό πρέπει να φροντίσει ο στρατός, δηλαδή πέρα από την χθεσινή έτσι, εκδήλωση με την παρουσία της χείρας ως μια επέτειο μνήμης, θα πρέπει να φροντίσει ο στρατός αυτό να ανοίγει ειδικά για τα σχολεία, τα νέα παιδιά, προκειμένου να έχουν εικόνα. Μπορεί να είναι μικρό το μουσείο, αλλά είναι τόσο μεγαλειώδηση η σημασία του, έτσι, για τις νέες γενιές που είναι απαραίτητο να βρει έναν τρόπο
1: αυτό, και θα το, αυτή, και να το ανοίξει το εισηγηθώ
0: και να το κάνετε στρατηγέ.
1: Ακριβώς, και το πιστεύω και θα πρέπει να γίνει αυτό, να βλέπουν και να ενημερώνονται και τα μικρά παιδιά τι έγινε, και δεν είμαστε σαν Έλληνες και σαν ελληνικός χώρος από παρθενογέννηση άνθρωποι δώσαν τη ζωή τους για να είμαστε σήμερα εμείς εδώ και να γευόμαστε τις χαρές της χώρας και της ζωής.
0: Έτσι, επειδή συζητάμε, δύο ανοιχτά θέματα έχουμε με τους Τούρκους. Την ΑΟΣ, έτσι, και το Κυπριακό. Και τα υπόλοιπα τα συζητάμε και σε καφέ ή σε φαγητό.
1: Ναι. Μας βάζουν και αυτοί πολλά θέματα.
0: Ναι, αλλά εμείς έχουμε δύο θέματα.
1: Διάφορα θέματα.
0: Σωστά.
1: Νομίζω είμαστε σε καλύτερη κατάσταση τώρα.
0: Ναι, μην βιαστέ, κάτσε να δούμε τι θα κάνει με τη γαλάζια πατρίδα από τον Οκτώβρη. Λοιπόν, τώρα πάμε λίγο στο τι υπάρχει σήμερα. Έχουμε και ένα σχετικό χάρτη, ο οποίος έχει δοθεί στη δημοσιότητα. Στο κόκκινο περιοχή, το έχει ο Παναγιώτης, εδώ είμαστε. Δηλαδή, εννοώ κόκκινο πορτοκαλί.
1: Εμείς είμαστε πορτοκαλί σε κατάσταση συνεγερμού. Δηλαδή, μάλλον βρισκόμαστε σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας. Είμαστε σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωση πυρκαγιών, έτσι με το έβγαλε έκδοση του ημερήσιου χάρτη πρόληψη κινδύνου πυρκαγιών από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, και αφορά την περιοχή, την περιφερειακή ενότητα Ρόδου, δηλαδή και τα γύρω νησιά μας. Είναι δύσκολες οι συνθήκες οι καιρικές για σήμερα τουλάχιστον, δεν ξέρουμε για αύριο τι θα γίνει. Παρακαλούμε τώρα όλους τους πολίτες, έγινε χθες αργά το απόγευμα το Περιφερειακό Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας εδώ, και με σκοπό το συντονισμό όλων των εμπλεκομένων υπηρεσιών. Φυσικά η Περιφερειακή Υπηρεσία έχει τον κύριο ρόλο στην πρόληψη και στην κατάσβεση των πυρκαγιών. Έχουν ενημερωθεί όλοι και είναι ενημερωμένοι για τη σημερινή κατάσταση. Έχουμε ενημερώσει ακόμα και τους μελισσοκόμους, αλλά και αυτούς οι οποίοι κάνουν διαδρομές μέσα στα δάση και τα λοιπά, που απαγορεύεται σήμερα. Σήμερα απαγορεύεται η διέλευση και παραμονή μέσα στα δάση και σε περιοχές Natura και στα δασικά οικοσυστήματα. Και να παρακαλέσουμε τώρα τους πολίτες να είναι
0: σήμερα προσεκτικοί τώρα. Σήμερα δεν
1: να αποφύγουν οποιαδήποτε ενέργεια ή εργασία στο ύπαιθρο που είναι δυνατόν να προκαλέσει πυρκαγιά. Από αμέλεια λέμε τώρα, έτσι.
0: Και
1: να ειδοποιούν άμεσα την πυροβεστική. Άμεσα την πυροβεστική στο 199 ή στο 112. Γιατί η πρόληψη και η άμεση επέμβαση είναι τα ισχυρότερα όπλα απέναντι στις πυρκαγιές.
0: Ναι, και βεβαίως τώρα αυτή η πολύ θερμή άνεμη, χθες έλεγα ότι βρέθηκα στην Λίνδο, ήταν καυτός ο άνεμος ο οποίος φυσούσε. Ναι. Έτσι, δημιουργούν και τα γνωστά προβλήματα που έχουμε στο δίκτυο με την ΔΕΔΙΕ, δηλαδή πολύ εύκολα μπορεί να ξεκινήσει μια σπίθα και να τρέχει και να μην φτάνει. Φαντάζομαι ότι και τα εναέρια μέσα τα οποία υπάρχουν στα Μαρετσά είναι έτοιμα, έτσι,
1: είναι, για κάθε είναι περίπτωση. Όλες οι υπηρεσίες και τα εναέρια μέσα, και η πυροδοστική ξεκινήσει και κάνει περιπολίες και σήμερα αυξημένες. Είναι όλα τα μέσα της πυροδοστικής σε διασπορά και έτοιμα να επέμβουν. Τα μέσα του Δήμου, τα μέσα της περιφέρειας.
0: Ναι. Να ρωτήσω αυτά, ο σχεδιασμός.
1: Η αστυνομία, ο στρατός βγάζει περίπολα σήμερα σε όλο το
0: Αλλού θέλω να πάω εγώ τώρα. Έχουμε διαπιστώσει. Έχουμε διαπιστώσει ότι το μεγάλο πρόβλημα δεν έχει να κάνει μόνο το πώς λειτουργούν οι αρχές, αλλά πώς λειτουργούν και οι πολίτες. Έχει γίνει μια καταγραφή αυτών των απίστευτων χωματερών, οι οποίες έχουν εμπλουτίσει το δασικό οικοσύστημα της Ρόδου, έτσι ώστε και ο Δήμος, συνεργαζόμενος και με τον ιδιώτη, γιατί είναι ένα πολύ μεγάλο ποσό το οποίο δαπανάται για αυτό το ζήτημα, να καθαρίζει αυτά τα μέτωπα. Όταν βρίσκεις μια χωματερή σε ένα δάσος γύρω από τα χωριά, είναι λογικό ότι έχεις ακόμη μια αιστεία ανάφλεξης ζωντανή πάντα. Αυτό μπαίνει δηλαδή στο σχεδιασμό, συζητείτε.
1: Μπαίνει στο σχεδιασμό, η περιοριστική υπηρεσία ειδοποιεί την τους εμπλεκόμενους φορείς, το Δήμο, τους υπεύθυνους για τους χώρους αυτούς, έτσι ώστε να λάβουν τα απαιτούμενα μέτρα. Μπαίνει και αυτό, οι πολίτες ειδοποιούν και τα λοιπά, γίνεται μια επέμβαση, ο καθένας στο δικό του τομέα, στη δικιά του αρμοδιότητα, ο Δήμος στα δικά του, η Περιφέρεια με το Φόρστα και τις, για τους χώρους υγειονομικής σταθής που έχει και, και επιβλέπει, έτσι να λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία τους.
0: Ναι, μα το πρόβλημα, δεν είναι, το πρόβλημα δεν είναι οι διοργανωμένοι τόποι εκεί που έχει εμπλοκεί ο Φόρστα, γιατί αυτοί έχουν κάνει βήματα. Το πρόβλημα είναι οι υπαίθριες χωματερές που έχουν να κάνουν με τροπή άλλων ημών, έτσι. Και κυρίως ναι, με μια είναι, προσπάθεια που πρέπει να κάνει ο Δήμος.
1: Ακριβώς, είναι αντικοινωνική συμπεριφορά κάποιων συμπολιτών μας, οι οποίοι πάνε και αποθέτουν κάποια και πολλές φορές έφλεκτα υλικά σε διάφορα σημεία και, μέσα ίσως στα δάση. Έγκαιρα πρέπει αυτά να βρίσκονται και από τη δασική υπηρεσία και από το Δήμο και από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, έτσι ώστε και αυτός να αποδοθούν ευθύνες αυτόν ο οποίος κάνει την πράξη αυτή, αλλά και άμεσα να απομακρύνουν αυτά τα υλικά τα οποία είναι έφλεκτα.
0: Λοιπόν, ως στρατηγός σας προτείνω, στρατηγέ μου, ως συνάδελφος δηλαδή, να πάτε να δείτε την Οδύσσεια του Κρίστοφερ Νόλαν. Να πάρετε και τη σύζυγο, έχετε δείτε πολύ ωραία πράγματα.
1: Λοιπόν, θα πάμε, τα μάτια μας 14 σήμερα, είναι μια μέρα επικίνδυνη, αλλά η πρόληψη είπαμε, αλλά και η ενημέρωση των πολιτών στην οποία συμβάλλετε και εσείς, και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις μέρες αυτές, και η άμεση επέμβαση, η οποία πιστεύω έχει βελτιωθεί πάρα πολύ σε σχέση με το 23, έτσι, με την ύπαρξη των drone και της επιτήρησης και τις κάμερες που έχουν τοποθετηθεί.
0: Καλά, ναι.
1: Και την ουσιαστική εισφορά των εθελοντικών οργανώσεων.
0: Καήκαμε το 23. Πολλές φορές καήκαμε σε αυτόν τον τόπο.
1: Ναι. Αλλά τώρα έχουμε, αντί για 4 που είχαμε εθελοντικές οργανώσεις το 23, τώρα έχουμε 15, κύριε Χατζηγιάννη. Νομίζω ότι είμαστε λίγο σε καλύτερη κατάσταση. Έτσι, και καλούμε όλους τους συμπολίτες μας να ενταχθούν στις οργανωμένες αυτές εθελοντικές οργανώσεις, έτσι ώστε να συνεισφέρουμε με τον καλύτερο τρόπο στην αντιμετώπιση της πυρκαγιάς, γιατί 700 πυροσβέστες του Νοτιού Αιγαίου δεν επαρκούν. Χρειάζονται τη βοήθεια όλων των φορέων.
0: Έτσι.
1: Όλων των εμπλεκόμενων φορέων.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ, Στράτηγε, να είστε καλά.
1: Έγινε καλημέρα σας.
0: Καλημέρα. Λοιπόν, αυτά από τον, πώς τον είπαμε, συντονιστή, τον Μινά Παπαδάκη, τον αντιστάτηγο αναποστρατεία, για τα θέματα που έχουν να κάνουν με την πολιτική προστασία στην περιοχή μας. Κόκκινο, δηλαδή όταν εδώ ακούς ότι είσαι στο πορτοκαλί, είσαι σε κατάσταση συναγερμού, ειδικά επαναλαμβάνω αν κανείς βίωνε χθες, την υφή δηλαδή και την κάψα του αέρα, ήταν απίστευτο και μιλάμε για απογευματινές ώρες, δηλαδή έκαιγε κυριολεκτικά. Και θύμισε εκείνα τα δύσκολα 24 ώρα του Ιουλίου του 2023, που κάει και η Ρόδος, δεν ξέρω αν μάθαμε κάτι, κάναμε κάποια βήματα, αυτό έλειπε δηλαδή, να μείνουμε στα δεδομένα. Κυρίως άλλαξε, για να το λέμε δηλαδή, η νοοτροπία της πολιτείας, άλλαξε πάρα πολύ. Άλλαξε δηλαδή αυτή η προσέγγιση. Καταλάβαμε ότι αν τα εναερία μέσα δεν πέφτουν στη φωτιά τα πρώτα 5 λεπτά, το έχει χάσει. Και βεβαίως δεν ξέρω αν έχουν γίνει βήματα, φαντάζομαι έχουν γίνει βήματα και σε σχέση με τους λεγόμενους συντονιστές των πυρκαγιών, δηλαδή της πυροσβεστικής, γιατί και τα λάθη του 23 μάλλον κάπου εκεί οφείλονται, έτσι. Τώρα, επειδή είναι πάντα επίκαιρο, ρωτάνε κάποιοι τι έγινε με το 23, κοιτάξτε, είναι μια διαδικασία απολογιών σε εξέλιξη. Δηλαδή ήταν κατηγορούμενοι 14. Υπηρεσιακοί είναι κυρίως, εννοώ πολιτικοί προϊστάμενοι, που έχω την βεβαιότητα ότι δεν θα έχουν καμία συνέπεια, γιατί δεν είναι εκείνοι που αποφασίζουν. Αυτοί οι οποίοι αποφάζαν που θα πέσουν τα μέσα, πώς θα σβήσει η πυρκαγιά, ήταν η στρατηγή της προσβεστικής. Και γι' αυτό χρειάστηκε να δοθεί εντολή σε ένα αξιωματικό ο οποίος δεν καταλαβαίνει τίποτα. Ήταν ο αξιωματικός ο οποίος έκανε όλη την έρευνα και τους έστειλε στη φυλακή του συναδέλφους του, έτσι, για τη γνωστή ιστορία στο μάτι. Αυτός λοιπόν κατέθεσε μια εμπεριστατωμένη εισήγηση, να δούμε τι θα γίνει στο τέλος. 23, έχουμε φτάσει 26, σε αυτή τη φάση βρισκόμαστε τώρα, και βεβαίως εντάξει, η ίδια η γη βοήθησε και φέτος είχαμε πολύ υψηλά ποσοστά βροχόπτωσης. Το διαπιστώνει κανείς όταν κινείται από τα λεγόμενα ρέματα που ήταν ξηρά τέτοια περίοδο παντού. Προχθές ερχόμουν από την δυτική πλευρά της Ρόδου, έβλεπα τον Αργυρό ποταμό. Ο Αργυρός ποταμός είναι ο ποταμός που κατεβαίνει ουσιαστικά από την περιοχή της Αλάκου προς τα Καλαβάρδα. Δηλαδή φεύγουμε τα Καλαβάρδα, στρίβουμε για να πάμε στην αρχαία Κάμηρο. Το πρώτο μεγάλο ρέμα είναι ο Αργυρός ποταμός, ο οποίος κατεβάζει ακόμη πάρα πολύ νερό, έτσι. Μιλάμε για ποτάμια τα οποία έφτανε τον Μάιο και δεν είχαν ούτε σταγόνα νερού. Τώρα κατεβάζουν. Ο Κρεμαστενός ποταμός το ίδιο δηλαδή. Πάρα πολύ νερό κατεβάζει ακόμα, που σημαίνει ότι ο υδροφόρος ορίζοντας έχει εμπλουτιστεί. Είναι αυτό το οποίο έχει να κάνει και με αυτό που έλεγε νωρίτερα ο Σανετούλης, μια πραγματικότητα δηλαδή αυτή, ότι έχουν ανέβει πάρα πολύ οι στάθμοι του υδροφόρου ορίζοντα, άρα έχουμε δηλαδή πάρα πολλά νερά. Αυτό είναι θετικό. Από την άλλη, επαναλαμβάνω, εκεί είχαμε και πολύ μεγάλες δυσκολίες. Όμως, λίγο η γη, λίγο η βροχόπτωση, λίγο η φυσική αναδάσωση έχουν καλυτερεύσει την εικόνα. Τώρα, επειδή μπαίνει ένα θέμα, κοιτάξτε, αυτές οι λεγόμενες τεχνητές αναδασώσεις προσφέρουν ελάχιστα. Εάν δεν έχεις προβλέψει να υπάρχει νερό, ελάχιστα προσφέρουν. Η αναδάσωση γίνεται με ένα ιδιαίτερο τρόπο, με τα λεγόμενα κορμοδέματα στο δάσος, και αφήνει την ίδια τη γη να πλάσει αυτό το οποίο έχει. Όταν εσύ πας και κάνεις μια τεχνητή αναδάσωση, ακολουθώντας δηλαδή το γνωστό πεύκο και τα λοιπά, και δεν βάζεις άλλα είδη φυτών και περνάνε μετά τα κατσίκια, τι να το κάνεις. Δηλαδή περνάνε οι κατσίκες. Οι κατσίκες είναι οι ίδιες κατσίκες των ίδιων τύπων στα ίδια βουνά. Δηλαδή κλάφτα χαράλαμπε η υπόθεση, και το λέω και επειδή το μυαλό μου πάει και σε ένα χαράλαμπο, θα κλάψει κάποια στιγμή. Λοιπόν, πάμε. Θα επανέλθουμε αύριο με τα δεδομένα. Σήμερα έχουμε μία εκπομπή που έχει να κάνει με τους οδικούς άξονες. Εμείς θα επιμείνουμε. Σας λέγαμε ότι δεν μπορώ να ακούω από τον πρωθυπουργό της χώρας ότι πέφτουν δισεκατομμύρια στους οδικούς άξονες και εδώ να υποφέρουμε. Έτσι. Να πιάσουμε αυτή την ιστορία, τι γίνεται στους δρόμους, πώς πάει η εξέλιξη, που έχουμε παρεμβάσεις, που τα έργα πηγαίνουν καλά, που έχουμε ζητήματα, που έχουμε κενά, τι γίνεται με τον πυρετό της ασφάλτου, τι γίνεται με τα τροχαία ατυχήματα, που επιμένουμε, κυρίες και κύριοι, ότι χρειάζεται πολύ ηρεμία από όλους μας. Και το λέω και εγώ, γιατί καμιά φορά, ξέρετε, αυτή η ταχύτητα οδηγεί σε σφαλμένες καταστάσεις και σφαλμένες, αν θέλετε, κινήσεις όταν βρίσκεσαι με το τιμόνι του οδηγού. Πολύ μεγάλη ηρεμία δίνεται προτεραιότητα, γιατί ακόμη το δίκτυο έχει πάρα μα πάρα πολλά προβλήματα, πολλά κενά. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.

0: Ραδιόφωνο Κόσμος 938. Ειδήσεις στο Ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
1: Στο μικρόφωνο του Κόσμος είναι η Εύ Κωνσταντέλου. Στη σημασία της απόφασης για τη δημοπράτηση του έργου ανέγερσης του ακτινοθεραπευτικού κέντρου αναφέρθηκε ο Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος. Ο κ. Χατζημάρκος έκανε λόγο για μια πολυετή και ιδιαίτερα απαιτητική προσπάθεια, επισημένοντας ότι η υλοποίηση του έργου προϋπέθεσε την αντιμετώπιση σοβαρών διοικητικών και πολεοδομικών εκκρεμωτήτων, όπως η περιβαλλοντική αδειοδότηση του νοσοκομείου Ρόδου, η τακτοποίηση του ιδιοκτησιακού καθεστώς της έκτασης και οι απαραίτητες πολεοδομικές διαδικασίες. Παρά τις δυσκολίες, όπως σημείωσε, η επιμονή των υπηρεσιών της περιφέρειας οδήγησε στην ολοκλήρωση των απαιτούμενων ενεργειών και πλέον το έργο εισέρχεται στη φάση της δημοπράτησης. Για μια σημαντική επένδυση στον τομέα της δημόσιας υγείας έκανε λόγο η Αντιπεριφερειάρχης Διοικητικής Μεταρρύθμισης Χαρουλέγια Σιράνη, μιλώντας στο Κόσμος με αφορμή τη δημιουργία του ακτινοθεραπευτικού κέντρου. Όπως ανέφερε, πρόκειται για μια μεγάλη προσπάθεια της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, με στόχο οι ογκολογικοί ασθενείς να μπορούν να πραγματοποιούν τις θεραπείες τους στον τόπο κατοικίας τους. Με τον τρόπο αυτό, όπως σημείωσε, μειώνεται τόσο η οικονομική επιβάρυνση όσο και η ταλαιπωρία των ασθενών και των οικογενειών τους. Η κυρία Γεσσιράν υπογράμμισε ότι η υγεία αποτελεί διαχρονικά κορυφαία προτεραιότητα για την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, επισημένοντας ότι το μηχάνημα που θα εγκατασταθεί είναι τελευταίας τεχνολογίας και σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της δεν υπάρχει αντίστοιχο στη χώρα. Παράλληλα, αναφέρθηκε στην πρωτοβουλία της περιφέρειας για τη στήριξη των δομών υγείας στα νησιά μέσω της χορήγησης μηνιαίου οικονομικού επιδόματος σε επικουρικούς και αγροτικούς ιατρούς. Όπως είπε σήμερα, περισσότεροι από 100 γιατροί που υπηρετούν στις νησιωτικές μονάδες υγείας ενισχύονται οικονομικά από την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Στην τελική ευθεία εισέρχεται η ανέγερση του νέου νοσοκομείου της ΚΟ, καθώς η περιφέρεια προχώρα τις διαδικασίες για τη δημοπράτηση του έργου. Το νέο νοσοκομείο προϋπολογισμού 45 εκατομμυρίων ευρώ θα ανεγερθεί σε έκταση 34,6 στραμάτων, που έχει παραχωρήσει ο Δήμος ΚΟ και θα αποτελέσει μία από τις σημαντικότερες επενδύσεις στον τομέα της δημόσιας υγείας στα Δωδεκάνησα. Η κυβέρνηση προωθεί νέο πακέτο ενίσχυσης της αμυντικής θωράκισης του Αιγαίου με επίκεντρο την αναβάθμιση της αντιαεροπορικής και αντιβαλιστικής άμυνας των νησιών. Το σχέδιο περιλαμβάνει την ανάπτυξη σύγχρονων συστημάτων επιτήρησης, αντιμετώπισης μη επανδρωμένων αεροσκαφών και νέων αντιαεροπορικών δυνατοτήτων στο πλαίσιο του ευρύτερου εξοπλιστικού προγράμματος των ενόπλων δυνάμεων. Στην ανάγκη στήριξης του ελληνικού τουρισμού και εφαρμογής ενός δικαιότερου πλαίσιου ελέγχων και κυρώσεων, αναφέρθηκε ο βουλευτής Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Παπάς, κατά την τοποθέτησή του στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος. Ο κ. Παπάς υπογράμμισε τη συμβολή των Δωδεκανήσων και του Νοτιού Αιγαίου στην εθνική οικονομία, τονίζοντας ότι οι επιχειρηματίες και εργαζόμενοι του τουρισμού πρέπει να αντιμετωπίζονται ως συνεργάτες της πολιτείας και όχι ως ενδυνάμει παραβάτες. Θετικά μηνύματα για τον ελληνικό τουρισμό καταγράφουν τα νέα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος για το πρώτο πεντάμηνο του 2026. Οι ταξιδιωτικές εισπράξεις αυξήθηκαν κατά 25,8%, φτάνοντας στα 5,32 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ οι αφήξεις ξένων επισκεπτών ενισχύθηκαν κατά 20,9% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Στην υπογραφή σύμβασης για τις υποστηρικτικές εργασίες εκπώνησης της μελέτης διευθέτησης τμήματος του Χυμάρου Γαδουρά, προχώρησε η Διεύθυνση Δασών Δωδεκανήσου στο πλαίσιο του προγράμματος του Πράσινου Ταμείου Προστασία και Αναβάθμιση Δασών. Η σύμβαση αφορά τοπογραφικές αποτυπώσεις, υδρολογικές και υδραυλικές μελέτες, καθώς και το σχεδιασμό των απαραίτητων αντιπλημμυρικών έργων. Νέα πρόσκληση χρηματοδότησης ύψους έως 65 εκατομμυρίων ευρώ για έργα αντιμετώπισης της λειψιδρίας ανακοίνωσε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καλώντας Δήμους και ΔΕΙΑ να υποβάλουν προτάσεις έως τις 11 Σεπτεμβρίου. Παράλληλα, το Σεπτέμβριο αναμένεται να προκηρυχθούν δύο ακόμη προγράμματα συνολικού ύψους 50 εκατομμυρίων ευρώ για έργα ίδρυυσης σε νησιωτικές και ορεινές περιοχές. Στο ΚΙΣΕΑ, η οριστικοποίηση της προμήθειας του νέου αντιεροπορικού και αντιβαλιστικού συστήματος της χώρας, γνωστού ως ασπίδα του Αχιλλέα. Το πρόγραμμα συνολικού ύψους περίπου 3 δισεκατομμυρίων ευρώ προβλέπει την προμήθεια προηγμένων Ισραηλινών συστημάτων αεράμυνας, με στόχο την ενίσχυση της προστασίας της Ελλάδας από πυραυλικές, βαλιστικές και επιθέσεις με ντρόνς. Παράλληλα, προβλέπεται η συμμετοχή της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας στο πρόγραμμα. Παρεμβάσεις για την ενίσχυση της νησιωτικότητας και της πολιτικής προστασίας πραγματοποίησε ο βουλευτής Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας Βασίλης Υψηλάντης. Κατά την τοποθέτησή του στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, πρότεινε μεταξύ άλλων την επαναφορά των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ στη Ρόδο, μηδενικό ΦΠΑ στα βασικά αγαθά για τα μικρά νησιά, καθώς και την προώθηση σημαντικών αναπτυξιακών έργων. Στην επιχείρηση Νίκη, τη μυστική αερομεταφορά της Αλφα Μοίρας Κατόδρομων στην Κύπρο τη νύχτα της 21ης Ιουλίου του 1974. Αναφέρθηκε στο κόσμο ο Μινάς Παπαδάκης, περιφερειακός συντονιστής πολιτικής προστασίας, με αφορμή εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στην Κάλαθο. Περιέγραψε τις δραματικές

0: Κόσμος 938.
1: Καλοκαιρινές εκτόσεις με βουτιές τιμών στα πράκτικε. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfis και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικε. Αλλάζει το σπίτι.
2: Στα Super Market Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
3: Βρείτε μέχρι τις 30 Ιουλίου.
2: Ποντίκι Μόσκου χωρίς κόκαλο Γαλλίας, μόνο 10,90 το κιλό.
3: Φιλέτο γαλοπούλας, βραστό ή καπνιστό, το στάκι, φάρμες Κρήτης, φόρμα, μόνο 6,99 το κιλό.
2: Τυρί Μίλνερ, φόρμα, η ρόδα, μόνο 6,49 το κιλό.
3: Έδεσμα στραγγιστού γιαουρτιού, φάγε φρούτς, 380 γραμμάρια, μόνο 1,94.
2: Μακαρόνια μπαρίλα, λιγκουίνε, πένε ριγκάτε, 500 γραμμάρια και μπαρίλα σπαγκέτι νούμερο 7 ή 5, 500 γραμμάρια, μόνο 99 λεπτά.
3: Γάλα νουνού, ευαπορέ πλήρες, συσκευασία 6x400 γραμμάρια, μόνο 5,49.
2: Μορομάντιλα ελωμά sensitive, χαμομήλι, συσκευασία 72 τεμάχια, μόνο 65 λεπτά.
3: Και υγρό απορριπαντικό Ariel, 60-50 μεζούρες, μόνο 9,98.
2: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 30 Ιουλίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
3: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
2: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
4: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση.
5: Άνοιξε και εσύ μια VAP.
4: Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
6: Να γκομί, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή. Για αρμονία και ηρεμία.
7: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
6: Και ηρεμία.
7: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
8: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σιμπα.
9: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
10: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
9: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
10: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
9: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό της στέκι.
11: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
12: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-068-172.
13: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι Μονοπάς. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
14: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village.

0: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
1: Ακού Κόσμος 938.

0: Γεια και χαρά σας, καλοί μου φίλοι. Καλώς ήλθατε στο κόσμος. Σας καλωσορίζουμε και σήμερα με όλη μας την αγάπη, την εκτίμηση και τον σεβασμό απέναντί σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αγάπη σας. Να ξέρετε πως τα αισθήματα είναι αμφίδρομα. Είναι μια αμφίδρομη σχέση η οποία καλλιεργείται δεκάδες χρόνια και καλά κρατεί. Βέβαια, όταν υπάρχει άποψη, και αυτό είναι το κουσούρι του Κλεάνθη Λοΐζου, αυτόν που ακούτε στο ραδιόφωνο και αυτόν που βλέπετε στην τηλεόραση αυτή την ώρα, τον υποφαινόμενο, αυτό είναι το κουσούρι, το ότι σχολιάζει και η άποψη είναι υποκειμενική. Και ό,τι είναι υποκειμενικό, καταλαβαίνετε ότι προκαλεί αντίδραση. Δεν υπάρχει αντικειμενικός λόγος. Αντικειμενική άποψη δεν υπάρχει, αγαπητοί μου φίλοι. Είναι αντικειμενική για αυτόν που την εκφράζει, την εκφέρει, νομίζει πως είναι αντικειμενική. Όμως αφορά τον ίδιο, αφορά τα πιστεύω του. Υπάρχει μια μερίδα του κοινού η οποία δεν συμφωνεί με αυτή την άποψη. Αυτό όμως σε καμία περίπτωση, όσο αιχμηρός και αν είναι ο λόγος, δεν πρέπει να δημιουργεί, ξέρετε, αυτό το μίσος, αυτή την εμπάθεια πολλές φορές ανάμεσα στον ένα και τον άλλο. Βέβαια θα μου πείτε, μέσα τόση τοξικότητα που υπάρχει σήμερα στην ελληνική κοινωνία και γι' αυτό έχει μεγάλη ευθύνη, αγαπητοί μου φίλοι, θα το πω για μία ακόμη φορά και σε ενοχλούνται, έχει τεράστια ευθύνη η αντιπολίτευση. Αυτή ευθύνεται για αυτήν εδώ την τοξικότητα η οποία υπάρχει σήμερα. Ο τρόπος με τον οποίο αντιπολιτεύεται είναι εντελώς αντιπαραγωγικός, εντελώς αδόκιμος και καταστροφικός για τη χώρα. Σήμερα γίνονται πολλά τεράστια καλά σε αυτήν εδώ τη χώρα. Και θα τα δούμε στη συνέχεια και έχουν να κάνουν με την προστασία αυτής εδώ της χώρας και κυρίως με την προστασία των νησιών μας. Γι' αυτά όμως, όταν τολμήσει κάποιος, όπως η αφεντιά μου, και πει μια καλή κουβέντα, κατά την άποψή μου σωστή, αμέσως στοχοποιείται. Πάμε λοιπόν τώρα, γιατί έχουμε και πολύ τοπικό ενδιαφέρον, ξέρετε. Είδα πόνο, είδα οργή, ήπιο κλίμα μεν στο Δημοτικό Συμβούλιο, όσο πρόλαβα να δω, γιατί η αλήθεια το είχα ξεχάσει και το με ειδοποίησαν, γιατί δέχτηκα δύο τηλεφωνήματα του τύπου: δεν μου λες, Κλεάνθη, τα βίντεο τα οποία παρουσιάσατε στην τηλεόραση είναι γνήσια, αφορούν αυτή την περίοδο ή είναι κάτι διαφορετικό? Όπα, τι έγινε, λέω, για εξηγήστε μου. Λέει, κάτι άφησε να εννοηθεί ο Δήμαρχος. Εδώ λοιπόν θέλω να σταθώ, κύριε Δήμαρχε. Όταν πληροφορήθηκα το τι συνέβη ακριβώς, εκφράσατε την δυσαρέσκειά σας, γιατί κάποιες φωτογραφίες που δεν είχαν να κάνουν με τον βιολογικό καθαρισμό, αλλά με κάποιες άλλες παραλίες, από αυτές που έχουν ευθύνες οι πολίτες, γιατί μπορούν να πετάνε στη θάλασσα ό,τι να είναι, αυτές λοιπόν κάποιοι τις παρουσίασαν και τις αξιοποίησαν και τις εκμεταλλεύτηκαν, μας λέτε, για να σας πλήξουν. Μάλιστα. Να συμφωνήσω μαζί σας, να συμφωνήσω. Δεν μου λέτε. Αυτό που δεν θέλετε να σας κάνουνε, γιατί το κάνετε εσείς για τους άλλους? Γιατί λοιπόν αφήσατε υπαινιγμούς και υπονοούμενα ότι αυτά τα οποία έδειξε αυτή εδώ, αυτά εδώ τα μέσα, δεν ήταν ακριβώς άλλο? Να μου πεις ότι στη συνέχεια εκτονώθηκε το φαινόμενο. Εμείς δείξαμε, ξεκινήσαμε από το γεγονός, από το έγγραφο του Λιμεναρχείου, όπου για πρώτη φορά εγώ είδα σε επίσημο έγγραφο και τα αποτελέσματα να βγαίνουν από το χημείο του κράτους, να χρησιμοποιούνται τέτοιες ορολογίες, που η αλήθεια δεν γνώριζα και ποιες είναι, τι σημαίνουν όλα αυτά. Και ανέτρεξα σε ειδικούς, οι δήμονες, να μου εξηγήσουν. Ορίστε. Όσοι έχετε τηλεόραση μπροστά σας, μπορείτε να δείτε. Αν πάμε στην πρώτη σελίδα, κύριε Καλπακίδη, και δείξουμε την ημερομηνία. Μπράβο, Λεβεντιά μου, είσαι θεούλης. Τι θα δούμε εδώ? Από τις 3 Ιουνίου είναι αυτή η δουλειά έως τις αρχές Ιουλίου. Πόσες δειγματοληπτικές αυτές έχουν γίνει? 4. Άρα πού είναι το πρόβλημα, κύριε Δήμαρχε? Οφείλετε λοιπόν τα σοβαρά να τα βάζετε από τη μια μεριά και τα μη σοβαρά από την άλλη. Όχι όλα τα μέσα ενημέρωσης. Τι πάνε να πει όλα τα μέσα ενημέρωσης? Εδώ είναι η ναυαρχίδα των μέσων ενημέρωσης. Είτε αρέσει σε κάποιους είτε δεν αρέσει, αυτή είναι η πραγματικότητα και δεν το λέω αυτό εγώ. Υπάρχουν μετρήσεις επίσημες. Είναι η ναυαρχίδα. Όσα διακινούνται σε επίπεδο ειδήσεων μέσα από αυτά εδώ τα μέσα, θέλουν όλοι οι υπόλοιποι μαζί τόσα και άλλα τόσα και άλλα τόσα. Είναι πολύ απλό. Γιατί να μην το παραδεχτούμε? Αυτή είναι η πραγματικότητα καταμετρημένη. Άρα λοιπόν, κύριε Δήμαρχε, πάτε και πιάνετε λοιπόν τώρα την κολοπετινίτσα και τη βάζετε μέσα στο Μαρακανά και λέτε όλες οι ομάδες. Δεν είναι όλες οι ομάδες, αγαπητέ κύριε Δήμαρχε. Να λοιπόν, αυτό που σας πονά το κάνετε για να προκαλέσετε τους άλλους, εμάς. Εμείς τι σας φταίμε? Και παρουσιάζετε μισή την αλήθεια. Περί αυτού πρόκειται. Περί μισής αλήθειας. Γιατί αφήνεις υπονοούμενο και δεν το ξεκαθαρίζεις? Το βίντεο που έδειξε η τηλεόραση Κόσμος ήταν κανονικό. Αυτό έλειψε τώρα να το αφισβητήσουμε. Δείξτε το, κύριε σκηνοθέτα μας. Το ότι οι επόμενες μετρήσεις, ορίστε, τι βλέπετε? Αυτή λέγεται κοπρανοκυλίδα. Δεν λέγεται πετρελαιοκυλίδα, κοπρανοκυλίδα λέγεται. Με βάση την μέτρηση του λιμεναρχείου. Αυτό δείξαμε και αυτό είπαμε, κάντε κάτι. Ξέρουμε πολύ καλά ότι είναι λόγο μεγάλης φόρτισης. Το καταλαβαίνουμε. Δεν είπαμε εμείς ότι χάλασε το μηχάνημα και τα πετάει όπως είναι. Μας το εξηγήσατε και το καταλάβουμε και το διακινήσαμε και μετά και από τη σειρά μας, από την πλευρά μας. Αλλά αυτό, το ότι την επόμενη μέρα υπήρχε σχετική αποφόρτιση και στη συνέχεια ακόμα μεγαλύτερη, αυτό δεν είχαμε βίντεο για να δείξουμε, αλλά τι θα δείξεις? Γαλάζιο με καφέ δείχνεις. Πρέπει λοιπόν να έχεις τα επίσημα έγγραφα του Λιμεναρχείου και εμείς εδώ μέσα μιλάμε με επίσημα έγγραφα. Εάν δεν είχαμε το έγγραφο του Λιμεναρχείου, ούτε το βίντεο αυτό θα το δείχναμε. Γιατί δεν μπορούμε να γνωρίζουμε αυτό το καφετί τι πράγμα είναι. Το καταλάβατε, κύριε Δήμαρχε? Άρα λοιπόν, όταν σας ενοχλεί το άδικο, γιατί το επιστρέφετε σε ανθρώπους οι οποίοι δεν το δικαιούνται, δεν τους ανήκει? Έτσι θα κάνουμε παιχνίδι? Σωστής όπως θέλετε να είναι η ενημέρωση? Τι χαλάσατε την ενημέρωση? Εσείς τι χαλάτε με τον τρόπο σας? Πήρατε πάλι το Μαρκούτσι, βρεθήκατε πάλι στο Facebook, να πούμε, την ώρα του Δημοτικού Συμβουλίου και άρχισε τα σόλο. Πρε άνθρωποι του Θεού, πες τα πράγματα όπως έχουν ακριβώς. Διευκρίνησέ τα. Μην αφήνεις το λούρα. Τότε λοιπόν κάποιοι πήραν φωτογραφίες από κάπου αλλού, δεν ξέρω, την Νότια Ρόδο, και το παρουσίασαν ότι αυτές οι ακαθαρσίες, τα κατέργαστα, είναι του βιολογικού. Αυτό δεν μπορώ να το ξέρω, εγώ το λέτε εσείς. Αλλά διευκρινίστε όμως ότι δεν πρόκειται για όλους, όχι τα μέσα, και να το γενικεύετε. Κυρίες και κύριοι, δεν σας κρύβω ότι την ώρα που συνέβαιναν όλα αυτά, έβλεπα τον Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου. Αν, κύριε Καλπακίδη, μπορείτε να μας δώσετε μερικά πλάνα. Τι ομιλία ήταν αυτή? Και μιλάμε, ήταν σύσσωμη πολιτική ηγεσία, ήταν ο Πρωθυπουργός, ήταν όλοι οι φορείς και Ευρωπαίοι εκπρόσωποι. Και είδαμε έναν Χατζημάρκο στιβαρό, πραγματικά δηλαδή, τον καμάρωσα. Τα καλά θα τα λέμε. Τέτοια παρουσία, όπως η χθεσινή του Περιφερειάρχη, και δεν είναι για τον Χατζημάρκο τα καλά λόγια. Είναι γιατί αυτός εδώ εκπροσωπεί όλους εμάς. Και η παρουσία του πραγματικά ήταν 24 καρατιών. Κύριε Δήμαρχε, μπορείτε... Καταλαβαίνω ότι δεν έχετε την εμπειρία βεβαίως που έχει ο κύριος Χατζημάρκος, αλλά και εσείς έχετε ικανότητες. Είναι κρίμα μέσα από αυτή την μικροψυχία, ξέρετε, και από αυτά τα οποία σας μεταφέρουν ενδεχομένως και λανθασμένα κάποιοι, να δημιουργείτε πρόβλημα. Ορίστε. Με τον κύριο Χατζημάρκο, όταν υπάρχει αυτό το οποίο έγινε χθες, το καταλάβατε, το παρακολουθήσατε, το είδατε. Και μου λένε τώρα, εδώ βλέπω, ότι ανέβασε την ομιλία του, την έχει ανεβάσει και στο προσωπικό του λογαριασμό. Θα την προβάλλουμε βεβαίως από την τηλεόραση. Γιατί είναι το μέλλον των νησιών. Και δεν μπορούμε να καταλάβουμε γιατί μιλάμε τώρα για ένα πρόγραμμα 26-30, 23 δισεκατομμυρίων. Ξέρετε τι μας θύμισε ο κύριος Χατζημάρκος χθες? Μας θύμισε όταν η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ τότε, Αλέξη Τσίπρα, δέσμευε τα αποθεματικά. δέσμευε τα αποθεματικά της περιφέρειας, των περιφερειών, των δήμων, των νοσοκομείων, όλα τα πάντα, όλα τα δέσμευε. Το θυμόσαστε τότε. Γιατί τελούσε υποχρεοκοπία. Και έφτασε λοιπόν σήμερα το πράγμα με αυτή την κακή κυβέρνηση του Μητσοτάκη και με αυτήν εδώ την κακή περιφέρεια του Χατζημάρκου να μιλάμε τώρα για τέτοια ποσά και να μιλάμε για τέτοια πρόοδο. Ειδικά το Νότιο Αιγαίο να κάνει πρωταθλητισμό και να βρίσκεται πλέον στην κορυφή. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτή είναι η αλήθεια. Και πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, και στα άλλα θέματα τα οποία είναι πάρα πολύ σοβαρά. Καταρχήν να συστηθούμε. Ο Κλεάνθης Λοΐζος είμαι που έχω αρχίσει να σας κουράζω. Εδώ μαζί με τον σύντροφό μου, τον Βασίλη Χατζιωάννου. Βασίλη μου, καλή σου μέρα. Τι κάνουμε?
1: Καλημέρα, τηλέφωνο.
0: Όλα καλά, όλα ωραία. Η πρωινή ομάδα είναι επιποδός. Παναγιώτης Καλπακίδης, Τσαμπίκος Παπαχριστοδούλου, οι κυρίες, οι μεγάλες κυρίες, να πούμε, του κόσμου, του ραδιοφώνου και της τηλεόρασης. Η κυρία Ιουλία Μπονάρου, η κυρία Εφη Κωνσταντέλου, οποία τιμή, αρεσί η ομορφιά, γυναίκες που τις έχουμε μέσα στο σταθμό.
1: Και οι δυο τους.
0: Πω. Και μόνο οι δύο τους είναι. Τώρα θα διαμαρτύρονται οι άλλες. Άκουσε να σας πω. Οι άλλες δεν σας βλέπω εδώ, γι' αυτό δεν μιλάω, εντάξει. Και όχι μηνύματα νεκταρία διαμαρτυρίας. Εντάξει. Α, μπράβο. Για να ξέρουμε τι λέμε. Λοιπόν, ξέρετε, έχετε πάρει είδηση, αγαπητοί μου φίλοι, τι γίνεται. Έχετε καταλάβει τι γίνεται. Το ΚΙΣΕΑ αποφασίζει πλέον. Είχαμε αυτό το θέμα το οποίο έγινε. Spike and lows. Είναι αυτή η προστασία η οποία υπάρχει για το Αιγαίο. Το ξέρουμε αυτό, το γνωρίζετε αυτό. Α, εσείς ακούτε τι λέει ο ένας και ο άλλος. Ακούτε τι λέει το Πασόκ. Η Πασοκάρα τι λέει. Έχει κολλήσει το Ταμείο Ανάκαμψης και μας τα έχει κάνει, να μην πω πώς μας τα έχει κάνει, ότι τα λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης, λέει, έχουν φύγει, λέει, σε μερικά αφημί και είναι, λέει, μεγάλοι επιχειρηματίες και τα λοιπά, και εκεί πάει το χρήμα του Ταμείου Ανάκαμψης. Αυτά τα λέει τώρα ο Αδρουλάκης και τα λέει το Πασόκ και δεν ντρέπονται. Α, θα μου πει, σε ποιους απευθύνονται? Να γιατί λέμε ότι το κόμμα αυτό κατήντησε να είναι κόμμα διαμαρτυρίας και μάλιστα κακής ποιότητας. Δεν διαφέρει σε τίποτα από το ΣΥΡΙΖΑ. Με το ΣΥΡΙΖΑ, ξέρετε, με τον τρόπο που πολιτεύτηκε τότε που ήταν αρχηγός Τσίπρας, είδατε τελικά πως καταρακύλησε από το 35 που ήταν, κατέληξε στο 17, και τώρα βεβαίως χωρίς το Τσίπρα έχει φτάσει στο 0 συν κάτι. Ναι, κάπου εκεί πάει το πράγμα. Λοιπόν, και να ακούς τώρα, υποτίθεται το σοβαρό, το αστικό κόμμα, το ευρωπαϊκό κόμμα, ο άνθρωπος, ο Ανδρουλάκης, που έκανε ευρωβουλευτής, διατέλεσε, και δεν είναι σε θέση να διαβάσει, να μάθει ακριβώς περί τίνος πρόκειται, αλλά ξέρει, αλλά κάνει πως δεν ξέρει, λαϊκίζει με αυτόν τον τρόπο, σου λέει, ίσως ψαρέψω με κανένα παλαβό. Βρέπει τους παλαβούς, περιμένεις να κάνεις δουλειά. Βρε με τους παλαβούς προσπαθείς να πας μπροστά. Βρε, το Ταμείο Ανάκαμψης, πέρα το ότι χρηματοδοτεί διάφορα project, επενδυτικά σχέδια, τα οποία είναι και μεγάλοι επιχειρηματίες, μεγάλες επιχειρήσεις, αλλά και μικρομεσαίες. Για δείτε τη λίστα. Υπάρχουν βεβαίως, εκεί κολλήσατε. Α, επειδή είναι κάποιοι όμιλοι οι οποίοι έχουν και σούπερ μάρκετ. Μα έχει, δεν ξέρετε ότι υπάρχει και ένα κομμάτι που έχει να κάνει με δανεισμούς? Το Ταμείο Ανάκαμψης δανείζει επιχειρήσεις για επιχειρηματική δράση και είναι και χαμηλότοκα. Πόσα δάνεια έχει μοιράσει εδώ και εκεί? Τι σχέση έχει τώρα, αν είναι μία αλυσίδα σούπερ μάρκετ η οποία, λέει, εσκροκερδεί με τις τιμές? Δηλαδή, θα πάει ο Ευρωπαίος ελεγκτής ή η αρμόδιοι του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, δεν ξέρω πώς λέγεται τώρα το Υπουργείο ακριβώς, και θα τσεκάρουν οι έλεγχοι γίνονται. Αλλά τι σχέση έχει τώρα το ράφι, το τι τιμή βάζει στο ράφι, με αυτό το οποίο συζητάμε? Και μπερδεύεται, τα έχετε κάνει όλα σούπα. Και αποκρύπτεται δολίως ότι το Ταμείο Ανάκαμψης είναι πρωτοβουλία, πρόταση η οποία έγινε από τον Μητσοτάκη, όταν τότε η Ελλάδα ήταν παρίας και όταν πήγαινε ο Αλέξης Τσίπρας και τον είχαν πεταμένο σε μια άκρη, δεν ήταν κανένας φαΐλος χρανιδιώτης, ξέρω εγώ, με εκτόπισμα να πιάνει όλη την οθόνη και να έχει, ξέρω εγώ, τριγύρω του όλους τους άλλους. Ήταν ο Αλέξης Τσίπρας και ήταν ο φτωχός συγγενής. Θυμόσαστε εκείνη την εικόνα? Ντρέπομαι, μην την δείξεις, Παναγιώτη. Στην άκρη εκεί, παραπεταμένος ο κακομοίρης. Ο Έλληνας πρωθυπουργός ήταν αυτός. Εγώ ήμουν εκεί, εσύ. Εμείς ήμασταν, η ντροπή ήταν δική μας, δεν ήταν δική του. Γιατί αυτός, από ό,τι φαίνεται, δεν είναι και τσίπα. Δεν ντρέπεται. Λοιπόν, και έρχεται τώρα ο Ανδρουλάκης και κάνει αυτή την πολιτική. Και λέει ότι δείτε το Ταμείο Ανάκαμψης σε ποιες τσέπες πηγαίνουν. Και δεν ντρέπονται να το λένε. Βρε, έστω και 5 άνθρωποι σοβαροί να υπάρχουν σε αυτή τη χώρα που καταλαβαίνουν, Νικόλα, Θα έπρεπε για αυτούς τους πέντε να κρατάς μια πισινή, να είσαι πιο προσεκτικός σε αυτά τα οποία λες. Και το παίρνουν μετά οι φίλοι μου, το παίρνει και ο Γιώργος ο Νικητιάδης, το παίρνουν όλοι, αφού το λέει ο αρχηγός, να πούμε, και το κάνουν σημαία. Καταλάβατε. Γιατί? Γιατί στο Ταμείο Ανάκαμψης γίνεται και δανεισμός. Μπορεί να δανειστεί μια μικρομεσαία ή όποια ή μεγάλη επιχείρηση. Απλώς είναι χαμηλότοκο. Αυτή είναι η έννοια και η διαφορά από το δανεισμό, από τραπεζικό σύστημα. Και όλα αυτά έγινε για να τονωθεί η οικονομία της κάθε χώρας. Και δεν ισχύει μόνο για την Ελλάδα, ισχύει για όλες τις χώρες. Το πρώτο είναι λοιπόν αυτό ο Μητσοτάκης. Τότε όταν το είπε, να πούμε, οι Γερμανοί ξυνίστηκαν. Πήρε όμως μαζί του μετά, συμφώνησαν σε μια συνάντηση που είχαν κάνει οι ηγέτες του Νότου. Και η Γαλλία συμφώνησε. Και η Γαλλία συμφώνησε βεβαίως. Η Ιταλία, η Ισπανία και αυτή εδώ. Και τελικά το πέρασε. Και έγινε το περιβόητο Ταμείο Ανάκαμψης, για αυτό το οποίο έχουμε αντλήσει του κόσμου τα δισεκατομμύρια. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και το Πασόκ τώρα επιτρέπεται να πολιτεύεται με αυτόν εδώ τον τρόπο. Λέτε και είναι το κόμμα της Καριστιανού, είναι το κόμμα του Τσίπρα, του Φάμελου, του Πολάκη ή δεν ξέρω ποιανού, ας πούμε. Ντροπή ρε παιδιά. Ή του Βελόπουλου. Φαΐλος Κρανιδιώτης, καλή σου μέρα, αγαπημένο μας Φαΐλο. Τι μου κάνεις?
1: Καλημέρα.
0: Πού βρισκόμαστε, τι κάνουμε τελικά? Εγώ τώρα έχω χαθεί μέσα στην επικαιρότητα. Δεν ξέρω από πού να πρωτοξεκινήσω. Αλλά το σημαντικό είναι το Κισαία, όπου αποφασίζει τελικά ο θόλος αντιπυραυλικής προστασία 3 δισεκατομμύρια, συντόνωση σε, δεν ξέρω, συμπαραγωγή θα γίνει, με ελληνική βιομηχανία. Αυτό το οποίο φωνάζεις, ακούω να το λες καιρό τώρα.
1: Είναι σε όλες τις σοβαρές χώρες. Η πολεμική βιομηχανία είναι η ατμομηχανή της ανάπτυξης τεχνολογίας, η οποία τεχνολογία μετά, γιατί ξέρεις, ο στρατός πληρώνει για να πάρει ακριβά πράγματα, γιατί τα χρειάζεται. Δηλαδή η τεχνολογία αυτή είναι ακριβή, γιατί εφαρμόζεται πρώτα με μια πιο μικρή παραγωγή, ας το πούμε, για τα οπλικά συστήματα. Και μετά αυτή η τεχνολογία περνάει και σε άλλου είδους χρήσεις, που είναι για την μια ευρύτερη, θα έλεγα, κατανάλωση για άλλους σκοπούς. Δηλαδή, να δώσω ένα απλό παράδειγμα. Χρησιμοί στους κινητήρες των αυτοκινήτων τις προηγούμενες δεκαετίες, χρησιμοποίησαμε τεχνολογία που αναπτύχθηκε στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Λοιπόν, αναπτύχθηκε και πληρώθηκε ακριβά τότε για τα πολεμικά αεροπλάνα, μετά εφαρμόστηκε και στην παραγωγή των αυτοκινήτων, που είναι ένα είδος λαϊκής ευρείας, τέλος πάντων, βιομηχανικής κατανάλωσης σε όλο τον κόσμο. Είναι λοιπόν, δεν είναι αυτό που νομίζουν μερικοί, είναι απλά ένα πηγάδι που πετάς λεφτά μέσα, τα οποία δηλαδή, πώς το έλεγε το σύνθημα αυτό που είχε παλιά η αριστερά, να τα κάνουμε, τι τα θέλουμε τα κανόνια, λέει, να τα κάνουμε, πώς το έλεγε, να τα κάνουμε, λέει, αλήτρα να οργώνουμε ένα φωτιά, κάπως έτσι. Πήγαινε το τραγουδάκι, το σύνθημα. Λοιπόν, δεν είναι έτσι. Μπαίνει μέσα στην οικονομία. Γιατί με την παραγωγή θα αναπτυχθεί τεχνολογία, θα δουλέψει ο κόσμος, θα πουλήσεις και σε άλλους και σε άλλες χώρες. Η τεχνολογία αυτή μετά θα μεταφερθεί και σε άλλες πολιτικές χρήσεις, όπου θα είναι ακόμα ευρύτερη η παραγωγή της και θα έχει ακόμα μεγαλύτερα κέρδη.
0: Ναι, αλλά για μας, λοιπόν, ειδικά όμως τους νησιώτες, εμείς που διαγυμνού οφθαλμού βλέπουμε τους απέναντι, για μας είναι και μια ξέρετε, δόση ασφάλειας. Και είναι ό,τι πρέπει. Όταν νιώθεις ασφαλής, μπορείς μετά να κινηθείς και στα υπόλοιπα. Όταν νιώθεις όμως ανασφαλής, εγώ παραδείγματο χάρη δεν άκουσα κανένα να κάνει λόγο για τα spike and lows. Αυτό δηλαδή το θέμα, αυτή η θωράκιση η οποία γίνεται αυτή την ώρα στο Αιγαίο, μόνο αρνητικά ακούω, μόνο ότι δεν είναι καλό. Μόνο αυτό γίνεται, γι' αυτό γίνεται λόγος.
1: Γιατί οι απόστολοι του μαρασμού πάντοτε θα βρούνε μια κακή κουβέντα για τον καθένα και για οτιδήποτε. Γι' αυτό εγώ λέω ότι είναι πολύ σημαντικό και επιμένω σε αυτό και μαλώνω και με μερικούς οι οποίοι παρεξηγούνται. Εγώ λέω ότι γι' αυτό αυτή η πολιτική πρέπει να μείνει αδιάκοπη, να συνεχιστεί, να εφαρμοστεί, να ολοκληρωθεί. Είναι τεράστιο ζήτημα, διότι η βάση όλων των δικαιωμάτων είναι ασφάλεια. Δεν μπορεί να έχει καμία δράση, δεν μπορεί να έχει παιδεία, υγεία, οικονομία, τουρισμό να δουλεύει, αν δεν είσαι μια ασφαλής χώρα. Λοιπόν, αυτό, και έχει δύο φρουρές. Έχει την εσωτερική φρουρά που είναι τα σώματα ασφαλείας, που και αυτά πρέπει να τα έχει εξοπλισμένα, και έχει και την εξωτερική φρουρά για τις μεγάλες, για τις άλλες, τις εξωτερικές απειλές που είναι οι ένοπλες δυνάμεις. Λοιπόν, άρα είναι όρος ενός κράτους για την, για την ανεξαρτησία του, για την εδαφική του ακεραιότητα και για την ασφάλεια και για να μπορείς να κάνεις οτιδήποτε
0: ναι,
1: άλλο.
0: Ναι, αλλά θα μπορούσε να γίνει μια κουβέντα. Ρε Βασίλη, άκουσες να γίνεται καμία κουβέντα? Άκουσες ποτέ να συζητάνε και αυτό εδώ πέρα το θέμα? Και εδώ τώρα μιλάμε. Είναι τόσο σημαντικό αυτό το πράγμα. Αυτή εδώ η θωράκιση η οποία γίνεται των νησιών, Βασίλη μου. Πραγματικά την έχουμε. Μα τι λέμε τώρα?
1: Ξέρετε τι λένε περισσότεροι? Μόλις θα πάρουν μίζες.
0: Αυτό λοιπόν, ναι, ακριβώς.
1: Δεν καταλαβαίνουν ότι δεν γίνεται έτσι. Δεν δουλεύει έτσι το σύστημα. Δεν υπάρχουν πια αντιπρόσωποι.
0: Ακριβώς.
1: Είναι διακρατικές συμφωνίες.
0: Αυτό γινόταν παλιά με τους αντιπρόσωπους, όπου έπεφταν οι μίζες. Και ήταν μάλιστα και νόμιμη η μίζα, έτσι. Νόμιμη. Τέλος πάντων.
1: Αυτό δεν υπάρχει πια.
0: Τώρα δεν υπάρχουν αυτά.
1: Όποιος δεν καταλαβαίνει γιατί απειλή μιλάμε, ας δει τι συμβαίνει γύρω μας και κοντά.
0: Τώρα αυτός εδώ ο θόλος θα είναι τόσο ασφαλής για τη χώρα μας, για την πατρίδα μας. Θα πιάνει όλη την Ελλάδα, έτσι.
1: Με την τεχνολογία η οποία υπάρχει και που θα εφαρμοστεί και με αυτά τα οποία θα αγοράσουμε, βεβαίως και θα
0: είναι το πιο δυνατό σύστημα, δηλαδή αυτό τώρα το Ισραηλινό, αυτό που χρησιμοποίησε.
1: Το Ισραήλ θα ήταν μια λακκούβα γεμάτη μπάζα και αίμα, εάν δεν είχε αυτό το σύστημα το οποίο το διασφαλίζει. Δείτε το χάρτη, δείτε το Ισραήλ πόσο είναι, σαν την Πελοπόννησο είναι. Ναι. Και ούτε. Λοιπόν, και γύρω του έχει έναν ωκεανό από εχθρούς. Οι οποίοι προσπαθούν να το εξαφανίσουν.
0: Σωστό, σωστό.
1: Τα καταφέρνει με την τεχνολογία.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, αυτή η τεχνολογία αυτή τώρα, αυτά τα εργαλεία τα αγοράζει η Ελλάδα. Δείτε, ρε, και τα συμπαραγάγει κιόλας. Και δεν θα δουλέψουν και ελληνικά χέρια κιόλας. Τι ωραία πράγματα ακούς.
1: Και δεν είναι μόνο αυτό, ότι αυτό παράγει σταθερότητα και ειρήνη. Με ποια έννοια? Όταν ο άλλος ξέρει, ο Τούρκος, ξέρετε, ο Τούρκος είναι σιγουρατζής και δηλός. Εάν διαπρέπουν εναντίον, επειδή ήταν και η επέτειος τώρα, πριν από δύο μέρες,
0: 52 χρόνια,
1: για τον Ατήλα, να πούμε αυτά που έχουν ξεχάσει και αυτά που πολλοί δεν ξέρουν και δεν τα ξέρει η νέα γενιά. Τι ακολούθησε την εισβολή? Ακολούθησε ένα όργιο από χιλιάδες βιασμούς και εκτελέσεις εχμαλώτων, το οποίο ήταν και ένα είδος ψυχολογικού όπλου, διότι η φήμη αυτή ότι οι Τούρκοι όπου προχωρούν βιάζουν τις γυναίκες, σκοτώνουν, προκάλεσε και μια μαζική έξοδο από τα κατεχόμενα των προσφύγων, των κατοίκων, όπου έφυγαν οι Έλληνες για να αποφύγουν ακριβώς οι οικογένειές τους σε αυτή την τύχη. Λοιπόν, ήταν ένας τρόπος εθνοκάθαρσης. Δεν είναι απλά ότι αυτός είναι ο τρόπος τους, ότι αυτή είναι η βαρβαρότητά τους. Αυτά λέει το Ισλάμ, γιατί είναι και διδαχείο του Ισλάμ. Ότι οι γυναίκες των απίστων είναι θυράματα και μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν και να αποκεφαλίζουν και τους αιχμαλώτους. Αυτά κάνανε. Και τα ξανακάνουν και τώρα στους Κούρδους και τα κάνανε και στη Συρία μέσω των πληρεξουσίων τους και όπου μπήκαν και οι ίδιοι σε βάρος των Κούρδων, των Γιαζίντι και Χριστιανών και όποιον έπεφταν στα χέρια τους. Αυτό λοιπόν που έγινε τότε ήταν ακριβώς αυτό. Η Εκκλησία της Κύπρου, θυμίζω, εφάρμοσε, που είχε μια συντηρητική, την σωστή κλασική θέση, τέλος πάντων, που έχει απέναντι στον, η θρησκεία, τέλος πάντων, απέναντι στο ζήτημα της άμβλωσης και υπέρ των γεννήσεων, έτσι. Λοιπόν, αναγκάστηκε να άρει προσωρινά την απαγόρευση, γιατί υπήρχαν χιλιάδες εγκυμοσύνες από βιαστές Τούρκους και Τουρκοκύπριους. Και αυτό να το πούμε και για αυτούς που έχουν ψευδεστήσεις. Χιλιάδες από τα εγκλήματα αυτά έγιναν από Τουρκοκύπριους ατάκτους, οι οποίοι ακολουθούσαν τα στρατεύματα εισβολής ως παραστρατιωτικοί και όπως οι Ιένες γύρω από τα λιοντάρια. Και τι κάνανε? Βιάζανε τις γυναίκες, τις κόρες των γειτόνων τους, των συγχωριανών τους. Λοιπόν, υπάρχει καταγεγραμμένη μαρτυρία σε καφενείο στα κατεχόμενα, όπου δύο γέροι Τουρκοκύπροι, άτακτοι τότε παραστρατιωτικοί της TMT, μαλώσανε, διότι ο ένας κατηγορούσε τον άλλον ότι την ωραία γυναίκα ενός Έλληνα την βίασε και την έσφαξε πριν προλάβει να τη βιάσει.
0: Τι λένε οι Απόστολοι του Μαρασμού, λοιπόν, για αυτά τα πράγματα?
1: Αυτό. Λοιπόν, αυτά, κοιτάξτε, άκουσα τον Θανάση του Διαμαντόπουλο. Δυστυχώς, με μεγάλη λύπη. Πειράξει, τέτοιες απόψεις και πάνω κάτω. Να βγαίνει και να ρίχνει νερό στο μήλο της τουρκικής προπαγάνδας, λέγοντας ότι πράξαμε, λέει, μεγάλα εγκλήματα μέσα στη Μικρά Ασία, ο ελληνικός στρατός, στη Μικρασιατική Εκστρατεία. Και αυτά, ξέρετε, πρέπει να μένουν αναπάντητα.
0: Σε μένα, γιατί δεν τα λέει αυτά? Δεν τα έχει πει όμως ποτέ του.
1: Τα είπε λοιπόν και τον βρίζουν και τώρα λέει ότι θα έπρεπε να τον προστατεύουν κτλ. Λοιπόν, εγώ θα πω το εξής. Να πω στον κύριο Διαμαντόπουλο ότι ο ελληνικός στρατός, ό,τι έχουν σαν προπαγάνδα οι Τούρκοι για να το χρησιμοποιήσουν εναντίον μας γι' αυτό, έχει να κάνει πρώτα απ' όλα με την αντίδραση του κονδύλι συσφαγής του Αϊβαλή. Τι είχε γίνει εκεί για να ακούνε οι φίλοι μας και οι φίλες μας? Λοιπόν, είχε αφήσει ο ελληνικός στρατός τραυματίες για περίθαλψη μες στο Αϊδίνιο. Μπήκαν μέσα οι τσέτες, οι άτακτοι του Κεμάλ, κατέσφαξαν και βασάνισαν τους αχμαλώτους, βρέθηκαν στρατιώτες μας πεταλωμένοι ως άλογα, τους είχαν καρφώσει πέταλα στα πόδια, βασάνισαν και κατέσφαξαν, γι' αυτό είναι και ήρωες του ελληνικού προσκοπισμού, τα προσκοπάκια του Αϊδινίου, γιατί είχαν συνδράμει τον ελληνικό στρατό και βοηθούσαν στην περίθαλψη των αχμαλώτων. Μπαίνει η μεραρχία του Κονδύλι εν πορεία μέσα στο Αϊδίνιο, βλέπει δεξιά και αριστερά τα ερείπια, τους σφαγμένους, τους πεταλωμένους, τους βασανισμένους, τις βιασμένες. Συνεκεί τι κάναν οι τσέτες, πήγανε και ζήτησαν καταφύγιο πίσω από τις ιταλικές γραμμές, που οι Ιταλοί ποτέ ήταν σύμμαχοί μας. Πίσω από τα ιταλικά φυλάκια στην ιταλική ζώνη κατοχής, πιστεύοντας ότι θα τολμήσουν οι Έλληνες να μπουν μέσα στην ιταλική ζώνη, ανατρέπει τα φυλάκια των Ιταλών ο Κονδύλης, συνέλαβε, μαστίγωσε και εκτέλεσε Ιταλό αξιωματικό που τους παρήχε ασφάλεια, έκαψε και κατέστρεψε τα χωριά τα οποία παρήχαν βοήθεια και καταφύγιο στους τσέτες και τους ξεπλήρωσε αυτά τα οποία έκαναν. Ό,τι λοιπόν το 99% της προπαγάνδας των Τούρκων βασίζεται στην αντιμωρία που έκανε ο στρατός μας και ειδικά ο Κονδύλης.
0: Για αυτά τα οποία έκαναν αυτοί πρώτοι, ας πούμε.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Δεν λένε όμως τι έγινε, τι προηγήθηκε.
0: Λένε το μετά, ας πούμε.
1: Από εκεί και πέρα υπάρχουν μεμονωμένα φαινόμενα τα οποία τιμωρήθηκαν κιόλας. Θα σας θυμίσω ότι με το που μπήκε ο ελληνικός στρατός στη Σμύρνη, επειδή έγιναν κάποια έκτροπα, ντουφεκίστηκαν εύζωνές μας. Από την Ελλάδα, από το στρατό μας, έτσι, τους πέρασαν στρατοδικείο και τους τουφέκισαν, διότι έκαναν κάποια εγκλήματα και υπήρχε πάρα πολύ αυστηρή πολιτική ώστε να προσετεριστούν όπως νόμιζαν τους μουσουλμάνους κατοίκους που ήταν υπό την ελληνική διοίκηση. Αυτή ήταν και η γραμμή και εκείνου του...
0: Πώς μπορεί να γράψει κανείς την ιστορία, έτσι, δηλαδή είναι τρομερό, ας πούμε. Πιάνεις τώρα εσύ κάποιον να σακατεύεις το ξύλο της σύζυγός σου και τον περιλαβαίνεις και τον κάνεις και εσύ τόπι στο ξύλο. Και στέκεται ο άλλος και λέει γιατί να τον χτυπήσεις. Και αναφέρεται σε σένα που τον έκανες τόπι στο ξύλο. Αλλά το ότι...
1: Ουδέποτε.
0: Είναι φοβερό.
1: Ουδέποτε αυτός ο τρόπος, ουδέποτε οι σφαγές κατά αμάχων αποτελούσε μέθοδο του στρατού μας. Αντίθετα,
0: ποτέ.
1: Ήταν ο κανόνας για τους Τούρκους.
0: Ακριβώς.
1: Μεμονωμένα φαινόμενα πάντα έχουν υπάρξει, λέω, έχουν τιμωρηθεί σε πολλές περιπτώσεις.
0: Και είναι κρίμα σήμερα ο ιστορικός, ας πούμε, να αναφέρεται τόσο μονόπλευρα και να στέκεται, ας πούμε, στο δεύτερο κομμάτι και να αφήνει το πρώτο που είναι η ουσία, γιατί το δεύτερο ήρθε λόγω του ότι υπήρξε το πρώτο, ας πούμε.
1: Μα οι Απόστολοι του μαρασμού, το πρώτο πράγμα που κάνουν είναι να συμπληρώνουν και λένε, έλα μωρέ, φταίμε και εμείς, ήταν και αυτοί. Δηλαδή είμαστε και οι δυο λίγο κακοί και λίγο καλοί. Δεν είναι έτσι. Δεν ισχύει.
0: Το μοίρασμα της ευθύνης, να πούμε.
1: Ναι, δεν ισχύει. Όπως δεν ισχύει με τους Ναζί, δεν ισχύει και με τους Τούρκους Κεμαλικούς και πριν από αυτούς με τους Τούρκους του Χαλιφάτου, οι οποίοι χρησιμοποιούσαν τις ίδιες μεθόδους των σφαγών, του υποχρεωτικού εξισλαμισμού, των μαζικών βιασμών, της αρπαγής. Λοιπόν, αυτά δεν ήταν ποτέ δική μας βάση.
0: Επειδή μου αρέσει να λέω πάντα έτσι, τουλάχιστον με βάση τις προσλαμβάνωσες στις δικές μου. Έχω πάει αρκετές φορές Κωνσταντινούπολη, έχω πολλούς φίλους εκεί και κάποιους συγγενείς μάλιστα, Ρωμιούς. Και ακούω από όλους, όχι από ένα-δύο για να πω ότι είναι υποκειμενική άποψη, ότι η αλήθεια είναι ότι το ερντογανικό καθεστώς, το οποίο εμείς τον έχουμε απέναντί μας, είναι το καλύτερο τηρουμένων των αναλογιών, αν δηλαδή κάνουμε σύγκριση με το κεμαλικό, με τους προηγούμενους. Μου λένε ότι εδώ λέμε τον Ερντογάν, δεν έχουμε σοβαρά προβλήματα. Ό,τι ζητάμε ως μειονότητα, ας πούμε, το έχουμε. Αντιθέτως με το προηγούμενο καθεστώς των Κεμαλικών, όπου εκεί σου λέει, μας αποδεκάτησαν. Δεν ξέρω, Φαΐλου μου, ποια είναι η άποψή σου πάνω σε αυτό.
1: Όχι, κοίταξε, εγώ το έχω γράψει πολλές φορές ότι ο Ερντογάν να μας κόβει δευτερόλεπτα, να δίνει, ο Θεός να μας κόβει δευτερόλεπτα, να δίνει χρόνια στον Ερντογάν. Υπό την έννοια ότι με τις πολιτικές που κάνει, που έχει απομονώσει, όχι για το λόγο που είπες εσύ, για άλλους λόγους, διότι έχει δημιουργήσει τόσο μεγάλα προβλήματα και εχθρού, κατάλληλα δυναμίζει σε σχέση με το Ισραήλ. Το μεγαλύτερο δώρο μας έχει
0: αυτό
1: κάνει.
0: Αυτό είναι το καλύτερο δώρο, ναι.
1: Με την πολιτική, γιατί έχει ριζοσπαστικοποιήσει.
0: Μισό. Είναι σοβαρό αυτό το οποίο λες τώρα. Αλλά και αυτό καθεαυτό, όπως σου περιέγραψα, ας πούμε, όπως μου το μετέφεραν, δεν είναι μικρό. Δηλαδή το ότι η συμπεριφορά, εν πάση περιπτώσει, του ερντογανικού καθεστώτος είναι καλύτερη από αυτήν του κεμαλικού καθεστώτος στους Ρωμιούς, αυτό νομίζω ότι το λένε όλοι όμως αυτό.
1: Αυτό έχει ένα όριο όμως μέχρι την ώρα της κρίσης. Στην ώρα της κρίσης. Και οι Ισλαμιστές Κέι και Μαλικοί έχουν εφαρθεί με τον ίδιο ακριβώς τρόπο μάλιστα. κοινωνωμένοι.
0: Μάλιστα. Πάμε λοιπόν τώρα στο δώρο το οποίο πραγματικά μας έκανε, γιατί έφερε κοντά την Ελλάδα με το Ισραήλ και είναι πραγματικά ευλογία Θεού αυτό το οποίο συνέβη.
1: Και όχι μόνο αυτό, δημιούργησε τεράστια προβλήματα στις σχέσεις με τις ΗΠΑ. Κατάφερε η χώρα του να μην πάρει Viper, πέταξε τη χώρα του έξω από το πρόγραμμα των F-35. Δημιούργησε μεγάλα προβλήματα με τους S-400 που πήγε να πάρει και μας έχει κάνει μεγάλα δώρα. Αφού λέμε για πλάκα μερικοί ότι μήπως είναι Έλληνας πράκτορας. Αλλά αυτό είναι ένας αστεϊσμός βεβαίως. Η πραγματικότητα είναι ότι είναι ένας πολύ επικίνδυνος άνθρωπος. Το έχω ξαναπεί νομίζω όταν πρωτοακούστηκε ο Ερντογάν, τότε ο Δήμαρχος. Εγώ είχα έναν πολύ καλό φίλο που τον ξέρουμε όλοι, τον Νεοκλήθο Σαρή.
0: Το Σαρή. Ναι, ναι, ναι, το γνώριζα και εγώ.
1: Λίγοι ήξεραν τι τη σύγχρονη.
0: Έχω πάει
1: τυχία,
0: σπίτι του, έχουμε μιλήσει.
1: Όπως την ξέρει, την ήξερε ο Νεοκλήθο.
0: Αυτό ήταν περσόνα νονογκράτα, δεν μπορούσε να πατήσει το πόδι.
1: Όχι, πήγαινε, κάνει λάθος.
0: Στο τέλος που τον είχα γνωρίσει εγώ, νομίζω πως δεν μπορούσε.
1: Αλλά γενικά τα πρώτα χρόνια γιατί είχε γεννηθεί στην Κωνσταντινούπολη, είχε μεγαλώσει, είχε πάει σχολείο, είχε σπουδάσει, είχε πολιτική δράση με την νεολαία του κόμματος του Μεδρέα.
0: Θυμάμαι εν ζωή τον έβγαζα και στο ραδιόφωνο, κάναμε δυνατές συζητήσει με τον Νεοκλήθο. Θεό χωρέ τον.
1: Όταν εμφανιζόταν, γινόταν οποιαδήποτε πολιτική αλλαγή λοιπόν στην Τουρκία, εγώ τον έπαιρνα τηλέφωνο και το ρώταγα ποιο είναι ποιο.
0: Έγινε και αρχηγό για... ενός κέντρο, το λέει και αυτό.
1: Βεβαίως, γιατί βεβαίως, αυτό πέρασε τα ψηλά. Ήταν σταθερά πάντοτε κέντρο.
0: Λοιπόν, κέντρος, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Μαζί με τον Γιάννη τον Ζήγδη.
0: Μου έκανε εντύπωση στην πλάκα που ήταν το σπίτι του, εκεί στην πλάκα. Να. Είχα πάει πολλέ φορέ, βγαίναμε τα βράδια έξω, ήμασταν πολύ δεμένοι.
1: Όχι, ήταν ένα
0: χυμαρόδη. Γνώριζε πολύ καλά. Μιλάμε τα τουρκικά πράγματα. Κάποια στιγμή λοιπόν του λέει κάποιο. Λέει κύριε Σαρίλε, βλέπω ότι είστε άριστο στο Οθωμανικό δίκαιο. Και πέφτω εγώ ανάσκελα. Ο άλλος το είπε χωρίς να καταλαβαίνει τι εννοεί. Τέλος πάντων.
1: Τους ήξερε πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, και μου είχε πει για τον Ερντογάν τα εξής. Προσέξτε, σε ανύποπτο χρόνο, έτσι. Τότε θυμάστε που τον είχαν βάλει φυλακή και τον είχε επισκεφτεί και ο Αβραμόπουλος.
0: Μπράβο, μπράβο.
1: Τότε. Μου λέει, άκου μου λέει. Ο Ερντογάν είναι παιδί των Κουράν Κουρσού. Είναι παιδί των σεμιναρίων του Κορανίου. Είναι απόγονος εξισλαμισμένων ποντίων από την ποταμιά της Ριζούντας. Γι' αυτό και έχει και ένα μικρό κόμπλεξ και γι' αυτό είναι όπως όλοι φανατικότερος. Οι εξωμότες είναι πάντοτε φανατικότεροι των αυθεντικών, έτσι. Λοιπόν, και θα αποδειχθεί, μου λέει, όσο θα γίνεται ισχυρότερος, θα ξεδιπλώνει την ισλαμική του ατζέντα και θα γίνεται και πιο, θα αποδειχθεί ο πιο επικίνδυνος από όλους.
0: Έτσι, λοιπόν, από τότε
1: αυτό
0: δηλαδή.
1: Μου το είπε τότε που όλοι εδώ οραματιζούνταν, που έλεγε εμένα φίλοι μου, στέλεχος του ΠΚΚ που ζούσε στην Ιταλία, ότι σκεφτόταν να επιστρέψει πίσω αν δώσει αμνηστία. Λοιπόν, απεδείχνει ο σκληρότερος από όλους και τι είπε για τη δημοκρατία, θυμάστε τι είχε πει πρόσφατα σχετικά. Η δημοκρατία είναι ένα λεωφορείο. Το πήραμε, φτάσαμε εκεί που θέλεις. Όταν φτάσεις εκεί που θέλεις, κατεβαίνεις. Δηλαδή τι εννοούσε. Πήραμε την εξουσία, θα κατέβουμε, με χαλιφάτο μετά. Ο στόχος του αυτός είναι. Λοιπόν, δεν ξέρω αν θα προλάβει στη ζωή του. Στον βίο του το βιολογικό.
0: Καλά, δεν είναι μεγάλος, 74 ναι, χρόνια, 75 όχι, κάπου τόσο.
1: Δεν ξέρεις ποτέ, εντάξει, γιατί ο Αλλάχ έχει άλλα σχέδια.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, οπότε εκεί υπάρχει αυτό το ζήτημα. Λοιπόν, και αποδείχθηκε ότι έγινε πολύ πιο αυταρχικός. Αποδείχθηκε ότι ριζοσπαστικοποίησε προς την μεριά την Ισλαμική όλη την κοινωνία και έκανε αυτό το οποίο ήταν αδιανόητο πριν. Άλλωσε τις ένοπλες δυνάμεις. Πριν στην Τουρκία, όπως ξέρουμε πολύ καλά.
0: Ναι, αυτό με τον το κιουλενισμό, ας πούμε, έκανε μεγάλη ζημιά στην
1: Ελλάδα. Όχι, πέρα από τους κιουλενιστές. Εννοώ ότι παλιά ένας λοχίας, μόνιμος λοχίας, ήταν τον υποπτευόντουσαν ότι ήταν Ισλαμιστής, τον διώχναν από το στρατό. Λοιπόν, γινόντουσαν κάθε τόσο κύματα και απολύσεων και διωγμών από τις ένοπλες δυνάμεις για να διατηρηθεί ο κοσμικός χαρακτήρας που όπως τον αντιλαμβάνονται τέλος πάντων και μαλλικοί. Ποιο ήταν το αποτέλεσμα λοιπόν και ειδικά με το πραξικόπημα, να γίνει το ακριβώς αντίθετο και πλέον οι Ισλαμιστές, οι πιο σκληροί, να είναι αυτοί οι οποίοι έχουν πάρει πόδι. Έχουν πάρει κεφάλι. Λοιπόν, γίνεται το ακριβώς αντίθετο. Κυνηγάνε τους κεμαλικούς και αυτούς που έχουν μια κοσμική, οι οποίοι πρόσχετοι είναι κεμαλικοί, είναι πρωτοφασίστες. Για να μην έχουμε ψευδεστήσεις, λένε μερικοί, μήπως δεν θα είναι καλύτερα, θα συνονιθούμε καλύτερα. Με ποιους θα συνονιθούμε, με τους δασκάλους του Χίτλερ. Αυτό που λέω δεν είναι σχήμα λόγου. Όταν πριν από τον πόλεμο, πριν από το 39, σε κάποια γενέθλια του Χίτλερ τον επισκέφθηκε μια αντιπροσωπεία, το λέει ο Ίρινγκ στο βιβλίο του Κεμάλ και Ναζί, Τουρκία και Ναζί, αν θυμάμαι καλά τον τίτλο, Πάντως είναι του David Ehring το βιβλίο για τις σχέσεις της Τουρκίας με το τρίτο, με το ναζιστικό κόμμα και τον Χίτλερ. Τον επισκέφθηκε μια αντιπροσωπεία δημοσιογράφων και συγγραφέων να του πούνε χρόνια πολλά. Ήταν η γιορτή του και δεχόταν επίσημα κόσμο στο Μέγαρο εκεί, στο αρχηγείο του.
0: Ναι.
1: Και μόλις του λένε ότι είναι από την Τουρκία, α, λέει ο Μουσταφά Πασάς, ο πρώτος του μαθητής είναι ο Μουσολίνης και ο δεύτερος ο Μουσολίνη και ο δεύτερος είμαι εγώ. Και αυτό είναι και η αλήθεια. Λοιπόν, θαυμάζανε έντονα οι Ναζί τους Κεμαλικούς, διότι θεωρούσαν ότι όπως εκείνοι ονειρευόντουσαν να αναθεωρήσουν τη Συμφωνία των Βερσαλιών, οι Τούρκοι θέλανε να μιμηθούν τους Τούρκους που οι Τούρκοι αναθεώρησαν με τη συνθήκη των Σευρών, με τα όπλα. Λοιπόν, οπότε υπάρχουν αυτές οι εκλεκτικές συγγένειες. Άρα λοιπόν, από τη μια έχουμε τους Κεμαλικούς που είναι πρωτοφασίστες εχθροί μας, και από την άλλη έχουμε τους Ισλαμιστές εχθρούς μας.
0: Δεν μου λες, έχω τώρα μία απορία, γιατί όλα αυτά είναι χρήσιμα και καλά, αλλά πάμε στο διατάφτα, γιατί εδώ τώρα, ξέρετε, με τους Ισραηλινούς πρέπει λογικά να αλλάζουν πολλά πράγματα. Και επειδή έχουμε ακούσει κατ' επανάληψη την Ισραηλινή ηγεσία να αναφέρεται στην Κύπρο, και μου κάνει φοβερή εντύπωση, λες και μιλάει η ελληνική πλευρά, λες και μιλάει η Αθήνα, λες και μιλάει ο Μητσοτάκης.
1: Ο Σάι Γκάλ ξαναέγραψε άρθρο για την ανάγκη απελευθέρωση της Κύπρου, ονομάζει το σχέδιο.
0: Όχι, πέραν των άλλων.
1: Οργή του Ποσειδώνα.
0: Πέραν των άλλων. Σου λέει, δεν μπορεί να θεωρείται αυτή την ώρα, ας πούμε, η Κύπρος ως ένα αεροπλανοφόρο, να το πούμε έτσι, μουσουλμανικό, ας πούμε, κατά του Ισραήλ. Έτσι το βλέπει προφανώς.
1: Ακριβώς.
0: Λόγω της θέσεώς του κτλ.
1: Η Κύπρος και η Ελλάδα για το Ισραήλ είναι στρατηγικό βάθος.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή είμαστε δύο φίλες χώρες,
0: ναι,
1: στις οποίες μπορεί να αισθάνονται ασφαλείς,
0: ναι,
1: οι οποίες έχουμε μια δυτική συνδομή και συμπεριφορά, δηλαδή σεβόμαστε τις συμφωνίες μας, όπως κάνει το Ισραήλ, να ξέρετε και αυτό στις δομές του, στον τρόπο πολιτική του, είναι ένα δυτικό κράτος.
0: Δεν μου λες, αν ήταν δημοκρατική σήμερα στις Ηνωμένες Πολιτείες, ή προηγούμενη, ο Μπάιντεν, η τετραμερή θα ήταν πανίσχυρη, θα ήταν δηλαδή και μέρος, ας πούμε, της συμμαχίας Ισραήλ-Ελλάδος-Κύπρου,
1: κοίταξε,
0: θα ήταν και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Γιατί με τον Τραμπ, όπως και να το κάνουμε, εντάξει, δεν λέω, ναι, αλλά πάντα υπάρχει ένα αλλά.
1: Ναι. Τις απόψεις μου τις γνωρίζετε.
0: Τις γνωρίζω πολύ
1: για
0: καλά.
1: Να είμαι, ναι, δίκαιος, για να είμαι δίκαιος.
0: Όσο γίνεται, πες μου.
1: Ότι, ναι, ότι και οι δημοκρατικοί, παρόλες αυτές τις παλαβομάρες με τα walk, με όλα αυτά, είχαν πάντοτε μια σταθερή πολιτική, μεγάλη.
0: Μα την είχαν απομονώσει την Τουρκία όλα αυτά τα χρόνια.
1: Προς το Ισραήλ.
0: Λοιπόν, μα οπότε, ήταν απομονωμένη η Τουρκία όλα αυτά τα χρόνια, σου θυμίζω.
1: Πιστεύω ότι ο έλεγχός τους. Σε αυτή την πολιτική, ότι δεν θα άλλαζαν πάρα πολλά πράγματα. Αυτή είναι τουλάχιστον η δικιά μου η άποψη. Βέβαια, τώρα αυτά που γίνονται έχουν επικρατήσει στο Δημοκρατικό Κόμμα διάφοροι παλαβοί.
0: Αυτό τώρα είναι άλλο θέμα για τα ΓΟΚ, ναι, και αυτά τώρα είναι παλαβοί.
1: Δηλαδή, με τον Biden πάντως δεν υπήρξε, παρότι ήταν αυτό το οποίο ήταν ο οποίος.
0: Τι γίνεται τώρα στις Ηνωμένες Πολιτείες, Βασίλη, πρέπει να βγάλουμε και τον φίλο μας, τον Βασίλη, κάποια στιγμή τον Άμι. Ναι, να δούμε τελικά τι γίνεται. Τι προετοιμασίες γίνονται στο Δημοκρατικό Κόμμα, ποιος βλέπει σε φαΐλο να σκάει κεφάλι και τι γίνεται στο Ρεπουμπλικανικό. Γιατί τελειώνει, δεν υπάρχει δυνατότητα άλλης θητείας.
1: Το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα έχει μια, κατά τη δική μου την άποψη για τον παρακολουθώ, μια τεράστια προσωπικότητα που είναι ο Τζάκουρ, ο Ρούμπιο.
0: Ο Ρούμπιο
1: είναι στόφα παγκόσμιου ηγέτη. Όχι πως ο Βάνς, ας πούμε, και αυτός δεν είναι μια πολύ ισχυρή προσωπικότητα, αλλά νομίζω ότι η καθημερινή τους παρουσία και εμπλοκή τους στα πράγματα και οι επιδόσεις τους δείχνουν ότι ο Ρούμπιο ξεχωρίζει σαν ένας πάρα πολύ σωβαρός άνθρωπος.
0: Θα ξεκλειδώσουν εντωμεταξύ οι ηγετικές του ικανότητες μόλις φύγει από τη μέση, όταν αυτός αναλάβει αρχείο. Τώρα, παρά το ότι είναι ο Τραμπ και είναι πληθωρικός ο Τραμπ και επικαλύπτει τον καθένα, παρά τα αυτά, ο Ρούμπιο. Έχεις απόλυτο δίκιο, Φαΐλο. Συμφωνώ και σε αυτό μαζί σου. Φαίνεται πραγματικά ότι έχει ηγετικές ικανότητες μοναδικές αυτός ο άνθρωπος. Μπράβο, τώρα που το λες.
1: Και μεγαλύτερη σοβαρότητα, θα έλεγα, χωρίς ερασιτεχνισμούς ή χωρίς ένα πολύ προσωπικό χρώμα που μπαίνει καμιά φορά από άλλους και με λάθη.
0: Με τον Λίνο Ολμάς τα πάει καλά, γιατί υπάρχει σύγκρουση με τον Τραμπ. Αυτός εδώ ο Ρούμπιο, κακά τα ψέματα, κινητήρια δύναμη, 1 τρισεκατομμύριο είναι τώρα η περιουσία του.
1: Τώρα έπεσε λίγο, λέει, αλλά πάλι θα ξανανεύει. μιλάμε.
0: Να κάνουμε κανένα αέρα, να τον ενισχύσουμε.
1: Και είναι και κατεξοχήν αμερικανική προσωπικότητα. Με ποια έννοια? Ότι είναι προϊόν του αμερικανικού ονείρου. Είναι γιος κουβανών μεταναστών.
0: Από την Κούβα κατάγεται.
1: Ξεκίνησε από το τίποτα. Είναι αυτό που έλεγε ο ένας από τους γράγκους. Έλεγε ότι κατάγομαι από τον εαυτό μου. Δηλαδή, έλεγε ότι, το έλεγε δεν θυμάμαι ποιος από τους δύο γράγκους ήταν, να μην συγχωρέσουν οι φίλοι που μας ακούνε. Αλλά έλεγε σε αντίθεση με τους πατρίκιους που καταγόντουσαν από τη γενιά τάδε, έτσι, του Αυγούστου, του ενός, του άλλου, έτσι. Εκείνος έλεγε κατάγομαι από τον εαυτό μου, δηλαδή, ναι, ότι μόνος του είχε φτιάξει αυτό το οποίο ήταν, την ισχύ του, την προσωπικότητά του.
0: Δημιούργημα, οπότε, εν ολίγης, να πούμε, το αμερικανικό ονείρο, επειδή είναι ακριβώς πολύ, ναι, εκλαϊκευμένο πλέον αυτό.
1: Το οποίο από ό,τι φαίνεται υπάρχει, δηλαδή.
0: Δεν μου λες στους δημοκρατικούς τι κίνησεις βλέπεις να γίνονται, ρε Φάιλο?
1: Κοίταξε, εκεί, αν
0: αυτή η Κάμαλα τελικά φαίνεται ότι δεν.
1: Θα πω στους φίλους, γιατί εγώ τον αγαπώ πάρα πολύ, με την έννοια ότι έχει μια τρομερή οξυδέρκεια και χιούμορ, να παρακολουθούν τα σχόλια για το, όχι για τα πάντα, αλλά ειδικά για το Δημοκρατικό Κόμμα, του Ρεπουμπλικάνου, του Γερουσιαστή, του Τζον Κένεντι. Είναι ένας απίστευτος τύπος. Αυτός είχε πει για την ΑΟΚ, για την Κορτέζ, ότι είναι ο λόγος, λέει, για τον οποίο έχουν οδηγίε στα Σαμπουάν. Στα μπουκάλια. Λοιπόν, καταλαβαίνεις τι ήθελε να πει. Λοιπόν, για να μην το πιει, ας πούμε. Έχει κάνει μια φοβερά καυστική κριτική για την ηγεσία του Δημοκρατικού Κόμματος, όπως είναι οι Κορτές και 2-3 άλλοι, οι οποίοι φαίνονται να είναι στην πρώτη γραμμή και μέσα στο Κογκρέσο να αλωνίζουν. Έχει τεράστιο έλλειμμα αυτή τη στιγμή το Δημοκρατικό Κόμμα. Πάρα πολύ μεγάλο.
0: Άρα λοιπόν δεν βλέπεις να κάνει.
1: Δηλαδή έχουν επικρατήσει σοσιαλίζοντες, σχεδόν κομμουνιστές, φανατικά υπέρ των Παλαιστινίων, δηλαδή πράγματα αδιανόητα για το αμερικανικό σύστημα.
0: Και φαίνεται
1: σύστημα
0: τελικά ότι ο Ρούμπιο δεν τα πηγαίνει και τόσο καλά με τους Τούρκους, απλώς αναγκάζεται να κινείται σε τεντωμένο σχοινί. Πρέπει
1: έχει
0: να ισορροπεί.
1: Έχει απόψεις που τις έχει εκφράσει και τις έχει εκφράσει και στην Ευρώπη, για την παραχμή της Ευρώπης. Θυμίζω τι έχει πει μέσα στην Ευρώπη. Και κυρίως είδα τι είπε τώρα για την Δημοκρατία, για την Ελλάδα. Και είχε το θράσος η Δούρου να ζητήσει από την κυβέρνηση να εγκαλέσει το Ρούμπιο,
0: το
1: για
0: Ρούμπιο.
1: Αυτά που είπε, γιατί χαρακτήρισε την τρομοκρατία στην Ελλάδα ακροαριστερή. Αυτή είναι, κυρία μου, δεξιά.
0: Πάμε λοιπόν να κλείσουμε με αυτήν εδώ την κυρία τη Δούρου και με όλο αυτό το κομβόι το ιδεολογικό.
1: Κοιτάξτε, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει το τέλος που του αξίζει, με μία μόνο ένσταση από την πλευρά μου, ότι είναι ένα τέλος που δεν περιλαμβάνει την τιμωρία. Την τιμωρία με την έννοια την νομική.
0: Η νέμεσης, δηλαδή, γενικώς λείπει η νέμεσης από την...
1: Ότι ήρθανε. Πήγαν να τεινάξουν τη χώρα στον αέρα. Κάνανε τα έσχη που κάνανε. Συναλλαγές με ποινικούς, με τρομοκράτες, αλλαγές ποινικών κωδίκων, κάνανε όλα αυτά τα απίθανα πράγματα. Παίξανε τη χώρα στα ζάρια, τη χώσανε στο κεφάλι πόσα δισεκατομμύρια.
0: Ακριβώς.
1: Και ότι κυκλοφοράνε ελεύθεροι και δεν προαυλίζονται όλοι αυτοί.
0: Γιατί ψάξανε, τα της Βενεζουέλος, αν θέλουμε να πάμε και σε άλλη υφής, ας πούμε, περιπτώσεις οικονομικής. Ψάξανε τα αεροπλάνα τα οποία έρχονταν εδώ αδήλωτα και περίεργα πράγματα. Ή ψάξανε τις σχέσεις, ξέρω εγώ, του Κύπριου δικηγόρου για offshore και πάει λέγοντας. Ή ξέρω εγώ, ακόμα και ο μέτοχος της Αυγής, ακούστε παρακαλώ αυτό, κυρίες και κύριοι, ο μέτοχος εφημερίδας Αυγής, που είναι μια offshore εταιρεία, ούτε και για αυτήν έχουν δώσει στοιχεία ποια είναι, ποιοι κρύβονται πίσω από, που μιλάμε τώρα ότι είναι το επίσημο όργανο δημοσιογραφικό ενός κόμματος το οποίο ήταν και κυβέρνηση συνάμα. Σκέψου να είχε η Νέα Δημοκρατία ή το ΠΑΣΟΚ ένα χορηγό, να είχε ένα μέτοχο που να ήταν σε μια offshore εταιρεία. Και κρίμα, είπα τώρα το ΠΑΣΟΚ και το έχει κάνει ο Ανδρουλάκης σαν το άντε να μην πω πώς.
1: Θα τιμωρηθεί, διότι θα καταλάβει ότι αντί να συμπεριφέρεται σαν ένα κόμμα εξουσίας που ήταν κάποτε, το οποίο έχει μια σοβαρότητα, το να υιοθετεί μια συνδυαϊκή νοοτροπία και ατζέντα, θα τον φέρει τρίτο, τέταρτο και θα το ευχαριστήσει.
0: Τρέχα γύρευε. Λοιπόν, να σε καλά, Φαΐλο μου, σε ευχαριστώ. Την καλημέρα μας. Τα είπαμε πάλι σήμερα. Α, το χόρτασα εγώ το Φαΐλο. Πληθωρικότατος Βασίλη. Δεν αφήσαμε τίποτα να πέσει κάτω. Εντάξει, Βασίλη.
2: Όλα όπως είναι.
0: Ναι, ρε παιδί μου, γιατί πάντα πρέπει να το λέμε αυτό, Βασίλη μου. Τα πάντα είναι θέμα παιδείας.
2: Παιδεία πάνω από όλα, κλάθη μου. Τα εκπαιδευτήριά μας τα ροδίνουν παιδεία, όπου έχουν σημαντικές διακρίσεις το 2026.
0: Για να πούμε για αυτές.
2: Λοιπόν, είναι χρυσό, ασημένιο και χάλκινο βραβείο. Άτε. Για δράσεις περιβάλλοντος, παθητικής καινοτομίας και επαγγελματικής ενδυνάμωσης εκπαιδευτικών.
0: Εγώ θέλω στο βατήρα πάνω η Καθολική, η Ευδοκία και ο Κλεάνθης, ο Τζούνιορ, να ανέβουν στο βάρθρο το μεσαίο που είναι το χρυσό. Τα παιδιά μου. Λοιπόν, να είστε καλά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχές για ό,τι καλύτερο. Γεια και χαρά σας, αγαπητοί μου φίλοι.

0: Ραδιόφωνο Κόσμος 938. Ειδήσεις στο Ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
1: Στο μικρόφωνο του Κόσμος είναι η Εύ Κωνσταντέλου. Στη σημασία της απόφασης για τη δημοπράτηση του έργου ανέγερσης του ακτινοθεραπευτικού κέντρου αναφέρθηκε ο Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος. Ο κ. Χατζημάρκος έκανε λόγο για μια πολυετή και ιδιαίτερα απαιτητική προσπάθεια, επισημένοντας ότι η υλοποίηση του έργου προϋπέθεσε την αντιμετώπιση σοβαρών διοικητικών και πολεοδομικών εκκρεμωτήτων, όπως η περιβαλλοντική αδειοδότηση του νοσοκομείου Ρόδου και οι απαραίτητες πολεοδομικές διαδικασίες. Παρά τις δυσκολίες, όπως σημείωσε, η επιμονή των υπηρεσιών της περιφέρειας οδήγησε στην ολοκλήρωση των απαιτούμενων ενεργειών και πλέον το έργο εισέρχεται στη φάση της δημοπράτησης. Για μια σημαντική επένδυση στον τομέα της δημόσιας υγείας έκανε λόγο η Αντιπεριφερειάρχης Διοικητικής Μεταρρύθμισης Χαρούλα Γιασιράνη, μιλώντας στο Κόσμος με αφορμή τη δημιουργία του ακτινοθεραπευτικού κέντρου. Όπως ανέφερε, πρόκειται για μια μεγάλη προσπάθεια της Περιφερειάς Νοτίου Αιγαίου, με στόχο οι ογκολογικοί ασθενείς να μπορούν να πραγματοποιούν τις θεραπείες τους στον τόπο κατοικίας τους. Με τον τρόπο αυτό, όπως σημείωσε, μειώνεται τόσο η οικονομική επιβάρυνση όσο και η ταλαιπωρία των ασθενών και των οικογενειών τους. Η κυρία Γιασιράνη υπογράμμισε ότι η υγεία αποτελεί διαχρονικά κορυφαία προτεραιότητα για την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, επισημένοντας ότι το μηχάνημα που θα εγκατασταθεί είναι τελευταίας τεχνολογίας και σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της δεν υπάρχει αντίστοιχο στη χώρα. Παράλληλα, αναφέρθηκε στην πρωτοβουλία της περιφέρειας για τη στήριξη των δομών υγείας στα νησιά μέσω της χορήγησης μηνιαίου οικονομικού επιδόματος σε επικουρικούς και αγροτικούς ιατρούς. Όπως είπε σήμερα, περισσότεροι από 100 γιατροί που υπηρετούν στις νησιωτικές μονάδες υγείας ενισχύονται οικονομικά από την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Στην τελική ευθεία εισέρχεται η ανέγερση του νέου νοσοκομείου της ΚΟ, καθώς η περιφέρεια προχώρα τις διαδικασίες για τη δημοπράτηση του έργου. Το νέο νοσοκομείο, προϋπολογισμού 45 εκατομμυρίων ευρώ, θα ανεγερθεί σε έκταση 34,6 στραμμάτων, που έχει παραχωρήσει ο Δήμος ΚΟ και θα αποτελέσει μία από τις σημαντικότερες επενδύσεις στον τομέα της δημόσιας υγείας στα Δωδεκάνησα. Η κυβέρνηση προωθεί νέο πακέτο ενίσχυσης της αμυντικής θωράκισης του Αιγαίου με επίκεντρο την αναβάθμιση της αντιαεροπορικής και αντιβαλιστικής άμυνας των νησιών. Το σχέδιο περιλαμβάνει την ανάπτυξη σύγχρονων συστημάτων επιτήρησης, αντιμετώπισης μη επανδρωμένων αεροσκαφών και νέων αντιαεροπορικών δυνατοτήτων στο πλαίσιο του ευρύτερου εξοπλιστικού προγράμματος των ενόπλων δυνάμεων. Στην αναγκή στήριξη του ελληνικού τουρισμού και εφαρμογής ενός δικαιότερου πλαισίου ελέγχων και κυρώσεων, αναφέρθηκε ο βουλευτής Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Παπάς, κατά την τοποθέτησή του στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος. Ο κ. Παπάς υπογράμμισε τη συμβολή των Δωδεκανήσων και του Νοτιού Αιγαίου στην εθνική οικονομία, τονίζοντας ότι οι επιχειρηματίες και εργαζόμενοι του τουρισμού πρέπει να αντιμετωπίζονται ως συνεργάτες της πολιτείας και όχι ως ενδυνάμει παραβάτες. Θετικά μηνύματα για τον ελληνικό τουρισμό καταγράφουν τα νέα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος για το πρώτο πεντάμηνο του 2026. Οι ταξιδιωτικές εισπράξεις αυξήθηκαν κατά 25,8%, φτάνοντας στα 5,32 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ οι αφήξεις ξένων επισκεπτών ενισχύθηκαν κατά 20,9% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Στην υπογραφή σύμβασης για τις υποστηρικτικές εργασίες εκπώνησης της μελέτης διευθέτησης τμήματος του Χυμάρου Γαδουρά, προχώρησε η Διεύθυνση Δασών Δωδεκανήσου, στο πλαίσιο του προγράμματος του Πράσινου Ταμείου Προστασία και Αναβάθμιση Δασών. Η σύμβαση αφορά τοπογραφικές αποτυπώσεις, υδρολογικές και υδραυλικές μελέτες, καθώς και το σχεδιασμό των απαραίτητων αντιπλημμυρικών έργων. Νέα πρόσκληση χρηματοδότησης ύψους έως 65 εκατομμυρίων ευρώ για έργα αντιμετώπισης της λειψιδρίας ανακοίνωσε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καλώντας Δήμους και ΔΕΙΑ να υποβάλουν προτάσεις έως τις 11 Σεπτεμβρίου. Παράλληλα, έως το Σεπτέμβριο αναμένεται να προκηρυχθούν δύο ακόμη προγράμματα συνολικού ύψους 50 εκατομμυρίων ευρώ για έργα ίδρυυσης σε νησιωτικές και ορεινές περιοχές. Στο Κησιά, η οριστικοποίηση της προμήθειας του νέου αντιεροπορικού και αντιβαλιστικού συστήματος της χώρας, γνωστού ως ασπίδα του Αχιλλέα. Το πρόγραμμα συνολικού ύψους περίπου 3 δισεκατομμυρίων ευρώ προβλέπει την προμήθεια προηγμένων Ισραηλινών συστημάτων αεράμυνας, με στόχο την ενίσχυση της προστασίας της Ελλάδας από πυραυλικές, βαλιστικές και επιθέσεις με ντρόνς. Παράλληλα, προβλέπεται η συμμετοχή της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας στο πρόγραμμα. Παρεμβάσεις για την ενίσχυση της νησιωτικότητας και της πολιτικής προστασίας πραγματοποίησε ο βουλευτής Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας Βασίλης Υψηλάντης. Κατά την τοποθέτησή του στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, πρότεινε μεταξύ άλλων την επαναφορά των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ στη Ρόδο, μηδενικό ΦΠΑ στα βασικά αγαθά για τα μικρά νησιά, καθώς και την προώθηση σημαντικών αναπτυξιακών έργων. Στην επιχείρηση Νίκη, τη μυστική αερομεταφορά της Αλφα Μοίρας Κατόδρομων στην Κύπρο τη νύχτα της 21ης Ιουλίου του 1974, αναφέρθηκε στο Κόσμος ο Μινάς Παπαδάκης, περιφερειακός συντονιστής πολιτικής προστασίας, με αφορμή εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στην Κάλαθο. περιέγραψε τις δραματικές στιγμές της πτήσης με τα αεροσκάφη Νοράτλα στην κατάρρευση του Νίκη 4 και τις μεγάλες απώλειες που ακολούθησαν. Όπως ανέφερε παρά την τραγωδία, οι Έλληνες καταδρομής κατάφεραν να υπερασπιστούν το αεροδρόμιο της Λευκωσίας, αποτρέποντας την κατάληψή του και χαρακτηρίζοντας την επιχείρηση μια αποστολή που έμεινε ανεξίτηλη στη μνήμη όσων συμμετείχαν. Στην ενίσχυση του στόλου του με νέα ηλεκτροκίνητα οχήματα προχώρησε ο Δημοσίμης μέσω του προγράμματος Αντώνης Τρίτσης. Η δράση περιλαμβάνει την προμήθεια ηλεκτροκίνητων οχημάτων και την εγκατάσταση δημόσια προσβάσιμων σταθμών φόρτισης, με στόχο τον εξυγχρονισμό των δημοτικών υπηρεσιών και την προώθηση της βιώσιμης κινητικότητας στο νησί.

0: αξίζει. Δεν χρειάζεται και να κοστίζει. Σούπερ μάρκετ Τσισιμίρης. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας. Κρεμαστή. Πιο φθηνά. Πουθενά. Υπάρχουν σχολεία που απλώς διδάσκουν και σχολεία που τα παιδιά ανυπομονούν να φτάσουν κάθε πρωί.
1: Μαμά, σήμερα έχουμε παρουσίαση στα αγγλικά και μετά πρόβα θεάτρου.
2: Στο Δημοτικό του Ροδίων Παιδεία η μάθηση είναι ένα συναρπαστικό ταξίδι ανακάλυψης με βιωματικές δράσεις, θέατρο και λογοτεχνία, φυσικές επιστήμες και τεχνολογία, ξένες γλώσσες, εκπαιδευτικές εκδρομές και τόσα άλλα. Τα παιδιά μας μαθαίνουν να σκέφτονται, να ανακαλύπτουν τον κόσμο και να εκφράζονται με αυτοπεποίθηση. Εδώ ανακαλύπτουμε τον κόσμο μαζί. Ροδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
1: Μαμά, μαμά! Ο μπέμπις περπάτησε!
3: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
4: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Χρυσή ζύμη πίτσα special 2x430 γραμμάρια 5,99. Μακβέλ οικονομική συσκευασία νούμερο 6 σπαγκέτι ή νούμερο 10 σπαγκετίνι 650 γραμμάρια 68 λεπτά. Μπαρμπαστάθης φασολάκια στρογγυλά λαδερά 1 κιλό 2,98. Μήλια γιού Γεωργίου αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 1,15. Βαλμά τυρί φέτα pop από εγωπρόβιο γάλα 9,99 το κιλό. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
0: Καλοκαιρινές εκτόσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Νίλφης και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
5: Φοιτητό σπίτι στο φουλ. Μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
6: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 2241-065-802 και 3.
7: Ακού Κόσμος 938.
8: Οι διαγωνισμοί της εκπομπής δεν ισχύουν λόγω διαφορετικής ώρας της αναμετάδοσης.
9: Τα παραπολιτικά προειδοποιούν. Τα κακά κορίτσια κάνουν κακό στην υγεία των άλλων.
10: Αλλά καλό στη δική του.
11: Αυτά τι γεννάνε τα βράδια. Ένα εγώ και η μάμα τη 9. Αυτέ λένε κακά λόγια. Ενώ η μέρα που βάζουν πιπέρι. Αυτέ φοράνε ψηλά τα πουνια. Ενώ εγώ φοράω παντεφλίτσε κουρελάκια. Όταν μεγαλώσω θέλω κι εγώ να γίνω κακό κορίτσι.
12: Κακά κορίτσια. Μαρία Λεμονιά και Έλενα Καραμίχαλου.
9: Παιδιά, δεν σας πω ένα νέο. Σήμερα με ενοχλεί και το φανελάκι φοράω.
13: Ναι, κάνει,
9: και το μπλουζάκι. Ένα πράγμα. Ξύπνησα λαφιασμένη, μπαμπουριασμένη, με την μπούκλα να έχει γυρίσει ανάποδα.
13: Από τη ζεστή.
9: Ναι.
13: Δεν ανάβεις air condition.
9: Όχι, δεν αναβώ. Δεν μπορώ, με αρρωσταίνει. Δεν μπορώ το air condition. Πρέπει
13: ανεμιστήρα.
9: Δηλαδή να αυτά. Εν τω μεταξύ, δεν έχω κάνει συντήρηση φέτος. Μεγάλη
13: ανεμιστήρα.
9: Έκανε συντήρηση φέτος το air condition.
13: Όχι, κάνει σουλά από το χειμώνα εγώ.
9: Το χειμώνα.
13: Ναι, είχα κάνει τον Οκτώβρη. Οπότε έχω κουκλάκι ζωγραφιστό, έτσι κάνω.
9: Εγώ είχα κάνει πέρσι.
13: Και εγώ πέρσι
9: το καλοκαίρι.
13: Από πέρσι τον Οκτώβρη όμως.
9: Ναι.
13: Οπότε είμαι μια χαρά. Βασικά πλέον μόνο χειμώνα θα κάνω, γιατί δεν του βρίσκει το καλοκαίρι ποτέ. Κάνω το χειμώνα και πιάνει όλη τη σεζόν.
9: Θέλει το Μάιο.
13: Και τι θέλει το Μάιο.
9: Θέλει το Μάιο, γιατί υποτίθεται ότι περνάνε τα χώματα.
13: Δεν περνάνε ότι θέλουν. Οκτώβρη, κάθε Οκτώβρη δεν του θέλει.
9: Έρχεται το χώμα από την Αφρική.
13: Καλώ να έρθει
9: και
13: αυτό.
9: Η Νινίδα από την Νιγηρία και από διάφορα μέρη γενικώ. Και έπρασα μου όμορφα. Σήμερα, παιδιά, μιλάμε 38 βαθμοί Κελσίου, αλλά δεν ξέρω, μου φαίνεται πολύ πράγμα.
13: Και εμένα.
9: Και αύριο λέει πάει χειρότερα.
13: Και τα μεγάλοι άνθρωποι και τα μωρά λέει ζεσταίνονται περισσότερο. Οπότε. Γι' αυτό
9: είμαστε. Είσαι νηνία ακόμα. Είσαι νηνία.
13: Δες κατηγορία και πες γιατί ζεσταίνεσαι.
9: Αχ, μωρέ, τα μωρουδέ.

0: Για τα κακόμοιρα, υδρώνουν οι δίλπες των ποδιών του.
1: Καλά, αυτά έχουν δίπλες, τι είναι σαν
0: θέλω να τα δαγκώσω,
1: ναι,
0: θέλω.
1: Ναι. Άντε, παιδιά.
0: Τι,
1: τράβα
0: τι,
1: μαλλί.
0: Έλα,
1: 4 και 5, 9. 8 και σήμερα.
0: Τι, έλα, τι όνειρα έχεις για τις διακοπές, πες μου, τι όνειρα.
1: Τίποτα.
0: Πρέπει να έχεις κανονίσει το σκάν για να το συζητάς τόσο.
1: Καθόλου,
0: πρέπει
1: δεν
0: να
1: έχω κανονίσει έχεις... τίποτα.
0: Να πίνεις το μοχίτο σου κάτω.
1: Ούτε καν. Θα είμαι στο σπιτάκι μου με το air conditioner. Οπότε θέλω θα πηγαίνω να βλέπω κάτι φίλους που θα είναι και αυτοί εδώ πέρα και θα κάνουμε μπάνιο μαζί. Οπότε δεν θέλω, θα είμαι στο κρεβατάκι.
0: Δεν κάνετε μπάνιο στην
1: πισίνα του. Οπότε αυτό θα κάτσω.
0: Ρίχνουν κανένα τέτοιο ή θα κολλήσετε. Ό,τι έχει μία
1: θα. Θα πάρω το κομπιούτερ και θα ασχοληθώ με το κομπιουτεράκι μου. Θα είμαι στο αυτό, δεν θα χρειάζεται να βγαίνω από το στο δρόμο, να είμαι στη ζέστη. Θα κοιμάμαι το μεσημέρι, θα ρίχνω κάτι τούφες, κάτι ύπνους τέλειους. Θα σηκώνομαι, θα φτιάχνω μια φραπεδιά έτσι μπουμερική, που είμαι και μπούμερ, με μπόλικα παγάκι. Δηλαδή αυτό είναι ευτυχία. Αυτό είναι ευτυχία. Θα είναι άδεια η Αθήνα.
0: Ναι, και τι θα κάνουμε. Και που είναι άδεια η Αθήνα, λες ότι θα βαριέσαι να κατεβαίνεις από το σπίτι σου.
1: Δεν έχει σημασία. Έχει μια ησυχία η πλάση. Είναι άδεια καταρχήν η παιδική χαρά απέναντι, δεν υπάρχει τίποτα. Θα έχει πέσει βόμβα. Γιατί όλα είναι διακοπές.
0: Τα παιδάκια δεν είναι.
1: Τώρα τα έχουν στείλει στις γιαγιάδες που έχουν στείλει ξεφορτωσιά. Τον Αύγουστο πάνε να τα βρουν.
0: Τώρα τίποτα. Έχει πέσει, νεκρική ησυχία.
1: Τίποτα, άχνα.
0: Μόνο η καμπάνα.
1: Ναι.
0: Ακού χτυπάνε καμπάνες για μας.
1: Οπότε είναι τέλεια, παιδιά. Είναι τέλεια. Έχει μια ησυχία, μια απόκοσμη ησυχία η Γλυφάδα.
0: Να σου πω κάτι. Πάρα πολλοί κόσμοι θα φύγει διακοπές και δεν ξέρω πόσο ησυχία θα έχει.
1: Ναι, δεν ξέρω.
0: Η αλήθεια είναι, παιδιά, ότι είμαστε πια πολύ στις πόλεις. Οπότε. Όσοι και να φύγουν, πάντα κάποιοι μένουν.
1: Ναι, αλλά και πάλι.
0: Μόνο 15 Αύγουστο αδειάζει τελείως.
1: Ναι, ναι. Μια χαρά. Τέλεια, τέλεια, τέλεια.
0: Βάλτε συναγερμούς, βάλε τέτοια, γιατί βλέπω όλο το λόμπι από τα Μπαλκάνια να χοροπηδάνε στα κρεβάτια μας.
1: Λες.
0: Τι, λέω. Δεν βλέπεις τι γίνεται. Εν τω μεταξύ, σήμερα, παιδιά, τι έγινε. Σε σούπερ μάρκετ. Τι διάβαζε το πρωί. Σε μαχαίρωσαν κάποιοι δύο σε. Στην Ακρόπολη, τουρίστες. Βγήκε ένας, του την είχε στρίψει με τη ζέστη, βγάζει ένα μαχαίρι, πάρ τους κάτω.
1: Τι λες
0: τώρα?
1: Παιδιά,
0: είμαι σοβαρή. Ζήσε το μύθο σου στην Ελλάδα.
1: Αλήθεια.
0: Δεν είμαστε καλά.
1: Δεν το διάβασα.
0: Radio Παπάκι, παραπολιτικά.gr. Τι είδατε, τι οσφριστήκατε, τι πήρατε χαμπάρι. Πώς τη βγάζετε σήμερα? Αποστολή στα κακακόριτσια. Σήμερα η μέρα λέει. Θέλει πολλά ροφήματα. Θέλει.
1: Από τα λες ροφήματα τα πάντα, ό,τι περνάει από το μυαλό μας.
0: Όχι. Α. Θέλει δροσερά ροφήματα.
1: Α, δροσερά, δροσερά.
0: Θέλει να κάνουμε συχνά μπάνια, να μην βγαίνουμε πολύ στον ήλιο, δηλαδή να μην περπατάμε στον ήλιο. Μας πει, και όσοι κάνετε αθλητισμό, παιδιά, δεν είναι σήμερα.
1: Ήθελε
0: ο άντρας μίας φίλης μου να κάνει, ο οποίος έχει λίγο θεματάκι υγεία, σήμερα τον έπιασε να πάει να κάνει τζόκινγκ. Μου λέει, πες μου τώρα τι. Καλό έχει τον εγκέφαλο.
1: Εντάξει, αν ήταν 6 ώρα το πρωί, μου εντάξει.
0: Τι 6 ώρα το πρωί, ποιος ξυπνάει 6 ώρα το πρωί?
1: Ξέρεις πόσοι είναι 6 ώρα το πρωί και κάνουν τζόκινγκ?
0: Στο καύσωνα, τέτοιες μέρες.
1: Γενικά, 6 ώρα το πρωί σκόρδουν και κάνουν τζόκινγκ. Και μετά γυρνάνε σπίτι τους, κάνουν ντους και πάνε στη δουλειά τους.
0: Ναι.
1: Είναι, λέει, πάρα πολύ.
0: Είναι αναζωογονητικό.
1: Ναι. Το μετά λέει είναι αναζωογονητικό. Κατά την ώρα που το κάνεις, βρίζεις, φαντάζομαι. Και
0: βλασφημάς.
1: Μετά όμως λέει, νιώθεις μια ευεξία.
0: Εσύ έκανες την άσκησή σου τη σημερινή?
1: Την έκανα εγώ.
0: Την άσκησή σου.
1: Εγώ πρόσεξε τώρα τη δικαιολογία, ωραία έχω βρει. Θέλω να πάω σε ένα γυμναστήριο που είναι στη γειτονιά μου να ρωτήσω και έχω βρει πάρα πολύ ωραία δικαιολογία ότι κάνει ζέστη. Κάνει ζέστη και πού να τρέχω εγώ τώρα να παρκάρω το αυτοκίνητο και να
0: ωραία,
1: το
0: και αύριο θα κάνει ζέστη, αλλά ναι. Μεθαύριο δεν θα κάνει ζέστη.
1: Μέχρι και μεθαύριο είμαι καλυμμένη. Δεν με φοβάμαι, κάτι θα βρω από μεθαύριο.
0: Έλα
1: να μην πάω.
0: Ωραία είναι, παιδιά, πρέπει να κάνουμε σωματική άσκηση.
1: Πρέπει και πρέπει να κάνουμε σωματική άσκηση. Πρέπει να μην αυτόνουμε, να μην τρώμε σωστά, να μην καπνίζουμε. Να μην
0: αυτόνουμε,
1: να μην αγωνόμαστε, να μην παίζουμε τι βλεφαρίδε μα. Βρέα, στρέφει, και τι θέλουμε να κάνουμε.
0: Να, σε βλέπω πολύ έτσι.
1: Άσε, σε παρακαλώ.
0: Εξητέ, εξητέ.
1: Έκανε
0: κανένα shopping τώρα που έχει εκπτώσει?
1: Όχι, εγώ δεν ψωνίζω. Όχι, έχω ψωνίσει. Εγώ ψωνίζω από αυτό το πλατφόρμα, δεν ψωνίζω από μαγάζι, αυτό θα σταματήσει. Μόνο καλλιτικά. Μόνο καλλιτικά και σουτιέ. Ψωνίζει από μαγαζιά.
0: Συγγνώμη, από σουτιέ πηγαίνει σε εμού του ιδίου, παίρνει τη.
1: Το έχω μάθει τώρα ποιο είναι το νούμερό μου και ποιο είναι το μοντέλο και το παραγγέλνω και αυτό.
0: Α, online και αυτό.
1: Ναι, ναι. Μάλιστα. Πάει και αυτό.
0: Κοίτα να δει, να σου πω κάτι. Το shopping αυτή την εποχή έχει και δροσό. Πα σε ένα εμπορικό κέντρο, 3 ώρες και το air conditioning το δικό του.
1: Ναι.
0: Οικονομία εσύ.
1: Εντάξει, μωρέ, άμα το έχει μόνιμα στου 26 βαθμού, δεν παθαίνει τίποτα το ερκοντήσιο. Καλά. Είναι inverter.
0: Καλά.
1: Εγώ τον προηγούμενο μήνα μου ήρθε μια χαρά λογαριασμό, δεν ξέρω αυτόν. Δηλαδή τον Ιούλιο.
0: Περίμενε. Τον Ιούλιο. Έτσι μα έλεγε και ένα χειμώνα.
1: Το μπουμπούλησα τον Ιούλιο. Τι να σου πω τώρα.
0: Εμένα μου ήρθε ένα τσι-τσι-τσι μήνυμα. Τελειώνει το συμβόλαιο που έχετε κάνει με την τάδε.
1: Α, και εμένα τελείωσε.
0: Με το ένα αυτό. Νομίζω ότι λίγο μπορεί να είναι και μουφά.
1: Όχι, όχι.
0: Για να σε βάλουν σε νέα προγράμματα.
1: Όχι, όχι, γιατί σου στέλνουν mail ότι ανανεώνουμε το πρόγραμμά σου, το οποίο τελείωνε τότε, το βλέπεις.
0: Μάλιστα.
1: Ανανέωσα εγώ. Τα ρεύματα ανανέωσα.
0: Μπράβο, ανανεωμένε.
1: Με
0: πείτε
1: τα ρεύματα τα ανανέωσα. Γιατί είμαι ευχαριστημένη.
0: Λες και κάνεις επένδυση, είναι δε.
1: Τι κάνεις, ναι.
0: Παιδιά, δηλαδή.
1: Τώρα έχουμε
0: τα έχουμε περιορίσει όλα. Βάζουμε λαμπτήρες τέτοιο, πώς το λένε,
1: οικονομικούς.
0: Ναι. Βάζει το ένα οικονομικό, το άλλο οικονομικό, κόψε από εδώ, κόψε από εκεί, κόψε από εκεί.
1: Ναι, καλέ, ότι δεν αναπνέουμε σε λίγο, θα μας το φορολογήσουν και αυτό.
0: Ακριβώς. Τώρα λέει, τώρα έχουμε μπει σε προεκλογική περίοδο, αλλά δεν το λένε και θα αρχίσουν οι παροχές. Περίμενε. Τώρα οι συνταξιούχοι, ας πούμε, που τους είχαν κόψει με τον νόμο Κατρούγκαλου, τώρα έχει να λάβει. Θα είναι ρε, τι θα γίνει τη συνταξιούχα του αυτό.
1: Ναι,
0: θα τους δώσουν, λέει, πίσω, αλλά όχι αναδρομικά, όχι. Από εδώ και πέρα.
1: Από εδώ και πέρα μέχρι να βγει πάλι ο ίδιος και μετά να τους τα κόψει.
0: Έλα, όχι.
1: Τι
0: ναι.
1: Όχι, μωρέ, τι όχι, μωρέ. Δεν μας είχαν πει ότι θα μας βάζανε τον έφια λόγω της οικονομικής κρίσης και δεν θα μας τον κόβανε και πληρώνουμε νίκη για τα σπίτια μας. Σαν να ντρέπονται λιγάκι και πληρώνουμε ακόμη, μας έχει πεθάνει, έχουμε πεθάνει.
0: Αυτό δεν
1: πρόκειται να αλλάξει. Και τον κόβανε τον έφια.
0: Άστο, αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει.
1: Μα τώρα τι να συζητάμε και να λέμε. Οι παλιοψεύτες όλοι.
0: Ναι.
1: Όλοι όμως. Δεν μπορώ. Λοιπόν. Τι ήθελα να πω, κάτι ήθελα να πω και το ξέχασα.
0: Ναι.
1: Βλέπω την Σπυροπούλου με τα παιδιά της. Αδυνάτησε η Σπυροπούλου, νομίζω, βλέπω στις φωτογραφίες.
0: Πολύ καιρό.
1: Ναι. Ναι. Και είναι με τα παιδιά της και πήγε διακοπές. Αχ, κάτι γαμπίτσες, τα πεζάκια. Είναι μικρά αγοράκια. Και πήγε διακοπές. Λέει και πέρασε πάρα πολύ ωραία και είναι πάρα πολύ χαρούμενη κλπ. Απ' την άλλη στην Κυψέλη, θρίλερ, δε άλλο θρίλερ. Δεν μας φτάνει που έχουν ραγίσει τα σπίτια. Άγνωστη η ταυτότητα μια γυναίκα σε βαλίτσα βρήκανε.
0: Α. Πάει μακριά η βαλίτσα. Ναι.
1: Και δεν είναι η Κινέζα που εμφανίστηκε, που έχει εξαφανιστεί στην Αρτέμιδα. Κινέζα, δεν είναι η Κινέζα που έχει εξαφανιστεί στην Αρτέμιδα, δεν είναι αυτή. Είναι
0: η
1: άλλη.
0: Οποία λέει δεν είναι η πρώτη Κινέζα.
1: Που εξαφανίζεται.
0: Υπήρχε και άλλη η Κινέζα.
1: Δεν είναι η πρώτη Κινέζα που εξαφανίζεται.
0: Ναι.
1: Παιδιά, δεν ξέρω τι γίνεται γενικά. Δεν διαβάζει ειδήσει.
0: Ναι. Ας.
1: Προτιμώ να διαβάζω δηλαδή για καλλιτικά. Τώρα με έχει πιέσει αυτό, σου λέω. Σχολείο
0: μπουκλά. Τσίχλα μπουκλά. Έλα, πες μας ένα τύπο.
1: Τίποτα.
0: Δώσε ένα τύπο ομορφιά. Μην είσαι τσιγκούνα στο κόσμο.
1: Δεν είχε τι.
0: Στο κενό σου.
1: Τώρα έχω κάνει μία έρευνα γύρω από τα κορεάτικα.
0: Και.
1: Τίποτα.
0: Τι σου μάθει η Κορέα.
1: Μου μάθει η Κορέα ότι είναι πολύ πιο οικονομικά και πολύ καλά.
0: Είναι καλά.
1: Ναι.
0: Γιατί μπαίνει στα συστατικά.
1: Ναι, μπαίνω στα συστατικά και μπαίνω σε δερματολόγου που μιλάνε και για τα κορεάτικα.
0: Έλληνε δερματολόγου.
1: Ο ξένου. Και είναι, λέει, πάρα πολύ καλά. Ξένους διαφορετικούς μεταξύ τους. Δεν γνωρίζονται, ούτε ακολουθώ έναν. Είναι πολύ ωραία τα κορεάτικα και είναι και πολύ οικονομικά. Όπως είναι πολύ ωραία τα αρώματα, τα. Για χάμπι, μπιγιά, τα οποία είναι πολύ οικονομικά.

0: παιδιά, είμαστε όλοι σε καλοκαιρινό mood, είμαστε μία φάση πάνω στην Αιώρα.
1: Πάνω στην Αιώρα.
0: Μη μας κατεβάζει κανείς από την Αιώρα. Είχα πάει παλιά στην Ανισάκη.
1: Είχανε ώρα.
0: Και είχανε ώρα, παιδιά. Δεν νομίζω ότι υπάρχει ωραιότερος ύπνος.
1: Δεν γίνεται λίγο το κορμί. Δηλαδή, αν δεν έχεις να απλωθείς.
0: Είχα να απλωθεί. Ήταν μεγάλη ώρα, άνετη. Και είχα βυθιστεί μες την ώρα. Την κούνεγε και ένα μικρό αεράκι. Ήταν ανάμεσα σε δύο δέντρα. Τα δέντρα κάνανε σκιά, έβλεπες ουρανό. Έκανα έναν ύπνο.
1: Και μεσημέρι. Με τη ζέστα.
0: Μεσημέρο απόγευμα. Και ήταν τζίκι να κάνει. Τι. Και ήταν τόσο ωραία.
1: Προφανώς είχες κάνει το μπανάκι σου, είχες κουραστεί.
0: Ναι, όλα αυτά.
1: Είχες φάει τα ωραία σου, τα τσιγαριτά, τα κολοφιά.
0: Αυτά είχα πει και την πυρίτσα και πέφτω στην ώρα, η οποία με ρούφηξε κυριολεκτικά.
1: Να σου πω, το καλοκαιρινό μενού δεν υπάρχει, έτσι. Δηλαδή, προχθές, παιδιά μου, ήμασταν στη Μύκονο, αφού φάγαμε, ξαφνικά έρχεται κάποιος και φέρνει, λέει, «Α, είχαμε ξεχάσει το τηγανιτό κολοκυθάκι». Και πέσαμε, μιλάμε.
0: Μα δεν υπάρχει
1: σαν
0: ωραίο.
1: Σαν τα μπαρακούτα.
0: Δεν υπάρχει ωραίο πράγμα.
1: Ναι. Και μετά σε πιάνει ένα πράγμα, εγώ κοιμόμουν όρθια, δηλαδή μου μιλούσαν και έλεγα και θέλεις 10 λεπτά έτσι να λίγο να αποσυνδεθείς.
0: Τι 10 λεπτά καλέ, θες να πεις, παιδιά, γεια σας, να περάσουμε καλά, τα ξαναλέμε αύριο.
1: Λοιπόν,
0: στο επόμενο τραπέζι.
1: Θυμάμαι τη γιαγιά μου, η οποία, παιδιά, έλεγε, δεν ξέρω αν έλεγε και η δικιά σας η γιαγιά το ίδιο, θέλω να κοιμηθώ, μεσημέρι έτσι, καλοκαίρι, 5 λεπτά, αφήστε με μόνο να κλείσω τα μάτια μου 5 λεπτά. Και κοιμότανε 5 λεπτά. Και ξεκουραζότανε. Απίθανο.
0: Ναι. Εμένα δεν έκανε αυτό. Εμένα έλεγε, γεια σας, πάω.

0: Πάω να κοιμηθώ και πήγαινε και κοιμότανε. Και είναι και μερικοί που πάνε και κοιμούνται ύπουλα. Δεν λένε, παιδιά, εγώ πάω για ύπνο, πείτε τα εσείς. Φεύγει και δες που πήγε καλέ, ναι, τουαλέτα είναι. Και πας τον ψάχνεις τον άλλον και έχει πάει και ροχαλίζει στο δωμάτιο και δεν έχει πει σε κανένα τίποτα.
1: Ωραία.
0: Ωραίο πράγμα.
1: Ε?
0: Δεν υπάρχει πιο ωραίο από το καλοκαιρινό μεσημεριανό. Από το μεσημεριανό ύπνο γενικά.
1: Το διπλανό department ακούει.
0: Λοιπόν, ήρθε το σπασίτο στη Μύκονο.
1: Δε σπάσει.
0: Ο Λουίς Φόνσι με τις σύζυγες.
1: Αυτό παιδιά μου είναι ένα τραγούδι.
0: Σύζυγό του.
1: Ένα τραγούδι έχει βγάλει μόνο. Αυτό δε σπάσει.
0: Πρέπει να έχει βγάλει κι άλλα, αλλά αυτό είναι το οποίο έκανε τη διεθνή και τη φοβερή επιτυχία. Και ήρθε, λέει, με την εντυπωσιακή γυναίκα του. Παιδιά, η περισσότερη σύζυγε όλων αυτών των σταρ είναι οι ίδιες, ρε παιδί μου. Ξανθό μαλλί, χιλάκι αυτό, μύτη πειραγμένη, ψεύτικες βλεφαρίδες. Εντυπωσιακή είναι, δεν λέω ότι δεν είναι εντυπωσιακή, αλλά αυτό.
1: Χιλάκι, πετροκέρατο και μάγουλο, βρίσκω
0: ναι,
1: κόρη.
0: Ναι.
1: Είναι από ποιο μέρος είναι η Ντεσπασίτα.
0: Ντεσπασίτα είναι και αυτή.
1: Τι. Λοιπόν, έχουμε Δημήτρη Παπανικολάου στην τηλεφωνική γραμμή, το γνωστό μπασκετμπολίστα, τον αγαπημένο μας. Διαβάσαμε πρόσφατα ότι η κόρη του, η Άρια.
0: Βέβαια, πήρε μέρος στην καταπληκτική. Στο έπος αυτό του Νόλαν, την Οδύσσια.
1: Καλησπέρα!
0: Καλησπέρα!
2: Γεια σας, γεια σας, τι κάνετε.
1: Ωραία, εσύ.
2: Χαίρομαι, τελευταία φορά έτσι, που είχαμε μιλήσει μαζί, εκεί μας είχαν ακούσει, είχαν καλέσει τα Γιάννενα. Δείχνει και τη μεγάλη επίδραση που έχει η εκπομπή σας.
1: Ωραία, τέλεια. Λοιπόν, Δημητρή, πες μας τώρα πώς έγινε αυτή η πρόταση. Μιλάμε για μια πολύ συζητημένη ταινία, έτσι.
2: Ναι, η Άρια είναι πρέσβυρα του ΕΚΟΜΕ. Το ΕΚΟΜΕ είναι ο φορέας που ενισχύει τις τέχνες στην Ελλάδα.
0: Ναι.
2: Εντάξει, αυτό και έχουν λικουδιανές ταινίες. Είναι πρέσβυρα για ανθρώπους με διαφορετικότητα, με αυτισμό. Οπότε είναι για να δώσει την ευρύτερο μήνυμα ελπίδας. Και σε μια επαφή εκεί με τους αρμόδιους στην εταιρεία παραγωγής, είπαμε να παίξει ως έξτρα, έτσι. Δεν πρέπει να πω σε κάποιον ότι θα πάει και θα δει την Άρια δίπλα του Matt Damon να παλεύουμε ένα σπαθί.
0: Ναι.
2: Έτσι, είναι ως κομπάρσος, ως έξτρα που λέμε. Αλλά και από μόνο του και αυτό, εκτός εντάξει, ότι είναι φοβερή εμπειρία, γιατί είμαι και εγώ εκεί μέχρι τη βάση της Ακροκοδίνης του, ήταν δίπλα μου ο Christopher Nolan και κάποιοι άλλοι ηθοποιούς. Είναι και φοβερό σαν εμπειρία, έτσι, ταξιδεύει στο παρελθόν. Και πόσο μάλλον για την Άρια που το ζει και που λατρεύει και τη μυθολογία. Η Άρια ξέρει όλες τις μυθολογίες, όχι μόνο της Ελλάδας και από άλλες χώρες. Σ' αρέσει πολύ, την αγαπάει πολύ.
0: Είχατε ενδιασμού στην αρχή όταν
2: είχαμε. Θα σας πω ποια είχαμε. Επειδή εγώ δεν μπορούσα. Εμείς πολλές φορές συμπαδεύουμε τα παιδιά μας, αρκετές φορές. Επειδή λοιπόν εκεί δεν μπορούσα και εγώ να ανέβω στη σκηνή, εκεί που γινόταν το σκηνικό, έπρεπε να ανέβει μόνη της στο κάστρο της Ακροκορίνθου νύχτα. Και εντυμένοι όσοι ήταν η Άρια και όσοι ήταν σε την Άρια, και με σανδάλια εποχής, όπου γλιστράγανε κτλ. Οπότε είχαμε αυτό το άγχος, αν πρέπει να ανέβει μόνη της και απαγορευόταν και τα κινητά, για να βγαίνουν φωτογραφίες κτλ. Οπότε από αυτή την άποψη είχαμε με τη γυναίκα μου μια συζήτηση, αν πρέπει να γίνει ή όχι. Τελικά χρειάστηκε να ανέβει μέρα, κάτι που μας έτσι λίγο και εμάς μας μαλάκωσε λίγο.
0: Ναι,
2: χρειάστηκε να ανέβει μέρα. Όλα πήγαν μια χαρά, ότι ήταν και εκεί η μέλισσα και εγώ λίγο στο Πούλμαν που θα ανέβαινε εκεί με τους υπόλοιπους. Οπότε ήξερε και η υπόλοιπη ομάδα ότι ήταν ενήμερη για τον αυτισμό, ενώ μίλησε για την Άρια. Και όλα πήγαν μια χαρά. Έκανε ότι το ρόλο της, ότι έκανε εκεί μαζί με τους υπόλοιπους και ήταν μια φανταστική εμπειρία. Στη συνέχεια μου δώσαν και εμένα άδεια. Πήγα μέχρι τη βάση των γυρισμάτων, γι' αυτό είδα μερικούς, ήταν δίπλα μου εκεί κοντά ο Christopher Nolan κτλ. Αλλά ήταν μια φοβερή εμπειρία, την περιμέναμε κι εμείς, γιατί τα γυρίσματα ήταν τέλη Μαρτίου, όπως μετήχαμε εμείς, και το περιμέναμε πώς και πώς, και όταν το είδαμε στην πρεμιέρα μας άρεσε και πολύ, είναι τρεις ώρες που ξεκρατάνε σε εγρήγορση.
1: Δώσε μας λίγο αίσθηση πώς είναι αυτές οι χολιουδιανές ταινίες. Είναι επιτελεία μεγάλα, είναι πάρα πολύ οργανωμένα. Δηλαδή εσύ προέρχεσαι από το χώρο του αθλητισμού που υπάρχει τέλεια οργάνωση και το μπάσκετ είναι όλα...
2: Είναι μεγάλα, είναι αυστηροί οι κανόνες αρκετά με τα κινητά και τα λοιπά, για να μην διαρρεύσουν πολλά, ξέρετε, και πώς πρέπει να είσαι προσεκτικός. Πήγαμε μία φορά για fitting που λέμε, πρώτα για δοκιμές, για τα ρούχα κτλ. Να
0: πάρουν τα νούμερα.
2: Σωστά. Λοιπόν, να πάρουν τα νούμερα, το ρόλο, τις φωτογραφίες και αυτά. Και μετά από λίγες ημέρες πήγαμε και για το γύρισμα. Εντάξει, είναι υπερπαραγωγή, υπάρχουν εκεί ατελείωτοι, ξέρετε πώς είναι εκεί, μακιγιέρ, ρούχα, πάρα πολλοί κόσμος.
1: Φάμπρικα ολόκληρη.
2: Φανταστείτε και σε πόσες χώρες γίνεται. Και φανταστείτε ότι και εκεί που γύρισε το σκηνικό η Άρια έπαιξε, δεν ξέρω. Πρέπει να το δώσει τηλεόραση για να σου πω ακριβώς πόση ώρα έπαιξε. Δεν πρόλαβα στα σινεμά, καλά το δω. Δηλαδή, πόσα γυρίσματα γίνονται για πόσες λίγες στιγμές. Οπότε...

0: επειδή έγινε και σε άλλες χώρες, ήταν πραγματικά πολύ μεγάλο. Νομίζω άκουσα και τον ίδιο τον Κρίστοφερ Νόλαν να λέει ότι για τα επόμενα τρία χρόνια κουράστηκε και δεν θέλω να κάνω κάτι άλλο. Γιατί η Οδύσσια ήταν πραγματική Οδύσσια.
1: Ναι, και ο Ματ Ντέιμον το είπε σε συνέντευξη του ότι ήταν από τα πιο κουραστικά γυρίσματα λέει, που έχω κάνει στη ζωή μου.
0: Σωστά.
1: Είδες κάτι που. Παιδί μου, σίγουρα ήταν εντυπωσιακό, αλλά κάτι που δεν πίστεψες ότι το βλέπεις, που σου κάνει τρομερή εντύπωση.
0: Όχι, εντάξει, κοιτάξτε, εγώ δεν πήγα και στη σπηλιά εκεί του Πολύφημου και τέτοια. Είπαμε στα Στακακόνιθο εκεί την παραγγείλισμα. Πήγα να κάνουμε τον Αγαμέμνονα που θα ερχόταν. Αλλά ήταν, εντάξει, ήταν, κάναν όλοι απόλυτα ησυχία. Είναι από αυτήν την άποψη, ξέρετε, έχετε κάποια εμπειρία. Δεν είδα κάτι, στη σκηνή που ήμουν εγώ δεν ήταν κάτι. Ήταν κάτι το ξαναδεί, γιατί ήταν, ας πούμε, η Άρια έχει βάλει και φωνή στο Λίλο και Στίτς, έχει βάλει και στο Ζωτόβια και έχει παίξει και έξτρα και στην ταινία του, που θα έρθει του Brad Pitt, το Riders.
1: Καλέ, τι μια χαρά! Διεθνή καριέρα η Άρια!
0: Σαν κομπάρσος πάλι, έτσι, επαναλαμβάνω. Αλλά επειδή η Άρια της αρέσει το animation και μαθαίνει animation και το ένα άλλο, ξέρετε, και εμείς δεν απαγορεύεται να έχουμε κάποια όνειρα. Αλλά ξαναλέω, προσπαθούμε να ενισχύσουμε ό,τι αρέσει την ίδια. Δεν είπαμε εμείς θα πας να γίνεις γνωστή, να βγαίνει στην τηλεόραση ή στο ραδιόφωνο ή οτιδήποτε. Η τέχνη αρέσει την ίδια. Πάρα πολλοί είναι ευρωδιαφορετικοί άνθρωποι. Εκφράζονται μέσα από τις τέχνες και έχουν και κλείσει τέχνες.
1: Δημήτρη, τι βλέπεις ότι όλο αυτό έχει επηρεάσει θετικά την προσωπικότητά της?
0: Όλοι
1: τι βλέπεις ότι έχει γίνει, μπράβο, πιο εξωστρεφής, έρχεται πιο κοντά με τον κόσμο?
0: Βέβαια, είναι πάρα πολύ σημαντικό για κάθε άνθρωπο να νιώθει σημαντικός, γιατί κάθε άνθρωπος είναι σημαντικός. Αυτό είναι και το νόημα της περίληψης. Ότι όχι εμείς και εσείς, αλλά όλοι μαζί. Λοιπόν, ότι όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε πράγματα. Οπότε αυτό η Άρια το δίνει και σαν ελπίδα και με ένα βιβλίο που έχει γράψει. Το με λένε Άρια, που πάρα πολλοί γονείς μέσα από το βιβλίο τους ανακοινώνουν στα παιδιά τους ότι έχουν αυτισμό ή ενημερώνονται για τον αυτισμό ή οτιδήποτε. Η Άρια, έχουμε πάρα πολύ μεγάλη ανταπόκριση και στον δρόμο και στα social media, ότι δίνει θάρρος, δίνει ελπίδα. Δίνει γνώση, γιατί αυτή είναι η ιστορία μας. Πολλές φορές λέμε η δική μας ιστορία αποτελεί και οδηγό επιβίωση για κάποιον άλλο στο μέλλον. Αυτή είναι η δύναμη του storytelling.
1: Δεν είναι και νιώθουν οι άνθρωποι ότι δεν είναι οι μόνοι που μπορεί να
2: έχουν ένα θέμα. Έχουν,
1: ακριβώς.
0: Όχι, και συνδέεται και με άλλα θέματα. Έλεγα προχτές ότι επειδή με την Άρια κάνουμε και πολλές ομιλίες και επειδή η Άρια μιλάει και αγγλικά, ιαπωνικά και ισπανικά, έχουμε μιλήσει και σε διεθνή συνέδρια και είχαμε μιλήσει σε ένα. Τον περασμένο χειμώνα, όπου είχαμε τελειώσει την ομιλία μας και ήρθε μια κυρία από την Ευρώπη, βουρκωμένα μάτια, μας πήρε αγκαλιά. Και συνήθως όταν τον βλέπω αυτό που, έτσι που συμβαίνει συχνά, είναι μια απελευθέρωση ότι έχει κάποιο θέμα αυτισμού στο σπίτι της. Η κυρία αυτή δεν είχε κάποιο θέμα αυτισμού στο σπίτι της. Μας είπε ότι είχε χάσει ένα μωρό 2 μηνών από ασθένεια και είχε κλειδώσει η ψυχολογία της και της δώσαμε θάρρος εκείνη την μέρα να ξαναπροσπαθήσει. Δηλαδή, η ιστορία, όταν μιλάς στην ιστορία σου, συνδέεται πολύ με πολλά κομμάτια. Ότι όλοι οι άνθρωποι κάτι έχουν περάσει.
1: Σωστά.
0: Και αυτό είναι και το νόημα της Οδύσσειας. Ξέρετε, δεν είναι μόνο η Ιθάκη, δεν είναι μόνο εδαφικό μέρος. Είναι το νόημα ότι ακόμα και ο Οδυσσέας γύρισε λίγο πιο ταπεινός, γύρισε πιο φθαρτός σαν άνθρωπος. Ότι δεν είμαστε άφθαροι, δεν είμαστε τέλειοι. Έψαχνε την Ιθάκη να εξελαιωθεί. Κάπως έτσι είναι και το νόημα της ταινίας. Έτσι είναι και η ζωή. Έτσι δεν πρέπει να παρουσιάζουμε κάποια τελειότητα.
1: Δημήτρη. Η Άρια με τι θέλει να ασχοληθεί στο μέλλον?
0: Η Άρια τις τέχνες, όπως είπε, να βάζει τη φωνή της, την εκβάλλει σε καρτούν, σαν μια σπουδαλίδα. Και ό,τι έχει να κάνει με τις τέχνες της αρέσει. Και τώρα σπουδάζει η ίδια animation, δηλαδή να τα φτιάχνει μόνη της. Τα animation δεν είναι κάτι παιχνίδι, να πούμε μόνο. Δεν είναι μόνο, είναι και ταινίες. Τα χρησιμοποιούν ακόμα και εταιρείες για διαφημίσεις κτλ.
1: Και για θέματα υγείας τα έχουμε με τα animation, για πάρα πολλά.
0: Πολλές φορές μιλάνε καλύτερα από ότι εμείς οι ενήλικες. Τα animation έχουν μεγαλύτερη επίδραση σε ανθρώπους και παιδιά. Όπως οι super heroes, ας πούμε, παλιά, όπως τα λέγαμε, ξέρεις, μιλάνε καλύτερα στα παιδιά και σε ενήλικες. Χρησιμοποιούν πάρα πολύ animation για διάφορους τομείς. Αυτό αρέσει στην Άρια. Τα αρέσει τα Ιαπωνικά κυρίως, ζει μέσα από την Ιαπωνία. Λατρεύει την Ιαπωνία, γι' αυτό και μαθαίνει Ιαπωνικά συνεχώς. Τη αρέσει η Ιαπωνική κουλτούρα και αυτά, τα μάγκα και αυτά όλα. Οπότε εμείς κάνουμε ό,τι αγαπάει. Ξέρετε, εμείς η δική μας γενιά μεγαλώσαμε το «Σου εύχομαι να δεις το παιδί σου όπως εμείς». Αυτό είναι αρκετά εγωιστικό για τις γονείς. Εμείς προσπαθούμε να κάνουμε «Σου εύχομαι να δεις το παιδί σου όπως επιθυμεί».
1: Εκεί.
0: Είναι δικές τις επιθυμίες. Τώρα και εμένα δει καμιά φορά με χαιρετάνε στον δρόμο και χαίρεται. Προσπαθώ και εγώ να τους εξηγήσω ότι άδεια δεν είναι ανάγκη να είσαι γνωστός για να είσαι σπουδαίος. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που δεν τους ξέρουν πολύ έξω από την κύκλο και έχουν κάνει σπουδαία πράγματα. Αλλά αφού τους αρέσει αυτό, παίρνει αυτοποποίηση από τον κόσμο, τι δεν κάνει.
2: Πώς τη μοιράστηκε την εμπειρία με φίλους της και με συγγενείς?
0: Το λέει συνέχεια.
2: Φαντάζομαι ότι ήταν το θέμα των ημερών τις ημέρες εκείνες.
0: Και τώρα για να μην καρφώσω και εσάς κάτι για ένα περιοδικό, κάτι που της είπατε.
2: Ναι.
0: Της έλεγα χτες, Άρια, καλά, σου είπα να κάνεις και χωρίς εμένα μια τυπογράφηση. Και μου λέει, μη ζηλεύεις, μπαμπά. λοιπόν, τα μοιράζεται με καμάρι, της αρέσει, αλλά σου είπα συνδέεται, γιατί τα βλέπει κι αλλιώς. Όπως εμείς μπορούμε να βλέπουμε μόνο ότι θέλουμε να κάνουμε κάτι το κομμάτι μας. Η Άρια ζει μέσα από την μυθολογία, ζει μέσα από αυτό, οπότε νιώθει ένα κομμάτι, συνδέεται. Ευχαριστώ πάρα πολύ αυτά μέσα από τις τέχνες. Οπότε το μοιράζεται και με φίλους, το λέει και στο κινητό και στους συγγενείς μας όπου βρισκόμαστε. Το λέει πάρα πολύ συχνά ότι τι κάνει και πόσο καμάρι νιώθει.
2: Πήγατε από τους πρώτους να δείτε την ταινία?
0: Ήμασταν καλεσμένοι στην πρεμιέρα από την Danwood και την Douglas PR. Ήμασταν καλεσμένοι στην πρεμιέρα, οπότε είδαμε την πρεμιέρα πριν έρθει. Την είδαμε 13 του μηνός νομίζω και 16-17 του
1: μηνός. Ναι, βγήκε στους κινηματογράφους.
0: Ναι, το είδαμε 13 σε IMAX αίθουσα. Πολύ έντονα τα σκηνικά, πολύ έντονη η ήχη. Μερικές σκηνές, όπως με την πολύχρωμη κρατή, έτσι είναι, σε βάζουν. Είναι πάρα πολύ. Πολύ έντονα, τα ζεις πολύ έντονα. Ξέρεις, με την Κύρια και ό,τι μεταμορφώνει σε γουρούνια κτλ. Είναι πολύ έντονο, σου μπαίνουν πάρα πολύ
1: καλά. Χύθηκε και πολύ μελάνη για αυτή την ιστορία, για αυτή την ταινία, αλλά νομίζω ότι ήταν ενδιαφέρουσα. Αν
0: ναι, ναι, και νομίζω και πάει και καλά και εισπρακτικά παγκοσμίως εννοώ. Έτσι, εντάξει, δεν μιλάω πάνω για την Ελλάδα. Νομίζω ότι ξεκινήσει καλά, θα δούμε, αλλά εντάξει, σίγουρα είναι σημαντικό.
2: Τι μήνυμα θέλετε να περάσετε στον κόσμο που μπορεί να έχει στο σπίτι ένα παιδί που έχει μια ιδιαιτερότητα?
0: Όταν, επειδή είναι πάρα πολλοί άνθρωποι που παίρνουν μια πρόσφατη διάγνωση και έρχονται και μας λένε, εμείς με την Άρια δεν κάνουμε τον γιατρό, προσπαθούμε να στείλουμε στον γιατρό. Προσπαθούμε να τους πούμε ότι δεν πεθαίνει κανείς από αυτούς, αλλά μπορεί να πεθαίνει από αποκλεισμό. Προσπαθούμε να τους κάνουμε γρήγορα να αποδεχτούν όσο το δυνατόν την κατάσταση, γιατί ο εγκέφαλος των παιδιών είναι κοντραστικός και όσο πιο νωρίς ξεκινήσει τη δουλειά, τόσο καλύτερη εξέλιξη θα υπάρχει στη συνέχεια. Οπότε από αυτήν την άποψη έχουμε τη χαρά και την περηφάνεια να απελευθερώνουμε χιλιάδες ανθρώπους. Το μήνυμα που έχω είναι ότι είναι πάρα πολύ μεγάλη αριθμή. Περίπου μόνο στην Ελλάδα μιλάμε για 170.000 περίπου οικογένειες. Και ένα θέμα που θα αυξάνεται και δεν το ξέρει η ιατρική. Ο ένας λόγος που αυξάνεται και δεν το ξέρει η ιατρική από τη γέννησή του, ενώ δεν φαίνεται στον προγενικό έλεγχο ούτε πουθενά. Και άλλος λόγος είναι ότι έχουν αρχίσει να επικοινωνούν τα ζευγάρια. Όσο επικοινωνίες αυξάνονται ουσιαστικά, ότι είμαστε πάρα πολλοί πλέον. Και ότι δεν χρειάζεται πολλές φορές πολλές μομάδες, και η γυναίκα μου είχε αυτό, έχουν τύψεις αρχικά, αν έκανα κάτι λάθος στη γέννα, στην εγκυμοσύνη. Δεν υπάρχει τίποτα τέτοιο. Δεν χρειάζεται καθόλου τύψεις. Είναι μια νευροδιαφορετικότητα, μια διαφορετική λειτουργία του κεφάλου. Φυσικά δεν υπάρχουν μόνο ικανότητες. Επειδή πολλές φορές στον αυτισμό προβάλλονται ικανότητες ή ακούγονται μεγάλα ονόματα ιστορικά ή σημερινά, όπως ο Αϊνστάιν, ο Νεύτωνας, ο Έλον Μάσκ κλπ. Υπάρχουν και αυξημένες ανάγκες. Υπάρχουν και μη λεκτικά παιδιά. Πρέπει να γίνουν δομές. Πριν λίγες μέρες είδαμε την τραγωδία στο Άργος με τον ευρωδιαφορετικό Θοδωρή.
1: Ναι, ναι. Έτσι. Γι' αυτό και λέγεται και φάσμα, δηλαδή είναι πάρα πολλές.
0: Είναι πολύ μεγάλο το φάσμα. Έτσι, ναι, χρειάζεται ενημέρωση, πρωτοβάθμια υγεία, αστυνομία παντού. Χρειάζεται πολύ εκπαίδευση και ενημέρωση στην περίπτωση που και εμείς έχουμε και ένα οργανισμό, εγώ το Together for Autism, που μέσα από τα σχολεία προσπαθούμε αυτό να ενώνουμε τα σχολεία και ειδικά και τυπικά και να ενημερώνουμε τους μαθητές νωρίς. Μπορεί να κάνει συμπερίληψη και με 0 ευρώ, κάνοντας παρέα κάποιον στα διαλύματα που είναι μόνος του. Mm-hmm. Μπορεί να κάνει συμπερίληψη και με 0 ευρώ, καλώντας κάποιον στα γενέθλια άσου που δεν τον καλούσες, που επειδή είναι διαφορετικός. Μπορείς να τον πάρεις μια βόλτα μια φορά μαζί σου. Ξέρεις, με απλά πραγματάκια οι άνθρωποι παίρνουν κουράγιο και νιώθουν σημαντικοί και εκείνοι και οι οικογένειές τους και είναι σημαντικοί.
2: Ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα.
0: Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Κόσμος 938.
1: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
2: Ναι αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
1: Ζηλεύεις?
2: Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
3: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
1: Αγάπη μου, μα πού πας?
2: Φεύγω Γιώργο, θέλω χώρο.
1: Χώρο?
3: Ναι, ναι, χώρο που να με ανεβάζει.
4: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
5: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grillhouse.

0: Ακού Κόσμος 938.
1: Οι διαγωνισμοί της εκπομπής δεν ισχύουν λόγω διαφορετικής ώρας της αναμετάδοσης.

0: Λοιπόν, επειδή πολλοί ακροατές μας ρωτάνε ότι μας λένε ότι δεν βρίσκουν παλιές εκπομπές, μπαίνετε όπως θα μπαίνετε στα ένας τρόπος. Μπαίνετε όπως μπαίνετε στα παραπολιτικά και ψάχνετε την εκπομπή. Και δεξιά βλέπετε μια εκπομπή που δεν είναι στην ημερομηνία που θέλετε. Έχει γράφει Mix Cloud. Το πατάτε το Mix Cloud και μας βρίσκεται. Γράφετε και ενημερωμένη και την τελευταία εκπομπή. Αλλιώς, διαφορετικά, γκουγκλάρετε Mix Cloud παραπολιτικά και θα βρείτε όλες τις εκπομπές ανεβασμένες.
1: Μάλιστα. Mix Cloud,
0: Mix Cloud. Είναι το σύννεφο που έχει λίγο μίξτου, να το πω έτσι.
1: Έλα, σταμάτα και εσύ τώρα, μεσημεριάτικα. Τι την έπιασε, καλέ.
0: Για να το θυμούνται, παιδί μου, οι άνθρωποι. Μπορεί να σου πει άλλοι, πώς να θυμάμαι εγώ το Mix Cloud.
1: Και πρέπει να του πει να θυμάται τη μίξα.
0: Είναι πιο εύκολα, τι να του πω να θυμάται τη μίξη.
1: Θα το θυμηθεί.
0: Καλά. Λοιπόν, η Λιάννα Ζέρβα, η χελώνα καρέτα καρέτα τη δάγκωσε ενώ κολυμπούσε. Φοβήθηκα, λέει. Δεν ξέρω αυτή ποια είναι η κοπελίτσα, τέλος πάντων.
1: Είναι η αδερφή της Παπαγεωργίου. Πώς την είπαμε,
0: Λιάννα Ζέρβα.
1: Α, Ζέρβα, καμία σχέση.
0: Ναι. Φοβήθηκα ότι θα
1: έμεινε
0: μου κόψει.
1: Ζέρβα.
0: Φοβήθηκα ότι θα μου κόψει κομμάτι από το σώμα, η χελώνα, λέει. Γιατί είχε πάει στο λιμένι τη μάνη και μπήκε μέσα να κολυμπήσει και ξαφνικά μια χελώνα την πέρασε για πλανκτόν, φαντάζομαι.
1: Έτσι τώρα γιατί έχω φάει μια.
0: Μίγα.
1: Τρίχα. Τρίχα. Όχι, δεν φτάσαμε στη μίγα.
0: Τρίχα, εντάξει, μπορεί να είναι με τριχούλα. Mm. Από δεν βρει τρίχα στο φάι, δεν είναι νόστιμο. Γελάει ο Χρήστος. Λοιπόν, και τραυματίστηκε στο ισχύο και στο χέρι. Και βγήκε στην περιστο.
1: Παιδιά, αυτές δαγκώνουνε, οι άτιμες.
0: Εγώ πρώτη φορά ακούω σε δαγκώνει χελώνα.
1: Δαγκώνουνε. Καρέτα, καρέτα, σου λέει με προς εξαφάνιση, με πλησιάζεις εσύ.
2: Μέσα στη θάλασσα.
1: Αμάν! Και αυτές οι καρέτα-καρέτα.
0: Είμαστε τέσσερις άνθρωποι, λέει, μέσα στη θάλασσα. Ξαφνικά, όσο το καταλάβω, ότι συμβαίνει, χελώνα ήρθε από πίσω και με άρπαξε στο ισχύο.
1: Όπα!
0: Ένας φίλος της πρόλαβε να τη φωνάξει, να την προειδοποιήσει ότι χελώνα έρχεται. Και...
1: Τόσο μεγάλες είναι αυτές οι χελώνες,
0: ναι,
1: τόσο ύπουλες.
0: Είναι μεγάλες.
1: Η καρέτα-καρέτα είναι μεγάλες.
0: Ναι, είναι μεγάλη.
1: Α, τι μουτσική.
0: Παπαδό να απελευθερωθεί το τραγουδίστη, έβαλε το χέρι στο στόμα της χελώνας με αποτέλεσμα τραυματιστεί ακόμη περισσότερο. Κακομοίρα κι αυτή. Εντάξει, παιδιά, να σου πω κάτι. Είναι ωραία. Είναι ωραία.
1: Τη έδωσε δάχτυλο, τη λέει δάγκα αυτή. Τι ήθελε να τη κόψει τον ήχη.
0: Άστα, είναι ωραία η καρέτα. Καρέτα. Να τη βλέπει από πάνω, από ψηλά, δηλαδή από ένα πλοίο.
1: Όταν κοιτά από ψηλά.
0: Αλλά τώρα να τη δει δίπλα σου, εδώ το δελφίνι και σου κόβει την ψυχή. Άμα δεν ξέρει ότι είναι δελφίνι και δεν είναι τα πράγματα οργανωμένα. Δηλαδή, αν περάσει δίπλα σου δελφίνι και δεν ξέρει τι, θα πα ανακοπή. Γιατί μιλάμε τώρα για ένα τεράστιο.
1: Α, παπά, δεν θέλω. Γλιστερό πράγμα.
0: Δεν είναι γλιστερό, δεν... είναι σαν βελούδινο μου.
1: Τι, δεν θέλω.
0: Δεν μπορώ. Θέλω πάρα πολύ να χαϊδέψω, αλλά να νιώθω λίγο. Να νιώθω λίγο safe.
1: Το δελφινάκι δεν κάνει τίποτα, μωρέ. Έχει και μια μητόγκα εκεί πέρα.
0: Πάντα μα είπε δεν μπορεί και δεν μπορεί.
1: Εγώ δεν μπορώ. Αλλά δεν πειράζει τον άνθρωπο το δελφίνι.
0: Είπα ότι τον πειράζει. Λέω ότι αν είμαι σε ένα περιβάλλον όπου είμαι από πάνω και μπορώ να το χαϊδέψω που θα βγάλει το κεφαλάκι του, ναι, να είμαι τώρα στη θάλασσα και να σκάσει.
1: Όχι,
0: κάτι.
1: Έχει ειδικά πάρκα με
0: δελφίνια. Ναι, ειδικά πάρκα. Να είμαι τώρα στη θάλασσα, στην παραλία και να κολυμπώ και να μου πούνε άχ, ένα δελφίνι από δίπλα σου.
1: Τι
0: θα
1: πάω
0: να κοπεί, γιατί είναι παιδί μου, είναι τεράστιο το ψάρι αυτό.
1: Τι θα σε κάνει, μωρέ. Τι θα σε κάνει.
0: Δεν έχει αραλέα εσύ που δεν χαϊδεύει την κάτα με το πόδι σου.
1: Όχι, δεν θέλω. Δεν θέλω να τα κουμπάω. Δεν μπορώ να τρεχιάζω τα ζωντανά. Δεν μπορώ. Δεν θέλω.
0: Πώς μπορείς, ρε παιδί μου.
1: Δεν θέλω. Ναι.
0: Καλά το
1: αλλά στην Κούβα θυμάμαι ότι υπήρχε ένα χώρο που ήταν όλο δελφίνια.
0: Ναι.
1: Και πήγαινε πάρα πολύ.
0: Θα ήθελα πάρα πολύ να χαϊδέψω δελφίνια, αλλά υπό προϋποθέσεις τέτοιες. Όχι να τα κάνω πάνω μου. Δηλαδή είναι τόσο μεγάλο ψάρι που φοβάσαι.
1: Να.
0: Δεν υπάρχει εξοικείωση.
1: Συγγνώμη. Τα ζωήφια δεν τα μπορείς.
0: Δεν είπα ότι δεν τα μπορώ. Είπα ότι θα ήθελα να χαϊδέψω το δελφίνι να είμαι κοντά με κάποιον που το ξέρει το δελφίνι. Δεν πα το παλιό. Να είμαι εγώ αμολυμένη στη θάλασσα και να σκάσει ένα δελφίνι από δίπλα μου στα χαλά του καθημερινού.
1: Αν δει ένα καβούρι.
0: Το καβούρι τι δεν το κάνω. Δεν με ενοχλεί.
1: Δεν σε ενοχλεί.
0: Το καβούρι επειδή μου σέρνεται, δεν κολυμπάει.
1: Ναι, και που σέρνεται.
0: Γιατί άμα το πατήσω, εννοεί.
1: Δαγκώνει κι αυτό.
0: Έμα με δαγκώσει, με δαγκώσει.
1: Κάτι δαγκάνε.
0: Εγώ! Δεν με έχει δαγκώσει.
1: Σου κόβει κομμάτι. Πάντως για να έχετε έτσι δαγκάνε, πρέπει να.
0: Καλά, κάσει σιό πρώτα να με βρει. Που πηγαίνει στραβά και βλέπουμε. Και εσύ τώρα.
1: Τι πηγαίνει. Όντω. Τα πηγαίνει
0: στραβά, βέβαια.
1: Ναι. Είναι λίγο σαν τα στραβουκάνικα μωρά.
0: Ναι, μωρά. Το καλό μου κι αυτό. Έχει αυτό τα θέματα.
1: Ωραίο φαγάκι.
0: Όλα. Αμάν.
1: Τι.
0: Δεν μου αρέσει. Έχω φάει. Όχι, καβουρόψυχα είναι πολύ ωραία.
1: Ναι.
0: Ωραία.
1: Ο Αστακώσες αρέσει.
0: Πάρα πολύ.
1: Ωραίες.
0: Πάρα πολύ.
1: Η Γαρίδα δεν σ' αρέσει. Το Μπαρμπούνι δεν σ' αρέσει.
0: Πόπο και το Μπαρμπούνι. Νομίζω ότι το πιο νόστιμο ψάρι είναι το Μπαρμπούνι.
1: Ακριβώς.
0: Το τηγανιτό.
1: Κουτσομουρίτσα.
0: Ναι, πολύ ωραία.
1: Ρέντιο Παπάκι παραπολιτικά. Έρε πίνες που έχουν πέσει στο στούντιο.
0: Δεν είναι λοιπόν, πίνα, είναι λιχου, έχω λιχουδεύομαι.
1: Λοιπόν, Ρίτζες Καζίνο Μονπαρνές, μια ανάσα από την Αθήνα. Στα 30 με 35 λεπτά θα βρεθείτε εκεί, στα 1055 μέτρα υψόμετρο. Θα ποντάρετε στην τύχη σας. Θα κάνετε μια ωραία βόλτα. Θα φάτε μόνο με 19 ευρώ το άτομο, παιδιά. Ποιος τρώει μόνο με 19 ευρώ το άτομο? Και θα οξυγονώσετε το σώμα σας και την ψυχή σας. Δε, τώρα που έχει καύσωνα, σας στέλνουμε στο ωραιότερο σημείο της Αττικής, παιδιά. Regency Casino Montparnasse στην Πάρνηθα. Μια ανάσα από την Αθηνά, στα 30 με 35 λεπτά θα είστε εκεί. Επίσης, έχετε τη δυνατότητα να μπείτε σε φοβερούς διαγωνισμούς. Λοιπόν, αυτό ήταν διαφήμιση και μιλάμε για το Regency Casino Montparnasse.

0: Καλοκαιράκι, βράδυνο μπανάκι, βάλε μπικινάκι και αντιλιακό. Θέλει αντιλιακό, παιδιά, σήμερα έχω παστωθεί. Έχω βάλει στα χέρια, στα αυτά.
1: Και εγώ παντού, παντού.
0: Όπου δεν βάζω, βγάζω μπιμπίκια.
1: Και πανάδες, παιδιά, βγαίνουν και πανάδες.
0: Και γίνονται κάτι ελιές, κάτι έχω βγάλει αυτά, παντού ελιές.
1: Σαν γελάδα γίνομαι. Άσε με.
0: Εν τω μεταξύ με τη ζέστη πρίζεσαι το έχεις παραγωγή.
1: Ναι, ναι, κατακράτηση γρόντρε, παιδιά.
0: Πω.
1: Λοιπόν, η Φέρη Σκορδά λέει τώρα είναι. Δεν ξέρει πώς θα ξεκουραστεί, διότι έχει αγοράσει τα βόρεια προάστια, λέει την.
0: Επαυλητή.
1: Την Επαυλητή που μα στεγάζει τα στοιχεία τη και τώρα είναι για πει. Και είναι στα κτισήματα.
0: Α, ωραία.
1: Είναι με την εργατιά.
0: Περίμενε.
1: Με του καλουμπατζίδε.
0: Δεν κακό, δεν φοράνε και φακιόλα.
1: Δεν ξέρω.
0: Ναι. Εμένα ξαναχάλασε το.
1: Ποιο?
0: Το συμφώνι μου.
1: Δες το φτιάξανε.
0: Ναι, μου το φτιάξανε, αλλά έχω και μία σίτα στο σπίτι που το χάλασε πάλι. Τρίτη, Πέμπτη, Σάββατο χαλάει. Δεν μπορεί,
1: η
0: λέει.
1: Η σίτα, δεν κάτι μπερδεύτηκα, δεν έχω καταλάβει τι
0: η
1: έχει.
0: Η σίτα
1: καλά.
0: Είναι η Στριλανκέζα.
1: Α, η σίτα, νόμιζα ότι χάλασε η σίτα.
0: Λοιπόν, η μαματσίτα δεν ξέρει πώς. Δηλαδή, τη εδώ θέλει καμία
1: δώσε
0: φιλοσοφία.
1: Κουβά, να ρίχνει με τον κουβά.
0: Μου είπε, προτιμώ το κουβά. Λέω, α. Βρεθήκαμε στην αυλή και στο χωριό.
1: Με το κουβά μια χαρά πέσει με το κουβά. Και άμα ναι. Ανάλογα, βέβαια να υπολογίζει πόσο νερό ανάλογα τι έχει γίνει πριν.
0: Φαντάσου ότι από τη στεναχώρια τη που χάλασε ξανά το καζανάκι σήμερα δεν πήγε τουαλέτα.
1: Όπω, βαστιτό, αυτό η κακομοίρα.
0: Θα έρθει την πέμπτη.
1: Θα θέλει κλείσμα έτσι που
0: θα εγώ. Τι φταίω. Μα δεν μπορεί, δεν ξέρει με τι ένταση να πατάει το καζανάκι.
1: Το κουτουλάκι του κάνει, παιδί μου.
0: Έλατε. Έχει πάρα πολύ δύναμη. Υπάρχουν παιδιά άνθρωποι που έχουν τρομερή δύναμη,
1: ναι,
0: στα χέρια.
1: Ισχύει.
0: Λοιπόν,
1: σήμερα μας κόψαν το ρεύμα, αλλά για πολύ λίγο.
0: Πόση ώρα.
1: Δηλαδή, έκανα μία πρόβα πώς θα είναι την Παρασκευή που μας έχουν βάλει ανακοίνωση ότι θα μας το κλείσουν για εργασία.
0: Ξέρεις τώρα με τη ζέστη, είπα να πει ότι.
1: Τίποτα, θα κάνω.
0: Τι.
1: Άκου, θα κάνεις
0: μια μικρή γεννήτρια.
1: Όχι, θα έχω φορτίσει το κινητό μου, θα γεμίσω από το βράδυ την πανιέρα με νερό. Και θα τη βγάλω έτσι μέχρι να πάρει μεσημέρι να έρθω εδώ.
0: Γιατί?
1: Θα είμαι μέσα στην πανιέρα με το κινητό μου. Φορτισμένο.
0: Α, ωραία.
1: Φορτισμένο το κινητό, όχι να απαφθεί την προπλεξία.
0: Πάει και το κινητό.
1: Και θα μείνω
0: γιατί
1: έτσι.
0: Γιατί να μείνει έτσι, παιδί μου.
1: Γιατί δεν έχω ερκοντήσει, δεν έχω ανεμιστήρα, θα πεθάνω.
0: Πέφτει η θερμοκρασία από την Τετάρτη.
1: Καλά, στο δώρα γίνεται. Που πέφτει η θερμοκρασία από την Τετάρτη.
0: 10 βαθμούς λέει και θα έχουμε μετά βροχές.
1: Έλα, Παναγία μου, χαμούλης θα γίνει.
0: Παιδιά, τι τρελά πράγματα
1: είναι. Τέλεια, τέλεια. Μακάρι να πέσει ένα νεράκι, να ευχαριστηθούμε.
0: Νεράκι.
1: Αεράκι.
0: Α. Αεράκι, μποφοράκι, πυρκαγιάκι.
1: Εντάξει, πυρκαγιάκι αυτό. Το, άμα
0: παιδιά, καχύ... να σας πω κάτι. Γιατί όλοι έχουμε σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας υπάρχουν ανεμογεννήτριες, αέρας. Υποτίθεται ότι παράγουν τόση ενέργεια και εμείς πληρώνουμε τόσο ακριβό ηλεκτρικό ρεύμα. Μπορείς να μου πεις, εγώ στην Κάριστο που μας έχουν τρελάνει γύρω-γύρω με τις ανεμογεννήτριες, έπρεπε η Κάριστος να έχει δωρεάν ρεύμα. Δεν το καταλαβαίνω.
1: Να κατέβεις με πανό, να μαζέψεις και τους υπόλοιπους οργανώσεις,
0: ναι,
1: εκεί και να κατεβείτε.
0: Είχε πει ο Δήμαρχος ότι θα παίρναμε ένα σκόντο. Υποτίθεται ότι παίρνουμε κατά καιρούς ένα σκόντο. Έτσι έπρεπε. Καταρχάς έπρεπε όλη η περιοχή, όλη η Εύβοια να έχει δωρεάν ρεύμα. Τι έχουμε εκείνα τα πράγματα του.
1: Στις ανεμογεννήτριες λες, ε.
0: Ναι. Mm. Και στα βουνά και τις βλέπουμε. Κάτι ματζαφλάρια με την προπέλα που γυρνάει. Αχ. Αυτά.
1: Λοιπόν, η Αθηνά Οικονομάκου συνεχίζει τις διακοπές στην Ισπανία, τρυφερές πόζες με τον Μπρούνο Τσουρίλο. Τσερέλα.
0: Τσουρίλο.
1: Τσερέλα.
0: Τσουρίλο.
1: Και ανέβασε το προσωπικό.
0: Τσουρίνο.
1: Και είπε, δεν βαριέσαι, ας ανεβάσω κι εγώ κάτι. Το επόμενο πεντάλεπτο από το προηγούμενο που είχα ανεβάσει στο Instagram. Ένα νέο φωτογραφικό άλμπουμ που ταξίδι. Ποζάρε με καλοκαιρινά σύνολα, με μαγιό, με παρεό. Πάνω άρωτο, πάνω άρωτο. Κάτω λόσαμο και από κάτω ίδιο παρεό. Ίδιο στεγιονταρίδι, ίδιο σκουλαρίκι, ίδιο καπελίδιο. Και φιλούνται και γκαλιάζονται και φτώνουν στι παραλίε, στην άμμο, στι κροκάλε, σε παντού. Στα βράχια, στο βυθό. Πάνω στο σκάφο, κάτω από το σκάφο, μέσα στην καρίνα, πίσω από την καρίνα. Αυτά.
0: Ωραία.
1: Και γράφει summer time.
0: Ωραία. Στην Ισπανία είναι πολύ ωραία, παιδιά, στην Ισπανία,
1: ναι.
0: Μ' αρέσει. Ωραίες διακοπές. Μαρμπέγια. Πω, από κοσμοπολιτισμός. Ωραία, Μαρμπέγια.
1: Δεν είναι ωραίο το μαγιό που φοράει, να το πω εγώ.
0: Τι έχει, μωρέ, και εσύ.
1: Ένα μοβ με λουλουδάκια είναι.
0: Τι θέλεις δηλαδή να φοράει
1: λίγο, το χρώμα είναι το επιταφή.
0: Επιταφή,
1: ναι, του σάβανου που βάζουν στο αυτό. Τέλος πάντων, δεν βαριέσαι. Και χάντρα στο πόδι.
0: Τι?
1: Άμα είσαι εσύ και είσαι πάντως. Δεν τα λέμε και αυτά.
0: Να σου πω
1: πάω
0: κάτι.
1: Παρακάτω.
0: Διάλεξε ένα αντράκι Μπουκιά και συγχωρείτε. Πολύ ωραίο αυτό, έτσι. Και έχει παιδιά και το ταπεραμέντο.
1: Κοίταξε, είναι όμορφο, η αλήθεια είναι αυτή, αλλά είναι βαρετή όμορφια, βαριέμαι.
0: Τι, πολύ γλυκανάλατο. Είναι Ιταλιάνο, Ιταλιάνο, βέβαια.
1: Δεν είναι έτσι Ιταλιάνο, γλυκανάλατο. Είναι κάτι μωρά, τρελά. Και λέω παρόμενα με κάτι γονεί, θα πούμε μελαχρινή. Με...
0: Εντάξει, αυτό δεν είναι μελαχρινό, αλλά έχει ένα ταπεραμέντο.
1: Ναι.
0: Έχει μια ιταλική τσαπέρα.
1: Ναι, όμορφο είναι, αλλά.
0: Είναι...
1: Όμορφο είναι, δεν θα τον πει κανεί άσχημα, όπω τον πει άσχημα, δεν είναι. Αλλά είναι. Του χασμουριτού αυτή η ομορφιά. Δεν είναι.
0: Ναι. Δεν... Δηλαδή, αν έρχονταν και σε φλέρταρε, θα του έλεγε χασμουριέμαι.
1: Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Mm. Ανάλογα πώ θα με φλέρταρε. Ανάλογα πώ θα με φλέρταρε. Γιατί παίζει ρόλο και ο τρόπο. Δεν είναι μόνο ένα ωραίο ή άσχημο.

0: ραδιόφωνο Κόσμος 938. Ειδήσεις στο ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
1: Στο μικρόφωνο του Κόσμος είναι η Εύ Κωνσταντέλου. Στη σημασία της απόφασης για τη δημοπράτηση του έργου ανέγερσης του ακτινοθεραπευτικού κέντρου αναφέρθηκε ο Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος. Ο κ. Χατζημάρκος έκανε λόγο για μια πολυετή και ιδιαίτερα απαιτητική προσπάθεια, επισημένοντας ότι η υλοποίηση του έργου προϋπέθεσε την αντιμετώπιση σοβαρών διοικητικών και πολεοδομικών εκκρεμωτήτων, όπως η περιβαλλοντική αδειοδότηση του νοσοκομείου Ρόδου και οι απαραίτητες πολεοδομικές διαδικασίες. Παρά τις δυσκολίες, όπως σημείωσε, η επιμονή των υπηρεσιών της περιφέρειας οδήγησε στην ολοκλήρωση των απαιτούμενων ενεργειών και πλέον το έργο εισέρχεται στη φάση της δημοπράτησης. Για μια σημαντική επένδυση στον τομέα της δημόσιας υγείας έκανε λόγο η Αντιπεριφερειάρχης Διοικητικής Μεταρρύθμισης Χαρούλα Γιασιράνη, μιλώντας στο Κόσμος με αφορμή τη δημιουργία του ακτινοθεραπευτικού κέντρου. Όπως ανέφερε, πρόκειται για μια μεγάλη προσπάθεια της Περιφερειάς Νοτίου Αιγαίου, με στόχο οι ογκολογικοί ασθενείς να μπορούν να πραγματοποιούν τις θεραπείες τους στον τόπο κατοικίας τους. Με τον τρόπο αυτό, όπως σημείωσε, μειώνεται τόσο η οικονομική επιβάρυνση όσο και η ταλαιπωρία των ασθενών και των οικογενειών τους. Η κυρία Γιασιράνη υπογράμμισε ότι η υγεία αποτελεί διαχρονικά κορυφαία προτεραιότητα για την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, επισημένοντας ότι το μηχάνημα που θα εγκατασταθεί είναι τελευταίας τεχνολογίας και σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της δεν υπάρχει αντίστοιχο στη χώρα. Παράλληλα, αναφέρθηκε στην πρωτοβουλία της περιφέρειας για τη στήριξη των δομών υγείας στα νησιά μέσω της χορήγησης μηνιαίου οικονομικού επιδόματος σε επικουρικούς και αγροτικούς ιατρούς. Όπως είπε σήμερα, περισσότεροι από 100 γιατροί που υπηρετούν στις νησιωτικές μονάδες υγείας ενισχύονται οικονομικά από την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Στην τελική ευθεία εισέρχεται η ανέγερση του νέου νοσοκομείου της ΚΟ, καθώς η περιφέρεια προχώρα τις διαδικασίες για τη δημοπράτηση του έργου. Το νέο νοσοκομείο, προϋπολογισμού 45 εκατομμυρίων ευρώ, θα ανεγερθεί σε έκταση 34,6 στραμμάτων, που έχει παραχωρήσει ο Δήμος ΚΟ και θα αποτελέσει μία από τις σημαντικότερες επενδύσεις στον τομέα της δημόσιας υγείας στα Δωδεκάνησα. Η κυβέρνηση προωθεί νέο πακέτο ενίσχυσης της αμυντικής θωράκισης του Αιγαίου με επίκεντρο την αναβάθμιση της αντιαεροπορικής και αντιβαλιστικής άμυνας των νησιών. Το σχέδιο περιλαμβάνει την ανάπτυξη σύγχρονων συστημάτων επιτήρησης, αντιμετώπισης μη επανδρωμένων αεροσκαφών και νέων αντιαεροπορικών δυνατοτήτων στο πλαίσιο του ευρύτερου εξοπλιστικού προγράμματος των ενόπλων δυνάμεων. Στην αναγκή στήριξη του ελληνικού τουρισμού και εφαρμογής ενός δικαιότερου πλαισίου ελέγχων και κυρώσεων, αναφέρθηκε ο βουλευτής Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Παπάς, κατά την τοποθέτησή του στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος. Ο κ. Παπάς υπογράμμισε τη συμβολή των Δωδεκανήσων και του Νοτιού Αιγαίου στην εθνική οικονομία, τονίζοντας ότι οι επιχειρηματίες και εργαζόμενοι του τουρισμού πρέπει να αντιμετωπίζονται ως συνεργάτες της πολιτείας και όχι ως ενδυνάμει παραβάτες. Θετικά μηνύματα για τον ελληνικό τουρισμό καταγράφουν τα νέα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος για το πρώτο πεντάμηνο του 2026. Οι ταξιδιωτικές εισπράξεις αυξήθηκαν κατά 25,8%, φτάνοντας στα 5,32 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ οι αφήξεις ξένων επισκεπτών ενισχύθηκαν κατά 20,9% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Στην υπογραφή σύμβασης για τις υποστηρικτικές εργασίες εκπόνησης της μελέτης διευθέτησης τμήματος του Χυμάρου Γαδουρά, προχώρησε η Διεύθυνση Δασών Δωδεκανήσου στο πλαίσιο του προγράμματος του Πράσινου Ταμείου Προστασιακή Αναβάθμιση Δασών. Η σύμβαση αφορά τοπογραφικές αποτυπώσεις, υδρολογικές και υδραυλικές μελέτες, καθώς και το σχεδιασμό των απαραίτητων αντιπλημμυρικών έργων. Νέα πρόσκληση χρηματοδότησης ύψους έως 65 εκατομμυρίων ευρώ για έργα αντιμετώπισης της λειψιδρίας ανακοίνωσε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καλώντας Δήμους και ΔΕΙΑ να υποβάλουν προτάσεις έως τις 11 Σεπτεμβρίου. Παράλληλα, έως το Σεπτέμβριο αναμένεται να προκηρυχθούν δύο ακόμη προγράμματα συνολικού ύψους 50 εκατομμυρίων ευρώ για έργα ίδρυυσης σε νησιωτικές και ορεινές περιοχές. Στο Κησιά, η οριστικοποίηση της προμήθειας του νέου αντιεροπορικού και αντιβαλιστικού συστήματος της χώρας, γνωστού ως ασπίδα του Αχιλλέα. Το πρόγραμμα συνολικού ύψους περίπου 3 δισεκατομμυρίων ευρώ προβλέπει την προμήθεια προηγμένων Ισραηλινών συστημάτων αεράμυνας, με στόχο την ενίσχυση της προστασίας της Ελλάδας από πυραυλικές, βαλιστικές και επιθέσεις με ντρόνς. Παράλληλα, προβλέπεται η συμμετοχή της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας στο πρόγραμμα. Παρεμβάσεις για την ενίσχυση της νησιωτικότητας και της πολιτικής προστασίας πραγματοποίησε ο βουλευτής Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας Βασίλης Υψηλάντης. Κατά την τοποθέτησή του στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, πρότεινε μεταξύ άλλων την επαναφορά των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ στη Ρόδο, μηδενικό ΦΠΑ στα βασικά αγαθά για τα μικρά νησιά, καθώς και την προώθηση σημαντικών αναπτυξιακών έργων. Στην επιχείρηση Νίκη, τη μυστική αερομεταφορά της Αλφαμήρας Κατόδρομων στην Κύπρο, τη νύχτα της 21ης Ιουλίου του 1974. Αναφέρθηκε στο κόσμο ο Μινάς Παπαδάκης, περιφερειακός συντονιστής πολιτικής προστασίας, με αφορμή εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στην Κάλαθο. Περιέγραψε τις δραματικές στιγμές της πτήσης με τα αεροσκάφη Νοράτλα στην κατάρρευση του Νίκη 4 και τις μεγάλες απώλειες που ακολούθησαν. Όπως ανέφερε παρά την τραγωδία, οι Έλληνες καταδρομής κατάφεραν να υπερασπιστούν το αεροδρόμιο της Λευκωσίας, αποτρέποντας την κατάληψή του και χαρακτηρίζοντας την επιχείρηση μια αποστολή που έμεινε ανεξίτηλη στη μνήμη όσων συμμετείχαν. Στην ενίσχυση του στόλου του με νέα ηλεκτροκίνητα οχήματα προχώρησε ο Δημοσίμης μέσω του προγράμματος Αντώνης Τρίτσης. Η δράση περιλαμβάνει την προμήθεια ηλεκτροκίνητων οχημάτων και την εγκατάσταση δημόσια προσβάσιμων σταθμών φόρτισης, με στόχο τον εξυγχρονισμό των δημοτικών υπηρεσιών και την προώθηση της βιώσιμης κινητικότητας στο νησί. Αρκετά ζεστός ο καιρός στη Ρόδο, η άνεμη δυτική με μεγιστή ένταση 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από 29 έως 36 βαθμούς Κελσίου.
2: Κόσμος 938. Gomi, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
3: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
2: Και ηρεμία.
3: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα, το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
4: Rhodos Air, feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σίμπα.
5: Καλώς ήρθατε στο κίνητικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίνητικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-068-172.
6: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πλυστικά, σκούπες και αξεσουάρ Νίλφης και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
7: Δύναμη.

0: 16 γραμμάρια, μόνο 11,90.
1: Τυρί μοτσαρέλα Royal 125 γραμμάρια, μόνο 85 λεπτά.
0: Και κοτόπουλο φιλέτο στήθος Βραζιλίας, συσκευασία 2 κιλών, μόνο 4,70 το κιλό.
1: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
0: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι την 1η Αυγούστου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
2: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία. Ακού Κόσμος 938.
3: Οι διαγωνισμοί της εκπομπής δεν ισχύουν λόγω διαφορετικής ώρας της αναμετάδοσης.
4: Όταν ήμουν μικρή, έβγαζα γλώσσα στο σχολείο.
5: Όταν ήμουν μικρή, έκανα όλες δαβολιές.
4: Έβαζα μυρμήγκια στην τσάντα του δασκάλου.
5: Έβαζα πινέζες στην καρέκλα του συμμαθητή.
4: Και τώρα τι γυρεύουμε εδώ? Τα κακά κορίτσια!

0: Λοιπόν, radio-papaki.gr, τι είδατε, τι οσφριστήκατε, τι πήρατε χαμπάρι. Αποστολή στα κακά κορίτσια.
1: Οι καημένοι εύζωνες, λέει, με στον καύσωνα κίνηση, τους δίνουν
0: αυτό δεν υπάρχει.
1: Τους δίνουν νερό και τους σκουπίζουν τον υδρό, τα παιδιά εντωμεταξύ. Είναι βαριά αυτά που φοράνε, που σίγουρα είναι και καλοκαιρινά, δεν είναι. Αλλά να είσαι τώρα κίνητος μέσα στη ζέστη.
0: Δεν μπορεί να πάθεις θερμοπληξία.
1: Εντάξει, μπορεί να πάθεις, ναι. Μπορεί να πάθεις. Αλλά τώρα είναι και νέα παιδιά αυτά.
0: Μην τον κουράζεις το φαντάρο.
1: Δηλαδή, εγώ μπορώ να πάω θερμοπληξία στα 5 λεπτά. Τώρα ο Εύζωνας πρέπει.
0: Όχι, εντάξει τώρα. Συγγνώμη, κάτω από τον ήλιο, με τις ώρες και με ένα σκουφί εκεί πέρα, με ένα φέση στο κεφάλι. Το οποίο είναι και μάλινο αυτό το φέση.
1: Φέση, δεν είναι. Παιδί μου. Δεν
0: τι είναι,
1: είναι.
0: Πώς το λένε.
1: Δεν ξέρω, αλλά
0: καπελάκι.
1: Το φέση μου κάνει το ουδικό.
0: Ναι.
1: Τι έγινε με τις διακοπές των Billionaire στην Ελλάδα, τι έχει
0: εδώ,
1: γίνει.
0: Εδώ, πρόσεξε να δεις, εδώ πάνε σαν συντριβάνια και ρίχνουν βουτιές.
1: Πού,
0: δροσό, ναι. Δροσό, στο κέντρο της Αθήνας. Τι να κάνουν, παιδιά, ο κόσμος που καίγεται.
1: Ναι.
0: Τι να κάνει.
1: Δεν πήγαινε να μπουν συντριβάνι, πρέπει να πληρώνανε.
0: Καλά, εντάξει, εκεί πέρα είναι. Τι κολοβακτηρίδιο.
1: Δεν είναι.
0: Ναι.
1: Αν να πάω να παίξω λίγο το κεφάλι μου να βραχώ.
0: Θα πήγαινε.
1: Όπως πέφτει το νερό, όχι με στο νερό που κατάλαβε, σου λέω. Ναι. Σαν ντουζάκι το κάνανε.
0: Τώρα βέβαια στα μαγαζιά δεν είναι κανένας για να κάθεται έξω το βράδυ.
1: Όχι,
0: ακόμη, και βράδυ.
1: Ακόμη και βράδυ.
0: Έρχεται ένας λίβας.
1: Ναι, ναι, ναι. Δεν μπορεί να κάτσει ούτε βράδυ. Θέλει δηλαδή να, για να φας και λοιπά να κάτσει μέσα. Εντάξει, μωρέ μου, τώρα θα φύγει ο Ιούλιος, αρχίζει ο Αύγουστος με τον Μελτεμά και το
0: Τάκ.
1: Σεπτέμβρη, Οκτώβρη, Δευτέρα, το Δεκέμβρη που στολίζουμε δέντρο.
0: Με αυτό τον κάψουνα εσύ έφτασε στο δέντρο.
1: Αχ, αυτός ο ωραιότερος μήνας είναι Οκτώβρης.
0: Γιατί
1: είναι οι πρώτες δροσιές.
0: Εμένα μου αρέσει και το καλοκαιράκι. Έχει μια ανεμελιά, μια γύμνια, μια.
1: Η αλήθεια είναι ότι είμαστε ανεμελιά, είμαστε.
0: Έλα να κολλήσουμε τα σώματά
1: μας. Ποια σώματά μας κάνουν κολλάν τα σώματά μας.
0: Ένα με γεμελέ που λες.
1: Εγώ δεν έχει έρθει κανένας να μου κολλήσει το σώμα του πάντως να το.
0: Πρέπει να είσαι open.
1: Τι να είμαι open.
0: Να είσαι ανοίξαμε και σας περιμένουμε.
1: Τι να πρέπει να πάω δηλαδή σπαγκάτα να κάνω.
0: Να κουνάς λίγο την ουρά σου.
1: Τι να τε κουνάω.
0: Την ουρά σου.
1: Αν την πολύ κουνούσα πιάσει μέση μου. Άσε με όπως είμαι, έτσι καλά είμαι.
0: Να γίνεις λίγο η Σακύρα της ασφάλτου.
1: Τι να γίνω.
0: Η Σακύρα της ασφάλτου.
1: Αχ Παναγία μου.
0: Τι.
1: Τραβάω.
0: Έτσι θέλει. Θέλει μια τσαχπινιά, παιδί μου.
1: Θα κάνω εγώ την τσαχπινιά.
0: Μια υγριά κότα έχει το ζουμί. Βαριέμαι
1: να κάνω την τσαχπίνα και τη γλυκιά και τη χαριτωμένη. Ούτε καν.
0: Μπε στο ρόλο.
1: Δεν θέλω να πω σε κανένα ρόλο.
0: Τη Τζέσικα Ράμπιτ.
1: Ούτε την Τζέσικα Ράμπιτ, ούτε τίποτα εδώ. Ούτε κουντεκάρω την κουνέλα, ούτε τίποτα εδώ. Μια χαρά όπως είμαι και όποιο θέλει.
0: Ναι.
1: Και όποιο δεν θέλει. Κανεί δεν θέλει.
0: Δεν σου έχει
1: λείψει. Χαρά είμαι.
0: Δεν σου έχει λείψει αυτό το φλερ, το καμάκι. Όχι. Το κούκλα. Κουκλάρα μου εσύ. Τι αμορτισέρ είναι αυτά. Τι αμορτισέρ, τι γαλακτοφόρια δένες.
1: Πας καλά.
0: Ναι, αυτά μας λέγανε παλιά.
1: Άμα έρθει κανένας να μου πει κανένα τέτοιο, συχαίνομαι. Να σου πει ο άλλος.
0: Δηλαδή τι θα σου πει. Τι θα σου πει.
1: Κοίταξε, από μια ηλικία και μετά πρέπει να πεις άλλα πράγματα. Είμαι εξημείνει στους γαλακτοφόρους, αδένες και στα αμορτισέρ.
0: Πήγαινε
1: στον νηπιαγωγείο, γύρνα πίσω.
0: Τι να σου πει.
1: Να σου πει κάτι άλλο, ρε παιδί μου.
0: Αφού δεν θα έχει μιλήσει ακόμα μαζί σου για να δει.
1: Και πού τα έχει πει τα αμορτισέρ, εγώ δεν τα έχω βγάλει πουθενά φορά παρτίδα.
0: Μπορεί να κυκλοφορήσει με ένα μπλουζάκι έτσι κολλητό.
1: Παιδί μου, τι εννοεί, άρθει να μου γίνεται με κολλητό μου ζάκι, θα ήθελα να μου πει τι ωραία που είναι τα μενέ σου.
0: Όχι, περπατά στο δρόμο και σου λέει πω από τι κουκλάρα είσαι εσύ.
1: Παλιό είναι αυτό πια. Παλιό.
0: Τι δηλαδή, τι.

0: καμάκια του, τίποτα, να το πουλώσει μπορεί, να το πουλώσει. Να μην μου πει τίποτα.
1: Μα. Εσύ αν έβλεπες έτσι ένα συμπαθητικό νεαρούδι, πετενοαρούδι.
0: Θα του έλεγα την παιδί μου πήγαινε στη μανούλα σου.
1: Μπορεί να σε βλέπει εκείνο σαν μανούλα του.
0: Γιατί θα η ορφανοφάτανε.
1: Μπορεί να νιώθει ορφανό μέσα του.
0: Άμα είσαι ορφανό μέσα του να βρει κάποιον να διοθετήσει. Τον πληρώνει κιόλας όμως.
1: Α, το χρήμα είναι.
0: Αυτά θέλουν λεφτά.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, Goku Sushi Bar έχει εκπληκτική ιαπωνέζικη κουζίνα κλπ. Σας αφιερώνω το επόμενο τραγούδι. Μας κάνει και μια διαφήμιση, τη διάβασα εγώ. Μια χαρά.
1: Λοιπόν, radio παπάκι παραπολιτικά.gr. Περιμένουμε μηνύματα από όλη την Ελλάδα. Λοιπόν, ένας παγκόσμιος πρεσβευτής της ανατολικής και μεσογειακής μουσικής στην Αθήνα. Μια μοναδική μυσταγωγική συναυλία που ενώνει τη Δύση με την Ανατολή. Το Σάββατο 25 Ιουλίου στις 9 το βράδυ, ο διεθνούς φήμης οργανοπαίκτης και συνθέτης μας προσκαλεί σε μια ανοιχτή γιορτή στο πλαίσιο του Attica Roots Festival της Περιφέρειας Αττικής. Ο Μαρ Φαρούκ Ντεκπιλέκ, live στο Ζάπιο. Αυτό το Σάββατο 25 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη.
0: Λοιπόν, είναι μια παρεάκι που υπογράφει Χριστίνα και φίλες και μέρα παραμέρα στέλνουν μια ερώτηση, η οποία είναι τόσο κίνκι και γράφει μπροστά, με κεφαλαία γράμματα. Με προσοχή, δηλαδή.
1: Με να μην το διαβάσω
0: τον αέρα. Και μετά από γράφει από κάτω. Αφού γράφει την ερώτημα, γράφει από κάτω. Με τρόπο η απάντηση.
1: Ναι.
0: Ναι, είναι ασφαλές, Χριστίνα και φίλες.
1: Τι
0: με ρωτήσεις, τι ρωτάει. Ναι, είναι ασφαλές.
1: Τι έχουνε μεσημεριάτικες ξεσηκωμάρες.
0: Προφέρει μας ρωτάγαν άλλα πράγματα, τα θυμάσαι.
1: Ναι. Αφού είναι διάφορες φίλες, γιατί δεν απαντάει μία στην άλλη.
0: Εντάξει, το κάνουμε και την πλάκα, τσακούνε την εκπομπή μας και θέλουν να δούμε τι θα πούμε εμείς.
1: Άρε κορίτσια πικάντικα.
0: Έτσι.
1: Τσαχπίνο μπιρμπιλιάρικα. Χριστίνα και φίλες.

0: είδες ο Σκορδαλιάγκας. Τι έπαθε.
1: Όχι ο Σκορδαλιάγκας, μόνο 14 λέει παρετήσεις από τον Αντένα, διότι.
0: Από τους... την εκπομπή του.
1: Και από την εκπομπή του και γενικά, διότι τους είπαν για μείωση μισθού.
0: Ψαλιδάκι, ψαλιδάκι.
1: Δυστυχώς. Λοιπόν, επίσης ετοιμάζεται μια νέα παραγωγή, λέει, στον Αντένα, στον Αντένα που λέγεται Dirty.
0: Dirty. Και θα είναι τι.
1: Και είναι λίγο 80s. Όχι.
0: Τι.
1: Όχι, παιδί μου, σειρά. Όπου θα έχει και. Όπου νομίζω ότι είναι σε μπουζούκια και τέτοια και είναι.
0: Μπουζούκια.
1: Αισθητική 80s. Γύρω από κάποια μπουζουξίδικο μυρίζομαι ότι θα είναι η. Θα είναι το σενάριο. Θα φάρω το σενάριο. Λοιπόν, και θα μπει και κάποια στιγμή, λέει, και Νατάσα Θεοδωρίδου.
0: Όπα.
1: Ναι.
0: Όπα τη.
1: Ναι.
0: Νατασάρα.
1: Η οποία πρόκειται να ερμηνεύσει το τραγούδι των Τρίτων Αρχή.
0: Παιδιά, δεν υπάρχει πιο καλή λαϊκή φωνή.
1: Ναι,
0: έτσι.
1: Δεν ξέρω τώρα αν θα. Πώς το λένε, δεν ξέρω αν θα ερμηνεύσει μόνο το τραγούδι της αρχής ή θα παίξει και λίγο μέσα. Και
0: να
1: κάνει την τραγουδιάρα της εποχής.
0: Τα καλύτερότερά της. Να ναι. Τάσα του Ντουρίδης, η οποία δίνει συναυλίας αρπαχτές όλη την Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αχ, βλέπω εδώ κάτι αγόρια. Όρεση Χριστίδου.
1: Ναι, λένε ότι είναι
0: ωραίος.
1: Ωραιότατος είναι.
0: Επιτυχημένος και 35.
1: Πολύ ωραίο.
0: Ποιος είναι ο άντρας που έκλεψε την καρδιά της Ίσης Χριστίδου.
1: Πολύ ωραίος είναι. Πολύ συμπαθητικός φαίνεται.
0: Ναι. Και είναι στα καλύτερότερά της. Έχει αδυνατήσει και η ίδια και είναι θεά.
1: Λοιπόν, η καινούργια επίσης πήγε, επισκέφτηκε την Παναγία την Εκατονταπηλιανή.
0: Πού είναι, στην Παρό.
1: Νομίζω, ναι, για να ευχαριστήσει γιατί είχε κάνει τάμα.
0: Για το παιδάκι
1: της. Ναι, στην Πάρο. Ναι, για το παιδάκι της. Που είχε κάνει τάμα και την άκουσε η Παναγία και πήγε να πει ευχαριστώ. Πολύ, εντάξει, πολύ ωραίο, πολύ τρυφερό. Πολύ γλυκό.
0: Λοιπόν, ετελέστη μνημόσυνο 30 χρόνια χωρίς την Αλίκη. 30 χρόνια, παιδιά. Πέρασαν τόσα χρόνια.
1: Ναι, και γρήγορα, πολύ.
0: Ναι. Άριελ Κωνσταντινίδη ήταν από τις τελευταίες ηθοποιούς που παίξαν στις τελευταίες παραστάσεις.
1: Ναι.
0: Και φυσικά. Πρώτος και καλύτερος με άσπρα λελουδάκια, ο Βασίλης Μπιμπίλας, ο Σπύρος Μπιμπίλας.
1: Ο Πελαπόντας δεν ήτανε.
0: Σίγουρα, απλά τους έκανε, ήταν όλη η οικογένεια και λοιπά, τα αδέρφια της. Έλειπε, δεν ξέρω αν ήταν
1: ο
0: Γιάννης Παπαμιχαήλ.
1: Αλλά νομίζω ότι πήγε μετά ή πήγε άλλη μέρα.
0: Ναι, μπορεί να μην ήθελε.
1: Δεν ήθελε να μπλέξει με τα σόγια και να του λένε διάφορα, ξέρω εγώ.
0: Φώτα κάμερα, πάμε.
1: Ποιος παντρεύτηκε και ξαναχώρησε.
0: Δεν ξέρω, παιδιά, τα έχω χάσει.
1: Έχει παντρευτεί δύο φορές και χώρισε, ή μου φαίνεται.
0: Δεν ξέρει. Λοιπόν, δόξα νομικού, μετράει βουτιές και παγωτά στους καταράκτες.
1: Καλά, μην φάει πολλά παγωτά, πέσει και πάει τίποτα.
0: Κορμάρα είναι. Πού τα τρώει τα παγωτά, ρε παιδιά. Αυτές οι αδύνατες πάντως τις παρατηρώ. Βγαίνεις, ας πούμε, με μία κοκάλο να φας μαζί. Τρώει μία πατάτα και λέει. Φούσκωσα.
1: Δεν είσαι τυχαία αδύνατος, παιδιά.
0: Ναι, που όλες πια τα καίνε. Έλα, παιδιά, τώρα μην κοροϊδευόμαστε.
1: Λίγο, αλλά νομίζω ότι έχουν μικρύνει και τα στομάχια τους. Δηλαδή, εγώ και για μένα λέω, εγώ να έχει μικρύνει το στομάχι μου.
0: Ναι, άμα δεν
1: δηλαδή,
0: τρώω πολύ.
1: Ναι, άμα δεν τρώω πολύ. Δηλαδή, τρώω. Ό,τι θέλω να φάω και δεν μπορώ να φάω ποσότητα. Εδώ δεν μπορούσα. Εγώ, πια εγώ δεν με αναγνωρίζω. Δεν μπορούσα να τελειώσω το παγωτό. Δεν μου ξέρετε γιατί δεν μπορεί.
0: Έλα. Ναι. Τι, όχι οικογενειακό.
1: Όχι οικογενειακό, ρε παιδάκι μου.
0: Τι, τρεις μπάλες.
1: Ναι.
0: Έλα.
1: Δεν μου ξανατύχει αυτό. Εγώ τελείωνα τις μπάλες και ζητάγα κι άλλες.
0: Και τώρα τι έγινε.
1: Τίποτα. Τώρα στη μια μισή μπάλα είπα Παναγία μου θα πεθαίνω. Και ακόμα το έχω στεκτάψει. Φαντάζομαι δεν έχω φάει το υπόλοιπο. Έχω ικανοποιηθεί τόσο πολύ που κόντυψα να πεθάνω από το 1,5 μπάλα. Που λέω άστο εκεί πέρα όταν θα ξαναθέλω γλυκό.
0: Περίεργο.
1: Ναι, πολύ περίεργο. Έχει κλείσει το στομάχι μου.
0: Και στο φαγητό το ίδιο.
1: Ναι, στο φαγητό ούτως ή άλλως. Μια σαλατούλα ή μια κουκλάκι ζωγραφιστό.
0: Α.
1: Ναι.
0: Μπράβο!
1: Ναι.
0: Το πρωί, όλη μέρα ένα τοστάκι, έτσι δεν
1: είναι. Ένα τοστάκι, αυγά, το κάνω με ντοματίνια και τρώω. Ή αυγουλάκι σφιχτό με αγκουράκι. Δείτε ότι κάνω ένα λάσο. Το μεσημέρι. Το μεσημέρι, 5.30. Με έξι τρώω το φαΐ μου, ό,τι και να είναι αυτό. Μπορεί να είναι σαλάτα. Και το βράδυ, αν πεινάσω που δύσκολα, θα φάω κανένα γιαούρτι.
0: Συνήθως.
1: Γιαούρτι με κακάο, συνήθως το τρώω.
0: Α. Τελειώνεις δηλαδή με το φαγητό.
1: Ναι, δεν
0: μπορεί να
1: πεινάω.
0: Μετά δεν πεινάς. Α, μπράβο.
1: Αν πεινάσω και δεν φάω γιαούρτι, θα φάω ένα καλαμάκι. Θα παραγγείλω και θα φάω δύο καλαμάκια. Κοτόπουλο. Και με κουκλάκι.
0: Μια χαρά.
1: Ναι.
0: Και πρωτεΐνη, με την πρωτεΐνη υποτίθεται ότι δίνει καύση στον οργανισμό.
1: Ναι.
0: Και μετά από μια ηλικία πρέπει να τρώμε, λέει, πιο πολύ πρωτεΐνη από οτιδήποτε
1: ναι.
0: άλλο.
1: Πώς πρωτεΐνη να φάω,
0: γιατί είναι μάζα.
1: Μάζα είναι μάζα.
0: Μάζα, μάζα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πάμε σε τραγούδι.
1: Πάμε.
0: Avanti, maestro.

0: μόδα φέτος είναι ότι νοικιάζουν ιστιοπλοϊκά, νοικιάζουν γιοντ ανάλογα με την οικονομική του δυνατότητα ο καθένας και κάνουν βόλτα τα νησιά. Τσάρκα στην Ελλάδα είναι το σλόγγαν. Πολύ ωραία.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Αν και για μένα είναι κουραστικό αυτό, παιδιά. Έχει δράση, αλλά είναι πάρα πολύ κουραστικό τώρα να είσαι σε ένα σκάφος συνέχεια.
1: Εντάξει, σε μερικούς αρέσει πάντως.
0: Εσύ το έχεις κάνει, δεν είναι ταλαιπωρία?
1: Ποιο?
0: Παλιά, με ιστιοπλοϊκό δεν πηγαίνατε?
1: Ναι, εντάξει, Σαββατοκύριακο, μην τρελαίνεσαι, εσύ το έχω κάνει μέρες.
0: Α, εντάξει. Σαββατοκύριακο ήταν μέσα στη δράση.
1: Ήμουν πολύ ερωτευμένη, οπότε ό,τι εγώ ήταν τέλεια.
0: Α.
1: Πήγαινε με τώρα. Ούτε 5 ώρες δεν κάθομαι.
0: Τι 5 ώρες, 5 ώρες είναι πολύ.
1: Ήμουν ερωτευμένη και φαινόταν όλα τέλεια. Κούναγε τέλεια. Δεν κούναγε τέλεια. Πνιγόμασταν φανταστικά. Κεγόμασταν όνειρο. Ήταν στενή. Όσο πιο στενή η καμπίνα, τόσο καλύτερα.
0: Α, παπά, και μυρίζει βαπορίλα.
1: Μυρίζει βαπορίλα και μύριζε και από όλα τα ύλα. Και γενικά ήταν ονειρεμένα.
0: Ναι.
1: Ε, βέβαια.
0: Και μετά ήρθαν οι μέλισσες.
1: Και μετά ήρθαν οι μέλισσες και μας συμπίσανε. Πριστήκαμε. Από το τσίμπημα.
0: Παιδιά, να σας πω, πώς μένει κόσμος στα ιστιοπλοϊκά, μπορείτε να μου πείτε?
1: Άμα είναι ερωτευμένη,
0: εγώ
1: μένει.
0: Που έχω κλειστοφοβία, δηλαδή και ερωτευμένη να είμαι, δεν μπορώ. Άμα είναι, δεν μπορώ.
1: Ή άμα έχει λόξα με την ιστιοπλοεία, ρε παιδί μου, είναι άνθρωποι οι οποίοι τρελαίνονται με την ιστιοπλοεία. Πώς τρελαίνομαι εγώ να φάω ένα παγωτό? Ο άλλος θέλει να. Δηλαδή, έχει ανάγκη να κάνει ιστιοπλοεία.
0: Ναι.
1: Είναι μερικοί που είναι φτιαγμένοι για ορισμένα πράγματα. Οπότε δεν τον πειράζει, ούτε ο Γιαλμύρα, τίποτα. Τρελαίνεται, τη βρίσκει.
0: Μάλιστα.
1: Άλλο τη βρίσκει, δεν βλέπει. Άλλο που σου λέω που τη βρίσκουν να κάνουν. Που λέω που πα, βρε καημένε.
0: Τι κάνει?
1: Φτάει η ώρα, κάνουν τζόκινγκ και είναι χαρούμενοι.
0: Έλα, ωραίο είναι αυτό. Μπράβο του. Ό,τι χόμπι έχουν, καλό είναι.
1: Βρε, παιδί μου, ναι. Απλά το βλέπω εγώ και λέω.
0: Και μερικοί είναι αυτά και με τα ωραία τα κολάν και τα
1: ναι,
0: αυτά και φοράνε αυτό.
1: Αυτό λέω, τι κάνω, πει τον άλλον.
0: Δεν και έχουν το φοβερό το ρολόι και την ώρα εκείνη την πέτου.
1: Εγώ του λυπάμαι που του βλέπω. Αλλά αυτοί περνάνε τέλεια.
0: Ενδορφίνε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, να σου πω κάτι.
1: Να
0: μετά τον 1-1,5 μήνα, όταν ξεκινάς γυμναστική, ο πρώτος μήνας, παιδιά, είναι τυραννία.
1: Ναι.
0: Αλλά μετά τον 1-1,5 μήνα αρχίζουν οι ενδορφίνες και αρχίζει και παίρνει χαρά.
1: Ναι, παίρνει χαρά και μετά την πολύ χαρά σταματά και μετά ξανά τα ίδια. Αφού παίρνει τόσο χαρά, γιατί σταματάμε όλοι?
0: Γιατί μπορεί να φύγουμε διακοπές. Δεν φτάνει τόσο χαρά. Μπορεί να φύγουμε
1: διακοπές. Διακοπές. Κανονικά θα πρέπει να ζητάμε να μην είμαστε. Δεν μπορώ, παιδιά. Πηγαίνω και λέω, με τράβα μαλλί. Νιώθω μια χαρά μετά που τελείωσα. Όταν τελειώνω, νιώθω τη χαρά. Κατά τη διαδικασία, τη διάρκεια δεν νιώθω καμία χαρά.
0: Ναι.
1: Ε, ναι.
0: Όταν έπαιζε πάντελ, δεν είναι.
1: Αυτό ήταν παιχνίδι. Καμία σχέση.
0: Και αυτό άσκηση.
1: Αυτό ήταν χαρά. Αυτό ήταν χαρά, όντω.
0: Ε, μπε ξανά στη χαρά.
1: Πού να μπω. Μην τα ξαναλέμε τώρα να βρει κόσμο που βαριέμαι. Δεν μπορώ να ασχοληθώ.
0: Α.
1: Με τον καθέναν τώρα. Ο ένα πονάει, ο άλλο κυλοπονάει, ο άλλο δεν μπορεί. Είναι, όλη μέρα έψαχνα. Όλε και είχα οργανώσει τι εταιρεία ήμουνα. Έψαχνα να βρω να φτιάξω ομάδε. Ο ένας δεν μπορούσε, ο άλλος αυτό. Μετά μας φέραν άλλον που δεν τον ξέραμε, ή άλλοι που δεν την ξέραμε.
0: Και τι πειράζει, μπορεί να
1: δεν το ξέρετε. Δεν έπαιζε το ίδιο με εμάς, μπορεί να ήταν. Είχε έρθει μία να παίξει με σκουλαρίκι μέχρι τον αφαλό. Πού πάρουμε, αφού την είδαμε και δεν θα παίξουμε τώρα. Θα κάνουμε μόδα εδώ.
0: Να σε ρωτήσω.
1: Θα κάνουμε βασαρέλα.
0: Περίμενε.
1: Και, και κουνόταν αυτή. Αυτή δεν μπορούσε να ρίξει την μπάλα γιατί έτρεχε και πήγαινε να το σκότευε να τη σκίσει το αυτή το σκουλαρίκι και το κρεμαστό.
0: Ε, το δικό τη αυτή, εσύ έτσι.
1: Ναι, αλλά δεν μπορούσε. Φοβόταν εμεί και το έριχνε μία μπάλα και ήταν σαν να έπαιζε με ένα πεντάχρονο. Και έκανε και 11 ευρώ το γήπεδο και βάλε και τη ρακέτα να την νοικιάσει. Και να πει και ένα καφέ, ένα 20 τσάπα. Πήγε να το πάρει άλλη με το σκουλαρίκι. Άστο. Πήγαινε να πιει καφέ.
0: Την πρόσεξαν τα αγόρια αυτή με το σκουλαρίκι?
1: Όχι καλά, ήταν τεσπαζαβή. Ποια αγόρια καταρχήν?
0: Δεν είχατε αγόρια?
1: Ας οι άλλοι άντρες. Αυτοί είχαν ένα θέμα να σε κερδίσουν. Ας τώρα παιδί μου, αφού με βλέπεις με κοριτσάκι, τι θα με κερδίσει? Σε μένα θα δικαιωθείς, βρε κακομύρι. Πήγαινε και έδωσε κανέναν άλλον, ναι. Δε, ενώ τρέψαμε την παρέα. Όχι, εγώ είχα πάει να παίξω με την παρέα μου και για πολλούς μήνες παίζαμε με την παρέα μου και παίζαμε τέλεια. Μετά η μία έπρεπε να φύγει, εντάξει, γιατί δουλεύει το καλοκαίρι σε νησί, πάει μία. Και μετά οι άλλες τρεις, με εμένα τη βολεύαμε να τον πω. Η μία άρχισε να πονάει η μέση της. Η άλλη κρύωνε το βράδυ, διαλύθηκε. Όσο ήταν, ήμασταν εμείς μεταξύ μας, ήταν τέλεια. Μετά άρχισαν οι προσθήκες.
0: Σε αποσύνθεση η ομάδα.
1: Ναι, σε αποσύνθεση η ομάδα. Μετά οπότε δεν.
0: Ρίξε το σκουός. Οπότε κάνε το μόνοι σου.
1: Δεν μου αρέσει το σκουός να παρακτήσω σε ένα δωμάτιο να βαράω στον μπαράκι στον τοίχο.
0: Πάντως το πάντελ, παιδιά, έχει γίνει.
1: Είναι τέλειο, είναι τέλειο.
0: Ναι, και βλέπω και σε πάρα πολλά μέρη.
1: Είναι πάρα πολύ ωραίο. Έχει πολύ πλάκα καταρχήν. Δηλαδή, άμα παίζεις σε μία παρέα, είναι πάρα πολύ ωραίο. Γιατί είναι 4 άτομα, έχει και πλάκα. Ναι. Άμα δεν πας τώρα να κάνεις πρωταθλητισμούς έτσι και τέτοια, λέμε.
0: Ίσα να εκτονώνεσαι και λίγο να γυμνάζεσαι, να κινείται το σώμα.
1: Και γυμνάζεσαι και δεν καταλαβαίνετε ότι γυμνάζεσαι, γιατί παίζεις. Εγώ είχα γίνει, μιλάμε, είχα κάνει μέχρι και κοιλιακούς από τα οσίκο. Μέχρι από τα οσίκο, κάρφο σε κάνε, τρέξε.
0: Κάνατε ζέσταμα. Πρέπει να κάνει και ζέσταμα.
1: Δεν κάναμε ζέσταμα πετώντα μπάλε χωρί να παίζουμε κανονικά. Λίγο πώ κάνουν οι ταινίστε που πετάνε λίγο την μπάλη, θα σταθούν. Αυτό δεν τρέχαμε.
0: Λοιπόν, radio παπάκι παραπολιτικά.gr, να σα πούμε ότι ο Μάρε Φαρούκ live στο Ζάπι, ο ένας παγκόσμιος πρεσβευτής της ανατολικής και μεσογειακής μουσικής στην Αθήνα. Μια μοναδική μυσταγωγική συναυλία που ενώνει τη Δύση με την Ανατολή. Το Σάββατο 25 Ιουλίου σε 9 το βράδυ, ο διεθνούς φήμης οργανωπαίκτης και συνθέτης μας προσκαλεί σε μια ανοιχτή γιορτή στο πλαίσιο του Attica Roots Festival της Περιφέρειας Αττικής. Η είσοδος είναι ανοιχτή για το κοινό. Λοιπόν, παράδοση παντρεύεται αριστοτεχνικά με το μυστικισμό. Υπέροχα παιδιά, αξίζει πραγματικά να πάμε να δροσιστούμε το Σάββατο. Ελεύθερη είσοδος, είπαμε πού. Είπαμε πού είναι. Είσοδος ελεύθερη στο Ζάπιο. Λοιπόν, αξίζει πραγματικά να πάμε. Συναυλία, θα περάσουμε ωραία. Θα πάρουμε και τα νεράκια μας και τα αναψυκτικάκια μας και τα μπυρόνια μας και θα απολαύσουμε μία ωραιότατη μουσική παράσταση.

0: Κόσμος 938.
1: Τι σημαίνει να κινείσαι με το νούμερο 1 σκούτερ στην Ελλάδα? Σημαίνει να κυκλοφορείς άνετα παντού και να φτάνεις πάντα στην ώρα σου. Να απολαμβάνεις το δρόμο και να κερδίζεις τη μέρα σου. Να είσαι η σίγουρη λύση που συμφέρει. Σημαίνει να είσαι ΣΥΜ. ΣΥΜ. Το σκούτερ σήμερα. ΣΥΜ και η μέρα σου αλλάζει.
2: Οδηγείς τους δρόμους της. Ζεις την ταχύτητα.
3: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα, που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
4: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
0: Ακού Κόσμος 938.
5: Οι διαγωνισμοί της εκπομπής δεν ισχύουν λόγω διαφορετικής ώρας της αναμετάδοσης.
6: Σήμερα!
7: Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή, επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία. Μια χαρά, βρε, αυτό το τραμπουλάκι, βρε, το πουλιο. Μα πως μας τα έχει κάνει, μας έχει φέρει τα πάνω κάτω. Και δεν έχουμε δει ακόμα τίποτα.
6: Τα κάτω βλέπω μόνο, τα πάνω δεν τα βλέπω.
7: Τραγικά πράγματα, τραγικά.
6: Ναι. Βλέπω το ενεργειακό να πάει.
7: Άστα.
6: Το χειμώνα αγκαλίτσα. Αγκαλίτσες και φυλάκια.
7: Τέλος πάντων.
6: Και χαδάκια και μετά μαλλινάκια στο σπιτάκι. Έτσι μας βλέπω το χειμώνα.
7: Δε, πού να είναι τρομερό. Εκεί που είχαμε εμείς και είπαμε ότι εντάξει.
6: Έχεις
7: όλα
6: να κάψει
7: καλά.
6: Τίποτα στο τζάκι. Μάζευε. Έχω, τώρα, τώρα το καλοκαίρι. Αλλά μάζευε. Εκεί, ό,τι βρεις.
7: Εκεί που είπαμε, ρε παιδί μου, ότι ηρεμήσαν τα πράγματα. Εντάξει, όλα καλά.
6: Αυτοί δεν φιλήθηκαν στα βρωτά. Δεν κάπνισαν την πίπα της ειρήνης.
7: Δεν ξέρω.
6: Δεν είπανε ανοίγουμε τα στενά. Ο ένας είπε ότι είναι τα στενά δικά μας. Ο άλλος είπε είναι τα στενά δικά μου. Ο ένας είπε θα τα φυλάω εγώ. Όχι εσύ, όχι ο παρακεί. Και ξαφνικά άρχισαν να βάλουν.
7: Παναγία μου, δεν λιώνει η αυτού του ανθρώπου επιτέλους, ας πούμε. Έχουμε ακόμα μέλλον, δυστυχώς. Λοιπόν, τέλος πάντων. Η Μελάνια Τραμπ λέει πήγε στο Μουντιάλ και άρχισαν πάλι οι θεωρίες συνωμοσίας ότι δεν ήταν η ίδια και ήταν σωσίας της κλπ.
6: Έλα ρε παιδιά που δεν ήταν η ίδια και ήταν σωσίας.
7: Γιατί φόραγε κάτι μεγάλα γυαλιά ηλίου, ότι δηλαδή μπορεί να βαρέθηκε αυτή να πάει.
6: Και τώρα στο Μουντιάλ που ήταν και όλοι παιχταράδες, γιατί να μην θέλει να πάει.
7: Ναι, δεν μου φαίνεται.
6: Έτσι δεν είναι, και όλοι Σταρ και Μαντόνα.
7: Γιατί φόραγε και κάτι τεράστια γυαλιά. Και τι έγινε ρε παιδιά που φόραγε κάτι τεράστια γυαλιά? Εμένα μου φαίνεται ότι ήταν η ίδια. Καταρχήν τα βγάλετε γυαλιά κάποια στιγμή και ήταν η ίδια η Μελάνια.
6: Ναι.
7: Και άλλες φορές στο παρελθόν έχει εμφανιστεί. Πάντως ήταν ωραία ντυμένη, ήταν πολύ κομψά ντυμένη, πολύ απλά. Ένα στρωμακόνα, ένα παντελόν, ένα πολύ ωραίο τζάκετ με κάτι, με ένα γιακά με ρίγη. Ήταν πολύ ωραία ντυμένη.
6: Τχε chic.
7: Ήταν chic and simple. Το γυαλί ήταν καθρέφτη, εντάξει.
6: Καθρέφτη, τι.
7: Το γυαλιά καθρέφτη που λέμε, ρε παιδί μου. Αλλά ήταν μια χαρά γενικά, ήταν ωραία ντυμένη.
6: Πρέπει να έχει καλό ενδυματολόγο πάντως.
7: Ναι, συμφωνώ.
6: Δεν είχε ξεκινήσει
7: με την Κίμπερλι. Ο ενδυματολόγος είναι Χιώτης Μάμπο. Ναι. Κατάσταση.
6: Λοιπόν, ο Χιώτη, το θεατρικό με το Χιώτη λέει πάει πάρα πολύ καλά. Τι?
7: Όχι, για πες.
6: Το θεατρικό με το Χιώτη πάει πάρα πολύ καλά.
7: Μπράβο.
6: Ναι.
7: Ρε πάμε να το δούμε. Θα είναι και το...
6: Ο Χιώτη, εντάξει, εξαιρετική προσωπικότητα και αυτός. Και με τη Μέρι Λίντα ήταν το απίστευτο.
7: Μα ήταν όντως και γλυκούλιδες πολύ, πολύ συμπαθητικά και σε φυσιογνωμίες.
6: Η Μέρι Λίντα, τι γλυκούλα.
7: Ναι.
6: Τι γλυκούλα, έκανε και τσαχπινιές.
7: Ναι, τα περαμέντα, τρομερό. Δηλαδή ήταν τις γυναίκες που δεν μπορούσε να τη φαντάσει ποτέ αδύνατη. Ήταν έτσι juicy και έκανε κουνάκι για τους ώμους. Και τα χέρια κάτω και έτσι. Και έκανε κάτι τέτοια.
6: Να βάλουμε μετά και μια Μεριλίντα. Ταν ταραν, ταραν ταραν, ταραν ταραν, ταραν ταραν, ταν παμ παμ. Ποιο είναι αυτό ρε παιδιά, πώς λέγεται, πολλές φορές.
7: Πολλές φορές, πολύ ωραίο κομμάτι.
6: Τα έγραφε ο Χιώτης τα τραγούδια.
7: Γιατί τα έγραφε, τι τα έκανε. Έχεις απορίες εσύ.
6: Μπορεί να τα έπαιζε μόνο ρε παιδί μου και να μην τα έγραφε.
7: Όχι, τα έγραφε κιόλας, τα έγραφε. Λοιπόν, ο Φίλιππος Μιχόπουλος στην Κωνσταντίνα Ευρυπίδου σου λέει με τον Τζουρίλο, εσύ με τον Τζουρίλο στην Ισπανία, εγώ με την Κωνσταντίνα στη Σύφνο.
6: Α, το πουλάκι μου. Μα λέει ότι έφυγε από αυτή τη σχέση οικονομάκου γιατί είχε γίνει τα ραδιδάκι του Αγίου Βασίλη.
7: Αλήθεια.
6: Έτσι λέγονται.
7: Μην με στεναχωρείς.
6: Δεν ξέρω, έτσι λένε. Τώρα η αλήθεια ψέματα.
7: Δηλαδή προϋπήρχε η κοπέλα αυτή για παράδειγμα ή όχι, άσχετο τώρα.
6: Υπήρχαν διάφορες κοπέλες. Τσιμπολόγημα, τσιμπολόγημα ερωτικό.
7: Όχι, παιδιά, δεν είναι ωραία αυτά τα πράγματα.
6: Ναι. Και σου λέει έτσι είσαι. Άντε, γεια και φιλιά στο σπίτι.
7: Αν είναι έτσι, πολύ καλά έκανε. Δεν το συζητάμε αυτό.
6: Ναι. Δεν ξέρουμε αν ισχύει, αλλά.
7: Όχι, ναι.
6: Όχι ναι.
7: Όχι ναι. Να βάλουμε ένα μωρέ καλοκαιράκι, να βάλουμε να ακούσουμε λίγη μουσικούλα.
6: Ναι.
7: Να το.
6: Έλα, πάμε στα χορευτικά. Και τα κουνάκι. Τα κουνάκι.
7: Ναι, ναι. Ε? Και κουνάει για τους ώμους πολύ.
6: Ήταν τσαχπίνικο
7: πολύ,
6: αυτό,
7: πολύ.
6: Ε?

0: Έλα κοριτσάκι μου, έλα κοριτσάκι μου, έλα λουλουδάκι του Μπαχτσέ.
1: Τραβάω, Παναγία μου.
0: Καλοκαιράκι, βραδινό μπανάκι. Σε θέλω να πας στο σπίτι σου να κάνεις ένα aperitif και να πεις, να πεις καλοκαίρι welcome. Κοντεύει να περάσει το καλοκαίρι.
1: Άντε στο καλό να πάρεις την ευχή της Παναγίας.
0: Έλα παιδάκι μου, ωραίο καλοκαίρι, ωραία εποχή είναι.
1: Δεν
0: είναι ωραίο καλοκαίρι.
1: Δεν μου αρέσει από εμένα.
0: Δεν σ' αρέσει, αφήσει, φύζει τα λουλουδάκια.
1: Είναι άνοιξη η άνοιξη, έχεις μπερδευτεί.
0: Δεν υπάρχει άνοιξη πια.
1: Υπάρχει.
0: Έχει γίνει αυτό.
1: Είχαμε άνοιξη.
0: Μόνο στις κολεξιών είναι.
1: Είχαμε.
0: Έχει φύγει το φθινόπωρο.
1: Καλέ, είχαμε Απρίλη-Μάη, ήταν πάρα πολύ ωραία.
0: Ναι.
1: Πάρα πολύ ωραία ήταν. Απρίλης, Μάης, Οκτώβρης, Νοέμβρης. Φθινοποράκι.
0: Εμένα μου αρέσει, υδρώνεις.
1: Υδρώνεις.
0: Ναι, φεύγουν οι τοξίνες.
1: Τις τοξίνες φεύγουν.
0: Οι τοξίνες. Είναι πιο απλά τα ρούχα. Δεν έχει να μπουμπουριαστούμε. Βέβαια, εντάξει, όχι πολύ ζέστη. Δηλαδή θέλω να έχει και ένα δροσό το βράδυ.
1: Α, θα κάνεις παραγγελία τον καιρό.
0: Ναι, θα κάνω παραγγελία.
1: Μας έχει πέτσα, αυτό σε πειράζει.
0: Ναι. Να ανάβεις τα κεράκια σου.
1: Συγγνώμη, να ανάβω κεράκια καλοκαιριάτικα, να σταθώ κι άλλο.
0: Ανοίγεις τα παράθυρα.
1: Πολύ ωραία ψεύτικα με μπαταρία, πάρα πολύ ωραία, που νομίζω ότι είναι αληθινά.
0: Αυτά εντάξει τώρα, πότε τα ανάβεις, όταν έχεις κόσμο ή τραπέζι.
1: Και μόνη μου τα ανάβω αυτά.
0: Να κάνεις ένα ωραίο τραπέζι στη βεράντα.
1: Να ποια βεράντα καλέ, και ο Θεός την πέτρα, έχεις τρελαθεί.
0: Βράδυ είναι ωραία.
1: Καθόλου αυτές τις δύο μέρες, τρεις.
0: Με τι είναι.
1: Δεν παίρνεις ανάσα. Βγαίνεις έξω να κλείσεις τον μπαντούρι και λες Παναγία μου.
0: Περίμενε με την κατεβασμένη τέντα.
1: Ναι, ναι.
0: Έλα.
1: Κάνει πολύ ζέστη.
0: Η τέντα προστατεύει πάρα πολύ, παιδιά.
1: Προστατεύει πολύ, αλλά δεν ζεσταίνεσαι.
0: Εγώ δεν έχω βάλει τέντα, αλλά νομίζω ότι έχει προστασία.
1: Βάλει τέντα, να κολλήσει το κουτσουλάκι τέντα το περιστέρι μετά.
0: Α, μεγάλη επιτυχία.
1: Η τέντα είναι ωραίο πράγμα, ναι. Ειδικά, άμα εμένα είναι και ηλιόλουστο το σπίτι, σκάει εκεί ο ήλιος το πρωί.
0: Άρα το πρωί είσαι με την τέντα.
1: Το πρωί, όλη την ώρα έχω ήλιο εγώ. Το απόγευμα που σκάει στην εκκλησία και μου έρχεται στα μούτρα. Γενικά πάρα πολύ ωραία.
0: Ευλογία βρε σου έρχεται. Έχεις την ευλογία.
1: Όχι, αν εξαιρέσουμε το καλοκαίρι.
0: Είσαι Παναγίας Φανερωμένης. Τι είναι.
1: Η Αγία Τριάδα.
0: Α, της Αγίας Τριάδας.
1: Αλλά αν εξαιρέσουμε την, πώς το λένε, το καλοκαίρι, όλο τον άλλο χρόνο είναι πάρα πολύ ωραία. Γιατί είναι ηλιόλουστο το σπίτι, ζεσταίνεται ωραία το σπίτι με το ήλιο. Είναι ευχάριστος ο ήλιος.
0: Με αυτή τη ζέστη να βάλεις τα σορτσάκια σου τα ωραία τα σεξι και να κάνεις δουλειά σου σπιτιού.
1: Γιατί να κάνω σεξι, να γίνει με σεξι για να κάνω δουλειά σου σπιτιού.
0: Εντάξει, γιατί κάνει ζέστη. Με τι θα κάνει. Ή μπορεί με το ισόρουχο να είσαι και να. Να ακού τι λέει ο εκκολύπτη, να βλέπουν και απέναντι. Κατάλαβε.
1: Ναι.
0: Άσε που με αυτή τη ζέστη όλοι είναι με ανοιχτά μπατζούρια και βλέπει, α πούμε, τον απέναντι με το σόβρακο. Παίρνει και ματάκι.
1: Δεν μου έχει τύχει τέτοιο πράγμα.
0: Τι, ναι. Mm. Εγώ έχω δει και γυμνού απέναντι.
1: Αλήθεια.
0: Ναι. Χωρί το βράκι.
1: Αλήθεια.
0: Ναι. Σου λέει τώρα ποιο θα με δει.
1: Από μία φίλη μου που μετακόμισε στη Νέα Σμύρνη.
0: Ναι.
1: Απέναντί της είναι μια πολυκατοικία. Είναι σχετικά κοντά η πολυκατοικία αυτή. Και ήταν λέει ένας κύριος γύρω στα 75. Και όπως κάθεται εκείνη στο, αν κάτσει ας πούμε στον καναπέ της, απέναντι είναι το μπαλκόνι. Και μετά όποτε καθόμουν λέει στον καναπέ, σηκώνονταν αυτός μου λέει και ερχότανε με τη φανέλα μου λέει αυτό το παλιό, με τη φανέλα το σόβρακο. Ένα σόρτς δηλαδή, σόβρακο. Φανέλα και τσιγάρο, έβαζε και τα γυαλιά του λέει και έπαιρνε μάτι. Δεν μπορούσα να κάτσω λέει στον καναπέ μου με τα πόδια μου όπως ήθελα.
0: Και τι έπαθει η κοπελίτσα.
1: Και πήγε και πήρε από τα τέμου αυτό ένα. Αυτό προστατευτικό του μπαλκονιού, που αυτό όμως είναι σαν ψεύτικη πρασινάδα. Και το έβαλε σε όλο τον μπαλκόνι και μου λέει ηρέμησα. Μου λέει πήγα τον παππού, δεν τολμούσα να κάτσω στο σαλόνι μου, έβγαινε λέει. Περίμενε να δει
0: πώ είναι χαρά σε έναν άνθρωπο να έχουμε συνέστηση.
1: Άσε με
0: να είμαστε πάνω απ' όλα άνθρωποι.
1: Ναι, καλά. Να είμαστε άνθρωποι, να παίρνει μάτι ο παππού. Δεν πάθηκε τίποτα καταρχήν.
0: Κάνε μια πασαρέλα. Πασαρέλε.
1: Μα δεν μπορεί να έρθει τώρα στο σπίτι σου και να έχει το βλέμμα του παππού. Και καλύφθηκε με αυτό και ήταν μια χαρά.
0: Λοιπόν, μπαίνω στην μπουτίκ μια φίλη και τη λέω να σου πω φιλενάδα. Έχω πάρει δύο κιλάκια, δεν λέω, αλλά ρε παιδί μου, ο καθρέφτης σας δεν είναι ο σωστός. Γιατί μπαίνει σε κάποιες μπουτίκ, παιδιά. Έχει παρατηρήσει ότι κάποια μαγαζιά σε δείχνουν στενό μακρύ,
1: ναι.
0: Και ό,τι αν βάλει σου πάει.
1: Ναι, καλά, το έχω πει.
0: Λοιπόν, και μου λέει ο άντρας της φίλης μου, ναι, έχεις δίκιο, μου λέει, πρέπει να βάλουμε συνικόλυν πίσω από τον καθρέφτη. Λέω, δεν είναι θέμα ποιότητας καθρέφτη. Όχι, μου λέει, πρέπει να κάνει μία. Μία κλίση ο καθρέφτης. Και όταν έχει μία κλίση ο καθρέφτης, σε δείχνει λέει καλύτερα. Λέω παιδιά, γιατί με είδα και είπα τι κοντά ποδαράκια είναι αυτά
1: μια
0: που έχω.
1: Μία κλίση προς τα μπροστά δηλαδή να έχει ο καθρέφτης.
0: Ναι.
1: Μπα.
0: Ναι. Λοιπόν, και είναι αυτό το κόλπο. Για να λες τι κουκλάκι είμαι εγώ σήμερα, τι κουκλάκι.
1: Δεν το κάνω, και... να βγαίνεις έξω και
0: όχι,
1: να φανάσαι.
0: Σε δείχνει σε καλή βερσιόν του εαυτού σου. Και μπορεί να είναι κακός ο καθρέφτης και να σε δείχνει. Δεν σου έχει τύχει να πας σε μαγαζί σε κακό καθρέφτη.
1: Καλά, ναι, εμένα μου έχει τύχει σπίτι μου είναι όλη η ώρα. Οι καθρέφτες βγαίνουν έξω, κοιτάζομαι μετά έξω και τρομάζω.
0: Ε, καλά, εντάξει.
1: Δηλαδή, άμα σε κοιτάνε οι άλλοι και έχουν κλείσει, βλέπουν καλύτερα.
0: Άκου, σε κοιτάνε με τα μάτια της καρδιάς. Αυτό παίζει ρόλο, κατάλαβες.
1: Ναι. Λοιπόν, ο Δημήτρης Αλεξάνδρου και η Ρία Ελληνίδου.
0: Αχ, τους βαρέθηκα και αυτούς.
1: Στη Μύκονο.
0: Ναι.
1: Και
0: ποιος πληρώνει.
1: Βήμα, δεν ξέρω. Βήμα, λέω. Χέρι-χέρι. Στο νησί των Ανέμων. Και κρατάνε χαμηλούς τόνους. Τι χαμηλούς τόνους, παιδιά, στην προσωπική ζωή. Εφόσον έχουμε δει, τα πάντα έχουμε δει. Άλλοι με χαμηλούς τόνους. Δηλαδή, άμα κατάγανε υψηλούς τόνους, τα κάναμε.
0: Θα βγαίνανε να το φωνάξουν να το πούνε.
1: Μα έλαντε. Και του ρωτήσαν πότε είναι να παντρευτούν και χαζογελάγανε.
0: Γιατί να παντρευτούν.
1: Ε, ναι, πώς.
0: Ναι. Τη Λιόλιου βλέπω πάλι στα πάνω της, παιδιά, που παίρνει τη κάθε ρούγα και μαζεύει κι αυτή. Καλοκαιράκι, ο λογαριασμός, τον πάει από εδώ, τον πάει από εκεί, τον πάει από εκεί, γίνεται από κάτω, αλλά
1: κάνει
0: λαχμός.
1: Περιοδία.
0: Ναι, όλοι τώρα κάνουν περιοδία.
1: Εντάξει, πολύ, συνδυάζουν... πολύ δημοφιλής. Ναι, είναι και συμπαθητική ημέρα που φαίνεται.
0: Πάρα πολύ συμπαθητική και συνδυάζουν και καλοκαιρινές διακοπές έτσι. Δηλαδή, πας τουρνέ, δεν πληρώνεις τίποτα, παίρνεις και αερομίλια με την Aegean, μια χαρά, κουκλίτσα, δίνεις και τις συναυλίες σου, κάνεις το πρωί τις βουτιές σου. Ωραίο, παιδιά, έτσι. Εντάξει, να μου πεις και αυτοί θα θέλουν λίγο να ξεκουραστούν, η αλήθεια είναι.
1: Ε, μα το συνδυάζουν συνήθως πάντως.
0: Ναι.
1: Το συνδυάζουν.
0: Δεν σου λέω για τους θειάσους που πάνε και γίνονται πάρα πολύ ωραίες παρέες και περνάνε
1: και
0: ωραία.
1: Και όμορφα, ναι.
0: Αχ, τι ωραία, παιδιά. Είναι μια ωραία παρέα που το πρωί κάνουν μπάνια, δίνουν την παράσταση και μετά πηγαίνουν σε τοπικά ταβερνάκια, ξεκουράζονται και την επόμενη μέρα ή μετά δύο μέρες είναι σε άλλη περιοχή. Ωραία.
1: Εντάξει, είναι και κουραστικό όμως.
0: Ναι. Και αυτοί μετακινούνται συνήθως με πούλμαν. Αυτό είναι λίγο.
1: Ναι, πρέπει να είναι κουραστικό, αλλά εντάξει. Λοιπόν, επίσης άλλος, ο Γιάννης Αϊβάζης, τρυφερή φωτογραφία με την νέα του σύντροφο.
0: Λέει τίποτα αυτή.
1: Κάτσε να δω.
0: Λοιπόν, Radio Παπάκι.
1: Κάτσε, βλέπω τις κοπέλες, μια χαρά είναι.
0: Πάμε, παιδιά, στα τελευταία μηνύματα της ημέρας. Radio Παπάκι παραπολιτικά.gr. Τι είδατε, τι οσφρεστήκατε, τι πήρατε χαμπάρι. Πού σας βρήκε η ζέστα σήμερα. Λοιπόν. Για να δούμε τι θα πούν τα τελευταία μηνύματα.
1: Τώρα που βλέπω τον Αϊβάζη, την. Πες τι, πώς λέγανε τη γυναίκα του, κόλλησα τώρα.
0: Τη Μαρία Κορινθίου.
1: Δεν έχουμε να δούμε καιρό. Που εκείνη έχει.
0: Σε πληροφορώ ότι η Μαρία Κορινθίου θεωρείται influenza. Και έχει κάνει και πολλά. Πολλές διαφημίσεις σε προϊόντα, παπούτσια, κρέμες και αυτά.
1: Είχε βγάλει και δική της σειρά κάποια στιγμή με ρούχα. Πολλές είχαν βγάλει με ρούχα. Δεν ξέρω ποιες απέμειναν. Από αυτές με ρούχα.
0: Έλατε.
1: Που είχαν βγάλει.
0: Το παντελόνι του Σάκη Ρουβά που σκίστηκε σε δύο σημεία το είδες.
1: Ναι, το είδα.
0: Καλά, στο γόνατο και στο άλλο γόνατο γιατί.
1: Τι ήθελες τον ποπό εσύ να σκίστηκε, γούσταρες, ε. Λοιπόν, μας λέει ο Νίκος. Ναι, η Μέρι Λίντα ζει, εμβληματική Ελληνίδα τραγουδίστρια της λαϊκής μουσικής, γεννημένη σε 9 Νοεμβρίου του 1935, διαμένει στο γεροκομείο Αθηνών έχοντας κλείσει 30 της χρόνια.
0: Έλα, μωρέ, γλυκούλα. Λοιπόν, αυτό ήταν. Σας θα πάμε τα νέα. Γεια σας και φιλιά στο σπίτι.

0: Κόσμος 938. Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο, ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 68 172.
1: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 62 344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 22410 091 12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσία σκαφών. Στο τηλέφωνο 22460 70 619.
2: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
3: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
2: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
3: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
2: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό της στέκι.

0: Απλώς η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Άντε, ας τσουγκρίσουμε μία μέχρι να έρθουν και οι υπόλοιποι. Και του χρόνου, χρόνια πολλά!
2: Γεια μας, να είμαστε καλά να ανταμώνουμε!
1: Καλώς τους!
3: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
4: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
5: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
6: Βρείτε μέχρι τις 30 Ιουλίου.
5: Σπάλα χοιρινή χωρίς κόκαλο ελληνική, μόνο 4,49 το κιλό.
6: Τυρί ένταμα Μερλάντερ, φόρμα, μόνο 5,45 το κιλό.
5: Γάλα Love Milk, 1,5% ή 3,5% με βγάλ, 1 λίτρο, μόνο 1,17.
6: Μπουγάτσες Θεσσαλονίκης Χρυσή Ζύμη, 1+1 δώρο.
5: Πυρινέλαιο Κόρη Κόρε, 1 λίτρο, μόνο 3,29.
6: Προϊόντα Axe, 1+1 δώρο.
5: Προϊόντα Dove, 1+1 δώρο.
6: Και υγρό απορρυπαντικό Ariel Alpine 100 μεζούρες, μόνο 14,90.
5: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 30 Ιουλίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
6: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
5: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
7: Ακού Κόσμος 938.
8: Να βάλουμε τώρα, να βάλουμε Βοσκόπουλο τώρα έτσι που το ξεκίνησες. Να βάλουμε το «Εγώ γεννήθηκα για σένα».
9: Ναι, ναι. Λεκάκης στίχη, Λεκάκης.

0: Λοιπόν, είναι ο Μανώλης Καραντίνης εδώ με τον μπουζούκι του, πάντα αξιαγάπητος, και θέλω, είμαστε στη φάση λοιπόν που ξεκινάς, βλέπεις Βοσκόπουλο Δούκη, σε τρελαίνεσαι.
1: Και ξεκινάμε.
0: Και ξεκινάς και μετά εσύ καταρχάς έχεις πολύ καλούς δασκάλους στο ξεκίνημα, ναι, έτσι.
1: Είχα το Θόδωρο Δερβενιώτη.
0: Ναι.
1: Εκεί έκανα ρεπερτόριο ένα διάστημα με τον Δημήτρη Κορδατζή.
0: Ναι.
1: Ένα μεγάλος παίχτης αυτός.
0: Ναι.
1: Μου είχε δείξει μάλιστα και τη φλόγα.
0: Ναι.
1: Τη Χιώτη. Εγώ ήμουνα 11, εκείνος ήταν τότε. Εγώ ήμουνα 11, εκείνος ήταν 18.
0: Πω. Σε φαντάζομαι τώρα 11 χρονών.
1: Για κάνα χρόνο. Και μετά ήρθε ένας δάσκαλος, ο Δημήτρης ο Πατουσιάς. Ο οποίος αυτός είχε μία πενιά. Έχει μία πενιά. Δηλαδή, άκουγα και λέω Παναγία μου, λέω πώς, με τι το βελούδο, με γλύκα. Μετά άκουγε στον Νταν της πενιάς. Και
0: ναι.
1: Ήξερε τι διάλεγε ο Δερβενιώτης τώρα. Και ήταν ο Δημήτρης ο Πατουσιάς ο δάσκαλος που είχα για το ρεπερτόριο που με τέλειωσε από το αυτό.
0: Ναι.
1: Και μετά ο Δημήτρης ο Πατουσιάς με σύστησε και έκανα μαθήματα με το Θέμη Παπαβασιλείου. Ο Θέμης ο Παπαβασιλείου έχει βγάλει μεγάλα ταλέντα. Πολύ μεγάλα.
0: Σπουδαίοι και οι τρεις αυτοί που λες.
1: Ναι, ναι, και μεγάλος δάσκαλος και αυτός.
0: Ναι.
1: Και έτσι έγινε όλη αυτή.
0: Και δεν μου λες, αρχίζεις μετά να συνεργάζεσαι με τον Ντόλι.
1: Μετά η πρώτη φίρμα που δούλεψα,
0: ναι,
1: γενικώς, ήταν ο Μιχάλης Βιολάρης.
0: Α, ο Μιχάλης Βιολάρης, με τον οποίο ήμασταν ηλικία... ακόμα φίλοι.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Είδα ένα ωραίο, είδα ένα ωραίο που ανέβασες εκεί στο διαδίκτυο.
1: Που είναι λίγο πει,
0: ο Μιχάλης έτσι έχει πιει λίγο παραπάνω. Καλά, είναι
1: μου λέει, ξέχασα τα λόγια του.
0: Υπέροχος άνθρωπος ο Μιχάλης.
1: Αυτή ήταν μια στιγμή,
0: ναι,
1: και φιού και την ανεβάσαμε.
0: Βέβαια. Μιχάλης Βιολάς λοιπόν το πρώτο σου,
1: Ναι.
0: Ο Μιχάλης δεν ήταν και ακριβώς λαϊκός, ήταν νεοκυματικός περισσότερο.
1: Ναι, νεοκύμα, αλλά ήταν φουλ στο μπουζούκι το νεοκύμα.
0: Ναι,
1: ήταν ο Μιχάλης ο Βιολάρης, ήταν η Έλληνα Κυρανά.
0: Ναι.
1: Ήταν ο Δημήτρης Λάβδας,
0: θυμάμαι.
1: Και έπαιζε ένας πιανίστας συγκλονιστικός τότε. Ο Λούκας, ένας φοβερός πιανίστας, ήταν και στο δύο του Κλάβα.
0: Ναι.
1: Ένας φοβερός, είχε κάτι πιανίστες, λεγόταν Λεγκριγιόν αυτό το μαγαζί στην Κηφισιά.
0: Ναι.
1: Πολύ κυριλέ
0: εστιατόριο,
1: πολύ κυριλέ, υπέρ κυριλέ.
0: Ναι.
1: Και έπαιζε αυτός πιάνο, το οποίο είχε συγκλονιστικούς πιανίστες κάθε χρονιά, όπως τον Τάκη το Γαλάτη, ένα μεγάλο συνθέτη και μουσικό, ας πούμε, που ήταν σαν τον Τζικορία αυτός.
0: Ναι.
1: Περάσανε πολλοί από εκεί. Έλληνα Κυρανέ, Πόπεστη, με την Πόπεστη Ριάδη δούλεψα εκεί.
0: Ναι.
1: Ήτανε...
0: Δεν σου το είχα ότι ήσουν τόσο κοντά με τους νεοκυματικούς.
1: Πάρα πολύ.
0: Ναι.
1: Πάρα πολύ, ναι.
0: Ναι.
1: Γιατί εγώ ξέρεις τι γίνεται, εγώ προσαρμόζομαι.
0: Ναι. Καλά, αυτό το ξέρω.
1: Εγώ προσαρμόζομαι, ναι, και από το. Αυτό που λες, φαίνομαι ή κάνω, ξέρω, ας πούμε, να μην το καπελώνω τον άλλον,
0: ναι,
1: και να βρίσκω εγώ, ας πούμε, τι θα κάνω μέσα εκεί, να φανώ κι εγώ, γιατί,
0: ναι,
1: όταν το σημαντικό είναι η συνοδεία που κάνεις ένα τραγουδιστή, όχι το να παίξεις μόνο μπουζούκι, να παίξεις, τη συνοδεία που κάνεις να του φτιάξεις το κομμάτι πιο ωραίο και να του δέσεις τη φωνή του πιο ωραία πάνω στο κομμάτι.
0: Πάντως ξέρω ότι τρελαίνονται.
1: Και από εκεί φαίνεσαι κι εσύ, ας πούμε, το καταλαβαίνει.
0: Ξέρω ότι τρελαίνονται όλοι να συνεργάζονται μαζί σου.
1: Ναι, ναι.
0: Είσαι πολύ αγαπημένος τους, προφανώς γι' αυτό το λόγο.
1: Ναι.
0: Γιατί τους δίνεις μεγάλη
1: αγάπη και αξία,
0: ας πούμε.
1: Στον κόσμο.

0: και στους τραγουδιστές βέβαια, χρωστάμε πολλά και, και στους τραγουδίστες και στον κόσμο. Γιατί ο κόσμος μας χειροκροτεί, έρχεται και μας χειροκροτεί. Και ο κόσμος σε αναγνωρίζει.
1: Έτσι.
0: Και ο κόσμος θέλει αυτό το σεβασμό. Κανονικά αυτοί θέλουν χειροκρότημα που έρχονται.
2: Παραπολιτικά 90,1. Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
3: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
4: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
3: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
4: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
5: Σιγά την κομισιόν.
3: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
4: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
3: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
6: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
2: Παραπολιτικά 90,1.
7: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Λοιπόν, θα γυρίσουμε μετά στα του νέου κύματος που λέγαμε πριν, αλλά επειδή ακούσαμε Αντώνη Ρέμο τώρα, είμαστε πάντα εδώ με τον Μανώλη Καραντίνη. Θέλω να μου πεις λίγο για τη συνεργασία σου με τον Ρέμο.
1: Με τον Ρέμο έμεινα κοντά 15 χρόνια, έτσι. Πολύ μεγάλη συνεργασία.
0: Πολύ μεγάλη συνεργασία.
1: Μου είπε και δύο τραγούδια σε ένα CD, αυτό και ένα
0: αυτό
1: άλλο.
0: Αυτό που ακούσαμε, δεν.
1: Ναι, ναι. Εντάξει, είχαμε πολύ, πολύ καλή συνεργασία. Ο Ρέμος, ξέρεις, έχει άφθονο ρεπερτόριο, έχει πρίκα. Έχει μαζέψει καλή πρίκα ο Ρέμος, ας πούμε. Και είναι ένας.
0: Και του αρέσει να λέει και τραγούδια που δεν είναι δικά του.
1: Που δεν είναι δικά του και τα λέει και καλά. Γιατί είναι ο μόνος αυτή τη στιγμή που βγαίνει και λέει λαϊκά.
0: Έτσι είναι.
1: Λαϊκά δηλαδή που θα ακούσει και λαϊκά τραγούδια. Γιατί συνήθως, ας πούμε, δεν βάζουν λαϊκά. Είναι όλο.
0: Λαϊκό pop.
1: Ναι, λαϊκό pop, έτσι. Όλα χρειάζονται βέβαια, αλλά θέλει και το λαϊκό τραγούδι το πιο. Και έλεγε, θυμάμαι, ας πούμε, ξέρεις, οι αναμνήσεις που έχω για αυτά από το, όλη αυτή τη. Που μου λέγε, μη μου ξυπνάς το παρελθόν, στις αγάπες μας το στέκει, Διονυσίου, τέτοια, ξέρεις, υποκρίνες, όλα. Εν τω μεταξύ είναι σαν jukebox.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση να του ξεφύγει τίποτα. Θυμάται και τις εισαγωγές, δεν μπορεί να κάνεις λάθος. Είναι ψήρα, πολύ είναι.
0: Ναι, μα έτσι, μόνο έτσι γίνεται.
1: Ναι, ναι.
0: Μόνο έτσι γίνεται.
1: Και κάθεται, ας πούμε, και εντάξει, ασχολείται. Είναι και ντράμερ. Εντάξει,
0: ναι. Και τίπα, έχει φοβερή
1: αίσθηση,
0: αγάπη αισθητική, για το τραγούδι. Ναι, ναι, ναι. Βαθιά αγάπη. Δηλαδή,
1: είναι γεννημένος.
0: Ναι, είναι γεννημένος. Ναι. Έχω τύχει σε ένα γλέντι έτσι, εδώ δικού μας ανθρώπου, που είχε το Ρέμο να τραγουδάει μέχρι τις 6 το πρωί.
1: Δύο
0: ώρες ολόκληρες. Ό,τι τραγούδι του αρέσει απλώς.
1: Κοίταξε, θέλει. Και ο τελευταίος να φεύγει ευχαριστημένος.
0: Έτσι.
1: Δεν βγαίνει ποτέ αγκαρία, κάτι ποτέ. Ναι. Δηλαδή είναι και τιμωρός του εαυτού του, ας πούμε, πολλές φορές.
0: Με
1: δηλαδή,
0: ποια έννοια τώρα.
1: Μαστιγώνει τον εαυτό του εκεί. Μπορεί να είναι άρρωστος και να κάτσει μέχρι το πρωί εκεί.
0: Ναι.
1: Θα λιώσει πάνω στο αυτό, ας πούμε. Να έχει πυρετό, θα βγει να τραγουδίσει, θα βγει να.
0: Να σου πω, έχεις δουλέψει με πολλούς μεγάλους εσύ. Με πάρα πολλούς, θα έλεγα. Κάτσε, καταρχάς, επειδή το κρατάς στο μπουζούκι, μου πες ένα έτσι, να δούμε τι εστί καραντίνης.
1: Θες να το τραγουδήσεις.
0: Μετά θα τραγουδήσω εγώ. Μετά θα τραγουδήσω.

0: Εσένα.
1: Δεν είναι ορχήστρα, μόνος του παίζει, έτσι. Σας το λέω, δεν έχουμε ορχήστρα. Είναι μόνο σκέτος Μανώλης Καραντίνης. Να σου πω, ποιοι είναι κατά τη γνώμη σου οι σπουδαιότεροι από τους μεγάλους? Δηλαδή, είναι ο Χιώτης, είναι ο Ζαμπέτας.
0: Ο Χιώτης, ο Ζαμπέτας είναι οι Παντοκράτορες.
1: Τι δύο.
0: Είναι στον Τρούλο πάνω.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Κοίταξε μετά, σε αυτή τη φάση είναι ο Κώστας ο Παπαδόπουλος.
1: Σπουδαίος.
0: Που είναι εν ζωή ο Παπαδόπουλος, ναι. Ο οποίος έχει κάνει τα, από τα καλύτερα παίξηματα που υπάρχουν, ειδικά στο δίσκο Αλφα Ωμέγα, Γρηγόρης Μπηθηκότης, το Αλφα Ωμέγα που λέει.
1: Είσαι το Αλφα μου και το Ωμέγα μου, είσαι, ναι, το τέλος, ναι, μου και η αρχή.
0: Μιλάμε, έχει κάνει κάθε, ναι, τραγούδι, έχει και δηλαδή συγκλονιστικό παίξιμο. Έχουμε μάθει πολλά από αυτόν, από τον Κώστα Παπαδόπουλο. Ο Στέλιος Ζαφυρίου.
1: Σπουδαίος επίσης.
0: Αυτός από τους καλύτερους που λες, ας πούμε, πώς είναι το μπουζούκι, ρε παιδιά, τι είναι το μπουζούκι, λες, άκου του. Από το δίσκο Το Δρόμο του Πλές, ας πούμε. Έχω έναν καφενέ, ας πούμε, ακούς το μπουζούκι, έπεφτε βαθιά σιωπή.
1: Ναι.
0: Και ακούς αυτόν τον μπουζούκι, αυτός είναι ο ήχος του μπουζούκι, ο αυθεντικός. Και μετά πάμε, ήταν ο Γιάννης ο Παλαιολόγου, ας πούμε, που, μεγάλη, που είχε πολύ νταλκαδιάρικο, πιο νταλκαδιάρικο, ναι, παίξιμο. Ναι. Ο Σπόρος, ευτυχώς τους γνώρισα.
1: Τους γνώρισες?
0: Ναι, τον Γιάννη του Σταματίου, ναι. Μεγάλη, ο Σπόρος, μεγάλη δουλειά, ας πούμε, μεγάλη υπόθεση.
1: Να σου πω, ποια εποχή του.
0: Κατασόπουλος, Νίκο.
1: Ποια εποχή του λαϊκού τραγουδιού θεωρείς ότι είναι η πιο απογειωτική για το ίδιο τον μπουζούκι, ρε παιδί μου? Ο Χιώτης με το Ζαμπέτα, σίγουρα.
0: Κοίταξε, ο Χιώτης με το Ζαμπέτα. Ναι. Ο Ζαμπέτας ειδικά πάντα.
1: Ναι.
0: Πάντα περνάει. Πάντα είναι μέσα στα πράγματα ο Ζαμπέτας. Είναι το. Δηλαδή, το Ζαμπέτα τα τραγούδια είναι πολύ πλούσια. Είναι Ελλάδα τελείως. Mm. Σου θυμίζουν νησιά, αυτά, θάλασσα.
1: Το ρεμπέτικο σε σχέση με το. Με αυτά που μπήκαν αργότερα, δηλαδή με το Χιώτη, ο οποίος το άλλαξε, ενώ είναι, ναι, ρεμπέτης, ναι, ο ίδιος, ξεκινάει ως ρεμπέτης. Θεωρείς ότι είναι το μπουζούκι στα καλύτερά του, είναι στις πρώτες του φάσεις με το ρεμπέτικο?
0: Κοίταξε,
1: όταν γίνεται τα πράγματα απλά,
0: λέμε,
1: και τα λοιπά, ή όταν γίνεται το πράγμα, κοίταξε, πιο ορχήστρα?
0: Ο πρωτομάστορας είναι ο Μάρκος Μαυακάρης, ο πρώτος.
1: Ναι.
0: Μετά, κοίταξε, μετά ήταν ο Τσιτσάνης με τον Παπα Ιωάννου. Βγήκανε δηλαδή.
1: Θέλω να πω, προτιμάς, ναι, εκείνη την πλευρά του λαϊκού τραγουδιού και του μπουζουκιού, ή την πλευρά τη μετά, την οποία την ανέλξε ο Χιώτης στην ουσία?
0: Κοίταξε,
1: την πήγε σε πιο
0: πλευρά,
1: ευρωπαϊκά.
0: Εκείνη η πλευρά είναι η ρίζα.
1: Ναι.
0: Το οποίο έχει πολλές ομορφιές, έχει κομμάτια, ας πούμε, που. Απίστευτα κομμάτια, ας πούμε. Δηλαδή κομμάτια που μετά είναι αθάνατα. Δεν, ας πούμε, κομμάτια που μπορεί να τα ξεχάσεις.
1: Ναι.
0: Και πολλά κομμάτια μετά βγήκαν από αυτά, ας πούμε. Δηλαδή και του Θοδωράκη κομμάτια, και του Χαζηδάκη, και,
1: βέβαια,
0: του Ξαρχάκου, και του. Είναι από τις ρίζες της. Ό,τι είναι από τη ρίζα την ελληνική αυτή, που, γιατί αυτοί τότε για να τα κάνουν πονέσανε, κατάλαβες.
1: Τα ζήσανε.
0: Δουλέψανε πολύ,
1: τα ζήσανε, οι άλλοι τα μαθαίνανε.
0: Ήτανε κατοχή, ναι, ήταν έτσι, ήταν αυτό, πολεμάγανε.
1: Ουσιαστικά παίζουν τους ίδιους τους καημούς τους.
0: Ναι, ναι, και βγήκε αυτό το πράγμα από τον μπουζούκι, είναι αυτό, ας πούμε. Ναι.
1: Μπορείς να μου εξηγήσεις γιατί οι Έλληνες, παιδί μου, χορεύουν τόσο πολύ με τους καημούς τους? Δηλαδή, ας πούμε, είμαστε η χώρα που ο γαμπρός χορεύει στη βραδιά του γάμου ζεμπέκικο το τελευταίο βράδυ μου, απόψε το περνάω.
0: Γιατί είμαστε μαζόχοι. Είμαστε μαζόχοι, αγόρι μου. Μας αρέσει ο πόνος, τι να κάνουμε.
1: Έτσι είναι.
0: Κοίταξε, πολλά κομμάτια είναι.
1: Τα περισσότερα.
0: Κοίταξε, όταν κάποιοι άλλοι στο εξωτερικό κάνουν χριστουγεννιάτικα.
1: Ναι.
0: Εδώ γράφανε συνεφιασμένη Κυριακή και τέτοια, κατάλαβες. Αυτή είναι η διαφορά. Εδώ η Ελλάδα έχει ακρόπολη, έχει άλλη. Έχει ιστορία, ας πούμε. Κάθε στενό και ιστορία.
1: Έτσι.
0: Η Κοκκινιά, η ιστορία. Ο Πειραιάς. Όλα. Έχουν όλα μια ιστορία.
1: Ο Πειραιάς για σένα είναι, λέει πολλά πράγματα μέσα σου,
0: ναι,
1: ή όχι?
0: Ναι, ο Πειραιάς είναι. Τον αγαπάω πολύ τον Πειραιά, γιατί εκεί πέρασα όλα μου τα παιδικά χρόνια. Όπως και από τη μεριά, ας πούμε, που αγαπάω, ξέρω εγώ, το Ψηρή, το Μοναστηράκι και αυτά, την Πλάκα και αυτά, που είναι πάλι και εκεί, ας πούμε, πολλές φορές, ας πούμε, να πηγαίνω έτσι, αυτή τη βόλτα, την ξέρεις, της ανυπαρξίας, που βγαίνεις χωρίς να ξέρεις
1: αυτό
0: που θα πας.
1: Αυτό, τι ωραία βόλτα αυτή της, ναι, ανυπαρξίας, μπράβο,
0: ναι,
1: το είπες τέλεια.
0: Ναι.
1: Το είπες τέλεια.
0: Λέ, δεν ξέρω ποιος είμαι, τι είναι, αυτό και προχωράω, δεν ξέρω, ξέρεις.
1: Περιπλανόμενος, δυστυχισμένος.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Αλλά όχι κατά ανάγκη δυστυχισμένος. Μπορεί να είσαι περιπλανόμενος, ευτυχισμένος.
0: Και μετά μπορεί να είναι ευτυχισμένος, γιατί μπορεί να σταματήσει, ας πούμε, σε κάποια ταβέρνα κάποιο αυτό για να μπεις μέσα και να αποφασίσεις εκείνη την ώρα πως θα γίνει η μάχη μετά το περπάτημα.
1: Έτσι.
0: Μετά την βόλτα.
1: Δεν μου λες, είσαι και δάσκαλος βέβαια εσύ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έρχονται κυρίως νέα παιδιά, ας πούμε,
0: τι ηλικίες
1: και για πες μου, αγαπάνε οι νέοι το μπουζούκι.
0: Ναι, πάρα πολύ.
1: Εσύ έχεις ζήσει πολλές εποχές, έτσι δεν είσαι?
0: Πάρα πολύ και κορίτσια, ας πούμε.
1: Που παίζουν μπουζουκάκι.
0: Ναι, που παίζουν μπουζούκι, ναι, κορίτσια, ας πούμε.
1: Ξέρεις ότι η κόρη του Νίκου του Κατσίκη που είναι αγαπημένος μπουζουξής.
0: Ο Νίκος είναι και μπουζουκής και δεν είναι μόνο, είναι και μεγάλος μουσικός.
1: Και μεγάλος μουσικός.
0: Συγκλονιστικός μουσικός. Και καλό παιδί.
1: Ναι, τρομερό παιδί. Ναι. Λοιπόν, η κόρη του παίζει καταπληκτικό μπουζούκι.
0: Έλα.
1: Ναι,
0: δεν
1: ναι,
0: το ξέρα,
1: η μικρή
0: ναι,
1: του κόρη. Ναι. Υπέροχη. Μπράβο, μπράβο, υπέροχη. Η μεγάλη του κόρη, μάλλον.
0: Εγώ έχω δύο μαθήτριες, τρεις που έτσι παίζουν μπουζούκι και παίζουν καλά. Παίζουν καλά. Η Αναστασία από τις Ινούσες.
1: Ναι.
0: Η οποία το κάνει το μπουζούκι, το χαμός.
1: Αυτό που λένε.
0: Η Εφρεμία και η Άννα.
1: Ξέρεις, κάποιοι παλιοί μπορεί να θεωρούν ότι το μπουζούκι, ας πούμε, είναι αντρικό όργανο. Τα πιστεύεις αυτά?
0: Όχι, όχι, γιατί όχι. Και το ούτι που λέγανε αντρικό ήταν, ναι, το παίζανε οι γκέις στα. Το ούτι, ας πούμε, παίζανε στα χαρέμια, στα αυτά. Το ούτι είναι. Είναι ανάλογα.
1: Και εξάλλου, γιατί να έχουν φίλο αυτά τα πράγματα? Γιατί να έχουν φίλο αυτά όλα?
0: Γιατί
1: ναι,
0: να έχουν.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι η Σελήμ, ας πούμε, η Τουρκάλα, την ξέρεις τη Σελήμ, μια
1: ξέρω,
0: που
1: βέβαια
0: έχει καταπληκτική
1: ναι,
0: φωνή.
1: Ναι, ναι.
0: Και η κοπέλα τραγουδάει ελληνικά και παίζει και πολύ ωραίο μπουζούκι, δηλαδή.
1: Να σου πω, εσύ δεν παίζεις μόνο μπουζούκι, παίζεις ένα σωρό
0: όργανα.
1: Όλα,
0: όλα τα.
1: Λοιπόν, για πες μου, τι και τι παίζεις, θέλω να μου τα πεις εσύ. Τι και τι όργανο παίζεις?
0: Κοίταξε, μπουζούκι, τζουράμπα, γλαμά, κιθάρα, κλασική κιθάρα, ηλεκτρική κιθάρα, όλα αυτά τα κιθαροειδή. Ούτι, σάζι, λαούτο, μεταλόφωνο, αν χρειαστεί πιάνο,
1: ναι,
0: αυτά που θέλω εγώ να κάνω, ας πούμε, και αυτά.
1: Ναι.
0: Μπάσο, όλα τα όργανα, δηλαδή εγώ αστυνομία ορχήστρα μόνος μου, δηλαδή μπορώ, γράφω κανάλι-κανάλι και στην ολόκληρη ορχήστρα, γιατί ξέρω τι θέλω να κάνω.
1: Και
0: ξέρω
1: επίσης
0: τι θέλω να κάνω από τα ακούσματα που έχω, από αυτά που έμαθα,
1: ναι,
0: όχι τι θέλω να κάνω εγώ. Δηλαδή με πάει, αυτό με πάει, ξέρω τι θέλω να έχει... Τι χρειάζεται. Και είμαι ειδικός να φτιάξω τον αλωνών.
1: Είσαι.
0: Ναι, τον αλωνών όμως. Όχι τα δικά μου. Τα δικά μου μπορεί να μου τα φτιάξει κάποιος άλλος. Τον αλωνών τα κομμάτια όμως, σαν να τα αγαπώ πιο πολύ από τα δικά μου. Το κάνω δηλαδή δικό μου, γιατί τα ασχολούμαι πιο πολύ.
1: Επίσης τραγουδάς πάρα πολύ ωραία.
0: Εντάξει, ναι.
1: Τραγουδά, πολύ ωραία. Γιατί, πολύ, ωραία, εντάξει, ναι, πολύ ωραία. Τραγουδάς υπέροχα με
0: για
1: πολύ
0: κόσμο,
1: ιδιαίτερο
0: αυτό,
1: τρόπο.
0: Όσο το θέλει ο κόσμος και αφού μπορεί να περάσει, εντάξει, ναι.
1: Πάντως είσαι, ρε παιδί μου, από τους μουσικούς εσύ του λαϊκού τραγουδιού που είσαι συνδεδεμένος με το κέφι, ενώ είσαι, ναι, ένας τρομερός, ας πούμε, οργανοπαίχτης, και οι οργανοπαίχτες του μπουζουκιού, κακά τα ψέματα, πολλές φορές συνδέονται περισσότερο με τους καημούς, με τη μιζέρια, με τον πόνο.
0: Τώρα θα σου πω τι γίνεται.
1: Εσύ είσαι μέσα στο κέφι, ρε παιδάκι μου.
0: Άκου. Ναι. Θανάσης Βέγκος.
1: Ναι.
0: Δεν είχε χιούμορ και αυτό.
1: Τρομερό.
0: Υπήρχε στο δράμα πιο καλός ηθοποιός.
1: Καταπληκτικός.
0: Το γέλιο του σε έκανε να συγκινηθείς, ας πούμε.
1: Μα εγώ λέω για δύο, ναι, κωμικούς ηθοποιούς, μια και το λες.
0: Ναι.
1: Ο Λογοθετίδης.
0: Και ο Λογοθετίδης.
1: Και ο Βέγκος παίζουν την κωμωδία.
0: Όπου χτες έβλεπα την Κάλπη και η Λύρα.
1: Ναι.
0: Πω.
1: Ο Λογοθετίδης και ο Βέγκος παίζουν κωμωδία, ναι, και, ναι, σε κάνουν ταυτόχρονα, ναι, να συγκινήσει, ναι, πάρα πολύ. Έχουν αυτό το στοιχείο
0: δουλειά,
1: που δένει την κωμωδία με το δράμα, που είναι καταπληκτικό, είναι μοναδικό ταλέντο.
0: Εσείς αυτοσχεδιάζανε κιόλας.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Και εσείς αυτοσχεδιάζετε.
0: Ναι, ναι, αυτοσχεδιάζεις.
1: Εσύ αυτοσχεδιάζεις όλη μέρα. Όλη μέρα. Δεν μου λες πόσες ώρες την ημέρα κρατάς το μπουζούκι?
0: Έχει τα σχεδόν όλη μέρα, έτσι όπως το κρατάω με τους μαθητές, μία από εδώ, μία από εκεί. Σχεδόν το έχω συνέχεια με κάτι πάνω στην πλάτη.
1: Πάντως, ξέρεις τι μου φαίνεται πολύ συγκινητικό, το γεγονός ότι ένα παιδάκι. Από τη στιγμή που πήρε το. Πόσο ήσουν τότε που σου πήρε ο πατέρας σου το μπουζούκι?
0: Ήμουν 6 χρονών.
1: 6 χρονών. Φαντάζομαι ότι από 6 χρονών ένα παιδάκι πήρε το μπουζούκι και είπε: ξαναβγήκα από το σπίτι μου το βράδυ.
0: Ναι, ναι,
1: μόλις,
0: ναι, ναι,
1: το πήρα στα χέρια μου, και σήμερα ακόμα είσαι. Δεν θα πούμε ηλικίες, άστο, γιατί δεν τη λέει.
0: Μα δεν είναι 60, το 66.
1: Εντάξει. Είσαι 60 χρονών, εντάξει. Φαίνεσαι και μικρότερο.
0: Άμα βγάλεις το. Τα κάνεις ανάποδα, είμαι 6.
1: Νομίζω σε πολλά είσαι 6. Σε πολλά ζητήματα νομίζω ότι είσαι. Είσαι 6. Έχεις αυτό. Έχεις όμως 3 παιδιά και έχεις και εγγόνια. Έχεις και εγγόνια.
0: Βέβαια, έχω και εγγόνια 4.
1: Τι λες, ρε παιδάκι μου. ασχολείται.
0: Παρότι έχει ο Αντρέας τηλεόραση, που ναι. παίζει ο Αντρέας Χριστό, ναι. ο Αντρέα που είναι αυτό. Ναι. Παρότι έχει τηλεόραση, έχει τέσσερα παιδιά. Που, δεν ξέρω, δεν βλέπει τηλεόραση ή του έχει χάλασει. Αυτό ξέρω.
1: Τα εγγόνια έχουν καμία παιδιά, τέτοια ναι. με την μουσική, με τα μουσική. Έχουν,
0: κοίταξε, ναι. παίζουν. Ναι. Ο μικρός παίζει, η μικρή παίζει. Το ναι. μικρό του Μανουλάκης παίζει, ας πούμε. Και,
1: ναι.
0: Έχουν το DNA. Το θέμα είναι τι όρεξη έχεις για να.
1: Ναι, θέλει δουλειά.
0: Δηλαδή για να μάθει ο γιος του, πρέπει να μου τον φέρει εμένα. Να μου το φέρει, όχι να πηγαίνω να το δείχνω.
1: Μπράβο.
0: Γιατί όταν δείχνεις, δεν έχει σχέση με το πατέρας γιος ή εγγονός ή αδερφός ή αυτά. Είναι σχέση πως μαθαίνεις εκείνη την ώρα και πρέπει να είναι σοβαρό το πράγμα.
1: Βέβαια, πρέπει να είναι μάθημα.
0: Ναι, πάει για μάθημα, γιατί άμα είναι στο χαβαλέ, ο χαβαλές είναι για αλλού, ας πούμε.
1: Έτσι,
0: ναι.
1: έτσι είναι. Έτσι είναι. Εσύ πόσα χρόνια έκανες μαθήματα συνολικά, Μπουζούκι?
0: Πολλά χρόνια. Εγώ έκανα από 7, 8, 9, 10, ναι. 11 έφυγα από το Τρεπενιώτη.
1: Ναι.
0: 12 άρχισα να δουλεύω.
1: Ναι.
0: Έκανα
1: συνέχισα
0: τα μαθήματα στο Παπαβασιλείο. Έκανα κλασική κιθάρα στο Πειραϊκό 2 στην Καστέλα με τον. Ήταν ο καθηγητής μου, ο Παπάζογλου, τυφλός.
1: Ναι, ναι.
0: Και πάταγε τυφλός, στο δάχτυλο ναι. το δεύτερο, πάταγα το δεύτερο δάχτυλο, ας πούμε, και λέγε. Δεν είναι το δεύτερο, το τρίτο βάλει. Το καταλάβαινε από τον ήχο. Λέω, πού το καταλάβαινε, από τον ήχο. Θα με σκορπιδεύσει, μου λέει εσύ. Και θυμάμαι στην επιτροπή που ήταν για να πάρω. Που παίρνει τη βαθμολογία και αυτά. Πάω και παίζω ένα κλασικό. Λέω στο κλασικό. Λέω, παιδιά, λέει, κοιτάξτε, αφήστε λέω το αυτό. Παίξε μα, λέει, ένα σιφετέλι έτσι, αράβικο να ακούσουμε. Στην κιθάρα και παίζω ένα σιφετέλι στην κιθάρα. Τρελαθήκαν αυτοί. Πρώτη φορά στη ζωή μου ο καθηγητή τώρα. Σοβαροί όλοι, ξέρεις, με τα κλασικά. Ξεκίνησα, μου λέει. Παίξε μου, λέει, ένα αυτό. Λέει, κάνε αυτά, λέει, που κάνει. Και μου δείχνει πράγματα σε αυτά που κάνω πάνω.
1: Τι λες, ρε,
0: μου δείχνει πράγματα σε αυτά, ναι. Μου λέει, θα έρχεσαι εδώ λίγο πιο νωρίς να σου λέω μερικά πράγματα. Αυτό. Και ήξερε πού βάζω το δάχτυλο, πού αυτό, πού θα το τοποθετήσω. Για όλα τα πάντα.
1: Τι διαφορά έχει ο κλασικός μπουζουξής από το βιρτουόζο που λέμε?
0: Κοίταξε, ο βιρτουόζος είναι αυτός που θα κάνει και που έχει το.
1: Τη φιγούρα, ας πούμε.
0: Έχει και τη φιγούρα και τη φαντασία και μπορεί να κάνει κάποιο. Όχι να είναι επιδεικτικό, γιατί έχει μπερδευτεί αυτό το πράγμα.
1: Ναι,
0: με
1: αλλά
0: την
1: όχι τόσο
0: επίδειξη,
1: φιγούρα,
0: δηλαδή,
1: λοιπόν. Ναι.
0: Δεν μπορείς, ας πούμε, υπάρχει μια. Ας πούμε, που τα καπελώνουν όλα, παίζουν πολλά συνέχεια, χωρίς λόγο.
1: Ναι.
0: Το αργό φέρνει το γρήγορο.
1: Mm.
0: Όταν παίζεις αργά και καθαρά, η αίσθηση είναι που θα δώσεις το ύφος. Το πιο σημαντικό είναι το ύφος. Γι' αυτό ακούς το Ζαμπέτα και λες, όπω. Παίζει 5 νότες ο Ζαμπέτας και ξαφνικά, ας πούμε, κι άλλος παίζει, να πούμε, 165 νότες. Και έπαιξε, βέβαια, ωραίο, γιατί έχει. Το καλό είναι πως υπάρχουν ταλέντα μεγάλα στο μπουζούκι σήμερα.
1: Υπάρχουν, ναι.
0: Υπάρχουν πολύ μεγάλα
1: και
0: ταλέντα
1: νέοι,
0: και πιτσιρικάδες.
1: Ναι,
0: είναι, σκοτώνουν. Είναι. Το δείχνεις κάτι που το παίζεις αργά και το παίζεις 5 φορές πιο γρήγορα.
1: Πιστεύεις ότι παρά το γεγονός, ρε παιδί μου, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει λαϊκό τραγούδι, ας πούμε, στην δισκογραφία, που δεν υπάρχει δισκογραφία καταρχάς,
0: ναι.
1: αλλά. Είναι το λαϊκό pop το οποίο έχει κυριαρχήσει.
0: Ναι,
1: μου λες όμως ότι πολλά παιδιά,
0: βλέπω,
1: ναι, πολλά παιδιά έρχονται στο μπουζούκι. Βλέπω χτιστίνουν ρεμπέτικες κομπανίες, ναι, ξανά. Κακά τα ψέματα. Αυτό τώρα έχει περάσει και είναι τόσο ωραίο το μπουζούκι.
0: Ναι, ναι. Το καλό είναι πως από τα τελευταία παιδιά, ας πούμε, εντάξει, ο Παναγιώτης Οστεργίου που είναι θεός, ας πούμε,
1: ναι,
0: στο μπουζούκι, είναι ο καλύτερος που. Και. Ο γιος μου, να πω και για το γιο μου, αλλά όχι επειδή είναι γιος μου, γιατί και αυτός, ας πούμε, είναι από. Εγώ ξεκίνησα 6, 5, 6, και αυτός ξεκίνησε. Αυτός έπαιζε από 2,5. Έπαιρνε το σάζι και έκανε γκρο-γκρο-γκρο και άμα 2,5 χρονών και άμα δεν χορεύαν όλοι γύρω-γύρω, χτύπαγε το κεφάλι του στα τσιμπέντα. Τρελό. Μπούρλα. Θέλανε να χορεύουν όλα τα ντοπιά. Να είναι εκεί.
1: Τυχαίο.
0: Ήταν, ναι,
1: και τυχαίο.
0: Και σχολαστικό και αυτό και. Και με έβγαλε σπροπρόσωπο, όχι γιατί είναι γιος μου, αλλά γιατί είναι και καλό παιδί, είναι γνήσιος επαγγελματίας, καλός.
1: Νομίζω ότι σου
0: μια. Και αυτό σχεδιάζει.
1: Κοίταξε να δεις τώρα, δεν το λέω.
0: Ναι,
1: είναι σαν και σένα.
0: Ναι, ναι,
1: είναι το πρότυπό σου.
0: Το DNA,
1: το DNA, ναι, όντως. Και είναι σαν και σένα συνολικά.
0: Ναι,
1: δεν είναι,
0: ναι,
1: μόνο ότι είναι καλός οργανωπαίχτης, ας πούμε.
0: Ο Νίκος Στατασόπουλος, ναι, που είναι φοβερός, γιατί είναι και δασκαλεμένος και από τον πατέρα του,
1: ναι,
0: τον Γιάννη. που ήταν με το Χιώτη αυτή, ήταν η Σάξη, ας πούμε, με το Χιώτη αυτή.
1: Ναι.
0: Και ο Θανάσης ο Βασιλάς που ήταν με τη Λίντα και... Έχει πολλά ταλέντα, δηλαδή πολλά ταλέντα. Ο Μανώλης ο Πάπος, συγκλονιστικός ο Μανώλης.
1: Ναι. Υπάρχουν πάρα πολλοί σπουδαίοι μουσικοί στην Ελλάδα γύρω από το λαϊκό τραγούδι και από τον Μπουζούκι. Εγώ έχω δύο στην εκπομπή μου για τους οποίους είμαι πολύ περήφανος πραγματικά. Ο Νίκος ο Κατσίκης, το είπαμε πριν.
0: Και
1: ο Κοσμάς ο Κοκκόλης.
0: Για μένα ο Κοσμάς είναι ο Ζαμπέτας. Η μετεψύχωση του Ζαμπέτα είναι στον Κοσμά. Και όχι μόνο, γιατί είναι και φωνάρα.
1: Είναι και φωνάρα. Φοβερή
0: φωνή. Είναι σωστός τραγουδιστής.
1: Φοβερή φωνή.
0: Αλλά και τον Μπουζούκι παίζει ό,τι και να παίξει είναι σωστό. Δεν υπάρχει περίπτωση να κάνει ένα λάθος ή να χαλάσει κάτι με τίποτα. Είναι η αισθητική που έχει, είναι απίστευτη.
1: Έτσι είναι. Λοιπόν, δεν μου λες θα πούμε κανένα τραγούδι μαζί.
0: Ναι.
1: Ποιο θα πούμε, για να τα διαβάλει.
0: Να πούμε μέθης απόψε το κορίτσι μου.
1: Μέθης απόψε το κορίτσι μου. Πάμε, ναι.
0: Στον Πλέσα, εγώ πήγα πρώτη φορά 16 χρονών.
1: Μεγάλο σύνθημα.
0: Υπήρχε μια κουμπί νότες και μελωδίες και γράφαμε τότε. Δεν έγινε ποτέ αυτή η κουμπί, δεν βγήκε. Είχαν γίνει τα γυρίσματα.
1: Και δεν βγήκε ποτέ στον αέρα.
0: Ένα περίεργο, ναι, κάτι έγινε και δεν. Εντάξει. Μπορεί να μπω.
1: Ναι.

0: Είσαι υπέροχος, ευχαριστώ πολύ.
1: Πολύ ωραία.
0: Καταπληκτικός.
1: Έχεις και εσύ ωραία φωνή.
0: Τι να κάνω κι εγώ.
1: Ωραία.
0: Ό,τι μπορώ. Λοιπόν, δεν μου λες τώρα. Εσύ γράφεις και τραγούδια, βέβαια.
1: Γράφω,
0: εννοείται. Είναι μεγάλο κομμάτι της ζωής σου αυτό το να γράφεις τραγούδια, δηλαδή. Μετράει πολύ για σένα.
1: Κοίταξε, μετράει πολύ γιατί το κομμάτι όταν το κάνεις είναι σαν παιδί. Και όταν το δίνεις το κομμάτι, θέλει καλό πατέρα.
0: Ναι.
1: Να το προσέχεις.
0: Εννοείς καλό πατέρα τον τραγουδιστή.
1: Τον τραγουδιστή.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, ένα κομμάτι, επειδή είναι η ζωή σου, βγαίνει από μέσα ο στίχος, ναι. Η μουσική. Δεν μπορείς να το δώσεις όπου να είναι και να το κάνουν ό,τι θέλουν. Δηλαδή, λες, ας πούμε, γιατί σήμερα δεν γράφει σήμερα. Ναι, άμα χρειαστεί να γράψω ένα καλό τραγούδι, θα γράψω. Αλλά ξέρω πως είναι εγώ καλό. Δεν χρειάζεται να το ακούσουν 10 να μου πούνε αν θα είναι καλό. Ξέρω πιο καλά.
0: Σωστά.
1: Γιατί πριν ήταν οι πολλοί πάνω, ήταν ο Βοσκόπουλος, ήταν τόσοι, ας πούμε, που έχω γράψει τραγούδια, ας πούμε.
0: Ο Ρέμος είναι ένας καλός πατέρας, σίγουρα.
1: Ναι, ο Ρέμος, εντάξει, ξέρει να σέβεται τα τραγούδια.
0: Για πες μου κανέναν άλλο καλό πατέρα. Από αυτά που θα ακούσουμε, έτσι, γιατί έχω εδώ μερικά. Η Πόλη Πάνω, ας πούμε, σίγουρα ήταν καλή μητέρα.
1: Πολύ καλή.
0: Για πάμε να την ακούσουμε. Πού πας, αγάπη μου, πού πας.
1: Ναι.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
2: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
3: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
4: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
3: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
4: Και οι επιστροφές.
3: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
4: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
3: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
6: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το.
5: Ότι είμαι μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
6: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
7: Attica Roots Festival από την περιφέρεια Αττικής. Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ στο Ζάπιο. Νέοι, Ούτι, Σουφική Παράδοση. Ένας ήχος που ενώνει την Ανατολή και τη Μεσόγειο σε μια παγκόσμια μουσική γλώσσα. Η τελευταία βραδιά του φεστιβάλ. Σάββατο 25 Ιουλίου. Στις 9 η ώρα. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
0: Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media. Παραπολιτικά 90,1.
8: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
9: Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ, Μανώλης Καραντίνης, και επιστρέφουμε στο live τώρα. Λοιπόν,
10: ωραία.
9: Τι θα πούμε, εγώ λέω να θυμηθούμε το Δερβενιώτη, να πεις ένα τραγούδι του Δερβενιώτη. Έλα, πάμε.

0: Μπράβο.
1: Αυτό είναι.
0: Λοιπόν, για πες μου τώρα κάτι. Υπάρχουν σήμερα οι τραγουδιστές με τους οποίους είχες συνεργαστεί εσύ πια, ή δεν ευνοεί το περιβάλλον νέες λαϊκές φωνές αυτού του τουλάχιστον για το είδος του τραγουδίου που υπηρετείς εσύ?
1: Κοίταξε, υπάρχουν φωνές, βγαίνουν δύσκολα βέβαια. Δεν
0: αυτό
1: τα
0: είναι το θέμα. Ότι υπάρχουν σίγουρα. Εννοώ αν υπάρχουν στο προσκήνιο.
1: Ναι, στο προσκήνιο. Να πεις, ας πούμε, ο Αδαμαντίδης είναι παλιός τραγουδιστής.
0: Παλιός, ναι, καλά, δεν πάρε ναι, στον αλλά... Αδαμαντίδη. Λέω μετά αλλά... τους Ρέμους και όλους αυτούς. Ναι, δηλαδή ναι. Μετά από αυτή τη
1: δηλαδή
0: γενιά.
1: Δηλαδή ο Κώστας Τριανταφυλλίδης.
0: Ο Κώστας Τριανταφυλλίδης είναι συγκλονιστικός τραγουδιστής.
1: Ναι. Ναι. Ο αδελφός του.
0: Πολύ. Ναι. Ο Κώστας Τριανταφυλλίδης όμως υπηρετεί ένα είδος πιο σύνθετο.
1: Ναι, ναι, πιο σύνθετο. Ναι. Ναι, πιο ειδικό.
0: Ναι.
1: Κοίταξε, υπάρχουν. Θα το δούμε αυτό, γιατί όλοι προσπαθούμε. Ξέρεις, σιγά σιγά ό,τι και να πούμε τώρα γι' αυτό είναι μέχρι κάτι να βγει.
0: Ναι.
1: Τώρα με τα YouTube για αυτά, ας πούμε.
0: Εσύ,
1: τα παιδιά
0: όλο αυτό το κομμάτι, ρε παιδί μου, το ναι. Διαδικτυακό, ας πούμε, το ότι έχουν αντεγκατασταθεί οι κλασικές μέθοδοι με τις οποίες έφτανε το τραγούδι στον κόσμο, που ήταν ο δίσκος, η κασέτα, το CD. Ναι, και ότι ναι. Ζούμε πλέον με έναν κόσμο που έχει να κάνει μόνο με το διαδίκτυο. Δηλαδή, ένα τραγούδι θα το μάθεις από το Spotify, από το YouTube. Και τελειώσαμε.
1: Κοίταξε, άλλη γλύκα είχε όταν έπαιρνε. Βέβαια, ξέρεις πως έχουν αρχίσει και βγαίνουν πάλι βινίλια. Θα ξαναγυρίσει.
0: Ξαναγυρίσει. Ναι.
1: Σιγά το πράγμα.
0: Και μην τα πετάτε όσοι έχετε.
1: Ναι, γιατί
0: είναι
1: βλέπω,
0: κρίμα.
1: Ας πούμε, στη Μύκονο η Κατερίνα και ο Δημήτρης που πηγαίνουν συχνά, ας πούμε, και έχουν δύο πιτσιρίκια που είναι σαν παιδιά μου αυτά. Τέτοια δυναμία δηλαδή είναι απίστευτο. Ο Σπυράκος, ας πούμε, που είναι. Κοντά στα 10 και ο ναι. Κωστής που είναι στα 12
0: ναι.
1: Και ακούνε λαϊκά, ακούνε, παίζουνε βιολί, παίζουνε μπουζούκι, παίζουνε...
0: Δεν έχει να κάνει με το περιβάλλον τους μόνο όμως. Ότι είναι σε μια οικογένεια που έχει μάθει.
1: Η οικογένεια. Ναι, οικογένεια. Σε όλα παίζει ρόλο η οικογένεια, οι γονείς.
0: Και το σχολείο βέβαια, έτσι θα μπορούσε.
1: Το σχολείο. Και το σχολείο, ας πούμε.
0: Υπάρχει στο σχολείο, θεωρείς, στην εκπαίδευσή μας αρκετή έμφαση στην μουσική?
1: Δεν υπάρχει.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δεν είναι δυνατόν, ας πούμε, να μην λένε στα σχολεία για τον Μάνο Χατζηδάκη, για τον Θοδωράκη, για τον Ξαρχάκο, για τον Μπλέσα, για όλους αυτούς τους μεγάλους, Σπανό και τα. Το Μαρκόπουλο.
0: Απ' την άλλη μεριά έχω δει
1: παιδιά
0: στα μουσικά σχολεία τα οποία έχουν φοβερή παιδεία τέτοιου τύπου
1: ναι.
0: Και το οποίο φαίνεται και τους κάνει πολλές φορές και πιο ευτυχισμένους.
1: Και παραδοσιακά. Και παίζουν και παραδοσιακά. Ναι. Γιατί το μουσικό σχολείο είναι ό,τι καλύτερο. Είναι ό,τι καλύτερο. Απλά το μουσικό σχολείο πρέπει, ας πούμε, να βάζει πιο εύκολα τα παιδιά μέσα, ας πούμε. Μην το κόβει το παιδί επειδή δεν πήγε καλά στο μεταλλόφωνο ή δεν πήγε καλά στο
0: ναι,
1: αυτό, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Γιατί είχα πρόσφατα εγώ με το γιο μου τον Ηλία ένα θέμα που ήταν τότε να πάει μουσικό σχολείο.
0: Ναι.
1: Και πήγαμε, ας πούμε, ήταν μια αντιμετώπιση, λες και πήγε από το πουθενά, ας πούμε. Ενώ πέρασε παντού, ας πούμε, λέει, να στο μεταλλόφωνο, λέει, δεν έκανα τώρα. Τι να σου πω τώρα. Εντάξει, το ό,τι και να πω τώρα, λέω καλά, του λέω μην ξαναπεράσει ποτέ του λέω.
0: Να σου πω, ως δάσκαλος είσαι επίοικης με τα παιδιά, ο γλυκός δάσκαλος είσαι ή ο αστερός?
1: Ναι, επίοικης, ναι.
0: Ναι, επίοικης, ναι.
1: Μπορώ, ας πούμε, και να κάτσω να μαγειρέψω να φάμε και τέτοια. Καφεδάκια αυτά, εντάξει. Εντάξει, γιατί είναι. Ο κάθε μαθητής έχει το δικό του χαρακτήρα, ναι. Το δικό του. Και πρέπει να είσαι σε αυτό το πράγμα. Την ώρα που είναι ο μαθητής, είσαι για το μαθητή, είσαι εσύ και αυτός.
0: Βέβαια.
1: Και
0: έρχονται και μεγαλύτερες ηλικίες ή μόνο ναι. Μικροί? Δηλαδή, ο μεγαλύτερης ηλικίας μαθητής, πόσο χρόνο είναι?
1: Είχα κάποιον που ήταν 75 χρονών.
0: Πάλι με το 75, το ίδια μου είπε και η Νέγκα. Η Νέγκα μου λέει ότι
1: τώρα θέλω
0: μαθητές...
1: να φτιάξω τη ζωή μου, μου λέει, ευτυχώς χώρισα, μου λέει. Έφυγε αυτή, λέει, και θα ασχοληθώ με τον μπουζούκι όπως πρέπει, μου λέει τώρα. Και παίζει και καλά.
0: 75άρης.
1: 75 και είναι σαν.
0: Και ευτυχώς χώρισα, έφυγε αυτή, θα ασχοληθώ με τον μπουζούκι.
1: Ναι, έφυγε, να ασχοληθώ με τον μπουζούκι. Γιατί λέει να πούμε, μου τρώγε τον εγκέφαλο, είπε, ήθελα να παίξω και όλο φώναζε. Και έφυγε, μου λέει, τη χώρισα. Και γλίτωσε.
0: Λοιπόν, εσύ θα διαλέξει.
1: Ασχολείται με τον μπουζούκι.
0: Εσύ θα διαλέξει εδώ τι τραγούδι παίζουμε.
1: Ωραία.
0: Μετά από αυτή την ατάκα, θέλω εσύ να το βρει. Τι ταιριάζει.
1: Βάλαμε πως, ωραία.
0: Τι ταιριάζει, ρε παιδί μου, τώρα. Έλα, μπες λίγο στο κλίμα αυτό που έχεις πει. Αυτό που σου είπε, 75άρης, μπες στο κλίμα. Και διάλεξε.
1: Θες να βάλουμε το χάρτινο φεγγάρι που το λέει και ο Βιολάρης.
0: Χάρτινο φεγγάρι που το λέει και ο Βιολάρης.
1: Αυτό το έκανε ο Ιατρόπουλος.
0: Και να του στείλουμε την αγάπη μας στον Βιολάρη.
1: Γιατί γι' αυτό είναι. Αυτό γράφτηκε για τη Μελίνα Μερκούρη, το έγραψε ο Ιατρόπουλος.
0: Ω, έλα.
1: Όταν αφιερώμαστε τη Μελίνα Μερκούρη.
0: Αυτό θα ακούσουμε.

0: Κόσμος 938.
1: Ουφ, πάλι θα κλειστώ μέσα φέτος το καλοκαίρι. Οι γονείς μου δουλεύουν, οι φίλοι μου λείπουν, βαριέμαι από τώρα.
2: Καλά, δεν ξέρεις για το Rodion Kdap.
1: Rodion τι?
2: Rodion Kdap, ο παράδεισός μας. Καλοκαίρι, Χριστούγεννα, Πάσχα, αλλά και κάθε μέρα μετά το σχολείο. Για παιδιά από 5 έως 12 ετών από κάθε σχολείο.
1: Και τι κάνετε εκεί, μόνο διάβασμα?
2: Πλάκα κάνεις, παίζουμε Survivor σε τεράστια γήπεδα. Κάνουμε πειράματα, μουσική, ζωγραφική, μα πάνω απ' όλα περνάμε τέλεια.
1: Φύγαμε, θα το πω τώρα στους γονείς μου.
3: Rodion Kdap. Εκεί που τα παιδιά παίζουν, δημιουργούν και ανακαλύπτουν τον κόσμο. Μαζί σας όλο τον χρόνο, το χειμώνα, από τις 2.30 έως τις 8.30 το βράδυ και τα πρωινά των διακοπών, καλοκαίρι, Χριστούγεννα και Πάσχα, από τις 8 έως τις 4. Εξασφαλίστε τη θέση σας και μέσω βάουτσερ.
4: Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
5: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3.
6: Στο Κασενκάρι Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
7: Βρείτε μέχρι την 1η Αυγούστου.
8: Κοτόπουλο ολόκληρο ελληνικό, μόνο 2,45 το κιλό.
7: Φυσικός χυμός πορτοκάλι, ρέα, 1 λίτρο, μόνο 1,10.
8: Νερό ζαγόρι γυάλινο, 1 λίτρο, μόνο 69 λεπτά.
7: Άπερο λαπεριτίβο, 1 λίτρο, μόνο 11,95.
8: Μανιτάρια Λίμπουρ κομμένα, 2,55 κιλά, μόνο 4,45.
7: Τόνος φιλέτο Νεπτούνα, 1816 γραμμάρια, μόνο 11,90.
8: Τυρί μοτσαρέλα Ρόγιαλ, 125 γραμμάρια, μόνο 85 λεπτά.
7: Και κοτόπουλο φιλέτο στήθος Βραζιλίας, συσκευασία 2 κιλών, μόνο 4,70 το κιλό.
8: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
7: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι την 1η Αυγούστου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
6: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
9: Καλοκαιρινές εκτόσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικε. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πλυστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικε. Αλλάζει το σπίτι.
10: Αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ. Αλλά εσύ είσαι αλλού.
11: Ναι, Γιώργο. Πώς να σου το πω. Θέλω χώρο.
10: Χώρο.
11: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design. Ωραία σκαμπό στο μπαρ. Καναπεδάκια για δύο. Όχι εδώ που ήρθαμε.
10: Πού πας, αγάπη μου?
11: Στο διπλανό καφέ που είναι. Κουκλάκι. Θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά.
12: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
13: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grillhouse.

0: σημαίνει να κινείσαι με το νούμερο 1 σκούτερ στην Ελλάδα? Σημαίνει να κυκλοφορείς άνετα παντού και να φτάνεις πάντα στην ώρα σου. Να απολαμβάνεις το δρόμο και να κερδίζεις τη μέρα σου. Να είσαι η σίγουρη λύση που συμφέρει. Σημαίνει να είσαι ΣΥΜ. ΣΥΜ. Το σκούτερ σήμερα. ΣΥΜ και η μέρα σου αλλάζει.
1: Οδηγεί στους δρόμους της. Ζεις τη ταχύτητα.
2: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
3: Ακού Κόσμος 938.

0: Στο μικρόφωνο του Κόσμος είναι η Εύκον Σταντέλου. Στη σημασία της απόφασης για τη δημοπράτηση του έργου ανέγερσης του ακτινοθεραπευτικού κέντρου αναφέρθηκε ο Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος. Ο κ. Χατζημάρκος έκανε λόγο για μια πολυετή και ιδιαίτερα απαιτητική προσπάθεια, επισημένοντας ότι η υλοποίηση του έργου προϋπέθεσε την αντιμετώπιση σοβαρών διοικητικών και πολεοδομικών εκκρεμωτήτων, όπως η περιβαλλοντική αδειοδότηση του νοσοκομείου Ρόδου και οι απαραίτητες πολεοδομικές διαδικασίες. Παρά τις δυσκολίες, όπως σημείωσε, η επιμονή των υπηρεσιών της περιφέρειας οδήγησε στην ολοκλήρωση των απαιτούμενων ενεργειών και πλέον το έργο εισέρχεται στη φάση της δημοπράτησης. Για μια σημαντική επένδυση στον τομέα της δημόσιας υγείας έκανε λόγο η Αντιπεριφερειάρχης Διοικητικής Μεταρρύθμισης Χαρούλα Γιασιράνη, μιλώντας στο Κόσμος με αφορμή τη δημιουργία του ακτινοθεραπευτικού κέντρου. Όπως ανέφερε, πρόκειται για μια μεγάλη προσπάθεια της Περιφερειάς Νοτίου Αιγαίου, με στόχο οι ογκολογικοί ασθενείς να μπορούν να πραγματοποιούν τις θεραπείες τους στον τόπο κατοικίας τους. Με τον τρόπο αυτό, όπως σημείωσε, μειώνεται τόσο η οικονομική επιβάρυνση όσο και η ταλαιπωρία των ασθενών και των οικογενειών τους. Η κυρία Γιασιράνη υπογράμμισε ότι η υγεία αποτελεί διαχρονικά κορυφαία προτεραιότητα για την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, επισημένοντας ότι το μηχάνημα που θα εγκατασταθεί είναι τελευταίας τεχνολογίας και σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της δεν υπάρχει αντίστοιχο στη χώρα. Παράλληλα, αναφέρθηκε στην πρωτοβουλία της Περιφέρειας για τη στήριξη των δομών υγείας στα νησιά μέσω της χορήγησης μηνιαίου οικονομικού επιδόματος σε επικουρικούς και αγροτικούς ιατρούς. Όπως είπε σήμερα, περισσότεροι από 100 γιατροί που υπηρετούν στις νησιωτικές μονάδες υγείας ενισχύονται οικονομικά από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Στην τελική ευθεία εισέρχεται η ανέγερση του νέου νοσοκομείου της ΚΟ, καθώς η περιφέρεια προχώρα τις διαδικασίες για τη δημοπράτηση του έργου. Το νέο νοσοκομείο, προϋπολογισμού 45 εκατομμυρίων ευρώ, θα ανεγερθεί σε έκταση 34,6 στραμάτων, που έχει παραχωρήσει ο Δήμος ΚΟ και θα αποτελέσει μία από τις σημαντικότερες επενδύσεις στον τομέα της δημόσιας υγείας στα Δωδεκάνησα. Η κυβέρνηση προωθεί νέο πακέτο ενίσχυσης της αμυντικής θωράκισης του Αιγαίου με επικεντρό την αναβάθμιση της αντιαεροπορικής και αντιβαλιστικής άμυνας των νησιών. Το σχέδιο περιλαμβάνει την ανάπτυξη σύγχρονων συστημάτων επιτήρησης, αντιμετώπισης μη επανδρωμένων αεροσκαφών και νέων αντιαεροπορικών δυνατοτήτων, στο πλαίσιο του ευρύτερου εξοπλιστικού προγράμματος των ενόπλων δυνάμεων. Στην αναγκή στήριξη του ελληνικού τουρισμού και εφαρμογή ενό δικαιότερου πλαίσιου ελέγχων και κυρώσεων, αναφέρθηκε ο βουλευτή Δωδεκανήσου τη Νέα Δημοκρατία Γιάννη Παπά, κατά την τοποθέτησή του στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματο. Ο κ. Παπά υπογράμμισε τη συμβολή των Δωδεκανήσων και του Νοτιού Αιγαίου στην εθνική οικονομία, τονίζοντα ότι οι επιχειρηματίε και εργαζόμενοι του τουρισμού πρέπει να αντιμετωπίζονται ω συνεργάτε τη πολιτεία και όχι ω ενδυνάμει παραβάτε. Θετικά μηνύματα για τον ελληνικό τουρισμό καταγράφουν τα νέα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος για το πρώτο πεντάμινο του 2026. Οι ταξιδιωτικές εισπράξεις αυξήθηκαν κατά 25,8%, φτάνοντας στα 5,32 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ οι αφίξεις ξένων επισκεπτών ενισχύθηκαν κατά 20,9% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Στην υπογραφή σύμβασης για τις υποστηρικτικές εργασίες εκφώνησης της μελέτης διευθέτησης τμήματος του Χυμάρου Γαδουρά, προχώρησε η Διεύθυνση Δασών Δωδεκανήσου, στο πλαίσιο του προγράμματος του Πράσινου Ταμείου Προστασία και Αναβάθμιση Δασών. Η σύμβαση αφορά τοπογραφικές αποτυπώσεις, υδρολογικές και υδραυλικές μελέτες, καθώς και το σχεδιασμό των απαραίτητων αντιπλημμυρικών έργων. Νέα πρόσκληση χρηματοδότησης ύψους έως 65 εκατομμυρίων ευρώ για έργα αντιμετώπισης της λειψιδρίας, ανακοίνωσε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καλώντας Δήμους και ΔΕΙΑ να υποβάλουν προτάσεις έως τις 11 Σεπτεμβρίου. Παράλληλα, έως το Σεπτέμβριο αναμένεται να προκηρυχθούν δύο ακόμη προγράμματα συνολικού ύψους 50 εκατομμυρίων ευρώ για έργα ίδρυυσης σε νησιωτικές και ορεινές περιοχές. Στο ΚΙΣΙΑ η οριστικοποίηση της προμήθειας του νέου αντιεροπορικού και αντιβαλιστικού συστήματος της χώρας, γνωστού ως ασπίδα του Αχιλλέα. Το πρόγραμμα συνολικού ύψους περίπου 3 δισεκατομμυρίων ευρώ προβλέπει την προμήθεια προηγμένων Ισραηλινών συστημάτων αεράμινας, με στόχο την ενίσχυση της προστασίας της Ελλάδας από πυραυλικές, βαλιστικές και επιθέσεις με ντρόνς. Παράλληλα, προβλέπεται συμμετοχή της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας στο πρόγραμμα. Παρεμβάσεις για την ενίσχυση της νησιωτικότητας και της πολιτικής προστασίας πραγματοποίησε ο βουλευτής Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας Βασίλης Υψηλάντης. Κατά την τοποθέτησή του στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, πρότεινε μεταξύ άλλων την επαναφορά των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ στη Ρόδο, μηδενικό ΦΠΑ στα βασικά αγαθά για τα μικρά νησιά, καθώς και την προώθηση σημαντικών αναπτυξιακών έργων. Στην επιχείρηση Νίκη, τη μυστική αερομεταφορά της Αλφα Μοίρας Κατόδρομων στην Κύπρο τη νύχτα της 21ης Ιουλίου του 1974, αναφέρθηκε στο Κόσμος ο Μινάς Παπαδάκης, Περιφερειακός Συντονιστής Πολιτικής Προστασίας, με αφορμή εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στην Κάλαθο. Περιέγραψε τις δραματικές στιγμές της πτήσης με τα αεροσκάφη Νοράτλα στην κατάρρευση του Νίκη 4 και τις μεγάλες απώλειες που ακολούθησαν. Όπως ανέφερε, παρά την τραγωδία, οι Έλληνες καταδρομής κατάφεραν να υπερασπιστούν το αεροδρόμιο της Λευκωσίας, αποτρέποντας την κατάληψή του και χαρακτηριστικά χαρακτηρίζοντας την επιχείρηση μια αποστολή που έμεινε ανεξίτηλη στη μνήμη όσων συμμετείχαν. Στην ενίσχυση του στόλου του με νέα ηλεκτροκίνητα οχήματα προχώρησε ο Δημοσίμης μέσω του προγράμματος Αντώνης Τρίτσης. Η δράση περιλαμβάνει την προμήθεια ηλεκτροκίνητων οχημάτων και την εγκατάσταση δημόσια προσβάσιμων σταθμών φόρτισης, με στόχο τον εξυγχρονισμό των δημοτικών υπηρεσιών και την προώθηση της βιώσιμης κινητικότητας στο νησί.
1: Κυρίες και κύριοι, βρίσκεστε στο μεγαλύτερο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο του Αιγαίου. Βρίσκεστε στο πιο σύγχρονο σε τεχνολογία μέσο. Βρίσκεστε στο κόσμος. Το ανθρώπινο δυναμικό του σας καλωσορίζει.
2: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Με το υπαρθμόν ένα πρόβλημα στον τόπο θα ασχοληθούμε σήμερα. Και τι είναι, νομίζω ότι δεν χρειάζεται κανείς να αναλογιστεί, να αναζητήσει την οποιαδήποτε πληροφορία ή να προβληματιστεί. Είναι το κυκλοφοριακό. Είναι αυτό το οποίο βιώνουμε όλοι καθημερινά στους δρόμους του νησιού της Ρόδου, βεβαίως στο ίδιο επίπεδο και στα υπόλοιπα νησιά, διότι είναι λογικό ότι το καλοκαίρι έχουμε αύξηση της κίνησης. Έχουμε όλα εκείνα τα αυτοκίνητα, το στόλο που χρησιμοποιούμε εμείς και βεβαίως όλα αυτά που βγαίνουν από τα πάρκινγκ που έχει να κάνει με τους ξένους επισκέπτες. Και παρατηρείται αυτό το κομφούζιο, το οποίο αν θέλετε από χρόνο σε χρόνο παίρνει μια παράταση υπό διάφορες μορφές, δηλαδή ενώ των σημαντικών αποφάσεων που επιβάλλεται, παράλληλα τρέχει και μια διαδικασία που έχει να κάνει με την αποκατάσταση, εξυγχρονισμό ή χάραξη νέων οδικών αξώνων. Αυτό το βάζω ως ερωτηματικό. Λοιπόν, αυτό θα μας απασχολήσει σήμερα, θα δούμε τι γίνεται στην δική μας την περιοχή, θα δούμε τι γίνεται με ένα θέμα το οποίο εμείς το βάζουμε με ταπιτάσιος, θεωρώντας ότι είναι σημαντικό για την Ρόδο του μέλλοντος, που έχει να κάνει με τη νέα μεσογειακή χάραξη, αλλά και την επέκταση του εθνικού άξονα που λέγεται Ρόδος Λίνδος, να τρέξει και αυτό το ζήτημα. Να δούμε τι γίνεται με έναν δρόμο που είναι σε εξέλιξη κατασκευής, δηλαδή αυτόν τον δρόμο φανερωμένης αεροδρομίου, διότι έχουμε ένα είδος προβληματισμού και για κάποιους κόμβους και ρωτώντες, αλλά νομίζω ευτυχώς που το έργο εξελίσσεται. Να δούμε επίσης τι γίνεται στην υπόλοιπη Ελλάδα, διότι εμείς δυσκολευόμαστε να βρούμε 50 εκατομμύρια, 60 εκατομμύρια, 70 εκατομμύρια για τη νέα μεσογειακή χάραξη. Δεν έχει λέει χρήματα το κράτος, αλλά θα σας δείξουμε τώρα με τις σχετικές εικόνες, όχι τις δικές μας, ούτε από το ΠΑΣΟΚ, ούτε από το ΣΥΡΙΖΑ, ούτε από την Ελλάδα, ούτε από οποιοδήποτε άλλο κόμμα, αλλά από το λεγόμενο κυβερνητικό έργο. Αυτό το οποίο προμοτάρει η κυβέρνηση, τι γίνεται σε άλλους τόπους για να συγκεντρώσει.

0: το έχω ξαναπεί και το υποστηρίζω μετά επιφάσεως, ότι ας διαβάσει κανείς τα κείμενα του Βενέρη πριν από 30 χρόνια, να δει τι έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί, πώς έπρεπε να τρέξει ο τόπος. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Λοιπόν, ξεκινάω με την είδηση. Ξεκινάω με την είδηση που έχει να κάνει με τα πατίνια, γιατί το έχουμε συζητήσει πανελλήμμως με τον κύριο Περτσέλη και ψηφίστηκε στη Βουλή. Αλλά πέρα από το νόμο που ισχύει, θα πρέπει και η τοπική αυτοδιοίκηση να πάρει τα δικά της μέτρα για το που αυτά τα πατίνια, λέω ότι όχι μόνο πώς κυκλοφορούν, αλλά και πώς πρέπει να λειτουργούν σε μια εφταξία στην πόλη, κύριε Πορτσέλη. Πάμε καταρχήν στο νόμο. Τι ψηφίσανε στην Βουλή των Ελλήνων?
1: Εχθές ψηφίστηκε ο νόμος που αφορά τα EPO, δηλαδή τα ελαφρά προσωπικά ηλεκτρικά οχήματα, που περιορίζει, μάλλον αυξάνει το όριο ηλικίας, γιατί όπως γνωρίζετε και όλοι οι συμπολίτες μας βλέπουν καθημερινά, γίνεται αλόγιστη χρήση από μικρά παιδιά, 12-13 χρονών, 14 ανήλικα παιδιά. Αυτό που ψηφίστηκε λοιπόν εχθές είναι ότι επιτρέπεται η χρήση τους από 17 χρονούς και άνω. Απαγορεύεται λοιπόν ένα παιδί κάτω των 17 να κάνει χρήση του συγκεκριμένου οχήματος.
0: Ναι. Πάμε να μιλήσουμε για το αθάνατο ελληνικό κράτος, έτσι, σε αυτό το οποίο επισημάνατε όλοι οι εκπαιδευτές, ότι υπουργέ μου, μα εδώ 16 χρονών, όταν κάνεις μαθήματα, παίρνεις δίπλωμα μηχανακιού. Πώς είναι δυνατόν να έχω δίπλωμα σε μηχανάκι και να περιμένω ένα χρόνο για να πάρω πατίνι?
1: Έχετε δίκιο. Αυτή ήταν και η ένσταση στο ραντεβού που είχαμε με τον Υπουργό, σαν Πανελλήνια Ομοσπονδία Εκπαιδευτών Οδήγησης, ότι θα έπρεπε τουλάχιστον οι κάτοχοι άδειας οδήγησης κατηγορίας ΑΜΗ, δηλαδή 50 κυβικών, εφόσον έχουν εκπαιδευτεί και έχουν δώσει εξετάσεις και στη θεωρία ή έχουν αποκτήσει το δίπλωμά τους, να τους επιτρέπεται τουλάχιστον σε αυτούς να οδηγούν και να κάνουν χρήση του ΕΠΙΟ. Ελπίζουμε ότι να γίνει κάποια νομοθετική ρύθμιση που αυτό εν τέλει θα αλλάξει. Το σημαντικό όμως ακόμη είναι ότι αυτά τα οχήματα πλέον θα πρέπει να υπάρχει υποχρεωτική ασφάλιση σε περίπτωση δηλαδή τροχαίου συμβάντος, και επίσης ταυτοποιούνται. Δηλαδή θα υπάρχουν κάποιες πινακίδες που να ξέρουμε το ότι το συγκεκριμένο όχημα ανήκει στην τάδε εταιρεία, στον κάτοικα, στο συγκεκριμένο κάτοχο, έτσι, που δεν υπήρχαν αυτά, υπήρχε μια λογιστική.
0: Αν και οι ίδιες εταιρείες έχουν ένα λογιστικό, μια εφαρμογή όπου εντοπίζει που είναι αυτό το όχημα, προκειμένου να το μαζέψουν. Βεβαίως, αγαπητέ Πάνο, πρέπει να κάνουν και κάτι οι Δήμοι, δηλαδή, οι οποίοι τόσο καιρό βλέπουν μια ιστορία να εξελίσσεται, γιατί στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές πόλεις έχουν απορρεθεί, δηλαδή, σε ιστορικές πόλεις που έχουν να κάνουν με επισκέπτες. Έτσι, π.χ. Φλωρεντία και τα λοιπά. Ακριβώς Βαρκελόνη, έτσι ώστε αυτά να μην είναι εκεί και ως έτυχε, όπου θέλει τα αφήνει ο καθένας και την ίδια ώρα τα μαγαζιά καλούνται να πληρώσουν κοινόχρηστους χώρους και κάποιοι βγάζουν χιλιάδες ευρώ από τα πατίνια.
2: Εγώ νομίζω, κύριε Χατζηγιάννου, η κρίσιμη παράμετρος είναι αυτή. Δηλαδή ο κάθε Δήμος πρέπει να κάνει ένα ειδικό σχέδιο για τα πατίνια. Δεν ξέρω τι προβλέπετε μέσα στην νομοθεσία γι' αυτό, αν μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο, γιατί το καινούργιο το νόμο δεν την έχω διαβάσει, το μας είπε ο κύριος Πορτσέλη, για τα 17 χρόνια κτλ. Αλλά θεωρώ ότι ο Δήμος, όπως κάνει τους ποδηλατόδρομους, κάτι να προβλέψει, κάτι ανάλογο. Αυτά τα πατίνια, η άποψή μου είναι ότι δεν μπορούν να κυκλοφορούν χήμα στους δρόμους. Διότι είναι επικίνδυνα από μόνα τους για τον αναβάτη, αλλά και για τον άλλον που έρχεται είτε απέναντι είτε από πίσω. Διότι η ισορροπία στα πατίνα είναι τελείως ασταθής. Δεν είναι ούτε μηχανάκι, δεν είναι ούτε αυτοκίνητο, είναι ένα πράγμα που εμείς πιτσιρικάδες τα φτιάχναμε
0: και παράνομα πατίνια
2: για την τρέλα μας και είχαμε σπάσει όλη τα κεφάλια
0: κάτι
2: μας.
0: Ρουλεμάν και τα λοιπά. Μπράβο, περίεργα, ναι, κάτι ναι, τάβλες από την κοινωτική πολυκατοικία.
2: Αλλά δεν κυκλοφοράγαμε στις κεντρικές οδικές αρτηρίες. Κυκλοφοράγαμε στις αλάνες. Ένας που ανάσπασε το κεφάλι σου στην αλάνα. Αλλά δεν μπορείς να πάρεις και στο λαιμό σου και τον άλλον και τον οδηγό, διότι μερικά πατίνια έχω δει που δεν έχουν φως, για παράδειγμα, έτσι, δηλαδή τουλάχιστον να προβλεφθεί να φοράνε οι αναβάτες κάτι φωσφορίζουν.
1: Ναι. Προβλέπεται αυτό.
2: Προβλέπεται.
0: Γιατί δικαιολογημένα και οι οδηγοί και οι επαγγελματίες.
2: Ναι, γιατί εγώ δεν έχω δει κανέναν να το φοράει αυτό.
0: Ναι, γιατί κάποιοι δεν τα φοράνε. Είναι και γυμνοί βεβαίως πάνω.
2: Πολύ ωραία.
0: Άρα ο εξοπλισμός είναι απαραίτητος. Γιατί βλέπω επισκέπτες μόνο με μαγιό πάνω σε πατίνια.

0: Χωρίς κράνη είναι την ίδια αυτό, ώρα
1: και, και όχι μόνο, και 2-2, 3 έχω
0: δει. Και 2-2 και 3 και 3 και παρέα.
2: Ναι. Το σημαντικότερο όμως που δεν προβλέπεται είναι η εκπαίδευση. Mm-hmm. Δηλαδή δεν μπορείς να κυκλοφορείς ένα όχημα στους δημόσιους δρόμους χωρίς να έχεις τη στοιχειώδη εκπαίδευση του κώδικου οδικής κυκλοφορίας. Το πατίνι δεν έχει καμία σχέση με το ποδήλατο.
0: Βεβαίως.
2: Τα περισσότερα ποδήλατα αναπτύσσουν μικρές ταχύτητες. Το πατίνι πάει μέχρι 20-25 χιλιόμετρα ταχύτητα. Είναι μια ταχύτητα δηλαδή που κυκλοφορούμε μέσα σε κατοικημένη περιοχή σύμφωνα με την καινούργια νομοθεσία που το όριο είναι 30. Δεν μπορείς λοιπόν να αφήνεις αυτά τα οχήματα με τους χρήστες ανεκπαίδευτους, χωρίς καμία θεωρητική εκπαίδευση και χωρίς καμία πρακτική εξάσκηση.
0: Πάντως, κύριε Πορτσέλη, το παράδοξο είναι ότι έχει απαγορευτεί σε χώρες που το ΕΠΟ μπορούσε να κυκλοφορεί και βεβαίως έχοντας και ποδηλατόδρομους σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες και σε ιστορικές χώρες, δηλαδή εννοώ χώρες που έχουν σχέση οι πόλεις, να το πω πιο σωστά, με τον τουρισμό, να απαγορεύεται και να ερχόμαστε εμείς μετά από 2 χρόνια καθυστέρηση να βάζουμε αυτό το πλαίσιο τέλος πάντων, το οποίο πρέπει να ισχύει και εδώ με πολλές, αν θέλετε, επιφυλάξεις ή πολλά λαθασμένα σε σχέση προσέγγισης αποτελέσματα. Λοιπόν, θα ήθελα να πάμε τώρα βλέποντας κάποια πλάνα. Μετρούσαμε λίγο πριν ξεκινήσει η εκπομπή, κύριε Σεκέρη, και οι τρεις πόσα φανάρια έχουμε από το φαινόμενο το οποίο παρατηρείται κάθε καλοκαίρι και είναι στο πλαίσιο μιας αναβάθμισης, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, όταν κατεβαίνεις στη Τσαμπίκα και έχεις το πρώτο φανάρι εκεί στα Κολύμπια μέχρι να φτάσεις στο Ροδίνι. Νομίζω από το μέτρημα που κάναμε με μια επιφύλαξη τα βρήκαμε 16. 16-17, κύριε Βενέλη.
3: Εκεί είναι.
0: Και μετά ψάχνουμε τον τρόπο πώς μπορεί να αντιμετωπίσει το κυκλοφοριακό. Δηλαδή με αυτά τα σημεία τώρα τα οποία εντοπίζουμε τα τελευταία 5-6 χρόνια, τι πρέπει να γίνει?
3: Κοιτάξτε, ο εθνικός δρόμος αυτός αντιμετωπίστηκε για να λύσει κάποια άμεσα γρήγορα προβλήματα που είχαν να κάνουν με την αύξηση του κυκλοφοριακού και ιδίως στο πρώτο κομμάτι μέχρι το Φαλιράκι που πραγματικά υπήρχε μεγάλο θέμα. Εκεί λοιπόν έγινε η λωρίδα Τζέρσι, η περίφημη αρχικά, που θυμάστε ότι είχε δημιουργήσει και προβλήματα άλλου είδους, δηλαδή δικαστήρια.
0: Και εμφύλιο είχε δημιουργήσει, εμφύλιο, πάκτας Παρασκευάς, ο ένας παραλίγο λοιπόν, να ξύνει το μουστι του άλλου.
3: Η άποψή μου είναι ότι καλώς έγινε, όμως επειδή έπρεπε να γίνει, ήταν να αντιμετωπιστούν άμεσα ανάγκες μεγάλου κυκλοφοριακού φόρτου, δεν προβλέφτηκε παράπλευρος δρόμος, γιατί στην ουσία μέχρι το Φαλιράκι περίπου είναι μια αστική περιοχή. Άρα που πέφτουν κόμβια πάνω, που πέφτουν δρόμοι, που πέφτουν κάθετες πρόσβαση, δεν μπορεί να υπάρχει εθνική οδός με κάθετη πρόσβαση ενός δρόμου από τα χωράφια. Ναι. Δεν μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα.
0: Είναι αυτό που λέμε ότι χωρίς γενικό χωροταξικό που πάρει αδερφέ, έτσι, εκ των υστέρων να καλύψει και
3: εντάξει. Δεν μπορεί να υπάρχει αστική περιοχή χωρίς να έχει έναν παράπλευρο δρόμο.
0: Όμως, ο παράπλευρος από την άλλη, δρόμος, αν ο Παρασκευάς περίμενε να γίνουν απαλωτριώσεις, θα περιμένουμε 100 χρόνια να έχουμε κάποιους δρόμους.
3: Άρα λοιπόν ερχόμαστε και βάζουμε λίγο νερό στο κρασί μας όλοι και λέμε ότι ορθώς έγινε. Από εκεί και πέρα, αν μπορούμε να βελτιώσουμε κάτι, να το βελτιώσουμε και πρέπει αυτός ο δρόμος, μετά συνεχίστηκε ξέρω εγώ μέχρι το Φαλιράκι και μετά μέχρι τα Κολύμπια, από το Φαλιράκι-Κολύμπια προβλέπεται να, η διάνοιξή του, η οποία ελπίζω να γίνει μέχρι τη Λίνδο.
0: Υποτίθεται ότι είναι σε εξέλιξη, όχι υποτίθεται, είναι σε εξέλιξη, υπάρχουν κάποια κενά σε σχέση με τις ημερομηνίες από ό,τι αντιλαμβάνομαι.
3: Ακριβώς, η μελέτη είναι θεωρώ έτοιμη, εξωστονομίζω τουλάχιστον.
0: Ναι, είναι.
3: Έτσι, άρα νομίζω ότι εφόσον, δεν ξέρω, υπάρχει και χρηματοδότηση για αυτό το έργο.
0: Ναι, νομίζω ένα πολύ μεγάλο μέρος υπάρχει, βεβαίως.
3: Άρα είναι μια άμεση προτεραιότητα, αυτό θα λύσει πολλά προβλήματα, μακάρι να μπορούσε να συνεχιστεί και μέχρι κάτω, αλλά το μέχρι...
0: Ναι, μέχρι τη Νότια Ρόδο.
3: Τη Νότια Ρόδο, ναι.
0: Εντάξει, το Πλασονίσι.
3: Ναι.
0: Ναι, γιατί όταν λοιπόν μιλάμε για ανάπτυξη και πολύ μεγάλα project τα οποία έχουν να κάνουν με επενδύσεις, ξενοδοχεία, πεντάστερα και διάφορα, έχουν να κάνουν με εκείνη την περίοδο.
3: Ναι.
0: Που δεν είναι κορεσμένη.
3: Ωστόσο, πολύ σωστά είπατε, το πρόβλημα το μεγάλο είναι στο βόρειο τρίγωνο πια.
0: Εδώ είναι.
3: Αυτό είναι το πρόβλημα το μεγάλο. Αν και Κυριακές, αν έχετε κυκλοφορήσει από τώρα που βγαίνει όλος ο κόσμος έξω και τέτοιο, για να έρθεις από Αρχάγγελο μέχρι Ρόδο, κάνεις ιδίως μέχρι τα Φανάρια, ας πούμε, στα Κολύμπια,
0: εκεί υπάρχουν κάτι ουρές, 25-30 λεπτά δηλαδή.
3: Λοιπόν, okay. Πες ότι αυτά σιγά σιγά θα αντιμετωπιστούν. Εγώ θεωρώ πάντως ότι επειδή ακριβώς το μεγάλο καθημερινό πρόβλημα είναι, δεν είναι μόνο το καλοκαίρι, αλλά και για τους κατοίκους είναι και το χειμώνα. Είναι ο οδικός άξονας, εδώ ο επαρχιακός δρόμος.
0: Η οικιστική περιοχή, έτσι.
3: Η οικιστική περιοχή. Γιατί είναι μια συνεχής οικιστική περιοχή από τη Ρόδο μέχρι το Παραδείσι.
0: Έτσι.
3: Είναι μια συνεχής οικιστική περιοχή. Λοιπόν, αυτό πρέπει να αντιμετωπιστεί. Εκεί προβλέφτηκε η διάνοιξη μιας άλλης οδού της Μεσογειακής Χάραξης κτλ. Έχεις και τι δεν έχουμε πει τώρα για αυτή.
0: Εγώ δεν πήγα να κάνουμε. Εδώ δεν είναι μόνο αυτά που λέμε εμείς. Εδώ ο Παναγιώτης ο Καρπακίδης έχει γίνει ειδικός. Το βρίσκω στον δρόμο και το μου λένε και Μεσογειακή Χάραξη. Δηλαδή εδώ θυμάται και τους χάρτες. Όλα τα έγραφα.
3: Η άποψή μου λοιπόν είναι ότι είναι άμεσης προτεραιότητας αυτός ο δρόμος. Μακάρι να βρεθεί χρηματοδότηση, γιατί πολλές κουβέντες έχουν γίνει στο παρελθόν κτλ. Και σε συνδυασμό με το περιμετρικό της Ρόδου, το δικαιούται η Ρόδος αυτό το έργο.
0: Πάμε λοιπόν, πάμε να κάνουμε μια μικρή προσέγγιση, βλέποντας και αυτό είναι δουλειά που είχε κάνει το ΤΕ, ο Πάνος ο Βενέρης, που είχε να κάνει με τους οδικούς άξονες.
3: Εμείς
0: βέβαια,
3: είχαμε κάνει ολόκληρο πανελλήνιο
0: συνέδριο. Όχι, δεν μπορώ να ξέρω το πανελλήνιο συνέδριό σας, δεν έχω δυνατότητα. Αλλά λέω ότι είναι δεικτικοί κάποιοι χάρτες που λένε τα βασικά που είχαν να κάνουν με τον λεγόμενο βόρειο άξονα, βόρειο τρίγωνο της Ρόδου, δηλαδή η νέα έξοδος της πόλης, όπως έχουμε εξηγήσει πολλές φορές και θα επιμείνουμε, από το νοσοκομείο έως τη συμβολή του δρόμου, ανατολικές δυτικές αχτές δηλαδή, εκεί στο ύψος της διασταύρωσης Παστίδα Μαριτσά, για να συνδέεται και να έρχεται και με το νέο κόμβο προς το αεροδρόμιο.
3: Κοιτάξτε, να σας πω.
0: Ο άλλος, η περιμετρική της πόλεως Ρόδου, ένας δεύτερος δρόμος που ήταν χωρισμένος σε τέσσερις φάσεις, και ο τρίτος που είναι σε εξέλιξη από την περιφέρεια και πάει εξαιρετικά και θα το συζητήσουμε. Είναι η ροτόντα φανερωμένη έως το αεροδρόμιο, που έχουμε και σε εξέλιξη κατασκευής κόμβους, για να λύσουμε και κάποιες απορίες, γιατί ακούω διάφορους ειδικούς, επιμένω και ας γίνουμε γραφικός, όπως την εποχή των εμβολίων, στην πανδημία, να μιλάνε για θέματα που δεν γνωρίζουν, έτσι, και να προβληματίζει. Λοιπόν, θα ήθελα όμως
3: να σας πω λοιπόν μισό λεπτό
0: για να πω στον κόσμο που δεν είναι υποχρεωμένος. Θυμίζω λοιπόν ότι ο δρόμος από τη δεκαετία του 60 με διάφορες φάσεις. Φτάσαμε λοιπόν το 2021, τότε στα εγκαίνια της γέφυρας του Μάκαρη, που έγινε σε χρόνο ντετέ, άλλαξε το θεσμικό πλαίσιο βεβαίως. Ο τότε υπουργός, αργότερα έπεσε σε περιπέτειες, Κωνσταντίνος Καραμαλής, Κώστας Καραμαλής ο νεότερος, του Αχιλλέως, διότι με το Υπουργείο είχαν μια οικογενειακή σχέση και πατέρας και γιος, ανακοινώνει λοιπόν στη γέφυρα του Μάκαρη ότι έρχεται και η κατασκευή της νέα εισόδου της πόλης, γίνονται τα σχετικά γραφικά, περιλαμβάνεται σε ένα τεύχος το οποίο, αν θέλετε, ουσιαστικά εισάγει και τοποθετείται ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, και μιλάει για ένα βληματικό έργο. Και μετά χαθήκαμε σε προθεσμίες, σε χρήματα και σε όλα τα σχετικά. Λοιπόν, αυτό είναι, δείχνω ένα κομμάτι.
3: Ωραία.
0: Για να πάω στο, διατάφτα.
3: Προσέξτε μόνο μισό λεπτό.
0: Πείτε
3: εδώ. Αυτό είναι ο αρχικός σχεδιασμός, ήταν σε τέσσερα τμήματα. Το μπλε έχει γίνει, το σκούρο μπλε δεν έχει γίνει. Εκεί προβλέπεται τώρα που γίνονται συζητήσεις για να γίνει μια άλλη χάραξη στο όριο του σχεδίου πόλεως μέχρι τη Ροδουλίνδου. Δεν θα είχα εγώ αντίρρηση γι' αυτό.
0: Να εξηγήσουμε από την περιοχή της Καλυθέας έως την Ροδουλίνδου, να κουμπώνει ένας πολύ μεγάλος δρόμος.
3: Εκεί που τελειώνει το
0: και έγινε μια συζήτηση να υπάρξει μια συνεργασία μεταξύ Δήμου Περιφέρειας και να γίνει ένας δρόμος αντί για να δίνει δύο. Δηλαδή και η περιμετρική και η Ευρώπης. Η Ευρώπης ήταν δημοτικός δρόμος.
3: Είναι δημοτικός δρόμος. Λοιπόν, πολύ ωραία να γίνει αυτό. Να συνεχιστεί όμως απέναντι μέχρι τουλάχιστον το νοσοκομείο να γίνει όλο το σκούρο μπλε. Το πράσινο μπορεί να παρακαμφθεί διότι έχει μεγάλα ψωματρικά εκεί που πέφτει στα κριτικά. Ας πούμε και αυτά. Έτσι τουλάχιστον όπως είναι σχεδιασμένη, έχει πολύ μεγάλα υψομετρικά. Έχω την εντύπωση ότι μπορεί να παρακαμφθεί. Σίγουρα δεν μπορεί να παρακαμφθεί το ΜΟΒ που είναι η νέα είσοδος πόλης, διότι αυτό είναι το κύριο. Τώρα από εκεί και πέρα νομίζω ότι εάν πραγματικά έτσι βάλουμε λίγο νερό στο κρασί μας όλοι και το πάρουμε στα ζεστά, έχω την εντύπωση ότι αυτό το έργο θα δώσει μια άλλη πνοή στη Ρόδο.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα. Πάμε τώρα και επιτρέψουμε κύριε Πορτσέλη για να δείξουμε. Προχθές υπήρχε κοινοβουλευτική ομάδα όπου ο κύριος
3: Κυριάκος
0: Μητσοτάκης μίλησε στους βουλευτές. Έτσι. Και βεβαίως με πολύ μεγάλη περηφάνεια, και γιατί όχι, δεν έχουμε καμία αντίρρηση από αυτό, περηφανεύθηκε για αυτά τα οποία γίνονται μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψης και Αυθεντικότητας οι οδικοί άξονες στη χώρα. Λοιπόν, πάμε λοιπόν να δείτε, γιατί εγώ δεν μπορώ να ακούω ότι δεν υπάρχουν χρήματα για τη Ρόδο ή κάποιοι να αναφέρουν ως πρόβλημα το κόστος όταν την ίδια ώρα πέφτουν ευρωχή τα εκατομμύρια. Κάρτες της κυβέρνησης. Κύριε Καλπακίδη, παρακαλώ για να διαβάζουμε. Κυβερνητικό παρατηρητήριο. Οδικά έργα 4 δις σε εξέλιξη σε όλη τη χώρα. Από τον 80 ΑΚ έως τον Ε65. Παρακαλώ, απευθύνεται και στους βουλευτές μας, έτσι, για να μην ξεχνιόμαστε τώρα. Λοιπόν, παρακαλώ, το βόρειο και τελευταίο τμήμα του Ε65 Καλαμπάκα Εγνατία παραδίδεται το καλοκαίρι. Αυτό θα εγκαινιάσει εντός των ημερών ο Πρωθυπουργός. Προσέξτε λοιπόν, έτσι, πάμε. Ο ΒΟΑΚ βρίσκεται υποκατασκευή σε όλο το μήκος με τα πρώτα 10 χιλιόμετρα να παραδίδεται το καλοκαίρι. Ο ΒΟΑΚ είναι ο βόρειος οδικός άξονας Κρήτης. Έτσι.
3: Που έχει γίνει ένα αρκετά μεγάλο κομμάτι.
0: Βεβαίως. Το flyover στη Θεσσαλονίκη, ένα από τα μεγαλύτερα έργα που έγιναν ποτέ στην πόλη, θα δοθεί την άνοιξη του 2027. Ο flyover είναι περιμετρικός, ο οποίος υπερίπταται, γι' αυτό fly, είναι περιμετρικά της Θεσσαλονίκης, ψηλά δηλαδή, κρέμεται. Πώς λέμε για τα έργα στην Κίνα και εντυπωσιαζόμαστε.
3: Ναι.
0: Εδώ λοιπόν η Θεσσαλονίκη, βεβαίως το δικαιούται αλίμονο, έχει flyover.
3: Πάνω από τον άλλο περιμετρικό.
0: Ακριβώς.
3: Yes. Έχει περιμετρικό και από πάνω σχεδιάζεται ένας άλλος
0: περιμετρικός. Ακριβώς. Λοιπόν. Πάμε στην επόμενη κάρτα. Η επέκταση της Ιόνιας Οδού Ιωάννινα Κακαβιά θα είναι 70 χιλιόμετρα και ήδη βρίσκεται υποκατασκευή. Βεβαίως. Μπράβο, πάμε τώρα. Κακαβιά, έτσι. Μιλάμε, ανοίγουμε σχέση με την Αλβανία κτλ.
3: Ναι,
0: ο νέος οδικός άξονας Μπράλος Άμφισσα θα ενώνει τη στερεά Ελλάδα με την Πελοπόννησο. Μπράβο. Μπράβο. Έτσι. Λοιπόν, πάμε. Η παράκαμψη Χαλκίδας μήκους 27 χιλιόμετρα θεωρείται βασική σημασία για τις μεταφορές της Εύβοιας. Έχουμε και ακόμη μία κάρτα, νομίζω. Τα τελευταία έτη εγκαινιάστηκαν μεγάλοι οδικοί άξονες όπως Πατρών Πύργου, το νέο τμήμα του Ε65. Πρόκειται για το μεγαλύτερο πακέτο οδικών έργων που υλοποιήθηκε ποτέ στη χώρα. Κυβερνητικό παρατηρητήριο, κυβέρνηση τα λέει αυτά και βεβαίως καλά κάνει. Και εγώ λοιπόν ρωτάω, σοβαρά, η Ρόδος δεν μπορεί να έχει 50 εκατομμύρια? Δηλαδή, πώς να το αντιμετωπίσω αυτό, διότι η Ρόδος δεν είχε το προνόμιο του ΦΠΑ. Χαρακτηρίστηκε ότι είναι αναξάρτητο κράτος, πλούσιο κράτος, με ανθρώπους που έχουν από 2-3 βίλες ο καθένας και 35 πισίνες τέλος πάντων, και ξαφνικά εδώ που το κράτος είναι, αν θέλετε, έτσι πολύ σφιχτό, είναι στη Ρόδο, δεν υπάρχουν τα 50 εκατομμύρια. Και αρχίζουμε να συζητάμε χρήματα από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για τα 50 εκατομμύρια την ίδια ώρα που πέφτουν ευρωχή τα εκατομμύρια στη χώρα. Συγχωρείτε, αυτό είναι ένα έλλειμμα. Και είναι έλλειμμα κοινοβουλευτικό. Διότι δεν ξέρω τι ακριβώς ακούει καμιά φορά ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης. Και επίσης το επαναλαμβάνω, διότι ο ίδιος ο Μητσοτάκης γράφει εμβληματικό έργο και γίνεται η νέα είσοδος της πόλης. Και όταν έρχεται η νέα επικαιροποίηση των έργων της χώρας, η νέα είσοδος της πόλης έχει πάει στο μαντράκι. Περίπατο δηλαδή, δεν υπάρχει πουθενά. Ποιος αντίδρα?
3: Ελπίζω να υπάρχει στο ΣΒΑΚ του Δήμου Ρόδου
0: και
3: το σχέδιο βιώσιμης αστικής κινητικότητας, γιατί και εκεί στην παρουσίαση που έγινε δεν είναι τόσο σαφές ότι...
0: Μα δεν υπάρχει, ακούσατε, να σας πω κάτι.
3: Και ελπίζω και να
0: ακούσατε
3: υπάρξει
0: το Δήμο
3: και στο
0: να πει κάτι
3: τοπικό
0: αυτό.
3: Πολεοδομικό σχέδιο.
0: Ακούστηκε σε δύο δημοτικά συμβούλια αναφορές. Είδατε να κάνει κάτι ο Δήμος της Ρόδου? Συγγνώμη τώρα, γιατί θα επιμείνω και θα είμαι λίγο μονότονος. Είδατε κάποια επιστολή διαμαρτυρία στο Δήμο που να απευθύνεται στο Υπουργείο και να λέει στον Πρωθυπουργό, αυτό μας είπατε δεν το κάνατε? Στον Υπουργό Μεταφορών, σε αυτούς που είναι υπεύθυνοι, δεν είδα τίποτα εγώ. Αποκλείεται να έχουμε αυτό και να μην δόθηκε στη δημοσιότητα. Δεν υπάρχει.
3: Λοιπόν, άμα το πιστεύουμε, πρέπει να το κάνουμε.
0: Ωραία, λοιπόν, εδώ είναι, εδώ είναι παρακαλώ, και αυτό είναι που γράφει για το έργο. Και βεβαίως εισαγωγή, ο Πρωθυπουργός λέει για το βλεμματικό έργο της νέας εισόδου της πόλης κτλ. Κτλ. Και κολλήσαμε στα 50 εκατομμύρια, 4,5 δισεκατομμύρια και εγκαίνια όλο. Παντός όλη τη χώρα.
3: Που είχαν διασφαλιστεί πριν από 4 χρόνια, 5, πότε είχε έρθει ο κύριος Καραμαλής εδώ πέρα.
0: Ναι, ναι, βεβαίως.
3: Μας είπε ότι ήταν διασφαλισμένο.
0: Ναι. Είναι... Τελευταία...
3: Και μάλιστα θα δημοπρατούνταν εντός 4 μηνών.
0: Ναι, κοιτάξτε όμως τώρα. Οι τελευταίες απαντήσεις στη Βουλή των Ελλήνων σε διάφορους βουλευτές και η τελευταία, γιατί κρατάω όλα τα στοιχεία, έγινε από τον βουλευτή τον κύριο Μάνο Κόσολα, ο οποίος επιμένει ο Κόσολας και ρωτάει και το Υπουργείο. Εάν διαβάσει τις απαντήσεις, θα καταλάβετε ότι αυτή η ιστορία έχει πάει στο μάστορι. Δηλαδή, όποιος ξέρει να διαβάζει δημόσια έγγραφα, θα καταλάβει στο μάστορι. Εδώ λοιπόν ο Παναγιώτης, επειδή είναι και μητσοτακικός, βλέπει την αναφορά του Πρωθυπουργού τον κύριο Μητσοτάκη. Λέει για το εμβληματικό έργο, τώρα είναι και στο Μαντράκι, ρε Παναγιώτη. Εντάξει, είπαμε ότι έχουμε μάτια αετού, αλλά για τις γερακίνες. Λοιπόν, λέει λοιπόν εδώ ο Πρωθυπουργός και μιλάει για αυτό το έργο. Το εμβληματικό δεν υπάρχει. Το εμβληματικό έργο χάθηκε. Υπογράφει Κυριάκος Μητσοτάκης. Και εδώ δεν έχει να κάνει τον Πρωθυπουργό. Ο Πρωθυπουργός, παιδιά, έχει την ευθύνη της χώρας. Υπάρχουν και τα εργαλεία, οι βουλευτές οι οποίοι εκπροσωπούν το λαό και το κοινοβούλιο. Τους πολίτες, μάλλον στο κοινοβούλιο, οι οποίοι πρέπει να σηκώνουν τους τόνους. Όχι ένας να μιλάει και οι υπόλοιποι να πετάνε αετό. Ούτε να είναι σώνει και καλά βουλευτής της αντιπολίτευσης που επιμένει και ο Νικητιάδης. Κυβερνητικοί τι κάνουν για αυτό το θέμα. Τι κάνουν για το θέμα. Εγώ θα ντρεπόμουν πραγματικά αν έβλεπα σε όλη τη χώρα να τρέχουν τα οδικά έργα και η Ρόδος να μου λένε ότι δεν βρίσκονται 50 εκατομμύρια όταν η Ρόδος προσφέρει τα μέγιστα στον κρατικό Κορβανά. Λοιπόν, θα πάμε στη διαφημίση, επιστρέφουμε.
4: Κόσμος 938.
5: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
6: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο, ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 68 172.
7: Μία λύση μέσα σε 4 εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα 4ης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 64 157. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
8: Να Go Me. Η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
9: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
8: Και ηρεμία.
9: Με τα κλιματιστικά το Σίμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σίμπα. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
10: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σίμπα.
11: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε. Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
12: Ναι, αγάπη μου, δεν περνάω καλά. Γιατί ζηλεύω.
11: Ζηλεύεις?
12: Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
11: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
13: Αγάπη μου, μα πού πας?
12: Φεύγω, Γιώργο, θέλω χώρο.
13: Χώρο?
12: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
11: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
4: Ακού Κόσμος 938.

0: Λοιπόν, συζητάμε για αυτό το οποίο έχουν να κάνουν με το κυκλοφοριακό στην πόλη της Ζώδου, για τους νέους οδικούς άξονες, εκεί που πάει καλά η ιστορία δηλαδή, και φέραμε και πλάνα φρέσκα μεσημβρινά για τους κόμβους και για τις ρωτώντες, στο κομμάτι φανερωμένη βεβαίως αεροδρόμιο, που είναι σε εξέλιξη το έργο, να το ξαναπώ πολλές φορές, επιμένω. Κοιτάξτε, επειδή ακούω και διάφορους δικούς μας, λέει το καλοκαίρι, δεν υπάρχει καλοκαίρι και χειμώνας. Υπάρχουν έργα τα οποία έχουν προθεσμίες και είναι ευρωπαϊκά έργα. Σε οποιαδήποτε πόλη σε όλο τον κόσμο πάτε, μοναδικές πόλεις ιστορικές, έργα γίνονται. Έχει σημασία να υπάρχει κατάλληλη σήμανση, έτσι, ώστε οι πολίτες να γνωρίζουν και οι επισκέπτες από πού θα περάσουν, πώς θα αντιμετωπίσουν οποιοδήποτε πρόβλημα. Λοιπόν, τώρα άκουσα διάφορους ειδικούς. Όχι αυτό το κομμάτι, Παναγιώτο, το προηγούμενο που είναι εκεί στον κόμβο, υδραυλικούς κυρίως, όπως μιλούσαν, το λέω χαρτολογώντας τώρα, έτσι, μην μου την πέσουν οι υδραυλικοί, ή οι κομμωτές, ή οι τραγουδιστές, ή οτιδήποτε, που έχουν πρόβλημα με τον κόμβο. Λέει, τι είναι αυτός ο κόμβος που έγινε εκεί και γιατί να γίνει ο κόμβος και γιατί το ένα και γιατί το άλλο. Και αφήνω την κουβέντα στον Στέφανο Πορτσέλη. Έχετε πολλά κόμβο στραβό, δηλαδή δεν πήρατε την άποψη ανθρώπων που είναι άσχετοι με τα συγκοινωνιακά έργα?
1: Κοιτάξτε, κυκλικοί κόμβοι είναι πολύ πιο ασφαλέστεροι από τα φανάρια. Τοποθετούνται σε διασταυρώσεις που η επικινδυνότητα είναι μεγάλη. Ακριβώς γι' αυτό, για να υπάρχει ασφάλεια. Στο συγκεκριμένο κυκλικό κόμβο που δείχνετε τώρα αυτή τη στιγμή,
0: είναι σε εξέλιξη.
1: Είναι σε εξέλιξη και επιτρέπεται και η αναστροφή. Δηλαδή,
0: βεβαίως.
1: Δεν ανάγκη να πάμε μέχρι κάτω τη φανερωμένη για να γυρίσουμε
0: πίσω. Εξηγήστε το μεγάλο πρόβλημα που λέγαμε, ότι σε αυτό το δρόμο μπαίνουμε αριστερά, δεν καταλαβαίνουμε τίποτα, ενώ απαγορεύεται.
1: Ακριβώς. Πάρα πολλοί οδηγοί σταματάνε μέσα στη μέση του δρόμου, παραβλέποντας ότι υπήρχε διπλή διαχωριστική γραμμή, που η διπλή γραμμή έχει την έννοια του τείχου, της νησίδας, σύμφωνα με τον κώδικο οδικής κυκλοφορίας, και έστρεβαν αριστερά για να μπουν σε παρόδιες ιδιοκτησίες. Με την είσοδο τώρα του κυκλικού κόμβου επιτρέπεται και να στρέψεις αριστερά και να επιστρέψεις, να κάνεις αναστροφή και να γυρίσεις πίσω για το αεροδρόμιο ή να γυρίσεις πίσω για το κέντρο της πόλης.
0: Ναι. Με και ασφάλεια. Επισημαίνουμε τώρα ότι εδώ πέρα θα έχουμε ακόμη την κατασκευή 4 κόμβων μέχρι το αεροδρόμιο. Δηλαδή είναι υπό διαδικασία όταν φτάσει η ώρα του. Το σημείο μπροστά από το σούπερ μάρκετ Πάπου, το αναφέρω. Ένας άλλος που είναι
1: συνέχεια
0: στάση Παρασκευά.
1: Συνέχεια ατυχήματα.
0: Και κοιτάξτε, το πρωί καμιά φορά όταν έρχομαι από τους τρεις εγώ, φωνάζω τους τέσσερις για να με αφήσω να περάσω απέναντι.
1: Ακριβώς. Και δεν μπορείς να στρέψεις και αριστερά.
0: Πάνω καλά.
1: Κατεβαίνεις από τους τρεις.
0: Έχεις από τους τρεις και πας στους τέσσερις. Λες, παρακαλώ, οι τέσσερις βοηθήστε με να περάσω απέναντι.
1: Σωστά.
0: Δεν περνάς με τίποτα. Ή αν δεν υπάρχουν και κάποιοι οδηγοί που αντιλαμβάνονται ότι, ρε παιδί μου, υπάρχουν αυτοκίνητα μπροστά, δώσε ανάσα στον άλλο να περάσει. Λοιπόν. Άρα θα έχουμε ακόμη μία ρωτώντα, έναν κόμβο, να το πω έτσι, και στην λεγόμενη, στο hyper market εκεί, στο super market Πάπου, μία στάση Παρασκευά, ένα άλλο στην Ιαλισσό,
1: στα φανάρια,
0: φανάρια της Ιαλισσού δηλαδή, και πάμε και ένα τέταρτο, το οποίο έρχεται υπό την προϋπόθεση ότι ο Δήμος της Ρόδου, εδώ πάλι να δω το Δήμο, θα κάνει τη διάνοιξη του στενού της Κρεμαστής. Έχουν μείνει δύο στενά, το Θερμοπύλαιο και της Κρεμαστής. Κάποια στιγμή πρέπει να πέσει και αυτό της Κρεμαστής. Έχουν περάσει 5 χρόνια στα θα. Από θα πάμε καλά. Θυμάμαι τότε ότι θα το εγκαινίαζαν και σε κανένα χρόνο, έλεγαν. Έχουν περάσει 4 χρόνια από τότε, δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα. Και καταλαβαίνω ότι υπάρχει ένα θέμα. Λοιπόν, τα έργα αυτά είναι απαραίτητα, και βεβαίως να πω και κάτι που μου είχε κάνει εντύπωση, ότι συνεχίζεται και το πεζοδρόμιο από την πλευρά απέναντι και οι εσοχές για τα λεωφορεία που σταματούσε τότε η Ρόδα, το Χτέλ, οι λεωφορεατζίδες κάθε 30 μέτρα, και αρχίσαμε και λέγαμε γαλλικά, Καζακστάν, μάθαμε διάφορες γλώσσες περιμένοντας την ουρά, έτσι, με αυτή την εικόνα των διαφόρων κόμβων.
1: Και επίσης πρέπει να γίνουν και άλλοι κυκλικοί κόμβοι, έτσι, και μέσα στην πόλη. Μέσα στην πόλη της Ρόδου και στην Άνοιξη Μαρίας και στην Αποστόλου Παύλου. Ακριβώς.
0: Ναι. Προβλέπονται 8 κόμβοι, γι' αυτός δεν έχουμε κάποια ενημέρωση. Δηλαδή, αυτός ο οποίος έγινε. Τι να κάνουμε, έτσι είναι, παιδιά, τι να κάνουμε, τα θυμόμαστε, τα έχουμε υπογράψει, τα έχουμε γράψει. Λοιπόν, αυτός που έγινε στην περιοχή Κόβα είναι κόμβος Χατζηδιάκου. Λοιπόν, προβλέπονται ακόμη 8 που άρχισε να τρέχει η Δημοτική Αρχή.
2: Ο οποίος λειτουργεί πολύ καλά σου κόμμα.
0: Η εξέλιξη, βεβαίως, είναι η εξέλιξη. Βλέπετε ότι βελτιώνει και την εικόνα της αισθητικής της πόλης, διότι γίνονται και ωραίες φυτέψεις και ωραία φυτά, βλέπεις και απέναντι κτλ. Αυτό το οποίο χρειάζεται, αγαπητέ Στέφανε, είναι εσείς οι εκπαιδευτές μάθημα. Γιατί βλέπω πολλούς ακόμα δεν έχουν καταλάβει πώς λειτουργούν οι κόμβοι.
1: Συμφωνούμε απόλυτα σε αυτό που λέτε, αλλά βλέπω και εγώ ότι αρκετοί οδηγοί έχουν προσαρμοστεί.
0: Βεβαίως, έχουν βελτιωθεί από αυτά τα παράπονα που είχαμε στην αρχή που περιμένανε και παίζανε τόμπολα ποιος θα περάσει.
1: Φτάνει να έχουμε σε όλους τους κυκλικούς κόμβους την ίδια σήμανση. Έτσι, για να μην μπερδεύονται οι οδηγοί και να ισχύουν άλλα δεδομένα, άλλη σήμανση σε ένα κυκλικό κόμβο και άλλη σήμανση σε άλλον κυκλικό κόμβο. Όλοι οι εισερχόμενοι να έχουν πινακίδα παραχώρησης προτεραιότητας, ούτως ώστε να ξέρουν οι οδηγοί ότι αυτοί που είναι εντός του κυκλικού κόμβου έχουν προτεραιότητα.
0: Άστε. Βασικό μάθημα αυτό. Να το ξαναπούμε. Όσοι είναι εντός του κόμβου έχουν προτεραιότητα.
2: Έχουν προτεραιότητα. Έτσι. Σωστά, ναι. Ναι, γιατί οι άλλοι έχουν στόπο από την άλλη.
1: Λοιπόν, είναι εκεί τα παραχώρηση. Το ανάποδο τρίγωνο.
2: Ή το ανάποδο τρίγωνο.
1: Η σημασία είναι ίδια.
0: Το ανάποδο τρίγωνο θύμισε.
2: Αν δεν έχει όμως. Δεν έχουν προτεραιότητα.
1: Το ανάποδο τρίγωνο σημαίνει υποχρεωτική παραχώρηση προτεραιότητας. Το σημαντικό διαφορά του στοπ είναι ότι στο στοπ οφείλει ο οδηγός να κινητοποιήσει πλήρως και ας μην έχει κανέναν μέσα στον κυκλικό κόμβο. Ενώ η πινακίδα, το ανάποδο τρίγωνο, του επιτρέπει τη συνεχόμενη ροή εντός του κυκλικού κόμβου. Αυτό είναι και το νόημα του κυκλικού κόμβου. Η συνεχόμενη ροή.
0: Να μην διακόπτεται η ροή της κυκλοφορίας. Άρα λοιπόν, τρίγωνο μπορείς να μπεις χαλαρά και να δεις αν υπάρχει άλλος ο οποίος κινείται εντός του κόμβου, της ροτώντας. Έτσι.
1: Αν υπάρχει κάποιος μέσα, σταματάς. Δεν υπάρχει, κυκλοφορείς κανονικά.
0: Σε ένα χρόνο έχουμε κάνει τεράστια βήματα σε αυτό. Δεν παρατηρείται κανένα συνωστισμό σου.
2: Λοιπόν, από την άποψή μου πάνω σε αυτό.
0: Ναι, βεβαίως.
2: Σαφώς βελτιώνει ο δρόμος, οι ρυθμίσεις που γίνονται εκεί, την ασφάλεια της κυκλοφορίας κτλ. Βελτιώνει και την αισθητική του δρόμου. Ωστόσο, δεν λύνει το κυκλοφοριακό πρόβλημα.
0: Όχι βέβαια. Όχι βέβαια.
2: Για να είμαστε ξεκάθαροι πάνω σε αυτό, έτσι.
0: Όχι
2: δηλαδή,
0: βέβαια.
2: Το πρόβλημα της Ρόδου δεν λύνει με αυτές τις παρεμβάσεις.
0: Ναι, ναι.
2: Βελτιώνουν, γίνονται βελτιώσεις, ναι. Mm-hmm. Γίνονται και αισθητικές βελτιώσεις, ναι. Όμως το πρόβλημα το κυκλοφοριακό, σας είπαμε και προηγουμένως και συμφωνείτε και αυτά με ποιο τρόπο κατά την άποψή μας θα λυθεί.
0: Ναι, αλλά δεν πρέπει να περιμένουμε, αγαπητέ φίλε.
2: Όχι, δεν λέω αυτό.
0: Έτσι.
2: Δεν λέω αυτό.
0: Ναι.
2: Πρέπει να πάρουμε αποφάσεις. Πρέπει να πάρουμε αποφάσεις. Λοιπόν, εδώ τώρα υπάρχει ένα έργο το οποίο έχει μελετηθεί από μελετητές και τα λοιπά. Δεν θα παρέμβουν πάνω εκεί για τους κυκλικούς κόμβους και τα λοιπά. Καλώς γίνεται ό,τι γίνεται. Τώρα, όσον αφορά στο στενό της κρεμαστής που λέτε, εγώ έχω μια τελείως διαφορετική άποψη. Θεωρώ ότι δεν μπορεί να υπάρχει διαμπερής κίνηση μέσα από την κρεμαστή. Το σχέδιο πόλεως κρεμαστής, το οποίο βέβαια είναι...
0: Όλα είναι ένα αναμονή.
2: Αφήστε το ένα αναμονή χρόνια
0: όλα,
2: τώρα
0: όλα,
2: και τα λοιπά.
0: Όλα.
2: Προβλέπει περιμετρική κίνηση της κρεμαστής. Εγώ θεωρώ ότι εκεί που είναι εμπορική η καρδιά της κρεμαστής και τα λοιπά, δεν βοηθάει σε τίποτα να υπάρχει διαμπερής κίνηση. Θα μπορούσε κάλλιστα να γίνει ένας πεζόδρομος ήπιας κυκλοφορίας, όπου θα τονώσει την εμπορική κίνηση.
0: Εγώ θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σου. Και θα μπορούσε... Θα συμφωνήσω απόλυτα, διότι ακόμη, πρόσεχε, 4 χρόνια δεν έχουν βγάλει άκρη. Αλλά λέω επειδή οι ίδιοι το εξήγηλαν ως μια διαδικασία και μάλιστα προσφάτως υπήρξε μια συνεργασία σε επίπεδο Δήμου-Περιφέρειας για το στενό της κρεμαστής, ενώ υπάρχουν εμπλοκοί, γιατί πολλοί ιδιοκτήτες είναι πάρα πολύ εκεί, ήταν στα διάφορα μέρη της γης, διαφωνούν και βεβαίως όταν διανυχθεί, η μία σκέψη είναι ότι θα μπορούσε να αξιοποιηθεί λίγο το κάστρο της κρεμαστής που υπάρχει από πάνω και δεν το ξέρουν οι περισσότεροι.
2: Δεν το ξέρουν.
0: Αλλά θα συμφωνούσα και εγώ ότι είναι ένα στενό το οποίο ήθελε μια άλλη προσέγγιση και να κλείσει και να πάει περιμετρικά.
2: Είναι ο πυρήνας της κρεμαστής. Εκεί θέλει μια συνολική ανάπλαση, να αναδειχθεί το κάστρο, να αναδειχτούν τα πάντα. Έτσι. Και να γίνεται εκτροπή κυκλοφορίας περιμετρικά, περιφερειακά, είτε από τη θάλασσα είτε από την πάνω πλευρά της. Αυτό που προβλέπει το σχέδιο είναι από τη θάλασσα.
0: Εγώ συμφωνώ, αλλά. υπάρχει και μία.
2: Μακάρι να. Τώρα τι να πω. Ναι, εντάξει, τώρα, υπάρχουν
0: όμως,
2: μέτρα, υπάρχουν ημίμετρα, λοιπόν, υπάρχουν και μέτρα.
0: Παρέμβαση. Η εκπομπή έχει προφανώς να συνδράμει και έχει αυτή την εμπειρία σε αυτά τα ζητήματα. Άλλωστε τα αρέσουν πάρα πολλοί αριθμοί. Σάκης Στάγκας, πρώην δήμαρχος Ιαρισσού, σύμβολος του Περιφερειάρχη και για τα θέματα αυτά. Καλησπέρα, Δημαρχέ.
3: Καλησπέρα σας αγαπητέ Τέρη, σε όλους τους εργαζόμενους μέσα στη ζέστη του καλοκαιριού και βεβαίως την καλησπέρα μου στον πρόεδρο των οδηγών καθώς και στον εξαίρετο πρώην συνάδελφο τον κύριο Βενέρη, τεχνικό επιμελητήριο, τεχνικά έργα,
2: περιβάλλον. Καλησπέρα κύριε Στάγκα.
1: Καλησπέρα.
3: Απεριόριστες οι γνώσεις του.
0: Βλέπω ότι είναι γκράντε η είσοδος του Δήμαρχη, πάντως να σου πω ότι η δική μας είναι οι άρχοντες του κλιματιστικού ή απ' έξω.
3: Μάλιστα. Θα πούμε λοιπόν ένα μικρό ιστορικό. Όταν ανέλαβα δήμαρχος το 1999, αμέσως προσπάθησα να κάνω τα πεζοδρόμια από την Ιξιά μέχρι τη Φανερωμένη.
0: Σωστά, έτσι.
3: Δεν επιτρεπόταν από τον νόμο, γιατί τα διείπε ένα βασιλικό διάταγμα του 1954, ότι επειδή είναι επαρχιακό δίκτυο, άρα δεν μπορούν να γίνουν πεζοδρόμια. Και αν έφευγε ένα μάξι, τα σκότωνε και τουρίστες και τη στάση του λεωφορείου και τα γνωστά τα οποία συμβαίνανε πλήθος ατυχημάτων εκείνη την μακρινή περίοδο. Κάναμε λοιπόν έτοιμα και πήρα την αρμοδιότητα του επαρχιακού δικτύου από την νομαρχία επιθυμίας του κυρίου Μαχαιρίδη και το υπέγραψε και ο διευθυντής ο κύριος Στεργιάδης και κάναμε την πεζοδρόμηση από την Ιξιά μέχρι τη Φανερωμένη.
0: Έτσι.
3: Αυτό μαζί με το φωτισμό και ό,τι άλλο προλάβαμε
0: βεβαίως,
3: και κάναμε.
0: Βεβαίως.
3: Εκείνη την περίοδο μάλιστα
0: το
3: κάναμε και τα δίκτυα ίδρευσης και αποχέτευσης τα οποία βάλαμε κάτω από τη γη ακόμα και στα χτήματα που δεν έχουν χτίσει, ώστε μελλοντικά να μπορούν να έχουν έτοιμη υποδομή να μην σπάμε δρόμους και πεζοδρόμια. Παράλληλα, ερχόμενος παραμονή πρωτοχρονιάς από Αθήνα προς Ρόδο, πέρασα μέσα από τη γέφυρα της Κρεμαστής, την πρώη γέφυρα, και όταν πέρασα μέσα από τον ποταμό και τα νερά, θα θυμόσαστε την παλιά γέφυρα της Κρεμαστής, έβριζα δεξιά και αριστερά. Όταν έφτασα στην Ιαλισσό, στα όρια μου, είδα ότι και εγώ δεν είχα πεζοδρόμια από τα όρια Κρεμαστής έως την αστυνομία. Λοιπόν, και έριχνα αυτά που έριχνα τα πέντε δάχτυλα στο πρόσωπό μου. Αμέσως και το ίδιο απόγευμα κάλεσα έκταξη συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου Ιαλισσού, τους μελετητές μας, τους μηχανικούς, και άμεσα κάναμε μελέτη και δημοπρατήσαμε το έργο από αστυνομία έως και Κρεμαστή. Με ίδρυυση, αποχέτευση, πεζοδρόμιο αρκετά ικανοποιητικό, φώτισμο, βάλαμε, φυτέψαμε δέντρα, αυτόματο φώτισμα, ακόμα και μικρά λουλουδάκια δίπλα από τα φωτιστικά σώματα, τον δρόμο για τα αμαία, τις ράμπες για τα καρότσια τα οποία είναι απαραίτητα και εφαρμόσαμε το σχέδιο πόλεως και έγινε η διαπλάτηση από την αστυνομία έως και το περίπτερο εδώ στο Λύκειο.
0: Έτσι, έτσι είναι και νομίζω λοιπόν, ότι είναι διακριτό αυτό που είχε γίνει στο παρελθόν και αν υπάρχουν και κάποια αισθητικά όμορφα είναι σε αυτό το δρόμο, ναι.
3: Λοιπόν, παράλληλα ο Περιφερειάρχης έβαλε το φωτισμό στη μεριά μας από την Φανερωμένη μέχρι και τα Καλαβάρδα, όλο το δίκτυο, το νέο δίκτυο φωτισμού. Φτιάχτηκαν τα όποια πεζοδρόμια στην περιοχή του Μοίρα Μάρε και επιτέλους έγινε και η δεξιά μεριά του πεζοδρόμιου από αστυνομία έως και 200 μέτρα μέσα στην Κρεμαστή, τη δεξιά μεριά που δεν υπήρχε το πεζοδρόμιο.
0: Mm-hmm.
3: Παράλληλα όμως εκείνη την περίοδο ξεκίνησα να κάνω και την εφαρμογή του σχεδίου πόλεως που είναι από το 1971. Και απλώς για την ιστορία ήταν και το ρυθμιστικό του 69 που έλεγε για παράδειγμα από τότε ότι τα λίμματα της Ιαλισσού ξέρω θα πάνε στον πόδι. Ο 20 μέτρος ήταν να γίνει 36 μέτρος για να μπορούν να προσγειωθούν και αεροπλάνα στρατιωτικά εκείνη την περίοδο λέγανε. Τροποποιήθηκε και έγινε 20 μέτρος. Και ξεκίνησα λοιπόν να ανοίγω δρόμους δεξιά-αριστερά για να ξεφορτώσουμε την κίνηση. Ανοίξαμε την οδό απέναντι από το ξενοδοχείο Φιλέριμος προς τη θάλασσα, περιοχή Μυρτενής. Το αντάλλαγμα στους κατοίκους και συμπολίτες μου ήταν: δώστε μου 6-8 μέτρα και θα σας κάνω τα τυχεία σας. Αυτό ήταν το αντάλλαγμα αντί για αποζημίωση. Το ίδιο έγινε απέναντι και από το λύκειο της Ιαλισσού, δίπλα από το Κινέζικο. Μιλάω συγκεκριμένα πράγματα. Έγινε η άλλη διάνοιξη απέναντι από το βουλκανιζατέρ στα Τσικλούδα. Έγινε η διάνοιξη του οδό στη απέναντι από την Δημοκρέοντα, αντί να στρίψουμε για Ελέκτρα, στρίβουμε προς Ιαλισσό. 12 μέτρα δρόμος. Ένοιξε στην οικογένεια Σπανού και της οικογένειάς μου δρόμος, μονόδρομος, να κατεβαίνουμε κοντά στην Λάσελοτ. Παράλληλα ανοίξαμε και τον δρόμο προς τη θάλασσα, απέναντι από τη Λάσελοτ, η οδός Καλυπάτηρας. Και φτάσαμε μέχρι 20 μέτρος. 14 μέτρα το πρώτο κομμάτι, 20 μέτρους ο υπόλοιπος, πίσω από τα ξενοδοχεία, τα Forum, το Sun Beach, τον Blue Horizon, και έτσι ξεφορτώσαμε τη λεωφόρο και τα φανάρια. Παράλληλα όμως έγινε και ο 20 μέτρος από την περιοχή του Πάπου, το
0: Δήμαρχε, πάνω στο διατάφτα
3: και
0: τώρα.
3: Το ποτάμι.
0: Δήμαρχε,
3: και βγήκαμε πρόσεξε. Πάνω προς την άνοιξη.
0: Πρόσεξε, Δήμαρχε.
3: Το τελευταίο για να κλείσω, επιτρέψτε μου. Είπατε για τους κόμβους. Είναι επιπλέον δύο κόμβοι. Ο ένας κόμβος, εκτός από την αστυνομία που προαναφέρατε, είναι εδώ στο περίπτερο στο Λύκειο, στον ταβέρνα του Αντώνη. Προσπαθούμε ένα σημείο μεταξύ αυτού του σημείου και της κρεμαστής και οπωσδήποτε μπροστά στην εκκλησία της κρεμαστής. Αυτό είναι το πλάνο που έχουμε.
0: Ωραία.
3: Ωστόσο, για του Πάπου, το κατάστημα, το corner, πρώην corner είναι στα μέτρα του, του Πάπου είναι στα μέτρα του, το Βεζιλάδικο είναι στα μέτρα του. Το άλλο σημείο, το οποίο είναι ένα εστιατόριο, πρέπει να πάει μέσα γύρω στα 2,5-3 μέτρα, όπως λέει το σχέδιο πόλεως. Αντί να το εφαρμόσουν, ήρθε και η ΔΕΗ και έβαλε ακριβώς πάνω στη γωνιά έναν τεράστιο τσιμεντένιο στήλο για τη ΔΕΗ. Και το ανέφερα εγώ εκεί που έπρεπε να τα αναφέρω. Δυστυχώς αυτά πρέπει να τακτοποιηθούν και από το Δήμο. Το πρόβλημα τώρα για να έχουμε κάποιες ορισμένες λύσεις. Ο 20άμετρος μπορεί να εκτελεστεί. Ειδικά στο σημείο, εκεί που λέμε που είναι ο πύργος Παρασκευά, η έξοδος του σχεδίου πόλεως είναι 9 Μαΐου. Βγαίνει ακριβώς απέναντι προς την θάλασσα. Όπως είναι η αστυνομία θάλασσα Ιερούλοκου, είναι και οδός Δωριέως, η οποία βγαίνει απέναντι από την 9 Μαΐου. Και βγαίνουμε ευθείας στο κατάστημα Καλύβα, πέρα κάτω στην παραλία. Το άνοιξα μέχρι και τον 20άμετρο της Δωριέως, 14 μέτρα, το ανοίξαμε και από τη θάλασσα. Είναι ένα μόνο οικόπεδο, γύρω στα 50 μέτρα, έχουν χτίσει, δεν βάλανε πρόσφατα την συμβολογραφική πράξη σε χρήση και μπορούμε να κάνουμε άλλη μία Ιερουλόκου. Γιατί χρειάζεται? Γιατί από το πύργο του Πάπου, το σπίτι του, συγγνώμη, του πύργου Παρασκευά, μέχρι την αστυνομία, όλη η δεξιά μεριά είναι αρχαιολογική ζώνη δεσμευμένη. Δεν μπορεί να ανοιχτεί άλλος δρόμος. Ως εκ τούτου, αντί όλα τα αυτοκίνητα από Ρόδο για να καταλάβουν παραλία ή Αλυσού να πηγαίνουν στα φανάρια και να δημιουργείται το πρόβλημα, πρέπει να ανοίξει αυτός ο δρόμος στα 50 μέτρα και κάνουμε άλλη μια Ιερούλοκου και να πείσετε άλλη μια περιοχή.
0: Ένα
3: παράλληλα,
0: λεπτό. Ωραία, κατάλαβα. Δήμαρχε, ένα λεπτό. Δήμαρχε, βάλε μια.
3: Είναι σημαντικό αυτό που θα σας πω.
0: Ναι, ελάτε, ελάτε. Τώρα βάλτε μια νοτελία να σας πω το εξής. Συμφωνούμε απόλυτα ότι πρέπει να ανοίξουν αυτοί οι δρόμοι και βεβαίως θα σου.
2: Δεν μπορεί να διαφωνήσει κάποιος. Στην ουσία μιλάει για την εφαρμογή της κεντρικής πόλεως.
0: Θα σου αποδώσουμε όλα αυτά. Ένα λεπτό, Δήμαρχε.
3: Δεν το εφαρμόζουν 17 χρόνια.
0: Σάκη Στάγκα να ακούς κιόλας. Ένα λεπτό.
3: Παρακαλώ.
0: Θα σου αποδώσουμε βεβαίως και όλα αυτά τα οποία έχεις κάνει, γιατί τα θυμόμαστε όλοι, ήμασταν εδώ. Και βεβαίως λέμε ότι οι δικές σου παρεμβάσεις στο σύστημα break, σε πεζοδρόμια, η αισθητική που υπήρχε στο φωτισμό, είναι κάτι σωστό. Ένα είναι δεδομένο. Και αυτοί οι δρόμοι να γίνουν, και βεβαίως όπως ολοκληρωθεί η ροτόντα από τη φανερωμένη στο αεροδρόμιο, αυτός ο δρόμος πρέπει κάποια στιγμή να πάρει το χαρακτήρα που επιβάλλεται, να είναι ήπιας κυκλοφορίας. Δεν μπορεί να κατεβαίνουν από αυτούς τους δρόμους ούτε νταλίκες ούτε βαριά φορτηγά. Και η Ρόδος δεν μπορεί να έχει μία ανάπτυξη μόνο μερός από τη μία πλευρά. Έχει πολλά μεγάλα περιθώρια, αλλά όταν λέμε θα κάνουμε κάποια στιγμή και το λιμάνι στην Κάμερο, έτσι μακροπρόθεσμα, και όλα αυτά να συνενώσουμε ανατολική ή δυτική πλευρά, πρέπει να ολοκληρωθεί, πρέπει να γίνει και ο περίφημος νέα είσοδο της πόλης. Πώς να το κάνουμε?
3: Αγαπητέ Τέρι, τρία σημεία και κλείνω. Λοιπόν, εκεί που είναι, λέμε, στον 20άμετρο της Δωριέως, η Βίλα Αναστασάκη.
0: Ναι.
3: Μέχρι και την Ιερού Λόχου, μπροστά από την Αγία Παρασκευή, που είναι και ο Βρέο, τον υπηαγωγείο της Ιαλισσού, έχω στα χέρια μου όλες τις συμβολογραφικές πράξεις, εκτός από μία μικρή, για να ανοίξει όλος αυτός ο 20άμετρος. Ως εκ τούτους, από την Δωριέως πηγαίνουμε στη ξενοδοχειακή ζώνη της Ιαλισσού. Δεν χρειάζονται τα φανάρια. Δεύτερο, ανοίξαμε το κομμάτι πολύ σημαντικό, ακριβώς δίπλα από την τράπεζα, τον δρόμο. Η προέκταση της 9 Μαΐου. Και δώσαμε λύση και στα ταξί που πηγαίνουν από εκείνο τον δρόμο και πηγαίνουμε και στην 9 Μαΐου. Ολοκληρώνοντας τώρα, σχετικά με τη νέα είσοδο της πόλης, αυτό που αναφέρεται. Διότι εάν δώσουμε αυτή την επέκταση που λέμε σήμερα, τον 20άμετρο από του Πάπου έως και τον μοναστήρι του Αγίου Φανούρη, αμέσως μετά την εκκλησία, που λέμε την καινούργια εκκλησία που χτίζει στην Ιαλισσό, θα δώσουμε μια μεγάλη ανάσα στο κομμάτι όλο αυτό. Θα το πει μεγάλη ελευθερία κινήσεων. Όσο αφορά για το νέο είσοδο της πόλης προς τα αεροδρόμια από τους τρεις, η διαφωνία μου είναι εξής. Δεν μπορεί να πάει από τους τρεις πλαγιά-πλαγιά το βουνό της Παστήρας να φτάξουμε μέχρι τα φανάρια των Μαριτσών. Είναι πολύ δύσκολο και τεχνικά αυτό το έργο, με τεράστιες κολόνες
0: Ένα λεπτό, Δήμαρχε.
3: Υπάρχει δρόμο.
0: Δήμαρχε, έχουν γίνει τροποποιήσεις πάνω στη μελέτη προκειμένου να πέσει και το κόστος. Και έχουν γίνει απαλωτριώσεις. Ένα λεπτό, Δήμαρχε. Έχουν γίνει απαλωτριώσεις από το Υπουργείο Μεταφορών, το οποίο δεν σέβεται και τα χρήματα των φορολογουμένων εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν αποζημιωθεί δηλαδή.
3: Είναι δουλειά του Πεχοδέ. Το λάθος που κάνουμε είναι ότι από τη διασταύρωση τους τρεις υπάρχει.
0: Δεν θα το λύσουμε τώρα εμείς το θέμα. Αλλά δεν θα το λύσουμε τώρα εμείς το θέμα, αλλά επαναλαμβάνω ότι θα πρέπει. Δήμαρχε, εγώ δεν είμαι συγκοινωνιολόγος. Δήμαρχε, εγώ δεν είμαι συγκοινωνιολόγος, αλλά θα πρέπει όλοι να πιέσουν το υπεχοδέ που έχει την ευθύνη να τελειώσει αυτή η ιστορία. Με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο.
3: Πρέπει να βάζουν και αυτοί τα αντίστοιχα θέματα.
0: Λοιπόν, ωραία. Να είσαι καλά, Δήμαρχε, σε ευχαριστώ.
3: Λοιπόν, σας ευχαριστώ και να χρειάζεται να ανοίξει ο 20 μέτρο. Και αυτή η μικρή δρόμη που θα μπορούσε να δώσουν
0: μια δυνατή ανάσα σε
3: αυτό το χρόνιο πρόβλημα.
0: Οι ρωτήτες έλεγαν.
3: Ο Περιφερειάρχης, γιατί ο δρόμος από την Ιξιά μέχρι το Λύκειο Γυαλισσού, που είναι το σχέδιο πόλεως, είναι αρμοδιότητα
0: είναι του Δήμου. Είναι παραλαμβάνουμε τα ίδια πράγματα.
3: Και
0: λοιπόν,
3: κάνουμε την προγραμματική σύμβαση και εκτελούμε όλα τα έργα για τον Δημορό.
0: Οι αρχαίοι Ρόδοι έλεγαν, εντάξει Δήμαρχε, να είσαι καλά, ευχαριστώ θερμά. Λοιπόν, οι αρχαίοι Ρόδοι έλεγαν χικ Ρόδους, χικ Ξάρτους. Ιδού η Ρόδος, εδώ και το πείδημα. Θα αναλάβει κάποιος. Να κάνει αυτό το πείδημα, δηλαδή να εξελιχθούμε.
2: Κοιτάξτε, όμως,
0: ή να βάλουμε όλα αυτά τα ζητήματα πάνω στο τραπέζι.
2: Τώρα έτσι. Εδώ κάνουμε τεχνικές αναλύσεις και ψιλομπερδεύεται και ο κόσμος και αυτά. Έτσι, τα ζητήματα είναι απλά. Βελτιώσεις, είπαμε, ο δρόμος ο υφιστάμενος βελτιώνει τα πράγματα με τις καινούργιες ας πούμε αυτές. Μακάρι να γίνουν αυτές οι διανοίξεις του σχεδίου πόλης, γιατί γι' αυτό μίλαγε ο Δήμαρχος και ο ίδιος έχει κάνει πολλά πράγματα όταν ήταν Δήμαρχος.
0: Ήταν πράγματι πολύ καλός Δήμαρχος.
2: Αυτό είναι έτερον εκάτερον με την. Έχει μελετηθεί στη μεγάλη του λεπτομέρεια. Δεν θα μπούμε τώρα εμείς σε τεχνικές. Αν είναι το υψόμετρο τάδε και αν είναι και τα λοιπά. Αυτό υπάρχουν μελέτες. Λοιπόν, αυτοί που τη συντάξαν κάτι ξέρουν παραπάνω. Άρα, εντάξει, οκ.
0: Λοιπόν, συμφωνούμε. Δεν νομίζω ότι. Ελπίζω κάποια στιγμή να σταματήσουν αυτές τις συζητήσεις, αν και νομίζω ότι δεν θα τις αποφύγουμε. Είδα και την απόφαση η οποία πάρθηκε με αφορμή το ΣΒΑΚ, έγινε μια συζήτηση για το λεγόμενο πολιωτικό της πλατείας Κύπρου, αλλά μείναμε σε αυτά. Δηλαδή έχουμε φτάσει Ιούλιο του 22. Φαντάζομαι ότι δεν θα ενεργοποιηθούν αυτά μέσα στο καλοκαίρι. Ξαναπάμε ακόμη μια χρονιά. Είναι αυτά τα οποία λέει και ο Στέφανος Μπορτσέλη και προσπαθεί να διδάξει και τα παιδιά τα οποία μαθαίνουν. Δηλαδή πάμε πολύ αργά σε αυτά τα ζητήματα, ασχολούμαστε καμιά φορά με τα ίσονο σημασίας, με τα μικρά δηλαδή, και χάνουμε τα μεγάλα θέματα σε αυτόν τον τόπο. Και δεν μπορεί να είναι αυτή η εξέλιξη της Ρόδου. Δεν είναι δυνατόν δηλαδή.
2: Και για τη Ρόδο έχει πολύ μεγάλη σημασία, κύριε Χατζιωάννου, να υλοποιηθεί το σχέδιο πόλης, το οποίο δεν είναι υλοποιημένο σε απάκρι σάκρι. Έτσι, εμένουν πολλά πράγματα τα οποία δεν έχουν υλοποιηθεί. Έχει πολλές λάθος εκτιμήσεις στα υψόμετρα, γι' αυτό και έγινε έτσι η Ρόδος. Εν πάση περιπτώσει, έχει απόλυτη σημασία να υλοποιηθεί το σχέδιό του, στο σχέδιο της πόλης Ρόδος, σε όλη του την έκταση. Τώρα κάνουν μια προσπάθεια να το κάνουν πάνω στην, και το από 2-3 χρόνια τώρα μετά τη Μέγκαβλη προς το Ασγούρου. Τα σχέδια πόλεως γίνονται για να υλοποιούνται. Λοιπόν, αυτό.
0: Γίνονται για να υλοποιούνται. Γιατί αν δεν υλοποιούνται, έχεις πολίτες οι οποίοι η περιουσία τους παραμένει δεσμευμένη. Δηλαδή δεν είναι μόνο η έσοδος της πόλης.
2: Δεν νοείται στο εξωτερικό.
0: Πού να δείτε,
2: προσέξτε.
0: Γίνεται με την περιμετρική. Που υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι παραμένουν εγκλωβισμένοι οι περιοχές τους εδώ και χρόνια για την περιμετρική οδό.
2: Θα σας πω το εξής. Δεν νοείται στο εξωτερικό σχέδιο πόλεως να δοθεί οικοδομική άδεια χωρίς να έχει υλοποιηθεί το κομμάτι που δίδεται οικοδομική άδεια και μέχρι σε όλο το ένα εύρος μεγάλο, να έχουν περάσει τα δίκτυα, να έχουν περάσει υποδομές κτλ. Εδώ το κάνουμε και βλέπουμε και μετά με τα δίκτυα τι θα κάνουμε, πότε θα τα περάσουν, από πού θα τα περάσουν και τέτοια. Λοιπόν, είμαστε πάρα πολύ πίσω σε αυτά τα πράγματα. Κάποια στιγμή πρέπει να μπούμε σε ευρωπαϊκές προδιαγραφές.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ θερμά, κύριε Μπορτσέλη. Δεν ξέρω αν κάτι θέλετε να προσθέσετε. Εντάξει, νομίζω τα καλύψαμε. Άλλωστε, εδώ θα είμαστε εμείς. Λοιπόν, Θεού θέλοντος. Λοιπόν, να είστε καλά κι εσείς, κυρίες και κύριοι. Καλό βράδυ σε όλους.
4: Στο μικρόφωνο του Κόσμος είναι η Εύ Κωνσταντέλου. Στη σημασία της απόφασης για τη δημοπράτηση του έργου ανέγερσης του ακτινοθεραπευτικού κέντρου αναφέρθηκε ο Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος. Ο κ. Χατζημάρκος έκανε λόγο για μια πολυετή και ιδιαίτερα απαιτητική προσπάθεια, επισημένοντας ότι η υλοποίηση του έργου προϋπέθεσε την αντιμετώπιση σοβαρών διοικητικών και πολεοδομικών εκκρεμωτήτων, όπως η περιβαλλοντική αδειοδότηση του νοσοκομείου Ρόδου και οι απαραίτητες πολεοδομικές διαδικασίες. Παρά τις δυσκολίες, όπως σημείωσε, η επιμονή των υπηρεσιών της περιφέρειας οδήγησε στην ολοκλήρωση των απαιτούμενων ενεργειών και πλέον το έργο εισέρχεται στη φάση της δημοπράτησης. Για μια σημαντική επένδυση στον τομέα της δημόσιας υγείας έκανε λόγο η Αντιπεριφερειάρχης Διοικητικής Μεταρρύθμισης Χαρούλα Γιασιράνη μιλώντας στο Κόσμος με αφορμή τη δημιουργία του ακτινοθεραπευτικού κέντρου. Όπως ανέφερε, πρόκειται για μια μεγάλη προσπάθεια της Περιφερειάς Νοτίου Αιγαίου με στόχο οι ογκολογικοί ασθενείς να μπορούν να πραγματοποιούν τις θεραπείες τους στον τόπο κατοικίας τους. Με τον τρόπο αυτό, όπως σημείωσε, μειώνεται τόσο η οικονομική επιβάρυνση όσο και η ταλαιπωρία των ασθενών και των οικογενειών τους. Η κυρία Γιασιράνη υπογράμμισε ότι η υγεία αποτελεί διαχρονικά κορυφαία προτεραιότητα για την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, επισημένοντας ότι το μηχάνημα που θα εγκατασταθεί είναι τελευταίας τεχνολογίας και σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της δεν υπάρχει αντίστοιχο στη χώρα. Παράλληλα, αναφέρθηκε στην πρωτοβουλία της Περιφέρειας για τη στήριξη των δομών υγείας στα νησιά μέσω της χορήγησης μηνιαίου οικονομικού επιδόματος σε επικουρικούς και αγροτικούς ιατρούς. Όπως είπε σήμερα, περισσότεροι από 100 γιατροί που υπηρετούν στις νησιωτικές μονάδες υγείας ενισχύονται οικονομικά από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Στην τελική ευθεία εισέρχεται η ανέγερση του νέου νοσοκομείου της ΚΟ, καθώς η περιφέρεια προχώρα τις διαδικασίες για τη δημοπράτηση του έργου. Το νέο νοσοκομείο, προϋπολογισμού 45 εκατομμυρίων ευρώ, θα ανεγερθεί σε έκταση 34,6 στραμμάτων, που έχει παραχωρήσει ο Δήμος ΚΟ και θα αποτελέσει μία από τις σημαντικότερες επενδύσεις στον τομέα της δημόσιας υγείας στα Δωδεκάνησα. Η κυβέρνηση προωθεί νέο πακέτο ενίσχυσης της αμυντικής θωράκισης του Αιγαίου με επίκεντρο την αναβάθμιση της αντιαεροπορικής και αντιβαλιστικής άμυνας των νησιών. Το σχέδιο περιλαμβάνει την ανάπτυξη σύγχρονων συστημάτων επιτήρησης, αντιμετώπισης μη επανδρωμένων αεροσκαφών και νέων αντιαεροπορικών δυνατοτήτων, στο πλαίσιο του ευρύτερου εξοπλιστικού προγράμματος των ενόπλων δυνάμεων. Στην αναγκή στήριξη του ελληνικού τουρισμού και εφαρμογής ενός δικαιότερου πλαισίου ελέγχων και κυρώσεων, αναφέρθηκε ο βουλευτής Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Παπάς, κατά την τοποθέτησή του στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος. Ο κ. Παπάς υπογράμμισε τη συμβολή των Δωδεκανήσων και του Νοτιού Αιγαίου στην εθνική οικονομία, τονίζοντας ότι οι επιχειρηματίες και εργαζόμενοι του τουρισμού πρέπει να αντιμετωπίζονται ως συνεργάτες της πολιτείας και όχι ως ενδυνάμει παραβάτες. Θετικά μηνύματα για τον ελληνικό τουρισμό καταγράφουν τα νέα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος για το πρώτο πεντάμηνο του 2026. Οι ταξιδιωτικές εισπράξεις αυξήθηκαν κατά 25,8%, φτάνοντας στα 5,32 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ οι αφήξεις ξένων επισκεπτών ενισχύθηκαν κατά 20,9% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Στην υπογραφή σύμβασης για τις υποστηρικτικές εργασίες εκπώνησης της μελέτης διευθέτησης τμήματος του Χυμάρου Γαδουρά, προχώρησε η Διεύθυνση Δασών Δωδεκανήσου, στο πλαίσιο του προγράμματος του Πράσινου Ταμείου Προστασιακή Αναβάθμιση Δασών. Η σύμβαση αφορά τοπογραφικές αποτυπώσεις, υδρολογικές και υδραυλικές μελέτες, καθώς και το σχεδιασμό των απαραίτητων αντιπλημμυρικών έργων. Νέα πρόσκληση χρηματοδότησης ύψους έως 65 εκατομμυρίων ευρώ για έργα αντιμετώπισης της λειψιδρίας, ανακοίνωσε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καλώντας Δήμους και ΔΕΙΑ να υποβάλουν προτάσεις έως τις 11 Σεπτεμβρίου. Παράλληλα, έως το Σεπτέμβριο αναμένεται να προκηρυχθούν δύο ακόμη προγράμματα συνολικού ύψους 50 εκατομμυρίων ευρώ για έργα ίδρυυσης σε νησιωτικές και ορεινές περιοχές. Στο ΚΙΣΕΑ η οριστικοποίηση της προμήθειας του νέου αντιεροπορικού και αντιβαλιστικού συστήματος της χώρας, γνωστού ως ασπίδα του Αχιλλέα. Το πρόγραμμα συνολικού ύψους περίπου 3 δισεκατομμυρίων ευρώ προβλέπει την προμήθεια προηγμένων Ισραηλινών συστημάτων αεράμυνας, με στόχο την ενίσχυση της προστασίας της Ελλάδας από πυραυλικές, βαλιστικές και επιθέσεις με ντρόνς. Παράλληλα, προβλέπεται η συμμετοχή της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας στο πρόγραμμα. Παρεμβάσεις για την ενίσχυση της νησιωτικότητας και της πολιτικής προστασίας πραγματοποίησε ο βουλευτής Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας Βασίλης Υψηλάντης. Κατά την τοποθέτησή του στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, πρότεινε μεταξύ άλλων την επαναφορά των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ στη Ρόδο, μηδενικό ΦΠΑ στα βασικά αγαθά για τα μικρά νησιά, καθώς και την προώθηση σημαντικών αναπτυξιακών έργων. Στην επιχείρηση Νίκη, τη μυστική αερομεταφορά της Αλφαμήρας Κατόδρομων στην Κύπρο τη νύχτα της 21ης Ιουλίου του 1974, αναφέρθηκε στο κόσμο ο Μινάς Παπαδάκης, περιφερειακός συντονιστής πολιτικής προστασίας, με αφορμή εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στην Κάλαθο. Περιέγραψε τις δραματικές στιγμές της πτήσης με τα αεροσκάφη Νοράτλα στην κατάρρευση του Νίκη 4 και τις μεγάλες απώλειες που ακολούθησαν. Όπως ανέφερε, παρά την τραγωδία, οι Έλληνες καταδρομής κατάφεραν να υπερασπιστούν το αεροδρόμιο της Λευκωσίας, αποτρέποντας την κατάληψή του και χαρακτηρίζοντας την επιχείρηση μια αποστολή που έμεινε ανεξίτηλη στη μνήμη όσων συμμετείχαν. Στην ενίσχυση του στόλου του με νέα ηλεκτροκίνητα οχήματα προχώρησε ο Δήμος Ύμης μέσω του προγράμματος Αντώνης Τρίτσης. Η δράση περιλαμβάνει την προμήθεια ηλεκτροκίνητων οχημάτων και την εγκατάσταση δημόσια προσβάσιμων σταθμών φόρτισης, με στόχο τον εξυγχρονισμό των δημοτικών υπηρεσιών και την προώθηση της βιώσιμης κινητικότητας στο νησί.
5: Κόσμος 938.
6: Καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα χορτόπιτα τσαλακωτή τύπου πιλίου 850 γραμμάρια 4,39. Κολλιός μοτσαρέλα 8,39 το κιλό. Σίγκαλ τόνος ελάδι ή νερό 160 γραμμάρια 1,45. Καραμολέγκος αξιαγάπητες κυπριακές 5 τεμάχια 400 γραμμάρια 99 λεπτά. Δέλτα κομπλέ γιαούρτι στραγγιστό 10% ή 2% 1 κιλό 2,92. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
7: Δερμούτ Καΐρ. Η νοσταλγική αποκάλυψη ορίμανσης 40 χρόνων. Γεμάτο με συναρπαστικές γεύσεις που προκαλούν τον ουρανίσκο σας.
8: Σε απεριτίβ ή κοκτέιλ είναι το βερμούτ της Καΐρ που γοητεύει. Δοκιμάστε το.
9: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grillhouse.

0: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
1: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
2: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά,

0: Ιδιωτικό κταίο Δωδεκανήσου, μέλος του δικτύου Auto Vision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2241-033-33.
1: Ακού Κόσμος 938.
2: Αμέσως τώρα 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

Εδώ ακούτε τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
2: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
1: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
2: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
1: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό
3: της. Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
4: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22 41 0 65 802 και 3.
5: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα πράκτικε. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικε. Αλλάζει το σπίτι.
6: Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
7: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση.
8: Άνοιξε και εσύ μια VAP.
7: Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι, δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
9: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
10: Ναι αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
9: Ζηλεύεις?
10: Ναι, το απέναντι εστιατόριο. Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
9: Αγάπη μου, μα πού πας?
10: Φεύγω Γιώργο, θέλω χώρο.
9: Χώρο?
10: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
11: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
0: Ακού Κόσμος 938.
12: Κόσμος Ειδήσεις.
13: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Η Αντιπεριφερειάρχης Διοικητικής Μεταρρύθμισης Χαρούλα Γιασιράνη χαρακτήρισε στο κόσμο το νέο ακτινοθεραπευτικό κέντρο της Ρόδου ως μια σημαντική επένδυση για την υγεία που θα επιτρέψει στους ογκολογικούς ασθενείς να υποβάλλονται σε θεραπείες στον τόπο τους με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Παράλληλα, τόνισε ότι η Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου συνεχίζει να στηρίζει τις δομές υγείας χορηγώντας μηνιαίο εισόδημα σε περισσότερους από 100 επικουρικούς και αγροτικούς γιατρούς που υπηρετούν στα νησιά. Στην τελική ευθεία εισέρχεται η ανέγερση του νέου νοσοκομείου της ΚΟ, καθώς η περιφέρεια προχωρά στις διαδικασίες για τη δημοπράτηση του έργου. Το νέο νοσοκομείο, προϋπολογισμού 45 εκατομμυρίων ευρώ, θα ανεγερθεί σε έκταση 34,6 τρεμάτων που έχει παραχωρήσει ο Δήμος της ΚΟ. Η κυβέρνηση προωθεί νέο πακέτο ενίσχυσης της αμυντικής θωράκισης του Αιγαίου με επικέντρο την αναβάθμιση της αντιαεροπορικής και αντιβαλιστικής άμυνας των νησιών. Το σχέδιο περιλαμβάνει την ανάπτυξη σύγχρονων συστημάτων επιτήρησης αντιμετώπισης μη επανδρομένων αεροσκαφών και νέων αντιαεροπορικών δυνατοτήτων στο πλαίσιο του ευρύτερου εξοπλιστικού προγράμματος των ενόπλων δυνάμεων. Την ανάγκη στήριξης του ελληνικού τουρισμού και εφαρμογής ενός δικαιότερου πλαισίου ελέγχου και κυρώσεων αναφέρθηκε ο βουλευτής δωδεκανής της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Παπάς κατά την τοποθέτησή του στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος. Ο κ. Παπάς υπογράμμισε τη συμβολή των Δωδεκανήσων και του Νοτίου Αιγαίου στην εθνική οικονομία, τονίζοντας ότι οι επιχειρηματίες και οι εργαζόμενοι του τουρισμού πρέπει να αντιμετωπίζονται ως συνεργάτες της πολιτείας και όχι ως ενδυνάμει παραβάτες. Νέα πρόσκληση χρηματοδότησης ύψους 65 εκατομμύρων ευρώ για τα έργα αντιμετώπισης της λειψιδρίας ανακοίνωσε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καλώντας τους Δήμους και τις ΔΕΙΑ να υποβάλουν προτάσεις έως τις 11 Σεπτεμβρίου του 2026.
12: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938. Στο Κάσεν Κάρι Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
1: Βρείτε μέχρι την 1η Αυγούστου.
2: Μοσχαρίσια σπάλα χωρίς κόκαλο Γαλλίας, μόνο 9,90 το κιλό.
1: Νερό Σαμαριά 500 ml, μόνο 10 λεπτά.
2: Μπύρα Μύθος Φιάλη 330 ml, μόνο 79 λεπτά.
1: Μπακάρντι Κάρτα Μπλάνκα 1 λίτρο, μόνο 17,36.
2: Λικέρ Μπέιλις 1 λίτρο, μόνο 13,45.
1: Μακαρόνια Μπαρίλα νούμερο 5 και νούμερο 7. Συσκευασία 5 κιλών, μόνο 7,35.
2: Μπέικον καπνιστό σε φέτες. Experts Club, Creta Farms, μόνο 4,85 το κιλό.
1: Και γύρος κοτόπουλο ή χοιρινός, βέργας, δικρέ, μόνο 5,17 το κιλό.
2: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
1: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ. Ισχύουν μέχρι την 1η Αυγούστου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
0: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
3: Ρόδος 2400. Μια μεθυστική διαδρομή στην μακραίωνη ιστορία της Ρόδου και την παράδοση της Καΐρ.
4: Αφύρι με κομψή, ισορροπημένη γεύση και ανθώδεις νότες. Μαγευτικά, εξωτικά αρώματα που ξυπνούν στα χείλη. Ρόδος 2400, μόνο από την Καΐρ.
5: Όταν βλέπεις το παιδί σου να ξυπνά χαρούμενο για το σχολείο, ξέρεις ότι έχεις κάνει την σωστή επιλογή.
6: Μαμά, γρήγορα! Σήμερα έχουμε μαγειρική και πειράματα.
7: Στο νηπιαγωγείο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία. Κάθε μέρα είναι μια νέα εμπειρία. Ρωτήστε τους γονείς μας ή ακόμα καλύτερα, ελάτε να μας γνωρίσετε.
8: Μαζί σας ήταν στα Πούπουλα. Μαζί μας δυναμώνουν τα φτερά τους. Ρωδίων Παιδεία. Μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
1: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
2: Βρείτε μέχρι τις 30 Ιουλίου.
1: Ποντίκι Μόσκου χωρίς κόκαλο Γαλλίας, μόνο 10,90 το κιλό.
2: Φιλέτο γαλοπούλας, βραστό ή καπνιστό, τοστάκι, Φάρμες Κρήτης, φόρμα, μόνο 6,99 το κιλό.
1: Τυρί Μίλνερ, φόρμα ή ρόδα, μόνο 6,49 το κιλό.
2: Έδεσμα στραγγιστού γιαουρτιού, Φάγε Φρούτς, 380 γραμμάρια, μόνο 1,94.
1: Μακαρόνια Μπαρίλα, Λιγκουίνε, Πένε Ριγκάτε 500 γραμμάρια και Μπαρίλα Σπαγκέτι νούμερο 7 ή 5, 500 γραμμάρια, μόνο 99 λεπτά.
2: Γάλα Νουνού, Ευαπορέ Πλήρες, συσκευασία 6x400 γραμμάρια, μόνο 5,49.
1: Μορομάντιλα Ελωμά Sensitive, χαμομήλι, συσκευασία 72 τεμάχια, μόνο 65 λεπτά.
2: Και υγρό απορρυπαντικό Αριέλ, 60-50 μεζούρες, μόνο 9,98.
1: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 30 Ιουλίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
2: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
1: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
9: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Έκο Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.

0: αρχή της ημέρας. Είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Ακού Κόσμος 938.
2: Κόσμος Ειδήσεις.
3: Στο μικρόφωνο είναι η Εύ Κωνσταντέλου. Η Αντιπεριφερειάρχης Διοικητικής Μεταρρύθμισης Χαρούλα Γιασιράνη χαρακτήρισε στο κόσμο στο νέο ακτινοθεραπευτικό ως μια σημαντική επένδυση για την υγεία. Παράλληλα, τόνισε ότι η Περιφερεια συνεχίζει να στηρίζει τις δομές υγείας, χορηγώντας μηνιαίο επίδομα σε περισσότερους από 100 επικουρικούς και αγροτικούς ιατρούς. Στην τελική ευθεία εισέρχεται η ανέγερση του νέου νοσοκομείου της ΚΟ, καθώς η Περιφερεια προχωρά τις διαδικασίες για τη δημοπράτηση του έργου. Το νέο νοσηλευτικό ίδρυμα, προϋπολογισμού 45 εκατομμυρίων ευρώ, θα ανεγερθεί σε έκταση 34,6 στρεμμάτων. Θα αποτελέσει μία από τις σημαντικότερες επενδύσεις στον τομέα της δημόσιας υγείας στα Δωδεκάνησα. Η κυβέρνηση προωθεί νέο πακέτο ενίσχυσης της αμυντικής θωράκισης του Αιγαίου με επικεντρό την αναβάθμιση της αντιαεροπορικής και αντιβαλιστικής άμυνας των νησιών. Το σχέδιο περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την ανάπτυξη σύγχρονων συστημάτων επιτήρησης και αντιμετώπισης μη επανδρομένων αεροσκαφών και νέων αντιαεροπορικών δυνατοτήτων. Στην αναγκή στήριξη του ελληνικού τουρισμού και εφαρμογής ενός δικαιότερου πλαίσιου ελέγχων και κυρώσεων, αναφέρθηκε ο βουλευτής Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Παπάς, κατά την τοποθέτησή του στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος. Υπογράμμισε τη συμβολή των Δωδεκανήσων και του Νοτιού Αιγαίου στην εθνική οικονομία, τονίζοντας ότι οι επιχειρηματίες και εργαζόμενοι του τουρισμού πρέπει να αντιμετωπίζονται ως συνεργάτες της πολιτείας. Νέα πρόσκληση χρηματοδότησης ύψους έως 65 εκατομμυρίων ευρώ για έργα αντιμετώπισης της λειψιδρίας ανακοίνωσε το Υπουργείο Περιβάλλοντος, καλώντας Δήμους και ΔΕΙΑ να υποβάλουν προτάσεις έως τις 11 Σεπτεμβρίου. Παράλληλα, έως το Σεπτέμβριο αναμένεται να προκηρυχθούν δύο ακόμη προγράμματα συνολικού ύψους 50 εκατομμυρίων ευρώ για έργα ίδρυυσης σε νησιωτικές και ορεινές περιοχές.
2: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

55 λεπτά χωρίς διακοπή, χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: 55 λεπτά διεθνούς μουσικής χωρίς διακοπή.
1: Χωρίς διακοπή.
2: Μόνο εδώ.
0: Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του
2: Σιφάκ. Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης πιάτα ημέρας γαρίδες αγανάκι 300 γραμμάρια 3,85. Μπαρμπαστάθης αρακάς λαδερός με μελιτζάνες 1 κιλό 3,69. Μίλνερ τυρί κεφάλι ή φρατζόλα 6,89 το κιλό. Πουμαρός πιτική ντομάτα στο τρίφτη 680 γραμμάρια 1,59. Γάστρα ρύζι νιχάκι 500 γραμμάρια 1 ευρώ και 7 λεπτά. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιελισσό, Ηρακλειδών 77.
3: Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
4: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο, Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3.
5: Νέο, υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22-410-87-888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
6: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ δωδεκανήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 22-41-067-677 ή στο 22-410-033-33.
7: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα πράκτικε. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξη Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικε. Αλλάζει το σπίτι.
0: Ακού Κόσμος 938.
1: Κόσμος ειδήσεις.
8: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Η Αντιπεριφερειάρχης Διοικητικής Μεταρρύθμισης Χαρούλα Γιασιράνη χαρακτήρισε στο κόσμο το νέο ακτινοθεραπευτικό κέντρο της Ρόδου ως μια σημαντική επένδυση για την υγεία που θα επιτρέψει στους ογκολογικούς ασθενείς να υποβάλλονται σε θεραπείες στον τόπο τους με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Παράλληλα, τόνισε ότι η Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου συνεχίζει να στηρίζει τις δομές υγείας χορηγώντας μηνιαίο εισόδημα σε περισσότερους από 100 επικουρικούς και αγροτικούς γιατρούς που υπηρετούν στα νησιά. Στην τελική ευθεία εισέρχεται η ανέγερση του νέου νοσοκομείου της ΚΟ, καθώς η περιφέρεια προχωρά στις διαδικασίες για τη δημοπρόταση του έργου. Το νέο νοσοκομείο, προϋπολογισμού 45 εκατομμυρίων ευρώ, θα ανεγερθεί σε έκταση 34,6 τρεμάτων που έχει παραχωρήσει ο Δήμος της ΚΟ. Η κυβέρνηση προωθεί νέο πακέτο ενίσχυσης της αμυντικής θωράκισης του Αιγαίου με επίκεντρο την αναβάθμιση της αντιαεροπορικής και αντιβαλιστικής άμυνας των νησιών. Το σχέδιο περιλαμβάνει την ανάπτυξη σύγχρονων συστημάτων επιτήρησης αντιμετώπισης μη επανδρομένων αεροσκαφών και νέων αντιαεροπορικών δυνατοτήτων στο πλαίσιο του ευρύτερου εξοπλιστικού προγράμματος των ενόπλων δυνάμεων. Την ανάγκη στήριξης του ελληνικού τουρισμού και εφαρμογής ενός δικαιότερου πλαισίου ελέγχου και κυρώσεων αναφέρθηκε ο βουλευτής δωδεκανής της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Παπάς κατά την τοποθέτησή του στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος. Ο κ. Παπάς υπογράμμισε τη συμβολή των Δωδεκανήσων και του Νοτίου Αιγαίου στην εθνική οικονομία, τονίζοντας ότι οι επιχειρηματίες και οι εργαζόμενοι του τουρισμού πρέπει να αντιμετωπίζονται ως συνεργάτες της πολιτείας και όχι ως ενδυνάμει παραβάτες. Νέα πρόσκληση χρηματοδότησης ύψους 65 εκατομμύρια ευρώ για τα έργα αντιμετώπισης της λειψιδρίας ανακοίνωσε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καλώντας τους Δήμους και τις ΔΕΙΑ να υποβάλουν προτάσεις έως τις 11 Σεπτεμβρίου του 2026.
2: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

Εδώ ακούτε τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938. Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
1: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
2: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
1: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
2: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
1: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό της
3: στέκει. Η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
4: Τότε ας βάλω το ΣΥΜΠΑ. Είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
3: Και ηρεμία.
4: Με τα κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το ΣΥΜΠΑ. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
5: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το ΣΥΜΠΑ.
6: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
7: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα. Με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
6: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
7: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
8: Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
9: Βρείτε μέχρι την 1η Αυγούστου.
10: Κοτόπουλο ολόκληρο ελληνικό, μόνο 2,45 το κιλό.
9: Φυσικός χυμός πορτοκάλι, ρέα, 1 λίτρο, μόνο 1,10.
10: Νερό ζαγόρι γυάλινο, 1 λίτρο, μόνο 69 λεπτά.
9: Άπερολ απεριτίβο, 1 λίτρο, μόνο 11,95.
10: Μανιτάρια Λίμπουρ κομμένα, 2,55 κιλά, μόνο 4,45.
9: Τόνος φιλέτο Νεπτούνα, 1816 γραμμάρια, μόνο 11,90.
10: Τυρί μοτσαρέλα Ρόγιαλ, 125 γραμμάρια, μόνο 85 λεπτά.
9: Και κοτόπουλο φιλέτο στήθος Βραζιλίας, συσκευασία 2 κιλών, μόνο 4,70 το κιλό.
10: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
9: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι την 1η Αυγούστου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
8: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
11: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος, Ιδού και η μπύρα της.
12: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-068-172.
13: Μαμά, μαμά! Ο μπέμπις περπάτησε!
14: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
15: Ακού Κόσμος 938.
16: Κόσμος Ειδήσεις.
17: Στο μικρόφωνο είναι η Εύκον Σταντέλου. Η Αντιπεριφερειάρχης Διοικητικής Μεταρρύθμισης Χαρούλα Γιασιράνη χαρακτήρισε στον κόσμο στο νέο ακτινοθεραπευτικό ως μια σημαντική επένδυση για την υγεία. Παράλληλα, τόνισε ότι η Περιφερεία συνεχίζει να στηρίζει τις δομές υγείας, χορηγώντας μηνιαίο επίδομα σε περισσότερους από 100 επικουρικούς και αγροτικούς ιατρούς. Στην τελική ευθεία εισέρχεται η ανέγερση του νέου νοσοκομείου της ΚΟΚΑ, καθώς η Περιφερεία προχωρά τις διαδικασίες για τη δημοπράτηση του έργου. Το νέο νοσηλευτικό ίδρυμα, προϋπολογισμού 45 εκατομμυρίων ευρώ, θα ανεγερθεί σε έκταση 34,6 στρεμμάτων. Θα αποτελέσει μία από τις σημαντικότερες επενδύσεις στον τομέα της δημόσιας υγείας στα Δωδεκάνησα. Η κυβέρνηση προωθεί νέο πακέτο ενίσχυσης της αμυντικής θωράκισης του Αιγαίου με επικεντρό την αναβάθμιση της αντιαεροπορικής και αντιβαλιστικής άμυνας των νησιών. Το σχέδιο περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την ανάπτυξη σύγχρονων συστημάτων επιτήρησης και αντιμετώπισης μη επανδρωμένων αεροσκαφών και νέων αντιαεροπορικών δυνατοτήτων. Στην αναγκή στήριξη του ελληνικού τουρισμού και εφαρμογής ενός δικαιότερου πλαίσιου ελέγχων και κυρώσεων, αναφέρθηκε ο βουλευτής Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Παπάς, κατά την τοποθέτησή του στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος. Υπογράμμισε τη συμβολή των Δωδεκανήσων και του Νοτιού Αιγαίου στην εθνική οικονομία, τονίζοντας ότι οι επιχειρηματίες και εργαζόμενοι του τουρισμού πρέπει να αντιμετωπίζονται ως συνεργάτες της πολιτείας. Νέα πρόσκληση χρηματοδότησης ύψους έως 65 εκατομμυρίων ευρώ για έργα αντιμετώπισης της λειψιδρίας ανακοίνωσε το Υπουργείο Περιβάλλοντος, καλώντας Δήμους και ΔΕΗ να υποβάλουν προτάσεις έως τις 11 Σεπτεμβρίου. Παράλληλα, έως το Σεπτέμβριο αναμένεται να προκηρυχθούν δύο ακόμη προγράμματα συνολικού ύψους 50 εκατομμυρίων ευρώ για έργα ίδρυυσης σε νησιωτικές και ορεινές περιοχές.
16: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: 55 λεπτά διεθνούς μουσικής χωρίς διακοπή.
1: Χωρίς διακοπή.
0: Κόσμος
1: 938. Drink for drink, I'm wasted.

55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938. She's crazy like a fool.

0: Κόσμος 938.
1: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12 νήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με 2 σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2241-033-33.
2: Αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ, αλλά εσύ είσαι αλλού.
3: Ναι Γιώργο, πώς να σου το πω, θέλω χώρο.
2: Χώρο?
3: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design, ωραία σκαμπό στο μπαρ, καναπεδάκια για δύο, όχι εδώ που ήρθαμε.
2: Πού πας αγάπη μου?
3: Στο διπλανό καφέ που είναι κουκλάκι. Θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά?
2: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.

0: Όλος η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 22410-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
2: Καλοκαιρινές εκτόσεις με βουτιές τιμών στα πράκτικε. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικε. Αλλάζει το σπίτι.
3: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα και φάτα σφολιάτα στυροπιτάκια με φέτα pop και μυζήθρα 1 κιλό 3,29. Προτιμώ φακή ψηλή 500 γραμμάρια 1,17. Πασιά σπαριζάκι 330 γραμμάρια 1,98. Με βγάλ στραγγιστό γιαούρτι 10% πλήρες ή 2% λιπαρά 2 επί 170 γραμμάρια 1,77. Δέλτα μίλκο σοκολατούχο 3 επί 250 ml 1,55. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιελισσό, Ηρακλειδών 77.
4: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87-888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
5: Silk Rosé. Silk. Εκλεπτισμένη, κομψή με τα ξένια γεύση.
6: Ροζέ. Αφρόδες με βαθύ λαμπερό χρώμα.
5: Η Καΐρ, γεμάτη περηφάνεια, παρουσιάζει τη Silk Rosé σε μια γιορτή κόκκινων φρούτων και λουλουδιών που αναβλύζει εντυπωσιακά από το εσωτερικό της.
6: Τολμήστε το.
7: Ακού Κόσμος 938.
8: Κόσμος ειδήσεις.
9: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Η Αντιπεριφερειάρχης Διοικητικής Μεταρρύθμισης Χαρούλα Γιασιράνη χαρακτήρισε στο κόσμο το νέο ακτινοθεραπευτικό κέντρο της Ρόδου ως μια σημαντική επένδυση για την υγεία που θα επιτρέψει στους ογκολογικούς ασθενείς να υποβάλλονται σε θεραπείες στον τόπο τους με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Παράλληλα, τόνισε ότι η Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου συνεχίζει να στηρίζει τις δομές υγείας χορηγώντας μηνιαίο εισόδημα σε περισσότερους από 100 επικουρικούς και αγροτικούς γιατρούς που υπηρετούν στα νησιά. Στην τελική ευθεία εισέρχεται η ανέγερση του νέου νοσοκομείου της ΚΟ, καθώς η περιφέρεια προχωρά στις διαδικασίες για τη δημοπρόταση του έργου. Το νέο νοσοκομείο, προϋπολογισμού 45 εκατομμυρίων ευρώ, θα ανεγερθεί σε έκταση 34,6 τρεμάτων που έχει παραχωρήσει ο Δήμος της ΚΟ. Η κυβέρνηση προωθεί νέο πακέτο ενίσχυσης της αμυντικής θωράκισης του Αιγαίου με επικέντρο την αναβάθμιση της αντιαεροπορικής και αντιβαλιστικής άμυνας των νησιών. Το σχέδιο περιλαμβάνει την ανάπτυξη σύγχρονων συστημάτων επιτήρησης αντιμετώπισης μη επανδρομένων αεροσκαφών και νέων αντιαεροπορικών δυνατοτήτων στο πλαίσιο του ευρύτερου εξοπλιστικού προγράμματος των ενόπλων δυνάμεων. Την ανάγκη στήριξης του ελληνικού τουρισμού και εφαρμογής ενός δικαιότερου πλαισίου ελέγχου και κυρώσεων αναφέρθηκε ο βουλευτής δωδεκανής της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Παπάς κατά την τοποθέτησή του στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος. Ο κ. Παπάς υπογράμμισε τη συμβολή των Δωδεκανήσων και του Νοτίου Αιγαίου στην εθνική οικονομία, τονίζοντας ότι οι επιχειρηματίες και οι εργαζόμενοι του τουρισμού πρέπει να αντιμετωπίζονται ως συνεργάτες της πολιτείας και όχι ως ενδυνάμει παραβάτες. Νέα πρόσκληση χρηματοδότησης ύψους 65 εκατομμύρια ευρώ για τα έργα αντιμετώπισης της λειψιδρίας ανακοίνωσε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καλώντας τους Δήμους και τις ΔΕΙΑ να υποβάλουν προτάσεις έως τις 11 Σεπτεμβρίου του 2026.
8: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 9.30.

9.38. Γιατί ο κόσμος είσαι εσύ.

55 λεπτά χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

Εδώ ακούτε την καλύτερη μουσική από όλο τον κόσμο. Κόσμος 9.

0: Κόσμος 938.
1: Σειρά μου τώρα. Είναι ένας χώρος που τα έχει όλα για το παιδί.
2: Παιδότοπος.
1: Είναι και φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης, αλλά το μοναδικό με πραγματικά εργαστήρια. Έχει και οργανωμένη μελέτη για τους μαθητές του δημοτικού.
2: Το φροντιστήριο της γειτονιάς.
1: Συγκεντρώσου. Εκεί μαθαίνεις και ξένες γλώσσες με πιστοποιημένους τίτλους σπουδών.
2: Κέντρο ξένων γλωσσών.
1: Λοιπόν, έχει και δημιουργικά εργαστήρια όπως ρομποτική, ζωγραφική και θέατρο για παιδιά και εφήβους.
2: Μα πού είναι όλα αυτά?
1: Στον ίδιο χώρο. Μετά τις 3:30 για μαθητές από όλα τα σχολεία με δυνατότητα δωρεάν μετακίνησης.
2: Μιλάμε σίγουρα για φροντιστήριο.
1: Δεν μιλάμε για ένα φροντιστήριο, μιλάμε για το Ροδίον Μάθησης.
3: Ροδίον Μάθησης. Σύγχρονες εγκαταστάσεις, προσιτές τιμές και Family Pack. Καλέστε τώρα στο 22-410-0400.
4: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, ξαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
5: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87-888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
6: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grill.

0: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
1: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
0: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
1: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
0: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το
2: θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση. Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12 νήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με 2 σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2241-033-33.
3: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
4: Βρείτε μέχρι τις 30 Ιουλίου.
3: Σπάλα χοιρινή χωρίς κόκαλο ελληνική, μόνο 4,49 το κιλό.
4: Τυρί ένταμα Μερλάντερ, φόρμα, μόνο 5,45 το κιλό.
3: Γάλα Love Milk, 1,5% ή 3,5% με βγάλ, 1 λίτρο, μόνο 1,17.
4: Μπουγάτσες Θεσσαλονίκης Χρυσή Ζύμη, 1 συν 1 δώρο.
3: Πυρινέλο Κόρη Κόρε, 1 λίτρο, μόνο 3,29.
4: Προϊόντα Axe, 1 συν 1 δώρο.
3: Προϊόντα Dove, 1 συν 1 δώρο.
4: Και υγρό απορρυπαντικό Ariel Alpine 100 μεζούρες, μόνο 14,90.
3: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 30 Ιουλίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
4: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
3: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
5: Ας τσουγκρίσουμε μία μέχρι να έρθουν και οι υπόλοιποι. Και του χρόνου, χρόνια πολλά!
6: Γεια μας, να είμαστε καλά να ανταμώνουμε!
5: Καλώς τους!
7: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
8: Ακού Κόσμος 938.
9: Κόσμος Ειδήσεις.
10: Στο μικρόφωνο είναι η Εύκον Σταντέλου. Η Αντιπεριφερειάρχης Διοικητικής Μεταρρύθμισης Χαρούλα Γιασιράνη χαρακτήρισε στο κόσμο στο νέο ακτινοθεραπευτικό ως μια σημαντική επένδυση για την υγεία. Παράλληλα, τόνισε ότι η Περιφερεια συνεχίζει να στηρίζει τις δομές υγείας, χορηγώντας μηνιαίο επίδομα σε περισσότερους από 100 επικουρικούς και αγροτικούς ιατρούς. Στην τελική ευθεία εισέρχεται η ανέγερση του νέου νοσοκομείου της ΚΟΚΑ, καθώς η Περιφερεια προχωρά τις διαδικασίες για τη δημοπράτηση του έργου. Το νέο νοσηλευτικό ίδρυμα, προϋπολογισμού 45 εκατομμυρίων ευρώ, θα ανεγερθεί σε έκταση 34,6 στρεμμάτων. Θα αποτελέσει μία από τις σημαντικότερες επενδύσεις στον τομέα της δημόσιας υγείας στα Δωδεκάνησα. Η κυβέρνηση προωθεί νέο πακέτο ενίσχυσης της αμυντικής θωράκισης του Αιγαίου με επικεντρό την αναβάθμιση της αντιαεροπορικής και αντιβαλιστικής άμυνας των νησιών. Το σχέδιο περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την ανάπτυξη σύγχρονων συστημάτων επιτήρησης και αντιμετώπισης μη επανδρομένων αεροσκαφών και νέων αντιαεροπορικών δυνατοτήτων. Στην αναγκαστική στήριξη του ελληνικού τουρισμού και εφαρμογής ενός δικαιότερου πλαίσιου ελέγχων και κυρώσεων, αναφέρθηκε ο βουλευτής Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Παπάς, κατά την τοποθέτησή του στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος. Υπογράμμισε τη συμβολή των Δωδεκανήσων και του Νοτιού Αιγαίου στην εθνική οικονομία, τονίζοντας ότι οι επιχειρηματίες και εργαζόμενοι του τουρισμού πρέπει να αντιμετωπίζονται ως συνεργάτες της πολιτείας. Νέα πρόσκληση χρηματοδότησης ύψους έως 65 εκατομμυρίων ευρώ για έργα αντιμετώπισης της λειψιδρίας ανακοίνωσε το Υπουργείο Περιβάλλοντος, καλώντας Δήμους και ΔΕΗ να υποβάλουν προτάσεις έως τις 11 Σεπτεμβρίου. Παράλληλα, έως το Σεπτέμβριο αναμένεται να προκηρυχθούν 2 ακόμη προγράμματα συνολικού ύψους 50 εκατομμυρίων ευρώ για έργα ίδρυυσης σε νησιωτικές και ορεινές περιοχές.
11: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: And have we got news for you?
1: You better listen.

0: Κόσμος 938.
1: Πάθος από την Καΐρ. Ένα παλαιωμένο κόκκινο κρασί από σειρά, μανδυλαριά και καμπερνέ σοβινιόν. Με προσωπικότητα που ξυπνά τα κρυμμένα πάθη.
0: Πάθος σημαίνει έρωτας. Πάθος σημαίνει Καΐρ.
2: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
3: Ναι αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
2: Ζηλεύεις?
3: Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
4: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
2: Αγάπη μου, μα πού πας?
3: Φεύγω Γιώργο, θέλω χώρο.
2: Χώρο?
4: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
5: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
6: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Χρυσή ζύμη πίτσα special 2x430 γραμμάρια 5,99. Μακβέλ, οικονομική συσκευασία νούμερο 6 σπαγκέτι ή νούμερο 10 σπαγκετίνι 650 γραμμάρια 68 λεπτά. Μπαρμπαστάθης φασολάκια στρογγυλά, λαδερά 1 κιλό 2,98. Μήλια γιού Γεωργίου, αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 1,15. Βαλμά, τυρί φέτα pop από εγωπρόβιο γάλα 9,99 το κιλό. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιελισσό, Ηρακλειδών 77.
7: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιώος. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιώος. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα, το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιώος. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
8: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-68-172.
0: Ακού Κόσμος 938.
6: Κόσμος Ειδήσεις.
9: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Η Αντιπεριφερειάρχης Διοικητικής Μεταρρύθμισης Χαρούλα Γιασιράνη χαρακτήρισε στο κόσμο το νέο ακτινοθεραπευτικό κέντρο της Ρόδου ως μια σημαντική επένδυση για την υγεία που θα επιτρέψει στους ογκολογικούς ασθενείς να υποβάλλονται σε θεραπείες στον τόπο τους με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Παράλληλα, τόνισε ότι η Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου συνεχίζει να στηρίζει τις δομές υγείας χορηγώντας μηνιαίο εισόδημα σε περισσότερους από 100 επικουρικούς και αγροτικούς γιατρούς που υπηρετούν στα νησιά. Στην τελική ευθεία εισέρχεται η ανέγερση του νέου νοσοκομείου της ΚΟ, καθώς η περιφέρεια προχωρά στις διαδικασίες για τη δημοπράτηση του έργου. Το νέο νοσοκομείο, προϋπολογισμού 45 εκατομμυρίων ευρώ, θα αναγερθεί σε έκταση 34,6 τρεμάτων που έχει παραχωρήσει ο Δήμος της ΚΟ. Η κυβέρνηση προωθεί νέο πακέτο ενίσχυσης της αμυντικής θωράκισης του Αιγαίου με επικέντρο την αναβάθμιση της αντιαεροπορικής και αντιβαλιστικής άμυνας των νησιών. Το σχέδιο περιλαμβάνει την ανάπτυξη σύγχρονων συστημάτων επιτήρησης αντιμετώπισης μη επανδρομένων αεροσκαφών και νέων αντιαεροπορικών δυνατοτήτων στο πλαίσιο του ευρύτερου εξοπλιστικού προγράμματος των ενόπλων δυνάμεων. Την ανάγκη στήριξης του ελληνικού τουρισμού και εφαρμογής ενός δικαιότερου πλαισίου ελέγχου και κυρώσεων αναφέρθηκε ο βουλευτής Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Παπάς κατά την τοποθέτησή του στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος. Ο κ. Παπάς υπογράμμισε τη συμβολή των Δωδεκανήσων και του Νοτίου Αιγαίου στην εθνική οικονομία, τονίζοντας ότι οι επιχειρηματίες και οι εργαζόμενοι του τουρισμού πρέπει να αντιμετωπίζονται ως συνεργάτες της πολιτείας και όχι ως ενδυνάμει παραβάτες. Νέα πρόσκληση χρηματοδότησης ύψους 65 εκατομμύρια ευρώ για τα έργα αντιμετώπισης της λειψιδρίας ανακοίνωσε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καλώντας τους Δήμους και τις ΔΕΙΑ να υποβάλουν προτάσεις έως τις 11 Σεπτεμβρίου του 2026.
10: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 9.

Εδώ ακούτε τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: 38.
1: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης, στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο, με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619. Νέο, υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
2: Να γομή. Η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
3: Τότε ασφαλωτό Σιμπά. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
2: Και ηρεμία.
3: Με τα κλιματιστικά το Σιμπά βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπά. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
4: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σιμπά.
5: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος. Ιδού και η μπύρα
6: τα
5: της.
6: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα χορτόπιτα τσαλακωτή τύπου πιλίου 850 γραμμάρια 4,39. Κολλιός μοτσαρέλα 8,39 το κιλό. Σίγκαλ τόνος ελάδι ή νερό 160 γραμμάρια 1,45. Καραμολέγκος αξιαγάπητες κυπριακές 5 τεμάχια 400 γραμμάρια 99 λεπτά. Δέλτα κομπλέ γιαούρτι στραγγιστό 10% ή 2% 1 κιλό 2,92. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετία. Το Κλεονγωνία και στην Ιαλισσό Ηρακλειδών 77.
0: Ακού Κόσμος 938.
7: Κόσμος Ειδήσεις.
8: Στο μικρόφωνο είναι η Εύ Κωνσταντέλου. Η Αντιπεριφερειάρχης Διοικητικής Μεταρρύθμισης Χαρούλα Γιασιράνη χαρακτήρισε στον κόσμο στο νέο ακτινοθεραπευτικό ως μια σημαντική επένδυση για την υγεία. Παράλληλα, τόνισε ότι η Περιφερεια συνεχίζει να στηρίζει τις δομές υγείας, χορηγώντας μηνιαίο επίδομα σε περισσότερους από 100 επικουρικούς και αγροτικούς ιατρούς. Στην τελική ευθεία εισέρχεται η ανέγερση του νέου νοσοκομείου της ΚΟΚΑ, καθώς η Περιφερεια προχωρά τις διαδικασίες για τη δημοπράτηση του έργου. Το νέο νοσηλευτικό ίδρυμα, προϋπολογισμού 45 εκατομμυρίων ευρώ, θα ανεγερθεί σε έκταση 34,6 στρεμμάτων. Θα αποτελέσει μία από τις σημαντικότερες επενδύσεις στον τομέα της δημόσιας υγείας στα Δωδεκάνησα. Η κυβέρνηση προωθεί νέο πακέτο ενίσχυσης της αμυντικής θωράκισης του Αιγαίου με επίκεντρο την αναβάθμιση της αντιαεροπορικής και αντιβαλιστικής άμυνας των νησιών. Το σχέδιο περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την ανάπτυξη σύγχρονων συστημάτων επιτήρησης και αντιμετώπισης μη επανδρωμένων αεροσκαφών και νέων αντιαεροπορικών δυνατοτήτων. Στην αναγκή στήριξη του ελληνικού τουρισμού και εφαρμογή ενός δικαιότερου πλαίσιου ελέγχων και κυρώσεων, αναφέρθηκε ο βουλευτής Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Παπάς, κατά την τοποθέτησή του στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος. Υπογράμμισε τη συμβολή των Δωδεκανήσων και του Νοτιού Αιγαίου στην εθνική οικονομία, τονίζοντας ότι οι επιχειρηματίες και εργαζόμενοι του τουρισμού πρέπει να αντιμετωπίζονται ως συνεργάτες της πολιτείας. Νέα πρόσκληση χρηματοδότησης ύψους έως 65 εκατομμυρίων ευρώ για έργα αντιμετώπισης της λειψιδρίας ανακοίνωσε το Υπουργείο Περιβάλλοντος, καλώντας Δήμους και ΔΕΗ να υποβάλουν προτάσεις έως τις 11 Σεπτεμβρίου. Παράλληλα, έως το Σεπτέμβριο αναμένεται να προκηρυχθούν δύο ακόμη προγράμματα συνολικού ύψους 50 εκατομμυρίων ευρώ για έργα ίδρυυσης σε νησιωτικές και ορεινές περιοχές.
9: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

Εδώ ακούτε τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

55 λεπτά χωρίς διακοπή, χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 9.30.

0: Ακούτε Κόσμος. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: This sound is processed by Stereo Tool. Go to stereotool.com.